0: σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο γέροντας είχε και μια άλλη συνήθεια. Κάθε απόγευμα σχεδόν έπαιρνε το ραβδί του και ψελίζοντας την ευχή ανέβαινε προς τον αφέντη. Προχωρούσε στα πεύκα, στα πουρνάρια, το βλέμμα του έπεφτε χαμηλά στο μοναστηράκι του. Εκεί, μέσα στους θάμνους, παρά τα γεράματά του, έπεφτε στα γόνατα, ύψωνε τα χέρια του και συνομιλούσε με το Θεό, επίμονα και φλογερά, με απλότητα μικρού παιδιού. Κάποιο απόγευμα άργησε να γυρίσει. Στο μοναστήρι ανησύχησαν. Η ιερώτησα Μακρίνα ξεκίνησε να τον βρει. Φτάνοντας κοντά στο παρεκκλήσι του Αηγιάννη, τον άκουσε να φωνάζει. Προσευχόταν δυνατά. Η γερόντισσα του φώναξε. «Γέροντα, πού είσαι?» Βγήκε μέσα από τους θάμνους και την καθησύχασε. «Εδώ είμαι, γερόντισσα, μην ανησυχείς». «Γέροντα, γονάτισες μέσα στους θάμνους, πώς θα σηκωθείς?» «Παιδί, ο Θεός δεν αφήνει. Ήρθα εδώ πάνω για να φωνάζω στο Θεό. Του δείχνω το μοναστήρι και του λέω, «Κύριε, να φυλάξεις αυτές τις νύμφες σου που έφερα εδώ. Κύριέ μου, τις μοναχές αυτές κράτατες καλά». «Και γιατί να φωνάζετε, αν το πείτε μέσα σας δεν είναι το ίδιο?» «Φωνάζω για να τα ακούνε και τα αυτιά, όχι να λες την προσευχή και να φεύγεις αλλού». Σταμάτησε λίγο και συνέχισε. «Οι Άγιοι φώναζαν στο Θεό και ο Μωυσής φώναζε στον Κύριο. Γι' αυτό τι του είπε ο Κύριος? Τι βοάς πρόσμε? Ο Θεός θέλει την καρδιακή προσευχή, όμως θέλει και τις φωνές. Έτσι κι εσύ να φωνάζεις στο Θεό, Αγία απλότης».

Όπως και στην Αρατζιώτισσα, έτσι και στο μοναστήρι, ήταν αδιανόητο για το γέροντα να παραλείψουν κάποια ακολουθία ή μέρος κάποιας ακολουθίας. Όλες ετελούντο κανονικά. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου ήταν ο χώρος που ο γέροντας βρισκόταν αρκετές ώρες προσευχόμενος ή εξομολογώντας. Ήταν δίπλα στο κελί του. Λίγο πριν το τέλος του, όταν ήταν καταβεβλημένος και άρρωστος, παρακολουθούσε τις ακολουθίες από το κρεβάτι του. Το κελί του επικοινωνούσε με ένα παραθυράκι με το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Αν καμιά φορά οι μοναχές έκαναν λάθος, τις διόρθωνε, πάντα με τάκτ και ευγένεια. «Παρακαλώ, για ξαναπέστε το αυτό, δεν το άκουσα». Το ίδιο και στην ανάγνωση κατά την ώρα της τράπεζας. Ιδιαίτερα όμως στη Θεία Λειτουργία έβρισκε το πλήρωμά του και ολοκλήρωνε την εφροσύνη της ψυχής του. Για τη Θεία Λειτουργία προετοιμαζόταν επιμελώς. Το βράδυ διάβαζαν οι αδελφές τη Θεία Μετάληψη κατά τη διάρκεια του αποδείπνου. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για το γέροντα. Σηκωνόταν τη νύχτα και τη διάβαζε άλλη μια φορά. Το πρωί πήγαινε πρώτος στην εκκλησία να την ακούσει για τρίτη φορά. Γι' αυτό και ήθελε να έχει η εκκλησάρισσα το χρόνο να τη διαβάσει πάλι. Όμως ο χρόνος δεν έφτανε, γιατί οι αδελφοί ήταν απασχολημένοι με το άναμα των καντιλιών. Ο γέροντας βρήκε τον τρόπο να γίνεται κι αυτό χωρίς να το ζητήσει επιτακτικά. Είπε στην αδελφή: «Παιδί, όταν ήμουν κι εγώ στο μοναστήρι και είχα αυτό το διακόνημα, ξέρεις τι έκανα? Ετοίμαζα από το βράδυ τα καντήλια και το πρωί απλώς τα άναβα. Αν θέλεις να το κάνεις κι εσύ έτσι». Πράγματι η αδελφή εφάρμοσε αυτόν τον τρόπο και έτσι έμενε χρόνος. Αφού τελείωνε, έλεγε ο γέροντας: «Παιδί, διάβασε τώρα τη Θεία Μετάληψη». Άρχιζε και νωρίς την προσκομιδή για να προλάβει να διαβάσει πολλά ονόματα. Η λειτουργία του αληθινή μυσταγωγία.

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ευλάβειάς του ήταν πως είχε ειδικά ράσα και παπούτσια για τη Θεία Λειτουργία. Δεν τα φορούσε ποτέ όταν πήγαινε τον περίπατό του στον Άγιο Ιωάννη ή στην τουαλέτα. «Παιδί», έλεγε, «με αυτό το αντερί εσόρασο που μπαίνω στο ιερό να μπω και στην τουαλέτα, δεν είναι δυνατόν». Και παρόλα τα γεράματά του δεν βαριόταν να αλλάξει. Οι μοναχές θυμούνται με πόση ευλάβεια έμπαινε στο ναό και πόση χαρά ένιωθε μέσα εις τον οίκον του Κυρίου. Χαιρόταν όταν έβλεπε τις μοναχές να ευτρεπίζουν το ναό. Κατά την ώρα των διακονημάτων, όταν η γερόντισσα φώναζε κάποια μοναχή, προθυμοποιείτο και ο ίδιος να την ειδοποιήσει. Αν όμως η μοναχή ευτρέπιζε την εκκλησία, ο γέροντας έλεγε, «Μην την ενοχλείτε, είναι απασχολημένη, καθαρίζει το ναό». Δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του όταν έβλεπε κάποια μοναχή να γυρίζει από την αγορά και να έχει αγοράσει κάτι που να αφορούσε το ναό και τον ευτρεπισμό του. Αν έβλεπε κάποια αμέλεια, όχι μόνο στο μοναστήρι, αλλά και όταν ήταν στην Αρατζιώτισσα, δεν χαριζόταν. Όπως σημειώνει ο πατήρ Α. Ρο, κάποια μέρα, με το που μπήκε στο ναό για να λειτουργήσει, αν και ήταν σύνους και προσευχόμενος, το μάτι του ήδη εντόπισε ένα μικρό σκουπιδάκι ασάρωτο πάνω στο δάπεδο. Έκαμε μια αυστηρή παρατήρηση με πολύ γλυκύτητα στο υπεύθυνο πρόσωπο, σαν να του έλεγε, «Το σπίτι του Θεού το φροντίζουμε με περισσότερη επιμέλεια και αφοσίωση, γιατί και αυτή η φροντίδα είναι μέρος της λατρείας μας προς εκείνον». Γι' αυτό και ο ναός, όπως θυμούνται τα πνευματικά του παιδιά, ήταν πάντα πεντακάθαρος. Όλα άστραφταν, το δάπεδο, τα μανουάλια, τα καντήλια, τα ιερά σκεύη κλπ. Είχε ειδικά μέσα στο ναό την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κάθε φορά δε που περνούσε πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπου υπήρχε ο εσταυρωμένος, πάντοτε έβαζε μετάνοια και προσκυνούσε τα πόδια του Κυρίου.

Τρεις σχεδόν δεκαετίες ο γέροντας δεν σταμάτησε να υπηρετεί και να αναπαύει τις εικόνες του Θεού, να προσφέρει την άδολη αγάπη του στα πνευματικά του παιδιά. Μονάζοντας πλέον στο ησυχαστήριο, δεν ήταν δυνατόν να τα λησμονήσει, αλλά ούτε και αυτά τον πνευματικό πατέρα τους. Πάντοτε ήταν έτοιμος να τον υποδεχτεί. Το μεσημέρι ήταν ανήσυχος. Ξεκουραζόταν λίγο και έβγαινε έξω. Ήταν η ώρα 2 με 3 το απόγευμα. Οπότε έφτανε το λεωφορείο της γραμμής στη Ροδόπολη. Τότε είχε πολύ λίγα δρομολόγια. Φώναζε στις μοναχές. «Να ανοίξουμε την πόρτα, μήπως έρθει καμιά ψυχή». Άλλοτε πάλι έλεγε στη γερόντισσα. «Γερόντισσα, να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή». «Γέροντα, θα μπαίνει όποιος θέλει και δεν θα ξέρουμε τι γίνεται». «Όχι, γερόντισσα, θέλω να έρχονται τα πνευματικά μου παιδιά από το Μαρούσι, να βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή». «Μα γέροντα, θα χτυπήσουν το καμπανάκι και θα ακούσουμε». Ο γέροντας επέμενε. Μόλις ξεκουραζόταν λίγο, έβγαινε και καθόταν πίσω από το ιερό της εκκλησίας και προσευχόταν. Είχε όμως τεταμένη την προσοχή του και όταν άκουγε τον παραμικρό θόρυβο, έτρεχε να ειδοποιήσει. «Γερόντισσα, μου φαίνεται χτυπάνε. Ανοίξτε παρακαλώ. Ήλθαν ψυχές».

Τα πνευματικά του παιδιά, επειδή έφταναν λόγω δρομολογίου σε ακατάλληλη ώρα, μέσα στο μεσημέρι, δεν ενοχλούσαν. Συνήθως ανέβαιναν στον Άγιο Ιωάννη με σκοπό να καθυστερήσουν λίγο την επίσκεψή τους για να ξεκουραστεί ο γέροντας. Ήταν μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα όταν έφτασαν δύο πνευματικά του παιδιά από το Μαρούσι. Πήραν τον παράλληλο δρόμο και κατευθύνθηκαν προς τον Άγιο Ιωάννη. Όταν έφτασαν στο ύψος του μοναστηριού, γύρισαν να κάνουν το σταυρό τους και βλέπουν το γέροντα να έρχεται προς το μέρος τους. «Παιδιά, πού πάτε?» τους είπε. «Πατέρα, είπαμε να πάμε στον Άγιο Ιωάννη, γιατί είναι ακατάλληλη ώρα και να έρθουμε μετά. Μέσα στη ζέστη. Ελάτε στο μοναστήρι». Τον ακολούθησαν. Όταν πέρασαν την είσοδο του ησυχαστηρίου, τους είπε: «Υπάρχει ακατάλληλη ώρα για το σπίτι του πατέρα?» Αμέσως φώναξε τη μοναχή αρχοντάρισα: «Αδελφή, διψώ». Ήταν η συνθηματική του φράση για το κέρασμα των προσκυνητών.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του ήταν πολύ καταβεβλημένος και κουρασμένος. Κάποια μέρα που αναπαυόταν στο κελάκι του, ήρθε ένας νέος και ζήτησε να τον δει. Τον ειδοποίησαν, αλλά είπε πως δεν μπορεί να τον δει. Πέρασε λίγη ώρα. Λυπήθηκε αφάνταστα. «Έδιωξα μια ψυχή», μονολογούσε. «Τον ερχόμενον πρόσμε, ου μη εκβάλλω έξω. Έδιωξα μια ψυχή. Τρέξτε γρήγορα. Φωνάξτε το παιδί. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός τον έστειλε». Οι μοναχές έτρεξαν στο δρόμο και φώναξαν το νέο. Και ο γέροντας, παρόλη την εξάντλησή του, κάθισε να τον ακούσει. Ο Θεός έχει τα δικά του μονοπάτια για να οδηγεί τους ανθρώπους κοντά του και στον κάθε άνθρωπο δίνει πολλές ευκαιρίες για να τον πλησιάσει. Ας αφήσουμε την κυρία Σίγμα Ξι να μας διηγηθεί μια τέτοια θαυμαστή ευκαιρία. Από τη μέρα που ο γέροντας εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι, τον επισκεπτόμαστε πολύ συχνά, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Επειδή το λεωφορείο έφτανε μεσημέρι, ανεβαίναμε στον Άγιο Ιωάννη. Το Σεπτέμβριο του 1966 ανεβήκαμε 6 φίλες για να τον δούμε. Κατευθυνθήκαμε για τον Άγιο Ιωάννη μέχρι να περάσει η ώρα. Όμως οι 3 βρήκαν στο δρόμο πολλά χόρτα και έμειναν να μαζέψουν. Οι υπόλοιπες ανεβήκαμε στον Άγιο Ιωάννη, ανάψαμε τα καντήλια και αρχίσαμε να ψάλουμε την παράκληση. Στο μεταξύ ήρθε και μια οικογένεια. Δεν πέρασαν 2-3 λεπτά και ακούσαμε την καμπάνα του μοναστηριού. Νομίζοντας ότι σήμανε εσπερινός, σταματήσαμε την παράκληση και ξεκινήσαμε για το μοναστήρι. Μαζί μας ήρθε και η οικογένεια. Στο δρόμο βρήκαμε και τις υπόλοιπες από την παρέα μας που μάζευαν χόρτα. «Σεις δεν ακούσατε την καμπάνα που χτύπησε για εσπερινό? Τι μαζεύετε ακόμα χόρτα?» Μας κοίταξαν με απορία και οι 3. «Ποια καμπάνα χτύπησε? Εμείς δεν ακούσαμε τίποτα, αν και είμαστε πιο κοντά. Άλλωστε είναι πολύ νωρίς για εσπερινό». Εμείς επιμέναμε και οι άλλες το ίδιο. Ξεκινήσαμε για το μοναστήρι. Ο γέροντας με τις μοναχές άρχιζαν εκτάκτως παράκληση για κάποιο πρόσωπο που είχε ανάγκη. Ο άντρας όμως της οικογενείας που ερχόταν μαζί μας αντέδρασε. Δεν ήθελε να πάνε στην παράκληση. Η σύζυγός του τον παρακαλούσε επίμονα, λέγοντας: «Ας πάμε και να μην καθίσουμε στην παράκληση, μόνο να προσκυνήσουμε». Τελικά ο σύζυγος πίστηκε. Μπήκαν στο ναό. Κάθισαν λίγο και η γυναίκα του γυρίζει σιγά και του λέει: «Τώρα μπορούμε να φύγουμε». Ο σύζυγός της δεν κινήθηκε καθόλου. Κοίταζε επίμονα στο ιερό, τον πατέρα Αθανάσιο. Έκανε νόημα να μείνουν. Όταν τελείωσε η παράκληση, μας ρώτησε: «Ο παπάς αυτός εξομολογεί?» Σημειωτέων ότι δεν τον γνώριζε, ούτε είχε ακούσει τίποτα γι' αυτόν. «Ναι, είναι πνευματικός», του απαντήσαμε. «Θέλω να εξομολογηθώ». Η γυναίκα του τάχασε. «Μα πώς το αποφάσισες?» «Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι Άγιος. Δεν πατούσε στο έδαφος. Τον είδα μέσα στο ιερό, 1/2 μέτρο ψηλά». Εμείς μείναμε έκπληκτες. Θυμηθήκαμε την καμπάνα και τη διαφωνία μας. Ρωτήσαμε τις μοναχές αν πράγματι χτύπησαν την καμπάνα και εκείνες αρνήθηκαν. Η απορία μας μεγάλωσε. Φεύγοντας καταλάβαμε πως ό,τι έγινε ήταν μια ευκαιρία από το Θεό για τον άνθρωπο αυτό να μπει στην εκκλησία, να δει το θαύμα και να πέσει στα δίκτυα του γέροντα,
του μεγάλου κυνηγού των ψυχών.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες σας από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε σοι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνα.

0: ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εντιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον

0: των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία ημνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
6: Μέγαν
1: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήρθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.barlas@piradio.com. Επικοινωνήστε μαζί μας για παρατηρήσεις και απορίες σε όσα ακούτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5, τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς και στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest, ο οποίος πέρασε και από τον προτεσταντισμό και τον καθολικισμό πριν ασπαστεί την ορθοδοξία, το βιβλίο που είδαμε πριν λίγες ημέρες με τίτλο «Αγαπώντας τον εχθρό μου». Μια δύσκολη εντολή, η πιο δύσκολη εντολή του Χριστού, την οποία εφάρμοσε ο ίδιος ως άνθρωπος εδώ στη γη. Εμείς οι άνθρωποι από μόνοι μας δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την εντολή της αγάπης. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει τη δύναμη έτσι ώστε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, μια αγάπη η οποία προσφέρεται χωρίς κανένα αντάλλαγμα σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό και είναι και η πιο τέλεια μορφή αγάπης. Είδαμε ότι η αγάπη δεν ταυτίζεται τόσο με τα συναισθήματα όσο είναι φροντίδα και ευθύνη έναντι του άλλου ανθρώπου, φίλοι ακροατές. Αγαπώ τον εχθρό μου σημαίνει φροντίζω για την ευημερία του, μας είπε ο Jim Forrest. Έστω και αν, όπως είναι φυσιολογικό, δεν αισθανόμαστε ενθουσιασμό όταν βλέπουμε τους εχθρούς μας. Δεν εμπλέκονται δηλαδή τόσο ενεργά τα θετικά συναισθήματα, όπως σε άλλες περιπτώσεις αγάπης.

Είδαμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς μπορεί να μεταστραφεί η καρδιά του χριστιανού για να εφαρμόσει αυτή την εντολή της αγάπης. Ωστόσο παραμένει ακόμη ένα ερώτημα, πώς αποκτούμε την ενεργό αγάπη η οποία θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε την εχθρότητα. Με οδηγό μας την Καινή Διαθήκη μπορούμε να ανιχνεύσουμε 9 σχετικές αρχές, λέει ο Jim Forrest, οι οποίες άπτονται της προσωπικής και της συλλογικής απάντησής μας στην εχθρότητα. Η πρώτη από αυτές τις 9 αρχές είναι η προσευχή για τους εχθρούς. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων ημάς. Μέσα σε 2 προτάσεις, ο Ιησούς συνδέει την αγάπη προς τους εχθρούς με την προσευχή για αυτούς. Στην πραγματικότητα, η προσευχή συνιστά το αναγκαίο πρώτο βήμα, χωρίς το οποίο η αγάπη για τους εχθρούς θα ήταν σχεδόν αδύνατη, φίλοι ακροατές. Έτσι, αν μας ενδιαφέρει να προσπαθήσουμε να τους αγαπήσουμε, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι έχουμε εχθρούς και στο βαθμό που μπορούμε να τους κατονομάσουμε. Άπαξ και παραδεχθώ μέσα μου ότι έχω εχθρούς, η αρχή έχει γίνει. Μέχρι τότε όμως η εντολή του Ευαγγελίου παραμένει κενό γράμμα.

καταστάσεις εχθρότητας υπάρχουν στην καθημερινή ζωή όλων μας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο, στη γειτονιά. Αν τα παιδιά σας είναι στην εφηβεία, τότε όλο και θα σας έχει συμβεί να σας κοιτάξουν με μάτια έτοιμα να εκραγούν από το μίσος, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να καθρεφτιστεί στα δικά σας μάτια. Ανοίξτε μια εφημερίδα. Κάθε σελίδα της είναι και μια ζωηρή υπενθύμηση της εχθρότητας και της βίας που μας περιβάλλουν. Στις ίδιες σελίδες θα πληροφορηθούμε το κόστος που έχει ο πόνος, η απελπισία και ο θάνατος. Εδώ ούτε στα μοναστήρια δεν λείπουν οι συγκρούσεις. Είχα παρακολουθήσει κάποτε τον βουβό Τσακωμό δύο δόκιμων Βενεδικτίνων μοναχών. Εκατέρωθεν της τραπεζαρίας, ο ένας τακτοποιούσε το αλάτι και το πιπέρι, ο άλλος τους άλλαζε αμέσως θέση και πάει λέγοντας. Όση ώρα κράτησε αυτό το βιολί, η ταπεινή αλατιέρα και η ταπεινή πιπεριέρα αναβιβάστηκαν σε πολεμικά πιόνια πάνω στη σκακέρα του τραπεζιού. Παρότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε μακριά για να βρούμε σχέσεις αντιπαλότητας, οι περισσότεροι διστάζουμε να χαρακτηρίσουμε εχθρούς μας ανθρώπους που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πάρτε λοιπόν μολύβι και χαρτί, γιατί σας έχω μια άσκηση. Καθίστε για λίγο και σκεφτείτε ανθρώπους που γνωρίζετε και οι οποίοι σας θυμώνουν ή σας φοβίζουν, που τους αντιπαθείτε και τους αποφεύγετε, άτομα από την οικογένεια, τη γειτονιά, τη δουλειά ή την ενορία σας, που σας θλίβει να τα βλέπετε, που σας έχουν πληγώσει ή πληγώνουν αυτούς που αγαπάτε. Ανθρώπους που σας τη δίνουν τρελά, για τους οποίους σε τελική ανάλυση θα προτιμούσατε να μην προσευχηθείτε. Επίσης, σκεφτείτε τους ανθρώπους εκείνους που ταξινομείτε σε ομάδες βάσει μιας ταμπέλας εθνικής, φυλετικής, πολιτικής ή θρησκευτικής, καθώς και όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται ή πιθανόν βρεθούν στο μέλλον στο στόχαστρο των οπλικών συστημάτων και των στρατευμάτων που εσείς υποστηρίζετε. Εδώ προφανώς αναφέρεται κυρίως στο αμερικανικό κοινό, καθότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον βάλει στο στόχαστρο των οπλικών μας συστημάτων ή στρατευμάτων καμιά άλλη χώρα. Παθητικά ή ενεργά λοιπόν υποστηρίζετε, πρόθυμα ή απρόθυμα, με την εργασία, τις πολιτικές σας συμμαχίες, τους φόρους που πληρώνετε ή τις λοιπές δραστηριότητές σας. Σημειώστε τα ονόματα που σας έρχονται στο νου, ακόμη και αν η λέξη εχθρός σας φαίνεται παρατραβηγμένη. Όπως επίσης και τη σχετική ταμπέλα σε περίπτωση που δεν έχετε εύκαιρο κάποιο όνομα. Είστε έτοιμοι, το πρώτο σχεδίασμα του καταλόγου σας ολοκληρώθηκε. Τώρα προσπαθήστε να προσεύχεστε για όλους αυτούς σε καθημερινή βάση.

Ξανακοιτάξτε τον κατάλογο και πάρτε την κάθε εγγραφή χωριστά. Για τα ονόματα φέρτε στο νου σας το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ για τις ταμπέλες επιστρατεύστε μια ταιριαστή εικόνα. Δώστε στον εαυτό σας τουλάχιστον από ένα λεπτό κάθε φορά και όσο μπορείτε εξετάστε για κάθε περίπτωση το πώς ξεκίνησε η εχθρότητα. Συλλογιστείτε περιστατικά οι αιτίες που εξηγούν ή δικαιολογούν τα συναισθήματά σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η εχθρότητα έχει καθορίσει, περιορίσει, βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική σας ζωή, όσο και των αγαπημένων σας προσώπων. Περνάμε στο επόμενο βήμα. Κάντε μια προσπάθεια και δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία. Είναι στα αλήθεια εχθροί σας? Ή αληθεύει μάλλον να πούμε ότι εσείς είστε εχθροί τους? Μήπως τα πράγματα είναι κάπου στη μέση? Όπως και να έχει, τι ήταν αυτό που κάνατε ή δεν κατορθώσατε να κάνετε που να εξηγεί ή να δικαιολογεί την εχθρότητά τους απέναντί σας? Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια ζώρικη ερώτηση. Είστε χριστιανοί? Ο Χριστός μας έχει πει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Πότε προσευχηθήκατε για κάποιον από τους ανθρώπους του καταλόγου? Τακτικά, αραιά και πού, σπάνια, μήπως ποτέ?

Ψάξατε να βρείτε κοινούς τόπους ή ακόμη και ευκαιρίες συμφωνίας μεταξύ σας. Επιτρέψατε στον εαυτό σας να αποκτήσει επίγνωση των αξιοθαύμαστων γνωρισμάτων τα οποία διαθέτουν αυτοί που φιγουράρουν στη λίστα σας, ή προτιμήσατε να δείτε μονάχα ό,τι στα δικά σας μάτια είναι σκάρτο πάνω τους. Επιπλέον, σταθμίστε τις συνέπειες που θα έχει για σας και για τους άλλους η συνέχιση της εχθρότητας. Χωρισμός, διαζύγιο, δικαστικές μάχες, παιδιά που μπαίνουν στη μέση και δέχονται διασταυρούμενα πυρά, διαλυμένες φιλίες, διχασμένη ενορία, διαιρεμένοι συνάδελφοι, κακό κλίμα στο χώρο εργασίας, απώλεια δουλειάς. Σχετικά με τις εθνικές διαφορές, μήπως συμμετέχετε κι εσείς με κάποιο τρόπο στην εχθρότητα? Μήπως αν οξυνθούν τα πράγματα οι έρηδες ξεσπάσουν υπό τη μορφή πολέμου? Για σκεφτείτε τι θα σήμαινε αυτό το κακό σενάριο του πολέμου σε έναν κόσμο με χιλιάδες πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής καταστροφής. Εργάζεστε με κάποιο τρόπο για να απομακρύνετε αυτή την πιθανότητα ή για να λήξει ένας πόλεμος που ήδη μένετε? Η προσευχή που δεν συνοδεύεται από αλλαγή στο βέρσιμό μας δεν μετράει και πολύ. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε ο Θεός να την εισακούσει όταν επιδρά ελάχιστα ή καθόλου στη συμπεριφορά μας? Ποιες κινήσεις κάνατε προκειμένου να αλλάξουν οι σχέσεις σας με αυτούς που είναι στον κατάλογό σας? Αναζητήσατε άραγε τη βοήθεια τρίτων οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή να παρέμβουν επικοδομητικά? Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Όλο και κάτι θα υπάρχει να κάνετε για να πάψει η εχθρότητα και γιατί όχι να τραπεί και σε φιλία. Αναγνωρίζοντας τους Αγίους, η Εκκλησία μας προσφέρει μια πληθώρα πραγματώσεων της Αγιότητας, αφού και εκείνοι, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κλήθηκαν να τα βγάλουν πέρα με εχθρούς. Μελετώντας το βίο τους, ενδέχεται να αντλήσουμε πολύτιμη βοήθεια.

Ας πάρουμε για οδηγό μας τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, έναν από τους γίγαντες της πνευματικής ζωής του περασμένου αιώνα. Επρόκειτο για έναν αγράμματο Ρώσο χωρικό που γεννήθηκε το 1866 και πέθανε το 1938. Στα νιάτα του διακρινόταν για την απίστευτη σωματική ρώμη και τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Μια μέρα που το χωριό γιόρταζε τον Άγιό του και όλοι οι κάτοικοι μιλούσαν χαρούμενοι έξω από τα σπίτια τους, ο Σιμεών, ο Άγιος Σιλουανός δηλαδή, περπατούσε με έναν φίλο του στον κεντρικό δρόμο παίζοντας ακορντεόν. Δύο αδέλφια, οι τσαγκάριδες του χωριού, έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς το μέρος του. Ο πιο μεγάλος, άντρας με τεράστιο ύψος και δύναμη και επιπλέον γνωστός σκανδαλοποιός, ήταν στα κέφια του. Όταν πλησίαζε, άρχισε περιπεκτικά να προσπαθεί να αρπάξει το ακορντεόν από τον Σιμεών, ο οποίος όμως κατόρθωσε να το δώσει στον σύντροφό του. Ο Σιμεών στάθηκε μπροστά στον τσαγκάρι και προσπάθησε να τον πείσει να τραβήξει το δρόμο του. Αυτός όμως, θέλοντας καθώς φαίνεται να δείξει την ανωτερότητά του μπροστά σε όλους τους νεαρούς του χωριού, και μάλιστα τέτοια μέρα που τα κορίτσια ήταν έξω και παρακολουθούσαν τη σκηνή με γέλια, επιτέθηκε εναντίον του Σιμεών. Να πως το διηγείται ο ίδιος ο γέροντας. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβήθηκα τις ειρωνίες των κοριτσιών και τον χτύπησα στο στήθος. Το σώμα του εξακοντίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτομαι. Τον σκότωσα. Και μένω ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Πρόφθασα να γυρίσω, αλλά η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω: «Λοιπόν, τι, θέλεις να πάθεις κι εσύ το ίδιο?» Και όρμησα εναντίον του, αλλά μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος κάτω στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν και τον βοήθησαν, του έχυναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, όσο του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία σπίτι του. Σχεδόν δύο μήνες έμεινε σοβαρά άρρωστος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του τσαγκάρη και οι φίλοι τους παραμόναυαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων, αλλά ο Θεός με εφύλαξε.

Έκτοτε ο Σιλουανός αισθανόταν σε όλη του τη ζωή ότι ελάχιστα μόνο διέφερε από έναν δολοφόνο. Είχε ενδώσει σε μια φωνική παρόρμηση και το τρομερό του χτύπημα μόνο κατά τύχη δεν απέβη θανατηφόρο. Δεν είναι τυχαίο που, καθώς τα χρόνια περνούσαν, ανέπτυξε μια κλίση προς την προσευχή και τη μετάνοια. Αφότου έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, μέσα του πάλεψε έντονα και για πολλά χρόνια με το πρόβλημα της βίας και των αιτίων της. Στην πορεία των ετών, καλλιέργησε βαθιά την αίσθηση ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ όλων των ανθρώπων, επειδή, όπως λέει, με την αγάπη του Θεού, ο καθένας γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δικής μας αιωνίας ύπαρξης, αφού ο Υιός του ανθρώπου σήκωσε στους ώμους του όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν χρειάζεται βέβαια να θεολογεί κανείς ή να μονάζει σε κάποιο απομονωμένο μοναστήρι για να κατακλειστεί από αυτή τη συνέστηση. Σκέφτομαι συχνά τον Ράσελ Σφάικαρτ, αστροναύτη του Απόλλω 9, ο οποίος κοιτώντας έξω από το παράθυρο του διαστημοπλοίου, αισθάνθηκε πως οι άνθρωποι είναι τελικά ένα και κατάφερε να χωρέσει αυτή την εμπειρία σε λέξεις. Έλεγε, «Βλέπεις τη γη όχι σαν κάτι μεγάλο, μα σαν ένα μικρό πράγμα εκεί έξω». Η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό το μπλε άσπρο χριστουγεννιάτικο στολίδι και στο μαύρο ουρανό, στο απέραντο σύμπαν, είναι στα αλήθεια εκοφαντική και ως προς το μέγεθος και ως προς τη σημασία της. Είναι τόσο μικρή και εύθραυστη αυτή η πολύτιμη κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ώστε μπορείς με τον αντίχειρά σου να κάνεις το περίγραμμά της και συνειδητοποιείς ότι πάνω της, πάνω σε αυτό το μικρό μπλε άσπρο πραγματάκι, βρίσκεται κάθε τι που πονάς, όλη η ιστορία, η μουσική, η ποιήση, η τέχνη, ο θάνατος και η ζωή και η αγάπη, όλα τα δάκρυα και οι χαρές και τα παιχνίδια, όλα πάνω σε αυτή τη μικρή κουκίδα που σκεπάζεις με τον αντίχειρά σου. Υπ' αυτό το πρίσμα αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αλλάξει, ότι κάτι καινούριο υπάρχει εκεί, ότι η σχέση σου με τους άλλους δεν είναι πια αυτή που ήταν.

Ο Άγιος Σιλβανός δεν έβλεπε ασφαλώς από παράθυρο διαστημοπλοίου και πιθανότατα, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, δεν είχε φανταστεί ποτέ του ότι κάποιος θα πάταγε τη σελήνη. Μανά που μέσα από τη ζωή της προσευχής, τις ίδιες ανακαλύψεις αξιώθηκε. Η γη είναι μία. Τα πουλιά αγνοούν τα σύνορα που φτιάχνουμε στο χάρτη και πετάνε από πάνω. Είμαστε στα αλήθεια παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι είμαστε μια οικογένεια και στα μάτια του Θεού η γη μας δεν είναι μεγαλύτερη από το τραπέζι της κουζίνας. Σιγά σιγά ο Σιλωανός συνειδητοποιούσε ότι η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι απλώς μια προαιρετική επιλογή στη χριστιανική ζωή, μια δυνατότητα που λίγοι θα αδράξουν και λιγότεροι θα εκπληρώσουν, αλλά το θεμελιώδες κριτήριο της αληθινής πίστης και της αληθινής κοινωνίας με το Θεό, του εραστή των ψυχών και του ανθρώπινου γένους. Ή όπως έλεγε άλλοτε, κανείς δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό χωρίς να αγαπήσει τους εχθρούς του. Λόγια που δεν μας είναι πρωτάκουστα βέβαια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα ίδια μας λέει. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Τι πιο απλό και ξεκάθαρο. Το μίσος για το διπλανό μας αποκλείει την κοινωνία με το Θεό. Ωστόσο, χωρίς την προσευχή για τους εχθρούς, είμαστε ανέτοιμοι να τους αγαπήσουμε. Δεν έχουμε σημείο εκκίνησης. Από μόνη της η προσευχή είναι πράξη σχετισμού. Τη στιγμή που προσεύχομαι για κάποιον, όσο απρόθυμα και αν το κάνω, ιδρύω μια μοίχια σχέση μαζί του. Ακόμη και το πιο ανεπαίσθητο νιάξιμο που αναδύεται από την προσευχή μου, αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα προς την αγάπη, συνάμα δε συνιστά και μετοχή στην αγάπη του Θεού για αυτό το πρόσωπο. Η προσευχή μας εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγάπη του Θεού προς εκείνους που διαφορετικά θα αντιμετωπίσαμε με αδιαφορία, ενόχληση, φόβο ή έμπρακτη εχθρότητα. Επομένως, αν η αγάπη για τους εχθρούς μας εκκινεί από την προσευχή μας για αυτούς, ίσως πρέπει να στοχαστούμε εκ νέου τη φύση της προσευχής. Μεταξύ των βιβλίων που με έχουν συνδράμει στον αδιάκοπο αγώνα να γίνω πιο συμπονετικός, ιδιαίτερη αξία κατέχει το φωτογραφικό λεύκωμα «Η οικογένεια του ανθρώπου», καθώς και το έργο «Το πρόσωπο της προσευχής». Προσπαθώντας να εμβαθύνω στις εικόνες που περιέχει, εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια του φωτογράφου Αβραάμ Μενάσκη. Η προσευχή είναι βαθύτατα προσωπική πράξη, με την οποία κοινωνούμε, δεόμαστε, απλώνουμε το χέρι προς τον Θεό, τον ευχαριστούμε. Είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται. Βρίσκουμε καταφύγιο στην ησυχία και στην υπέρτατη γυμνότητά μας. Δεχόμαστε μέσα μας μια δύναμη ζωής, η οποία μας στρέφει, μας θεραπεύει, μας κάνει ξανά πλήρης. Στο μέτρο που έχουμε τη δύναμη να επιζητούμε στιγμές μοναξιάς και να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, ένα φως που ζει εντός μας θα μας καθοδηγεί. Θα γνωρίσουμε έτσι μια αγάπη που δεν απογοητεύει, μια ειρήνη που δεν προσφέρει ο κόσμος αυτός. Η προσευχή λοιπόν, φίλοι ακροατές, μας αποκαλύπτεται μόνο μέσω της προσευχής. Όπως η γεύση ενός πορτοκαλιού μαθαίνεται μόνο αν το φάμε. Όταν δινόμαστε ολόκληροι στην προσευχή, τότε και η φύση της μας αποκαλύπτεται, έλεγε ο φωτογράφος. Παρότι η απαγγελία ιερών κειμένων είναι σημαντική σε κάθε θρησκευτική παράδοση, διαπιστώνουμε από νωρίς ότι ενώ τα λόγια όντως βοηθούν, η προσευχή είναι κάτι παραπάνω. Συχνά δεν περιλαμβάνει καθόλου λόγια, μονάχα μια σιωπή που καιροφυλακτεί. Η προσευχή μας φέρνει ενώπιον της παρουσίας του Θεού. Κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά ενίοτε γίνεται πολύ δύσκολα. Το μυστήριο Θεός είναι κάτι παραπάνω από μια λέξη και κανένας ορισμός του Θεού, δημιουργός, προνοητής, σωτήρ, θεμέλιο ζωής, ανωτέρα δύναμη, εραστής του ανθρώπινου γένους, δεν επαρκεί.
Τα βιβλικά και τα θεολογικά κείμενα βασίζονται σε μεταφορές, οι οποίες αποτελούν το βασικό εκφραστικό μέσο που μας επιτρέπει να ψηλαφίσουμε τον ακατάληπτο και απερινόητο Θεό. Έτσι, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος κατέφυγε στη μεταφορά του νερού. Πόσο μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό? Όσο και ένας άνθρωπος μπορεί μέσα στη νύχτα να δει τον απέραντο ωκεανό, κρατώντας στο χέρι ένα μικρό κερί που του προσφέρει φως αμυδρό. Πιστεύετε ότι μπορεί να δει πολλά? Μάλλον ελάχιστα, σχεδόν τίποτα. Ακόμη και έτσι βέβαια, το νερό το βλέπει πολύ καλά. Ξέρει ότι εκεί μπροστά του απλώνεται ένας απέραντος ωκεανός, που αδυνατεί να συλλάβει την αρχή και το τέλος του. Το ίδιο αληθεύει και για τη γνώση του Θεού. Παρ' όλα αυτά και ο ωκεανός δεν πάβει να είναι μια σταγόνα μπροστά στο Θεό. Πολλές μεταφορές είναι χρήσιμες, αλλά καμιά δεν φτάνει από μόνη της. Ο Θεός είναι ταυτοχρόνος κοντά και μακριά μας, ελεήμων και ζηλωτής, δίκαιος και συγχωρητικός, πατέρας και μητέρα μας, παλαιός των ημερών, αναλύωτος και πηγή κάθε αλλαγής, Θεός τόσο των ερήμων όσο και των καταρακτών. Τα λόγια και οι εικόνες μπορούν μονάχα να μας συνδράμουν στο προσκύνημα ταξίδι ανακάλυψης του Θεού. Όποιος κολλάει στις λέξεις καταστρέφεται, έλεγε κάποιος στους δόκιμους μοναχούς που είχε υπό την καθοδήγησή του.

Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε τον Θεό σαν έναν υφαντή ή μάλλον σαν τον υφαντή. Όλη η δημιουργία, από το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας μέχρι τον πιο απομακρυσμένο γαλαξία, μετέχει σε αυτή την αδιάκοπη, συνεχιζόμενη ύφανση. Εγώ και εσείς είμαστε μέρος του υφάσματος και το ίδιο ισχύει για τους εχθρούς μας. Προσεγγίζουμε τον Θεό ξετρυπώνοντας συνδέσεις, όπως ας πούμε αυτήν ανάμεσα σε μένα και τον εχθρό μου, που δενόμαστε ο ένας με τον άλλο σαν διασταυρούμενα νήματα στο ίδιο υφαντό. Τη στιγμή που στρεφόμαστε προς τον υφαντή Θεό, στρεφόμαστε ταυτόχρονα προς την Θεία Αγάπη που συνδέει τους πάντες, από την καλόγρια που μεριμνά για τον ετοιμοθάνατο ζητιάνο μέχρι τον ψυχοπαθή, ο οποίος μόλις βίασε και σκότωσε κάποιον. Όταν ο Θεός μας λέει πως η βροχή και το φως του ήλιου δόθηκαν σε όλους και όχι μονάχα στους ενάρετους, αυτή την οικονομία της χάρης περιγράφει. Στην ενότητα του ανθρώπινου γένους, που τα μέρη του συνδέονται το ένα με το άλλο, είμαστε κι εμείς ένα μέρος και άλλο τόσο είναι και ο χειρότερος εχθρός μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός αδιαφορεί για τις αμαρτίες μας ή για τις αμαρτίες των εχθρών μας. Ωστόσο, παραμένουμε αποδέκτες της ζωογόνου αγάπης του Θεού και ωφελούμαστε από τη Θεία Ελπίδα ότι παρά τις πτώσεις μας ίσως καταφέρουμε να γίνουμε όπως μας προορίζει ο Θεός.

Για αρχή πρέπει στην προσευχή μας να είμαστε ειλικρινείς προς τον Θεό, δηλαδή να παρουσιαζόμαστε μπροστά Του όπως είμαστε στην πραγματικότητα και όχι καλοποιημένοι, ούτε όπως θα θέλαμε να είμαστε, ούτε όπως νομίζουμε ότι μας θέλει. Πρέπει να σταθούμε γυμνοί σαν τον Αδάμ και την Εύα. Στη Φιλοκαλία, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος γράφει ότι αν θέλουμε πράγματι να ευαρεστήσουμε το Θεό και να συνάψουμε την τρισμακάριστη φιλία μαζί Του, ας παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό σε Αυτόν, χωρίς να σέρνουμε μαζί μας κανένα πράγμα αυτού του αιώνα, ούτε τέχνη, ούτε νόημα, ούτε τέχνασμα, ούτε δικαιολογία, ακόμη και αν γνωρίζουμε όλη τη σοφία του κόσμου. Αν λοιπόν θέλουμε να παρουσιάσουμε το νου μας γυμνό στο Θεό, δεν χρειάζεται να υποκριθούμε ότι αγαπάμε τον εχθρό μας, με την έννοια της στοργής, της τρυφερότητας. Είναι καλύτερο να εκφράσουμε τα πραγματικά μας αισθήματα ενδεχομένως κάπως έτσι. «Θεέ μου, γνωρίζεις ότι τον τάδε δεν τον αντέχουμε τίποτα. Ώρες-ώρες εύχομαι να πέθαινε ή τουλάχιστον να δυστυχούσε και να ήταν μακριά από εδώ. Ωστόσο προσεύχομαι για αυτόν διότι αυτή την εντολή μου έδωσες, να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου. Για να είμαι ειλικρινής προσωπικά δεν το πολύ θέλω. Αυτό που στα σίγουρα επιθυμώ είναι να είμαι μαθητή σου και προσπαθώ να υπακούω στο λόγο σου. Βοήθησέ με να τον δω όπως τον βλέπεις κι εσύ. Κάνε να δω στο πρόσωπό του εσένα. Μακάρι η ζωή μου να είναι τέτοια, ώστε και οι δυο να κάνουμε πέρα την εχθρότητά μας και συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλο. Μακάρι τουλάχιστον να μην γίνω εμπόδιο για τη σωτηρία του. Παραδέχομαι ότι μου είναι δύσκολο να σκεφτώ κάτι καλό για αυτόν, όμως βοήθησέ με να το κάνω. Βοήθησέ με να προσεύχομαι για αυτόν».

Έπειτα και οι πιο απλές προσευχές αποβαίνουν πολύ χρήσιμες. Για παράδειγμα, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με» ή η παραλλαγή του σε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν τον ή την τάδε». Εδώ διαλέγεται ένα όνομα από την λίστα με τους εχθρούς σας. Εδώ που τα λέμε, απαιτείται υπομονή. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, ούτε καν αργά ίσως. Μπορεί να προσεύχεστε χρόνια για ένα πρόσωπο ή για ένα σύνολο ανθρώπων και να μην δείτε καμιά αλλαγή ή έστω καμιά αλλαγή από αυτές που περιμένατε. Είναι αλήθεια εξάλλου ότι η προσευχή για μια αλλαγή, ακόμη και αν αφορά τη συμπεριφορά του ίδιου σας του εαυτού, προϋποθέτει επιμονή. Στην προσευχή για τον εχθρό επέρχεται τουλάχιστον μια αλλαγή σε εμάς τους ίδιους, αφού οικοδομείται ένας δεσμός έγνοιας για τον άλλο. Ο Χριστός μας καλεί να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, αλλά η ίδια η προσευχή μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Όσοι και αν είναι η συγκέντρωσή μας, η προσευχή μας υπενθυμίζει ενίοτε το υπόγειο ρεύμα των αμφιβολιών μας. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Μόνο ευγνώμων αισθάνομαι για αυτά τα λόγια. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος που τα πρωτοείπε είχε το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ιησού. Εμείς ζούμε 20 αιώνες αργότερα, σε μια εποχή που το ζήτημα του ιστορικού Ιησού απασχολεί άπειρα βιβλία, των οποίων οι συγγραφείς σπανίως συμφωνούν μεταξύ τους. Ορισμένοι μάλιστα απορρίπτουν τον Ιησού της Καινής Διαθήκης, ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για θρύλο ή επινόηση. Από όσους πάλι αναγνωρίζουν την ιστορικότητά του, κάποιοι πιστεύουν πως επρόκειτο για έναν περιπλανόμενο ραβίνο, ο οποίος εκτελέστηκε εξαιτίας των ριζοσπαστικών του απόψεων και αναστήθηκε υπό την έννοια ότι οι αφηγήσεις για τη ζωή του και οι διδαχές του επιβίωσαν, αποτελώντας τη βάση για μια νέα θρησκεία. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που έχουν διαστρέψει τον Ιησού των Ευαγγελίων. Η πιο επιτυχημένη και πρόσφατη αναθεώρηση της ζωής του Ιησού εντοπίζεται στον κώδικα Νταβίντσι του Ντάν Μπράουν. Στο περιπετειώδες αυτό θρίλερ, η βουτυγμένη στις συνωμοσίες Καθολική Εκκλησία προσπαθεί με κάθε μέσο εδώ και 20 αιώνες να κρατήσει μυστικό το γεγονός ότι ο Ιησούς παντρεύτηκε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, απέκτησε παιδί και ότι ορισμένοι από τους βασιλείς της Μεσαιωνικής Γαλλίας είναι απόγονοί του. Το όλο εγχείρημα δεν είναι και πολύ της προκοπής βέβαια. Το βιβλίο έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με αστρονομικό προϋπολογισμό, ενώ δυστυχώς πολλοί παίρνουν στα σοβαρά τις ανυπόστατες θεωρίες του συγγραφέα. Πέρα όμως από την παραπληροφόρηση γύρω από τον Ιησού, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πούν στα σοβαρά τις ανυπόστατες θεωρίες του συγγραφέα. Πέρα όμως από την παραπληροφόρηση γύρω από τον Ιησού, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πούν τη λέξη Θεός. Η εκφορά αυτών των τεσσάρων γραμμάτων παράγει έναν σκέτο ήχο, κενό περιεχομένου. Δεν ρίχνει γέφυρες στο απέραντο μυστήριο του Δημιουργού. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Επιπλέον, η λέξη Θεός που τόσο συχνά κακοποιούμε και χρησιμοποιούμε απρόσεκτα, μπορεί να πυροδοτήσει πικρές μνήμες, να μας θυμίσει δηλαδή τις τεράστιες αμαρτίες που διαπράχθηκαν εν ονόματι του Θεού από ανθρώπους που κατήχαν κέρυες θέσεις σε θρησκευτικούς οργανισμούς. Ιερά, εξέταση, βασανιστήρια, καύση αιρετικών, σταυροφορίες και λοιποί θρησκευτικοί πόλεμοι κλπ. Οι χριστιανοί έχουν προδώσει επανειλημμένα τα θεμελιώδη της διδασκαλίας του Ιησού. Γι' αυτό και θα είναι μάλλον ισόβιος ο αγώνας να αναπτύξουμε εντός μας μια κάποια αίσθηση του Θεού, απαλλαγμένη από τα στίγματα που αφήνει πάνω του η κακομεταχείριση την οποία του επιφυλάσσουν ο εκκλησιαστικός οργανισμός και το σώμα της Εκκλησίας συχνά. Χαλάλη, είναι τόσα αυτά που μας έλκουν προς το Θεό. Αυτόν που, όπως μας θυμίζει η Ορθοδοξία, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Η ομορφιά μας ανοίγει από μόνη της μια πόρτα προς τον Παράδεισο. Από τον μικρό κόσμο μέχρι τον μακρό κόσμο, κάθε ομορφιά είναι και μια μαρτυρία για το Θεό. Στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει μια κλίση προς τον Θεό. Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε δίκιο να διακηρύττει ότι για σένα μας έπλασες Θεέ και η καρδιά μας δεν ησυχάζει μέχρι να αναπαυθεί μέσα σου. Η ολόκαρτη προσευχή μπορεί να γίνει η πιο κρίσιμη δύναμη στη ζωή μας, φίλοι ακροατές. Όχι μόνο θα μας ενδυναμώσει με ποικίλους τρόπους, αλλά σαν υπόγειο ρεύμα που κυλά σε κρυφές διαδρομές, θα μας επιτρέπει να πλησιάζουμε τους άλλους και φυσικά αυτούς που θεωρούμε εχθρούς μας.
Προσευχόμενοι για αυτούς, δεν εκτοξεύουμε άγιες σκέψεις στο πρόσωπό τους, ούτε ζητάμε από το Θεό να τους κάνει σαν και εμάς. Αντίθετα, τους βάζουμε στο πιο βαθύ και εύθραυστο κομμάτι του εαυτού μας. Παρακαλούμε το Θεό να ευλογεί αυτούς που κάποτε θα θέλαμε να δούμε άρρωστους ή να βλάψουμε. Ουσιαστικά δηλαδή ζητάμε από το Θεό να μας αξιοποιήσει για το καλό των ανθρώπων που φοβόμαστε. Ταυτόχρονα ζητάμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια όσων φοβόμαστε, ώστε να κατανοήσουμε την εχθρότητα και από την απέναντι πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο εχθρούς, είμαστε και εμείς εχθροί για κάποιους. Καλό θα ήταν να μην προσευχόμαστε μόνο για τη μεταστροφή των άλλων, αλλά και για τη δική μας. Ίσως αυτή να είναι δυσκολότερη και πιο αναγκαία.

Ακούτε ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο που μας συντροφεύει και σήμερα, η προσευχή λοιπόν προς τους εχθρούς είναι μία από τις βασικές αρχές, όπως τις καταγράφει το βιβλίο του Jim Forrest, για να προσπαθήσουμε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, για να γίνει μία αρχή προς αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω ότι εξήγησε αρκετά καλά τα πράγματα και μάλλον ρεαλιστικά. Η δεύτερη αρχή είναι ευεργετώντας τους εχθρούς μας. Η προσευχή είναι απαραίτητη, αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Ο Ιησούς μας καλεί όχι μόνο να προσευχόμαστε, αλλά και να πράττουμε. «Καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημίν». Αντί να αποτελεί υποκατάστατο ή τρόπο αποφυγής της πράξης, η προσευχή υποστηλώνει την προσπάθειά μας να ενεργήσουμε, προσπάθεια που χωρίς την προσευχή μάλλον θα ήταν καταδικασμένη. Είναι μάταιο να έχουμε οποιαδήποτε προσδοκία από το Θεό από τη στιγμή που αρνούμαστε να δώσουμε ένα χεράκι για την πραγματοποίησή της. Αν θέλουμε να πάρει στα σοβαρά την προσευχή μας, πρέπει πρώτα να την πάρουμε στα σοβαρά εμείς οι ίδιοι. Σε αντίθεση με την περιραίουσα αντίληψη, η διδασκαλία του Ιησού για την ενεργό αγάπη προς τους εχθρούς μας δεν ήταν καινοφανής. Τη βρίσκουμε και στο Μωσαϊκό νόμο. Εάν δε συναντήσεις το βοή του εχθρού σου ή το υποζυγείο αυτού πλανωμένης, αποστρέψας αποδώσεις αυτό. Εν χαθεί δηλαδή το βόδι ή το υποζύγιο του εχθρού σου, να το βρεις, όταν το βρεις μάλλον το επιστρέψεις. Εάν δε είδεις το υποζύγιο του εχθρού σου πεπτοκός υπό τον γόνον αυτού, ου παρελεύσει αυτό, αλλά συναρείς αυτό με ταυτού. Στο ίδιο πνεύμα, ο Μωσαϊκός νόμος απαγορεύει την καταστροφή των καρποφόρων δέντρων του εχθρού ή το δηλητηριασμό του πηγαδιού του. Ακόμη, στο βιβλίο «Παροιμίες Σολομώντος» βρίσκουμε μια απέτηση πρακτικής μέρημνας γι' αυτόν, «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν». Ο Απόστολος Παύλος βασίστηκε πάνω σε αυτά και τα προεξέτεινε. «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς. Ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίιν με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς είναι παγόμενοι. Μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εάν ον πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν, τούτο γάρ ποιόν άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Προς Ρωμαίους, 12 κεφάλαιο, στίχη 14 έως 21. Τώρα που το διαβάσατε μια φορά, ξαναδιαβάστε το πιο αργά. Απλούστατα, ο Παύλος εμπλουτίζει τα βασικά της διδασκαλίας του Ιησού και το κάνει χωρίς να καλλιεργεί ανεδαφικές προσδοκίες ότι τάχα η ειρήνη θα επέλθει αρκεί μονάχα ένας και μόνο να φέρεται ειρηνικά. Χωρίς βέβαια και αυτό να αποκλείεται. Τα δεινά που είχε αντιμετωπίσει η νεαρή τότε εκκλησία, παρά τα πολλά εκλεκτά παραδείγματα που υπήρχαν στους κόλπους της, αποτελούσαν μια ατράνταχτη απόδειξη του ότι ενίοτε στο κακό των άλλων δεν είχε να αντιτάξει ούτε ίχνος άμυνας. Ο Παύλος είχε μάλλον κατά νου το λιθοβολισμό του Στεφάνου, ενός ελεήμονος και αθώου άντρα, στο θάνατο του οποίου και ήταν παρόν και είχε συνενέσει, ίσως και να ήταν από αυτούς που έριχναν τις πέτρες. Επομένως βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος καλεί τους χριστιανούς να ζουν ειρηνικά με τους συνανθρώπους τους, όσο εχθροί και αν είναι, και επουδενή να μην επιζητούν την εκδίκηση. Αν τους πρέπει κάποια ανταπόδοση, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Αντί να επιστρέφουν το χτύπημα που δέχτηκαν, όσοι ακολουθούν τον Χριστό πρέπει να προνοούν καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Απάντησή τους να γίνεται η φροντίδα και η συμπόνια μπροστά στις ανάγκες του εχθρού. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει ο Παύλος, οι εχθροί θα τσουρουφλιστούν από την τροπή τους, σαν κάρβουνα θα καίνε η τύψη στο κεφάλι τους. Η εικόνα αυτή μας παραπέμπει στα αναμένα κάρβουνα που μεταφορικό το τρόπο βάζει ο Θεός στο στόμα του προφήτη Ισαΐα, προκειμένου να το ξεπλύνει από τις αμαρτίες του, για να μπορέσει έπειτα να τον στείλει στο λαό και να κηρύξει το λόγο του. Οι καλές πράξεις προς τους εχθρούς μας μπορεί να εξαγνίσουν το νου τους και να τους οθήσουν να πάρουν τελείως διαφορετικό δρόμο στη ζωή.
Σχολιάζοντας το απόσπασμα αυτό, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, αναφέρει τα εξής: «Δεν πρέπει να διασύρουμε και να καταδικάζουμε τον εχθρό μας, όπως συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αντιθέτως πρέπει να τον διορθώνουμε και να τον οδηγούμε προς τη μετάνοια, προκειμένου, αφού πιστεί από τις καλές μας πράξεις, να μαλακώσει μέσα στη φωτιά του ελέους και γιατί όχι να πάψει πια να είναι εχθρός μας». Συμβαίνει μερικές φορές να φέρνει αποτελέσματα ακόμη και μια αποτυχημένη προσπάθεια να δώσουμε τροφή στους εχθρούς μας. Ο Άλφερντ Χάσλερ, πρώην γραμματέας ειρηνευτικής ομάδας από την Αμερική της Ένωσης για τη Συμφιλίωση, αφηγείται μια εκπληκτική ιστορία η οποία έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 50 λίγο μετά τον πόλεμο της Κορέας. Την εποχή εκείνη, ένας καταστροφικός λοιμός αποδεκάτησε εκατομμύρια ανθρώπους στην Κίνα, η οποία την ίδια περίοδο βομβάρδιζε δύο νησιά, το Κεμού και το Ματσού, που αποτελούσαν προκεχωρημένες στρατιωτικές βάσεις της Ταϊβάν, συμμάχου των ΗΠΑ. Η Ασία κυοφορούσε έναν ακόμη πόλεμο. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν σε έξαρση, αφήστε δε που σύμφωνα με ένα δημοφιλές σύνθημα της εποχής, ο μόνος καλός κόκκινος είναι ο νεκρός κόκκινος. Πολλοί Αμερικανοί υποστήριζαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα εναντίον της Κίνας. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Πενταγώνου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων αυτήν ακριβώς την πρόταση κατέθεσε στον τότε πρόεδρο Αϊζενχάουερ. Η απάντηση της Ένωσης για τη Συμφιλίωση ήταν να οργανώσει μια εκστρατεία αντιμετώπισης της επισιτιστικής κρίσης στην Κίνα. Το πλεώνασμα των ΗΠΑ σε τρόφιμα ήταν τότε το μεγαλύτερο στην ιστορία τους, τόσο που το κράτος αγόραζε ποσότητες ώστε να κρατήσει σταθερές τις τιμές και να ενισχύσει τους παραγωγούς. Για να συμβολήσει λοιπόν αυτό τον αγώνα ανακούφισης του κινέζικου λαού, η Ένωση έφτιαξε χιλιάδες πάνινα σακουλάκια σε μέγεθος μπομπονιέρας και τα γέμισε με μια κουταλιά ρύζι, στάρι, βρώμη ή δημητριακά. Έπειτα, οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας τα έκλειναν με το κορδονάκι που είχε στη μία πλευρά, ενώ από την άλλη κρέμαγαν μια μικρή καρτούλα η οποία έγραφε τα εξής: «Αν ο εχθρός σου πεινάει, ταΐσέ τον. Στείλτε στην Κίνα το περισσευούμενο σιτάρι». Τέλος, σημείωσαν ως αποδέκτη του πακέτου τον πρόεδρο Άιζενχάουερ και τα ταχυδρομούσαν στο Λευκό Οίκο.

Χριστιανοί δεν πρέπει να είναι αδιάφοροι λοιπόν, φίλοι αγρότες, ούτε για το κακό που γίνεται στον κόσμο. Να μην κοιτάμε μόνο την ιδιωτική πνευματική μας ζωή και ας πάει ο κόσμος να πνιγεί, όπως λέμε. Και τα προβλήματα δεν έλειψαν ποτέ από τον κόσμο, οι πόλεμοι, το προσφυγικό ζήτημα τώρα και ούτω καθεξής. Ζητήματα τα οποία μας καλούν να ευαισθητοποιηθούμε. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Jim Forrest από τις εκδόσεις Πορφύρα μας κράτησε συντροφιά και σήμερα, δίνοντάς μας αφορμές για σκέψη και προβληματισμό για ένα από τα σημαντικότερα θέματα της πνευματικής ζωής ενός χριστιανού, που είναι η σχέση με τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα τους εχθρούς του. Ελπίζω να πήραμε όλοι πολύτιμες ιδέες προς εφαρμογή. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλό απόγευμα.

Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια.

0: βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, και κάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μύτηρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την εγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε

0: αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Στις 5 Ιανουαρίου 1967, ο Μητροπολίτης Νικόδημος με έκυρε μοναχό, δίνοντάς μου το όνομα Ισίδωρος προς τιμήν του Αγίου Ιερομάρτυρος Ισιδώρου Γιουρεύσκη. Γιατί μου έδωσε συγκεκριμένα αυτό το όνομα? Διότι ο Άγιος Ισίδωρος βρισκόταν κοντά στον τόπο που γεννήθηκα. Εγώ γεννήθηκα στην περιοχή του Λένιγκραντ, όχι μακριά από τα σύνορα της Εσθονίας. Από τότε άρχισα περισσότερο να σέβομαι τον πατέρα Ανδρόνικο και πήγαινα σε αυτόν και όταν έγινε ιερομόναχος. Ο επίσκοπος Ζινόβιος με δεχόταν πάντοτε φιλόξενα. Όλα τα προβλήματα κατά τη μοναχική και ιερατική μου δραστηριότητα, ο επίσκοπος Ζινόβιος και ο πατήρ Ανδρόνικος μου τα επεσήμεναν και με βοηθούσαν. Ο πατήρ Ανδρόνικος μου διηγήθηκε ότι όταν τελείωσε η ποινή του, νομίζω κάπου στην Κολυμά, ο διοικητής του στρατοπέδου τον πρόσεξε και ζήτησε να τον πάρει στο σπίτι του για να προσέχει τα παιδιά του. Εκεί εντάτευε τα παιδιά και βοηθούσε στο σπίτι. Του είπαν και τι δουλειές να κάνει. Μου είπε λοιπόν ο πατήρ Ανδρόνικος ότι κάποτε η γυναίκα του διοικητή, η οποία εργαζόταν κάπου κοντά, ίσως και αυτή στο στρατόπεδο, του είπε τι δουλειές πρέπει να κάνει και ότι πρέπει επίσης να καθαρίζει όλα τα ασπρόρουχα. Μου λέει λοιπόν ο Μπάτουσκα. Άρχισα να τα καθαρίζω, αλλά βλέπω εκεί και γυναικεία εσώρουχα. Όι, όι, όι. Πήρε τότε ένα ξύλο και έβαλε στην άκρη όλα τα γυναικεία εσώρουχα. Τα υπόλοιπα τα έπλυνε, τα στέγνωσε, τα σιδέρωσε. Όλα τα έκανε όπως έπρεπε. Όταν η σύζυγος του διοικητή γύρισε από τη δουλειά της, έγινε ο ακόλουθος διάλογος με τον Μπάτουσκα. «Αυτά εδώ γιατί δεν τα καθάρισες?»

«Δεν μπορώ, δεν θα το κάνω, εγώ είμαι μοναχός». «Μωρέ, τι μας λες, ξέρεις τι θα γίνει. Φαντάσου, θα έρθει ο άντρας μου και θα του το πω. Μήπως θέλεις να πας σε κάτεργο πάλι να κόβεις δέντρα». «Όπου μου πουν θα πάω, αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μπορείς να μου κάνεις ό,τι θέλεις». Η γυναίκα τα είπε όλα αυτά στον άντρα της, αλλά κατά θεία πρόνοια κατανόησαν τον γέροντα και δεν του ξαναζήτησαν τέτοιο πράγμα. Από τότε η γυναίκα του διοικητή καθάριζε ίδια τα σπρωρουχά της. Ο μπάτουσκα ασχολήθηκε με τα παιδιά, έβαλε μια σειρά στο σπίτι και έκαμε ό,τι τον πρόσταζαν. Ακριβώς δεν γνωρίζω πόσα χρόνια πέρασε εκεί ο πατήρ Ανδρόνικος, αλλά όταν έφτασε ο καιρός της απελευθερώσεώς του, όλοι πια τον είχαν συνηθίσει. Η γυναίκα του διοικητή άρχισε να έχει ευνοϊκή στάση απέναντι στην ορθόδοξη πίστη, καθώς και τα παιδιά. «Τα παιδιά τα βάπτισα», μου είπε ο πατήρ Ανδρόνικος, «και όπως μπορούσα τα δίδαξα και τα νουθέτησα. Όταν χωριστήκαμε και χρήματα μου έδωσαν για το δρόμο και τρόφιμα, και μέχρι αυτή τη στιγμή προσεύχομαι για αυτούς. Θυμάμαι ακόμη ότι εξαιτίας κάποιας αφορμής ζήτησα τη συμβουλή του πατρός Ανδρονίκου. Εκείνος τότε μου δείχνει κάτι που ήταν γραμμένο στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι του και μου λέει: «Να λοιπόν, διάβασε και εκπλήρωσε όσα γράφονται εκεί».

Και εκεί έγραφε «Σώζου όσο είσαι ζωντανός, τον καιρό σου πλέον μη τον χάνεις. Κλαίγε, εύχου, γίνου ταπεινός, ετοιμάσου και στο νου σου να το βάνεις. Ότι όποτε τη ζήση σου αφήσεις, του Θεού την κρίση θα απαντήσεις». Ο πατήρ Ανδρόνικος έλεγε συχνά «Φοβούμαι τρία πράγματα. Πώς θα πεθάνω, πότε θα πεθάνω και πού θα βρεθώ. Κατάλαβες?» Απάντησα «Κατάλαβα, μπάτουσκα». Στο κελί του πατρός Ανδρονίκου στον τοίχο ήταν κρεμασμένος ένας ασπρόμαυρος πίνακας. Εικόνιζε έναν μοναχό, τον θάνατο με την κόσα και έναν τάφο. Υπήρχε και η επιγραφή «Μιμνίσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ούχα μαρτήσει». Όταν περιέγραψα στον γέροντα Ανδρόνικο τους λογισμούς και τις πνευματικές μου δυναμίες, εκείνος μου έδωσε ένα αντίγραφο του πίνακα και μου είπε «Κρέμασέ τον και κοίταξε τη γράφη. Κοίτα τι μας περιμένει, θάνατος, τάφος και πώς θα παρασταθούμε ενώπιον του Κυρίου».

από τα απομνημονεύματα του Αρχιμανδρίτου Αντωνίου για τον επίσκοπο Ζινόβιο. Τον επίσκοπο Ζινόβιο τον γνώρισα όταν ήμουν ο μοναδικός υποδιάκονος στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σιών στην Τυφλίδα, επί πατριαρχίας του Πατριάρχου Πάσης Γεωργίας Εφραίμ. Όταν είχαμε πατριαρχική λειτουργία, καλούσαμε υποδιακόνους από το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, όπου προϊστάμενος ήταν ο επίσκοπος Ζινόβιος. Έτσι απέκτησε επαφή με τους διακονητές και υποτακτικούς του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου. Ενσωματώθηκα στην ομάδα τους και συχνά βρισκόμουν στον Άγιο Αλέξανδρο. Ο επίσκοπος Ζινόβιος με δεχόταν με πολύ στοργή. Θα πω γι' αυτόν μόνο όσα έχω γνωρίσει από προσωπική εμπειρία ή ως αυτόπτης μάρτυρας. Εν πρώτης, μας έδωσε παράδειγμα υπακοής, καθαρότητος, πραότητος και υπομονής. Γνωρίζω ότι ο επίσκοπος Ζινόβιος πέρασε ταλαιπωρίες όντας μοναχός στη Μονή του Γκλίνσκ. Υπέμεινε πολλούς διωχμούς και συμφορές όταν ήταν εξογριωμένη η άθεη εξουσία. Όμως, διατήρησε την αγάπη στους ανθρώπους και το κυριότερο, την πλήρη συγχωρητικότητα στον καθένα και σε όλους.

Η ακακία των γερόντων. Ο επίσκοπος Ζινόβιος διηγήθηκε ότι όταν βασάνιζαν και κατανάγκαζαν τον πατέρα Ανδρόνικο να συκοφαντήσει και να διαβάλει τον επίσκοπο Παυλίνο, εκείνος ασφαλώς δεν συγκατατέθηκε και οι ανακριτές για πολύ ασχολούνταν μαζί του. Μια μέρα στο γραφείο, την ώρα της ανακρίσεως, μπήκε κάποιος κρεμανταλάς και είπε «Γιατί ασχολείστε με αυτόν τον γέρο» και χτύπησε δυνατά τον γέροντα στο κεφάλι. Ο πατήρ Ανδρόνικος έχασε τις αισθήσεις του. Όταν τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, τον βοήθησαν να συνέλθει και ύστερα άρχισαν να τον ρωτούν «Πώς σας συνέβη αυτό?». Εκείνος δεν αποκάλυψε αυτόν τον άνθρωπο. Τους είπε ότι περπατούσε, έπεσε, χτύπησε σε μια πέτρα και έχασε τις αισθήσεις του. Αυτό είναι το σχολείο των γερόντων, που για μας σήμερα αποτελεί μια ζωντανή διδασκαλία, την οποία δυστυχώς εμείς δεν εφαρμόζουμε συχνά. Τέτοιο παράδειγμα αγάπης προς όλους έδειξε και άλλος διακεκριμένος γέροντας, ο πατήρ Ιωάννης Κριστιάνκιν, όταν τον βασάνιζαν σε κάποιο ανάκριση. Ασφαλώς τέτοιο σχολείο υπήρχε σε όλα τα μοναστήρια. Τότε λοιπόν μπήκε στο δωμάτιο ο άνθρωπος που είχε προδώσει και καταγγείλει τον πατέρα Ιωάννη. Ο μπάτους κατογνώριζε αυτό και βλέποντάς τον στην πόρτα πετάχτηκε πάνω και είπε «Καλέ μου φίλε, πόσο καιρό έχω να σε δω». Έπειτα τον αγκάλιασε και άρχισε να τον φυλά. Και τότε εκείνος ο φίλος ξέφυγε από την αγκαλιά του γέροντος, έχασε τις αισθήσεις του και σωριάστηκε στα πόδια του μπάτουσκα. Ο νεαρός ανακριτής, κομμουνιστής, βλέποντάς τα όλα αυτά, αρνήθηκε κατηγορηματικά να συνεχίσει την ανάκριση. Όταν τον ρώτησαν γιατί, απάντησε «Είδα με τα μάτια μου πως το καλό συναντήθηκε απρόσμενα με το κακό. Το καλό συνάντησε το κακό με τέτοια χαρά. Αυτή είναι η πλήρη στήριξη των Ευαγγελικών εντολών. Σου έκαναν κακό, κάνε καλό και αν δεν μπορείς, έστω κάνε υπομονή. Αυτό το σχολείο εμένα προσωπικά, σαν ιερέα εδώ και 45 χρόνια, πολύ με βοηθεί και σήμερα που υπηρετώ και ζω στον κόσμο».

μη γνώτο η αριστερά σου. Όταν ο επίσκοπος Ζινόβιος επέστρεψε από την εξορία, μαζί του ήταν η μοναχή Νίνα, η οποία τον διακονούσε μέχρι την κοίμησή του. Τον καιρό εκείνο είχε αγριέψει η άθεη εξουσία και στη Γεωργία έκλεισαν το μοναστήρι της Αγίας της Αποστόλου Νίνας. Οι εκεί μοναχές είχαν μια θλιβερή μοίρα. Άλλες τις συνέλαβαν, άλλες τις σκότωσαν και άλλες σώθηκαν με τη φυγή. Έτσι στο μέρος που ζούσα, στο Τσαμτίνα, κάτω από το Άγιο Όρος του Δαβίδ, σε κάποιο υπόγειο εγκαταστάθηκε μία μοναχή ονόματι Αυγούστα, με την υποτακτική της Ευδοκία Ελίνιτσκα. Συνέβη τότε να έρθει εκεί και ο επίσκοπος Ζινόβιος, όντας ακόμη μοναχός, και του έδωσαν τόπο να κατοικήσει κοντά τους. Με τους περισσότερους από μας συμβαίνει το εξής. Παίρνουμε κάτι καλό από τους άλλους και συχνά το ξεχνούμε, ειδικά όταν γίνουμε μεγάλοι κυτρανοί. Όμως ο επίσκοπος Ζινόβιος ήταν αληθινός μοναχός, πιστός χριστιανός. Μέχρι τον θάνατο των γεροντισσών, Αυγούστας και Ευδοκίας, κάθε χρόνο το φθινόπωρο τους έστελνε 500 ρούβλια για ξύλα που χρειάζονταν στις δουλειές τους. Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια του χρόνου, μέχρι τέλους της ζωής τους, βοηθούσε και για τη θέρμανσή τους, σε μια εποχή που δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Κανείς δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό, εκτός από εκείνες, τον επίσκοπο και εμένα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν υπήρχε στην πόλη οικογένεια που να μην θυμάται καλά και θετικά τον επίσκοπο Ζινόβιο. Ας μην πω τίποτε για τους ανθρώπους της αυλής στην οποία ζούσε. Μπορώ να πω ότι ήταν ο μοναδικός αρρωγός τους. Βοηθούσε και την νοσοκόμα Άσια που έμενε κοντά. Συνέβη κάποτε να τη στείλει κάτι σημαντικό με τη γερόντισσα Νίνα. Η Άσια συνάντησε τον επίσκοπο και του λέει: «Δεσπότη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Και εκείνος τη ρωτάει: «Προς τι το ευχαριστώ?». Η Άσια συνέχισε: «Να, χθες η Νίνα». Της απαντάει τότε αμέσως ο δεσπότης: «Όχι, όχι, όχι, μη λες πράγματα που δεν ισχύουν, δεν ξέρω τίποτε». «Να πως πρέπει να κάνουμε το καλό». Αυτό έτσι μας το δίδαξαν τέτοιοι άνθρωποι, όπως ο επίσκοπος Ζινόβιος. Τι να πω για όσα έκανε για τους γέροντες από τη μονή του Γκλίνσκ που επέστρεφαν από τις φυλακές. Πάρτε την περίπτωση του πατρός Ανδρονίκου, στον οποίο έδωσε καταφύγιο εδώ. Πάρτε τον πατέρα Φιλάρετο, που κι αυτός εγκαταστάθηκε εδώ. Ακόμη και ο πατήρ Βενιαμίν μένει μέχρι σήμερα εδώ. Και πόσους άλλους βοήθησε που δεν ζουν πλέον. Τεράστιος αριθμός προσκυνητών ερχόταν στον επίσκοπο Ζινόβιο. Νομίζω ότι δεν έρχονταν απλώς και μόνο για να δουν τον δεσπότη, αλλά για να δεχθούν και τις νουθεσίες του. Ακόμη και αρχιερείς και μητροπολίτες έρχονταν σε αυτόν, όπως ο επίσκοπος Εμφερουπόλεος Λεόντιος. Ο επίσκοπος Ζινόβιος ήταν σε όλους προσιτός.

Ο ύπνος ιερός. Η γερόντισσα Νίνα ήταν πολύ αυστηρή και με πολύ ζήλο προστάτευε την υγεία του επισκόπου. Συνέβη και το εξής. Ο πατριάρχης Δαβίδ ήρθε εδώ για να συναντηθεί με τον επίσκοπο. Η Νίνα του είπε ότι αναπαύεται και ο πατριάρχης παραπάνω από μία ώρα περίμενε στο Άγιο Βήμα μέχρι να ξεκουραστεί ο επίσκοπος Νόβιος. Κατόπιν βέβαια η Νίνα τ' άκουσε από τον δεσπότη. Στη Ρωσία κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς, αλλά σε μας υπάρχει τέτοια απλότητα. Θα σας διηγηθώ και ένα άλλο περιστατικό. Ήρθε κάποιος επίσημος και η γερόντισσα Νίνα του είπε ότι ο επίσκοπος αναπαύεται. Τότε εκείνος βγήκε έξω και τηλεφώνησε στον επίσκοπο λέγοντάς του «Δεσπότη μου, δεν με επιτρέπουν να σας δω». Ο επίσκοπος και σε αυτή την περίπτωση κατσάδιασε την Νίνα. Καταλαβαίνετε πως εκείνοι οι άνθρωποι περιφρουρούσαν την υγεία του επισκόπου, γνωρίζοντας και νιώθοντας ότι μετά τους γέροντες αυτός θα ήταν δύσκολο να αντλήσουν από αλλού το ίδρυο της Χάριτος.

Ταπείνωση στις δοκιμασίες. Ο επίσκοπος Ζινόβιος πάρα πολύ δοκιμάστηκε ακόμη και ως επίσκοπος στη Γεωργία. Όλοι θυμούνται ότι σε όλους ήταν φανερή η ταπείνωσή του και όλα τα δεχόταν σαν να προέρχονται από τον Θεό. Κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας που γινόταν στον καθεδρικό ναό πρώτης εορτής της Αγίας της Αποστόλου Νίνας, ο δεσπότης βρισκόταν στο Άγιο Βήμα. Στο τέμπλο του ναού υπήρχαν εικόνες ρωσικής τεχνοτροπίας. Ο επίσκοπος συνέβη να φορά το επανουκαλύμα φχό του. Τότε μια μεγάλη εικόνα διαστάσεων περίπου ενός μέτρου επί 90 εκατοστών έπεσε πάνω στον δεσπότη που ήταν και μικρόσωμος. Ευτυχώς φορούσε το επανουκαλύμα φχό που στραπατσαρίστηκε. Ο δεσπότης αμέσως μετά από αυτό ζήτησε από όλους να μην το πούν σε κανέναν και πρόσθεσε «Δόξα τω Θεώ που η εικόνα έπεσε σε μένα». Να με τι ταπείνωση ο επίσκοπος δεχόταν όλες τις δοκιμασίες. Τις δεχόταν σαν σταλμένες από τον Κύριο για ενίσχυση της πίστεώς μας.

ένα χρυσοπληρωμένο καπέλο. Υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν στον επίσκοπο μόνο για οικονομική βοήθεια. Κάποτε που βρισκόμουν στο κελί του επισκόπου Ζνοβίου, ήρθε κάποιος νέος άνθρωπος χωρίς καπέλο μέσα στο καταχύμωνο. Τον ρωτάει ο δεσπότης, «Γιατί είσαι χωρίς καπέλο?» Αρχίζει εκείνος, «Να σεβασμιότατε, ξέρετε». Ο Μητροπολίτης ανοίγει το συρτάρι, βγάζει 25 ρούβλια, τα δίνει στο νεαρό και του λέει «Πάρε τα και αγόρασε καπέλο». Εκείνος λέει «Σε ευχαριστώ κύριε» και φυλάει με σεβασμό το χέρι του δεσπότη και φεύγει. Όσο έμεινα στον δεσπότη, αυτός ο άνθρωπος ήρθε 4 φορές. Και τις 4 φορές ο δεσπότης ρωτούσε «Γιατί είσαι χωρίς καπέλο?» Και εκείνος άρχιζε πάλι να ψελίζει. Και ο Στάρετς και τις 4 φορές του έδωσε από 25 ρούβλια. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Επίσκοπο Ζνόβιο να μην μας εγκαταλείπει στις προσευχές του.

0: Άσκηση και Αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

Το Ευχέλαιο. Η είδηση ότι ο Παπα Εφραίμ είναι στην Αθήνα διαδόθηκε αστραπιαία και πολλοί ζητούσαν να τον δουν, να πάρουν την ευχή του, ιδίως οι γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιον Όρος. Ο Παπα Ιωσήφ προσπαθούσε να τους αποφύγει χωρίς να πληγώσει κανέναν. Έκανε λίγες μόνο εξαιρέσεις. Θυμάμαι ήλθε ο αδελφός κατά σάρκα του γέροντα, ο κύριος Χαράλαμπος, έφερε και την κόρη του μαζί, που σπούδαζε πιάνο. Ο παππούλης τη ζήτησε να παίξει λίγο πιάνο και αυτή πρόθυμη, κοπελίτσα 19 χρόνων τότε, έπαιξε 2-3 κομμάτια κλασικής μουσικής. Ξαφνικά ο παππούλης έπεσε σε κατάσταση χάριτος, άρχισε να κλαίει και να απαγγέλει την ομιλία που εκφώνησε στην κουρά της αδελφής Πετρωνίας προδιετίας, Σεπτέμβρη του 1990, στην Ορμήλια, εξαδέλφης του Παπα Ιωσήφ και αδελφής του πατρός Ευθυμίου Σιμωνοπετρίτου. «Τέτοια μουσική ακούγεται στους ουρανούς μπροστά στο θρόνο του Θεού», μας έλεγε αργότερα. «Ποπο, τι είναι αυτό που έπαθα, βρε παιδάκι μου? Δεν ήξερα πώς να κρυφτώ μπροστά σε τόσους ανθρώπους». Ο Παπα Ιωσήφ με πληροφόρησε ότι ο γέροντας είχε επίσκεψη του Αγίου Εφραίμ στο δωμάτιό του και ότι τέτοια κατάσταση χάριτος δεν είχε ούτε στα κατονάκια. Και τότε μπήκε ο διάολος μέσα μου και με χτύπησε ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να προσέξω. Για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε όλους που ζητούσαν να πάρουν την ευχή του Παπα Εφραίμ, σκέφτηκα και πρότεινα στον Παπα Ιωσήφ να κάνουμε ένα ευχέλαιο στις τελευταίες μέρες πριν αναχωρήσει για το Άγιον Όρος. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα γινόταν από κόσμο. Ο καθένας που το έμαθε κουβάλισε και τη συνοδεία του σε σημείο να μην χωρά το σπίτι. Και βέβαια, μόλις τελείωσε το ευχέλαιο, όρμησαν όλοι στο δωμάτιο που ήταν ξαπλωμένος ο παππούλης να πάρουν την ευχή του. Ό,τι χειρότερο μπορούσα να του κάνω συνέβη εκείνο το απόγευμα. Ήταν κυριολεκτικά η χαριστική βολή. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, ο παππούλης έκλαιγε όλο το βράδυ. Δεν άντεχε η ψυχή του αυτό το ανθρώπινο λιβανωτό, αυτή την ανθρωποθάλασσα που έπεσε ξαφνικά να τον πνίξει. Γι' αυτό και την άλλη μέρα, μετά το ευχέλαιο, με παρακάλεσε να του δώσω εξιτήριο από το σπίτι μου, χωρίς να με μαλώσει, χωρίς ένα παράπονο, χωρίς να μου πει κουβέντα, όλος αγάπη και ευχαριστίες για τις υπηρεσίες μου. Δεν με άφησε να καταλάβω τίποτα για το σκανδαλισμό και τη δοκιμασία που έζησε με ευθύνη μου. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω ότι κινήθηκα με υπερηφάνεια και εγωισμό. Όλη ετούτη η φιέστα που την οργάνωσα με ενθουσιασμό ήταν κατά βάθος για τη δική μου δόξα και αναγνώριση. Ας είναι τούτη η δημόσια εξομολόγησή μου, μια μεγάλη συγγνώμη έστω και αργά από την Αγία Ψυχούλα του, που τόσο πίκρανα και σκανδάλισα από την έλλειψη ταπείνωσης, της μεγαλύτερης από όλες τις αμαρτίες που έριξε στην κόλαση αγγέλους. Ακόμα περισσότερα χρόνια πέρασαν. Μόλις φέτος ένας ευλαβής ιερέας ασθενής μου μου διηγήθηκε ένα περιστατικό από εκείνη τη μέρα του ευχελαίου. Ο Παπα Εφραίμ διηγείται σε φίλο του, καθηγούμενο αγιορητικής μονής, για τον πολύ κόσμο που τον περικύκλωσαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι. Σκέφτηκα τι να τους πω. Αυτοί είναι όλοι πιστοί άνθρωποι, έχουν πνευματικούς, δεν χρειάζονται να ακούσουν και άλλα λόγια από μένα. Ας σηκώσω καλύτερα αυτό το παιδί από το καρότσι, να δουν και κάτι διαφορετικό και να τονωθεί η πίστη τους. Όμως σκέφτηκα, μπορεί ο Θεός να απεργάζεται τη σωτηρία του, καθώς και των δικών του, και να τον θέλει στο καροτσάκι, και έτσι δεν έκανα τίποτα. «Καλά. Και αν δεν το σκεφτώσουν αυτό, θα μπορούσες να το σηκώσεις?» ρώτησε ο ηγούμενος. «Ναι, γιατί όχι?» ρώτησε απορριμμένος ο Παπα Εφραίμ. Τα καλά του Αβραάμ. Ανέβηκα στα Κατουνάκια για μια μετεγχειρητική εξέταση του Παπα Εφραίμ. Ήταν χαρούμενος. Δόξα τω Θεώ, είχε βελτίωση. Από τα πολλά εγκεφαλικά έμφρακτα, είχε βέβαια μεγάλα ελλείμματα στα οπτικά του πεδία, αλλά άξιζε τον κόπο η ταλαιπωρία που υποβλήθηκε. Η ευγνωμοσύνη του μεγάλη. Όσο πιο άγιος κανείς, τόσο και πιο ευγνώμων για ό,τι του προσφέρεις. Το έχω δει στη δουλειά μου αυτό τόσα χρόνια. Δεν έχουν σημασία οι ταλαιπωρίες που τον υποβάλαμε. Θυμάμαι την πρώτη βραδιά, του είχαμε κλειστά τα δυο μάτια, για να μην ταλαιπωρηθεί δυο φορές και για να ελαχιστοποιήσουμε τη διάρκεια παραμονής του στην Αθήνα, έγιναν αυθημερών και στα δυο μάτια οι εγχειρήσεις και όπως τότε συνηθίζαμε,
κλείναμε τα μάτια με επιδέσμους για ένα 24ωρο. Δεν μου είχε ξανατύχει και δεν ήξερα πόσο δύσκολο είναι να είσαι ξαπλωμένος με τα δυο μάτια κλειστά. Ο ίδιος ο Παπα Εφραίμ μου έλεγε αργότερα ότι ήταν η σκληρότερη άσκηση της ζωής του. Τον αφήσαμε να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί και δειπνούσαμε με τον Παπα Ιωσήφ όταν τον ακούσαμε να φωνάζει απελπισμένος από το δωμάτιό του. Ήθελε ο καημένος να ουρήσει, χτύπαγε το κουδουνάκι που είχαμε δίπλα στο κρεβάτι του, αλλά εμείς με τη φασαρία των παιδιών που αγαπούσαν και τον Παπα Ιωσήφ όσο και τον γέροντα δεν τον ακούγαμε. «Παναγία μου», προσευχόταν, «μη με αφήσεις να ρεζιλευτώ. Τι να κάνω τώρα, να κάνω το νερό μου στο κρεβάτι ή στο πάτωμα?» Αυτό ήταν το λιγότερο από όσα υπέμεινε αγωγίστος. Και όμως, φεύγοντας από τα κατουνάκια, με συνόδεψε στην πόρτα του κήπου και υψώνοντας τα χέρια στον ουρανό, φώναξε μεγαλόφωνα: «Τα καλά και τα αγαθά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ να σου χαρίζει ο Θεός για το καλό που μου έκανες». Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή. Σαν τον προφήτη Μωυσή ένα πράγμα. Σαν τον Άγιο Πέτρο στην πύλη του Παραδείσου. «Τα καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ ήλθαν βροχή στη ζωή μου». Είναι αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο. Τα εκατονταπλασίωνα. Τα παιδάκια που παίζαν στην αγκαλιά του Παπα Εφραίμ πρόκοψαν, γίνανε καλοί άνθρωποι και όπως μου έλεγε ένας από τους γιους μου, «εμείς μπαμπά, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είναι βαθιά μέσα μας ριζωμένο». Όσο περνούν τα χρόνια και γερνάω, τόσο και περισσότερο ευχαριστώ τον γέροντά μου, τον Εμιλιανό, που με έστειλε στον Παπα Εφραίμ για τα μάτια του. «Αν δεν με έστειλες για τα μάτια του Παπα Εφραίμ, γέροντά μου, για την ψυχή μου με έστειλες. Σε ευχαριστώ».

Έτσι σε θέλει. Μου πήρανε συνέντευξη προχθές για τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. 2 ώρες μίλεγα και διηγήθηκα όσα διαβάσατε παραπάνω και ότι ο Θεός με φώτισε για την αγαπημένη Αγία Μορφή Του. Πράγματα θαυμαστά που έζησα και άκουσα από πρώτο χέρι και δείχνουν τα χαρίσματα του γέροντα που τον αξίωσε ο Θεός και ζεσταθήκαμε κι εμείς λίγο κοντά Του. Και ήταν έντονο συνέστημα αυτό και αισθανόμουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κοντά Του να ξεχυλίζει και να ζεσταίνει την καρδιά μου. Άκουσα κάποτε σε μια παλιά ομιλία του γέροντά μου Εμιλιανού να αναφέρει μια διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που πολύ μου έκανε εντύπωση και εξηγεί την αίσθηση αυτή που σας ανέφερα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι σαν μια μπάλα στρογγυλή και είμαστε όλοι μέσα. Όταν λοιπόν μια κουκίδα μέσα στη σφαίρα αυτή αγιάζεται και δέχεται τη Θεία Χάρη, τότε όλη η σφαίρα αγιάζεται, ζεσταίνεται, φωτίζει και φωτίζεται και φωγκοβολά. Στο τέλος της συνέντευξης σώθηκαν οι μπαταρίες και οι μαγνητοτενίες και ετοιμάστηκα κι εγώ να φύγω όταν με ρώτησαν αν είχα τίποτα σημεία για τον γέροντα που δεν τους τα είπα. Σκέφτηκα το λοιπόν στο σπίτι μου και θυμήθηκα μια ιστορία για τον σκόλοπα της σαρκός του γέροντα Εφραίμ που αξίζει να γραφεί σαν επίλογος. Πολλές φορές στις επισκέψεις μου στα Κατουνάκια είχε τύχει να παρακολουθήσω τις αλλαγές που κάνανε οι πατέρες στο πόδι του γέροντα. Συγκεκριμένα άνοιγε μια πληγή στην κνήμη του, στην εσωτερική μεριά. Ήταν νόσημα αυτοάνοσο με εξάρσεις και υφέσεις. Άτονο έλκος, που λέμε στην ιατρική. Ομολογώ πως αν και γιατρός ανατρίχιαζα στη θέα αυτής της πληγής, γιατί στην περιοχή αυτή του σώματος, κάτω από το δέρμα που άνοιγε, δεν υπάρχει μυϊκός ιστός και έτσι έβλεπα το κόκαλο της κνήμης. Θαύμαζα τους πατέρες που έκαναν τις αλλαγές και λυπόμουν τον παπουλάκο τον καημένο που υπέφερε. Κάποτε λοιπόν, που πολύ υπέφερε ο γέροντας, παρακάλεσε το Θεό σαν τον Απόστολο Παύλο να τον απαλλάξει από αυτόν τον σκόλοπα της σαρκός. Πήρε λοιπόν απάντηση «έτσι σε θέλει» και πολύ λυπήθηκε. Όχι για το μαρτύριο του σκόλοπα, αλλά γιατί η απάντηση του δόθηκε σε τρίτο πρόσωπο και δεν συνέκρινε τον εαυτό του με τον Παύλο, τον Απόστολο που έλαβε απάντηση «αρκίσει η χάρις μου». Στο γέροντά μου Ιωσήφ απάντησε «έτσι σε θέλω», διηγήθηκε τη στενοχώρια του. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας Εφραίμ ήθελε απάντηση σε πρώτο πρόσωπο, ο Θεός ενώπιος ενωπίο και όχι δι' αντιπροσώπων και αγγέλων. Με ρώτησαν για τη διδασκαλία του γέροντα Εφραίμ και για το πρόγραμμά του και σκέφτηκα πως στα κείμενα που διαβάσατε δεν ήμουν πολύ σαφής, όμως γι' αυτά έχουν γράψει άλλοι πιο ειδικοί, ο Παπα Ιωσήφ, ο Άγιος Αργολίδος, ο κύριος Κρουσταλάκης κλπ. 2 κουβεντούλες μονάχα θέλω να προσθέσω, για να μην με πάρετε και για τελείως άσχετο στα πνευματικά, αν και η ταπείνωση καλό μου κάνει. Η θεολογία του Παπα Εφραίμ είναι ταυτισμένη με την απόλυτη υπακοή. Θυμάμαι, μου είχε πει πολλές φορές πόσο στενοχωριόταν που δεν ήταν πια υποτακτικός και πόσο θα ήθελε να αλλάξει ρόλο με τον Παπα Ιωσήφ, αλλά αυτός δεν δεχότανε. Το δεύτερο αφορά στο ημερήσιο πρόγραμμά του. Μας υποδεχόταν και εμένα και τους γιους και τους φίλους μου που θρασίτατα τους φόρτωνα για φιλοξενία και διανυκτέρευση και βλέπαμε τον γέροντα και τους πατέρες με τις ώρες και στις ακολουθίες και στην τράπεζα και στα διακονήματα. Εκείνο όμως που προσέχαμε και το γνωρίζαμε όλοι ήταν την ώρα του κανόνα του στη νύχτα. Η σκέψη πως ο γέροντας μπορεί να ήταν σε κατάσταση, σε επίσκεψη της Θείας Χάριτος και ο θόρυβος θα τον ενοχλούσε και θα τον αποσπούσε από την προσευχή του, δεν μας επέτρεπε να πάμε ούτε στην τουαλέτα μες τη νύχτα. Ήταν οι ώρες που χωρίζανε οι δρόμοι μας. Αυτός περπάταγε στους ουρανούς ψηλά και εμείς κοιμόμασταν κάτω στη γη.

Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Επί πτερήγων ανέμων. Πάντα χαμογελούσα ειρωνικά όταν στα συνεξάρια που μας διάβασε ο παππούς μου από τη μεριά της μάνας μου άκουγα για Αγίους που πετούσαν στον ουρανό και διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις. Ορθολογιστής μέχρι το κόκαλο σκανδάλιζα τον αγαθό παππού μου που ήταν νησιώτης αγαθός και ευκολόπιστος. Η μάνα του, Ευγενή Αβαγιάνο από τα Καρδάμιλα της Χίου, όπως ο σύγχρονός της Άγιος Άνθιμος Βαγιάνος, τον είχε μεγαλώσει με κολυβαδική ανατροφή. Έδωσε ο Θεός όμως και έζησε μια εμπειρία ανάλογη που θα σας διηγηθώ. Όχι για να με θαυμάσετε, γιατί δεν ήταν καρπός δικής μου πίστεως, ήταν καρπός ευχής ενός Αγίου της εποχής μας, που με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω τον Νοέμβριο του 1973, λίγο πριν η φήμη του εξαπλωθεί παντού. Τότε που είχαμε την άνεση να τον επισκεπτόμαστε και να τον ακούμε για ώρα ή για ώρες μόνοι μας. Τα μάτια μου τα άνοιξε και με παρότρινε να τον επισκεφθώ νέος μου πνευματικός πατήρ Εμιλιανός, ηγούμενος της Σιμωνόπετρας. Τον γέροντα Εμιλιανό τον είχα γνωρίσει μόλις προτετραμήνου, τον Ιούνιο του 1973 στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Μεγάλο Μετέωρο, όπου πήγα μαζί με έναν φίλο και συμφοιτητή μου από περιέργεια να δω πού είχε πάει δόκιμος ένας παλιός γνωστός από τις χριστιανικές ομάδες και τα κατηχητικά. Είχαμε μόλις τελειώσει το 5ο έτος της ιατρικής και είχαμε μόλις μια εβδομάδα διακοπών πριν αρχίσουμε τα τρίμηνα πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία του 6ου έτους. Την εποχή εκείνη ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε μοναστήρι με νέους στην ηλικία μοναχούς, στην ηλικία μας, συν πλην 5 χρόνια. Μόνος μεγαλύτερος ο ηγούμενος και πνευματικός πατέρας τους, ο γέροντας Εμιλιανός, νεότατος μόλις 38 χρονών. Ο τρόπος της λατρείας τους, οι ατέλειωτες συζητήσεις με τον γέροντα, αλλά και τους πατέρες και τους δόκιμους ακόμα, με είχαν εντυπωσιάσει. Οι νυχτερινές λειτουργίες, οι σύντομες αγρυπνιούλες, οι ώρες, οι υπέροχες βυζαντινές μελωδίες, ακόμα και τα ταπεινά μικρά κελάκια είχαμε κηδείες. Σκεφτόμουν για πρώτη φορά στη ζωή μου το μοναχισμό σαν πιθανή επιλογή στη ζωή μου. Έκτοτε πολλά Σαββατοκύριακα πήγαινα στα Μετέωρα και κάθε φορά δενόμασταν και περισσότερο με αυτή τη μοναστική αδελφότητα. Ο γέροντας Εμιλιανός όμως, τον Οκτώβριο του 1973, αναχώρησε με μια μικρή ομάδα της αδελφότητος και πήγε στη Σιμωνόπετρα, όπου αργότερα ήλθαν και οι υπόλοιποι αδελφοί και έτσι επανδρώθηκε μια αγιορητική μονή. Έτσι πήγα κι εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας Εμιλιανός, ήδη από την πρώτη μου επίσκεψη, μου συνέστησε να επισκεφθώ μια σειρά από Αγίους Πατέρες. Ήταν ευρύ πνεύμα ο γέροντας. Δεν φοβόταν μην εντυπωσιαστούμε από κάποιον άλλο και μας χάσει από πνευματικό παιδιά. Πήγα λοιπόν και γνώρισα Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτη, Εφραίμ, ηγούμενο της Φιλοθέου, Θεόκλητο Διονυσιάτη, Βασίλειο, ηγούμενο Σταυρονικήτα, Χαραλάμπη, μετέπειτα ηγούμενο στη Μονή Διονυσίου και τότε στον Μπουραζέρι, με μια μικρή αδελφότητα. Στον τελευταίο υπέστην το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Μου μίλησε για νοερά προσευχή, ακολουθίες με κομποσχήνη και ούτε λίγο ούτε πολύ με προσκάλεσε να γίνω μοναχός κοντά του. Ήταν μια συνήθις πρακτική στο Άγιον Όρος την εποχή εκείνη της Μεγάλης Λειψανδρίας. Όμως εμένα μου μπήκαν αμφιβολίες ότι χάνω άσκοπα το χρόνο μου με τον γέροντα Εμιλιανό, ενώ άλλη ήταν η δοκιμασμένη παράδοση αγιασμού του Αγίου Όρους. Πήγα λοιπόν στον πατέρα Παΐσιο, όπως το είχα προγραμματίσει, και ήμουν πολύ ταραγμένος. Εξήγησα στον Άγιο Παππούλη τι μου συμβαίνει και εκείνος μου απάντησε, χωρίς κανένα δισταγμό, και με συμβούλευσε να μείνω σταθερός στο γέροντα Εμιλιανό. Να πούμε, ας υποθέσουμε αδελφέ μου, παιδάκι μου, αυτός είναι για σένα ο πατέρας σου, που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο, μου είπε. Να πας να πέσεις στην αγκαλιά του, να πέσεις στα πόδια του, τώρα να πας χωρίς καμιά άλλη αργοπορία. Η ώρα ήταν 6 παρατέταρτο και στις 6 κλείναν τις καστρόπορτές τους όλα τα μοναστήρια. Είχα συνεννοηθεί με τη Σταυρονικήτα που ήταν κοντά στο κελάκι του Παπατήχωνα, που έμενε τότε ο πατήρ Παΐσιος, και του το είπα. «Δεν προλαβαίνω να πάω σήμερα στη Σιμωνόπετρα», του είπα. «Φοβάμαι ότι θα κλειστώ απ' έξω». Και τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε κουδούνια, ούτε πλέινες πόρτες. «Θα προλάβεις να πας», επέμενε ο πατήρ Παΐσιος. «Τώρα να πας», σου λέω. Βγήκα και πήρα το δρόμο για τη Σιμωνόπετρα. 2 ώρες δρόμο το ελάχιστο, με πόδια νεανικά και γυμνασμένα, τα μάτια μου
γεμάτα δάκρυα. Θυμάμαι ένα δρόμο γεμάτο σύννεφα, μουσικές πουλιών και δροσοσταλίδες γύρω μου, ένα πράγμα πρωτόγνωρο και περίεργο που δεν το έχω ξαναζήσει έκτοτε. Σαν να πετάω στα σύννεφα. Κάποτε βρέθηκα στη Σιμονόπετρα μπροστά. Ο πορτάρης έκλεινε τη βαριά σιδερένια καστρόπορτα. «Στεφανάκο, δεν σε περιμέναμε σήμερα, παραλίγο να σε κλείσουμε απ' έξω». Ήταν 6 η ώρα. Είχα διανύσει μια αναπόσταση 2 τουλάχιστον ωρών σε ένα τέταρτο της ώρας με την ευχή του Αγίου Παϊσίου. Ανέβηκα τρέχοντας στο ηγουμενείο, έπεσα στα πόδια του γέροντά μου και έμεινα στην αγκαλιά του για πολλά πολλά χρόνια. 2 μήνες μετά ήλθε στο Άγιον Όρος και η υπόλοιπη αδελφότητα του Μεγάλου Μετεώρου. Από τους πρώτους που επισκέφθηκαν τον γέροντα Παΐσιο ήταν ο Παπατίχωνος Ιμονοπετρίτης. Ο γέροντας τον ρώτησε τι κάνει ένα παιδί που τελειώνει η ιατρική και που τον λένε Στέφανο.

περί ελεημοσύνης. Ήταν αρχές του 1974 όταν επισκεφθήκαμε με ένα φίλο τον πατέρα Παΐσιο στο σπιτάκι του Παπατήχωνα κοντά στη Σταυρονικήτα. Μόλις είχαμε ανακαλύψει το Άγιον Όρος, έναν άλλο κόσμο με άλλη λογική. Ο παππούλης μας δέχτηκε εγκάρδια. Είτε από διορατικό είτε από τη μεγάλη του πείρα θέλησε να μας δώσει ένα μάθημα περί ελεημοσύνης. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος», είπε. «Μόλις έφυγε απ' εδώ ένας χριστιανός που με σύγχυσε με αυτά που μου είπε. Εμείς, Πάτερ Παΐσιε, προσέχουμε όταν κάνουμε ελεημοσύνη να μην πέσουμε σε κανένα πατεώνα. Εξετάζουμε να δούμε ότι είναι όντως φτωχός και δεν μας κοροϊδεύει». Κατάλαβες να πούμε, ύβρις κατά του Θεού. Κρύος υδρότας μας περιέλουσε. Τα ίδια πιστεύαμε κι εμείς. «Μα γιατί, γέροντα», τόλμησε ο φίλος μου να ρωτήσει, «πού είναι το κακό, πού είναι η ύβρις? Άμα δίνουμε σε απατεώνες, θα στερήσουμε αυτή τη βοήθεια από τους πραγματικά φτωχούς και αναγκεμένους». «Ο Θεός, αδελφέ μου, φροντίζει όλα τα παιδάκια του. Έχει μετρημένη και την τελευταία τρίχα του κεφαλιού τους. Δεν περιμένει από σένα να τα ταΐσεις. Κάνει τις πέτρες ψωμιά, αν θέλει, και τα ταΐζει. Εκεί έγκυται η ύβρις, στο να νομίζεις ότι εσύ συμπληρώνεις τις παραλήψεις του Θεού. Ο Θεός θέλει από σένα, όταν κάνεις ελεημοσύνη, να δίνεις την αγάπη στον άλλο, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό, και ας είναι και απατεώνας. Παντί το ετούντι δίδου. Έτσι δεν λέει? Δώσε το εσύ την ελεημοσύνη σου, δηλαδή την αγάπη σου, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, και άσε μετά τον Χριστό να κάνει τη δουλειά του μέσα του». Κοίτα να σας πω μια ιστορία από την εποχή που ήμουν φαντάρος, για να καταλάβεις να πούμε. Ήταν ένας φαντάρος παντρεμένος και μου ζήτησε 50 δραχμές να τα στείλει στην άρρωστη γυναίκα του. Μετά από μια εβδομάδα μου ξαναζήτησε και του τα ξανάδωσα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν τα έστελνε στη γυναίκα του, αλλά τα χρησιμοποίησε για να πάει με κοινές γυναίκες. Ένας άλλος φαντάρος που τα ήξερε με έπιασε και με πληροφόρησε σχετικά. «Μην του δίνεις αρσένιε, σε κοροϊδεύει», μου είπε. Αλλά και στο δανειζόμενο μίλησε αυστηρά. «Δεν τρέπεσαι να παίρνεις τα λίγα λεφτουδάκια του αρσενίου για να πηγαίνεις στις γυναίκες να αμαρτάνεις? Να ξέρεις, σε μαρτύρησα. Μην το ξανακάνεις». Μετά από μια εβδομάδα, συνέχισε ο πατήρ Παΐσιος, επειδή με απέφευγε, τον πλησίασα και τον ρώτησα: «Τι κάνει η γυναίκα σου, συνήλθε? Πάρε ένα πενιντάρι να τη στείλεις». Κατέβασε το κεφάλι, πήρε τα χρήματα και απομακρύνθηκε. Κατάλαβες να πούμε τι του έκανα? Του έδωσα την αγάπη μου, δηλαδή του έδωσα τον ίδιο τον Χριστό που είναι η αγάπη. Δεν λέμε ο Θεός αγάπη εστί? Τώρα κοίταξε να δεις. Ο Χριστός τον χτύπησε σε χταπόδι όλο το βράδυ και αντί να ξαναπάει σε γυναίκες να αμαρτήσει, ήλθε το άλλο πρωί, έπεσε στα γόνατα και μου ζήτησε συγγνώμη. «Ήμαρτον», μου είπε με αναφιλητά. «Ήμαρτον ενώπιον του Θεού και ενώπιον σου. Αυτό που μου έκανες με έκανε να μετανιώσω. Πάρε το πενιντάρι σου και μόλις μπορέσω θα σου επιστρέψω και τα άλλα». Κατάλαβες να πούμε? Τη διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου περί ελεημοσύνης ξαναέζησα σε όλο της το μεγαλείο λίγα χρόνια αργότερα στη Γερμανία, που έζησα μετά τη στρατιωτική μου θητεία για μια δεκαετία περίπου για μετεκπαίδευση και διδακτορικό. Βρισκόμουν σε μια ελληνική μπειραρία να χαλαρώσω μετά τη δουλειά μου. Βρισκόμασταν πολλοί Έλληνες, τα λέγαμε, αλληλοβοηθιόμασταν, δεν αισθανόμασταν μόνοι, σκληρή η ξενιτιά. Πολλές φορές ερχόταν και ο παπάς μας με το κουστούμάκι του και το καλοξυρισμένο μητερό μουσάκι του σε στυλ καρδινάλιου Ρισελιέ, αλλά πολύ καλόκαρδος. Με κερνούσε πάντα, όπως και πολλούς άλλους. Συνηθισμένος από την Ελλάδα, αυτοί ήταν λόγοι αρκετοί να μην τον έχω σε μεγάλη υπόλοιψη τον παπά μας. Ξέρεις τώρα, εξωτερικό είμαστε, πάλι καλά και αυτούς που έχουμε, να μας εξυπηρετούν στις θρησκευτικές μας ανάγκες. Παπάδες με κουστούμάκια και μάλιστα σε μπειραρία και κουρεμένος και ξυρισμένος σαν τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, ήταν αδιανόητα για μας τότε στην Ελλάδα, από όπου είχα προσφάτως έλθει. Κάποια μέρα ή μάλλον βραδάκι αργά μπαίνει αναστατωμένος ένας νεαρός και ρώταγε για τον παπά που είναι και που θα τον βρει, ότι είναι μεγάλη ανάγκη κλπ. Δεν υπήρχαν τότε ακόμη κινητά τηλέφωνα. Ο παπάς μας τον ρώτησε τι τον θέλει και αυτός δηλώθηκε σαν φοιτητής από Αγγλία που κατά λάθος έχασε το λεωφορείο του. Τον αφήνανε, λέει, στην κεντρική πλατεία μας που έκανε ολιγόλεπτο διάλειμμα και αυτός άργησε και έμεινε χωρίς αποσκευές και λεφτά και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελε δανεικά 200 μάρκα να συνεχίσει το ταξίδι του για την Ελλάδα. Ο παπάς μας άνοιξε χωρίς πολλά πολλά του πορτοφόλι του, του έδωσε τα 200 μάρκα και αυτός έφυγε τρέχοντας. Συνέχιζε να πίνει ατάραχος την πύρα του, μόνο που στο τέλος με παρακάλεσε να πληρώσω εγώ την πύρα γιατί είχε ξεμείνει από λεφτά. Εγώ που έβραζα στο ζουμί μου, γιατί το είχα ξανακούσει αυτό το κόλπο, ρώτησα τότε τον παπά μας. «Καλά βρε πάτερ μου, του έδωσες όλα τα λεφτά σου. Πώς θα περάσεις τώρα, πότε θα ξαναπληρωθείς? Θες να σου δώσω κι άλλα?»
«Όχι, ευχαριστώ», μου απάντησε. «Σε 2-3 μέρες πληρώνομαι, έχει ο Θεός. Ως τότε κάπως θα βολευτώ». «Καλά, και δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να είναι απατεώνας και να σε κορόιδεψε?» «Χαχαχα», γέλασε καλόκαρδα ο αγαθός παπάς μας. «Και τι είμαι εγώ, Στεφανέ μου, αστυνομικός, να εξετάζω ποιος είναι απατεώνας και ποιος λέει ψέματα? Παπάς είμαι, παντί το ετούντι δίδου. Έτσι μας μάθανε στη Χάλκη που σπούδασα θεολογία». Αστροπελέκι με χτύπησε εκείνη τη στιγμή. Θυμήθηκα τον γέροντα Παΐσιο. Ορθόδοξη θεολογία, ορθόδοξο βίωμα. Από τότε πήρα σε ευλάβεια τον αγαθό παπά μας. Δεν θα ξεχάσω πόσο απολάμβανε να κλέβει από τους ψαλτάδες μας το δοξαστικό των ένων, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδας. Βιάζονταν οι πάντες στον κόσμο του αυτός, λες και ήταν μόνος του και ο χρόνος δεν είχε καμία σημασία. Στα χρόνια που έζησα στη Γερμανία, η ξενιτιά έγινε ευκολότερη. Μου στάθηκε στις δυσκολίες μου, όπως στέκονταν σε όλους. Παντί το ετούντι δίδου. Προσπάθησα σαν γιατρός να το τηρήσω. Δεν υπήρξα ανάργυρος, όμως σε όποιον μου ζητούσε έκπτωση ή δωρεάν υπηρεσίες, θυμόμουν πάντα τις συμβουλές του γέροντα Παϊσίου και το παράδειγμα του εφημεριού μας στη Γερμανία. Πολλές φορές που η απάτη είναι οφθαλμοφανής και οι συνεργάτες μου τσαντίζονται μαζί μου, τους διηγούμε αυτά που διδάχτηκα στα νιάτα μου. Αγάπη δίνουμε, ρε παιδιά. Αγάπη, που είναι ο ίδιος ο Χριστός.

0: Άγιον Όρος, χώρα ζώντων. Σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας όπως τις έζησα. Του Στέφανου Δημόπουλου. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
2: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, Συλλογή Αποφθεγμάτων και Αυτοσχέδιων Προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, Συλλογή Αποφθεγμάτων και Αυτοσχέδιων Προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάντακου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σούσον αγαθέτας ψυχάς.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ατσελέσεων εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ατσελέσεων εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ατσελέσεων εμάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και οίκους των αστωνών, αμήν. Παναγία Τριά, Ατσελέσεων εμάς, και ελάς αμαρτίας ημών, δέστε συγχώρτες νομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και εστέ ασθενεία ημών. Ένε και ενταματός του Τριελέσεων, Τριελέσεων, Τριελέσεων, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και οίκους και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιάστε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθώ το θέλημά σου, όσο να λέω και επί της γης, τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλετές ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, σώσον και του λαού σου, τη ευλόγηση την κληρονομία σου, νίκα, βασιλεύση, κατά βαρβάρων δρούμενο, εντό το φυλάδο του Δεσταυρού Πολίτευμα, δόξα πατρικέ ή ό,τι αγιο πνεύμα, τη ψωθήσεω Δαυρό Εκουσίω, τη υπονήμα σου και η πολιτεία του, και τριμού δόλου σε Χριστέ ο Θεό, έφραν τη δυνάμει σου, του πιστού βασιλίσιμων, νίκα, χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχεια, την συν όπλων ειρήνη σε των τρόπεων, την ιντια ή και στον ασθενό, να μην προστασία βουρά και κατέσχεται. Μη παρήθη αγαπητέ τα συγκεσία Σιμών Παλίμητε Θεοτό και στρίξον Ορθόδοξων Πολιτείαν, σώζε ου εκέλεψα βασιλεύει και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Λέησον ημάς ο Θεό κατά το μεγαλείο σου, δύο μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
2: Έτσι δύο μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
2: Έτσι δύο μεθά υπέρ του Πατρό και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
3: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
2: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει. Και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξεν εψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξεν εψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ψήστη Θεό και πηγή, ειρήνη ανθρώπινη ευδοκία. Και τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκρίνει την ενεσύνη σου. Και τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκρίνει την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επιθυμεί αρχιμοντέ μου, πολύ πανίστα δε πεμέ. Πολύ έχω στην ψυχή μου κάτι σωτρία αυτών το Θεού αυτού. Σύδε κύριε Αγκρίτου μου, η δόξα μου την ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προστήρωνε και έκραξε και επικουσά με ξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δε τιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κυρίω αντιλήψατε μου. Φοβηθήσω μοιριάδου λαού του κύκλου είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστε κύριε σώσον με ο Θεό μου, ότι σε επάταξε πάντα φεχνοντά ματέω, οδώντα αμαρτωνό συνέτυψα, του κυρίου σου τέγε του λαού σε ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξουμε, μια το ρηγή παιδεύσουμε, τα βέρη σου επάγησα, μη και πεστρίξα, επεμέ την χείραν σου. Ου καριστινία σε εντσαρτή μου προσώπου τη οργή σου, ου καριστιν ειρήνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου ω υποτίον βαρύ βάρτησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψαν μολοπέ μου, απροσώπου τη αυτοσύνη μου. Εταλαιπώρησα τα κατεκά αυτού τέλου, όλη την ημέρα σκυροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσανε πεγμάτων και ούκα εστίνε σε εντσαρτή μου. Εκακόθεν και ταπεινώθεν ω φόδρα, οριόμενα προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ω τον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία με τωράχθη, εγκατέλειπε μη ισχύ μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίας μου νίκησαν και έστησαν και εγκυστά μου απομακρώθεν αίσθησαν και ξεβιάζοντο εισδύντες την ψυχή μου και εισδύντες αγκάμια λάλη σαματιότητας και δολιότητας όλη τη μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σούκο φως σου τίκον και ούσι άραλο σου κάνει λίγο με το στόμα αυτού και γενόμενος ο άνθρωπος σου καπούν και ούκ έχοντας μάτι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ελπίσα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου, τέντος ρευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και εργηδόμενο πλέον μες τη διαπαντός. Ότι δυναμούμαι με εγώ να εγκλώ και με ρημνήσω περ της αμαρτίας μου, οι δέχθροι μου ζώσει και τε κρατέονται περ εμέ, τε πληνθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με, επί κατε δίκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως ορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, πως απρόσει άξιμο εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου του Αγίου όφθυνση, του ίδιν δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσουν τα ελαιό σου περ ζωάς, τα εχείλη με πενέσους είσαι, ούτε σε ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου, αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέστη το στόμα μου. Η ύμνη μου ανεβώνουσε τη στομνή μου, εν τη όρθη σε μελέτων είσαι, ότι εγινή τη βοηθό μου και εν τη σκέπτονται λίγο σου αγαλιάσω με, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τα δεξιά σου. Αυτή τη ρισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραθύνονται εις χέας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ομνίων αυτό, ότι είναι φράγι, στόμα, λαλούντων άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εισέ, ότι η γνής βοηθός μου και εν σκέπτονται λίγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αναστενών, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αναστενών, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνω το όσο στη δεησύν μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε, προσελογίστην μέρα των κατεβαινόντων εις λάκων, εγινήθην ουσιο άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως τραυματίοι καθεύονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν δω μεν λάκου κατά τάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετωρισμούς σου επήγειες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεν δω με βδέλυγμα εις αυτής. Παρεδόθην και εγώ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου στένεσαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέραν, διεπέντασα προς σε τα σχήρας μου, μη τσε νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ατέ να στήσεις εξομολογήσω ντέσι, μη διήσετε τέτοιον τάφο το έλεο σου, την αλήθειά σου διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πόσα πόνσα απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εγνότητός μου, υψωθείς δε ταπνώθην και ξυπορήθην, επεμεδήλθον εωριέ σου, φοβρισμή σου εξεταραξάν με, εκύκλωσαν μου ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχω με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτω ενωπιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δεησύν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνου πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευελατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λιτήμενον εκφράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε το ουσάι του νιώτη σου. Ποιόν ερήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλεος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνε το πλάσμα ημών εμνής το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αορού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάξει και ούχ επιγνώσεται, έτσι τον δόπον αυτού. το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσεως την θεθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων τον δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελε αυτού δυνατή ισχύει πλούντος των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πάντα τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσες προσευχής με λόγους αιδεήσι μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, καταπείνωσεν εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση τη έργη σου, εμπίμα στο χειρόν σε μελέτων. Διαπέτασε προσέκτα σχήρα μου ψυχή μου ως γη άνυδρό σου. Ταχύ εις άκουσα μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καβαίνουσιν λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του έλεό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιητό το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το άθρο οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν τροματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου. Εξορροφεύει του εχθρού μου. Και απόλυ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει κρίση με έναν δούλο σου. Εισάκουσα μου και εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και Αγίου και στον ασθενό να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Κύριου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Λέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ του ευσεβού Σιμονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε λέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών

0: των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ρίσθηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υπάνητη.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν,

0: Πνεύματι Κυρίου.
1: Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοποιήσε αυτό πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς την ψυχή, Ιάκωβ ένδοξε. Έλαψας εν το κόσμο ως αστήρεος φόρος, έλυσας των ειδώλων την

0: όσα κατήργητα και των δαιμόνων ίσκης καταπεπάτητα, δια του το υπιστή καταχρέωσε αϊμνούμεν και ευλογούμεν, και Θεοτόκον Κυρίως ομολογούνται σε μεγαλύνομαι.
1: Τι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
2: Κύριε ελέησον,
1: εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Της όν το κράτος και σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: ομοίαν σου, νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Υψώτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το

0: δόξαν τα πλήθη, ευχές της τεκούσισας.
1: Σταυρός σου το ξύλο προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθη στη ζωή των απάντων παράδεισον είναι όξα σωτήρ, το πίστη προσελθόδη συλληστή και τρυφής κατηξιώθη ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε, δέξε ως πέρ εκείνων και είμαστε αυγάζοντας ημάρτων εν πάντες τη ευπαθμία σου,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθείς εκ της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σηκήσεις έμε η μήτυρ μου η δούγαρα λυθέν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσιν γέννησουν εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σφοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου, ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και την ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Το βοήσαν τη Θεό εν Αιγύπτο το Μωσή και δι' αυτού των Φαραών πανστρατιά βυθίσαν τη επί νίκηνο δυνάσομεν ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε παθήν ειν έσχου διημάς ότι φύση απαθής και σταυρωθείς μεταλλιστών των αρχαί κακών εχθρών εθανάτωσας λόγια και έσωσας τους ανυμνούντασε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε ανατολή ανατολών χρηματίζων προς δυσμάς της αποσμένης Ιησού ήλθες φύσιος ημών όν ο ήλιος βλέπουν κρεμάμενο το φως συνέστηλε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως περαμνών επί σταυρού καθορώσα η αμνάσουν αρτιθέντα των Χριστών ολολύζει και βοά, που σου άδει το κάλος μακρόθυμε ή επροάναρχε. Ως για του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, χειραμιδί του Θεόπτα και μαθητά του Χριστού Ιάκωβε την σεπτή σου εορτήν εφημήν ορμήσαντι και φως την καρδία μου τεσσές πρεσβείες έλαμψον. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ρήθησεν Θεού Σοφίας περικλειστής ποταμός εξόρμησας παραδείσου της τρυφής και της γης το πρόσωπον ροές ευσεβίας αληθώς οφέ κατήρδευσας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ιερωτά τη χωρία των μαθητών του Χριστού Ιάκωβε συνετάγει συγκλινών ανιθμών των 12 μεθών το δεσπότη παρεστός ημών μνημόνευε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε Παναγία Παρθένε των ουρανών όταν ίσας Κύριος και την γην θεμελιών ουρανών επίγειον εξού προελθών με τα σαρκός ημίν ανέδειξεν, ως για του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προκαθαρθήσω την ψυχήν ανδρώνη και τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου, πυρωθείς της άνθραξη τας της αρκός εξέκλινας πυρακτώσεις, την δρόσον την θεία νύχες γαράνωθεν σε καταδροσίζουσαν πάντοτε, ως για του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τι του Δεσπότου προσταγή πειθόμενος ως Πατριάρχης ποτέ ο Αβραάμ Πάτερ την συγγήν κατέλειπες και συγγενών οι λόγοι σας γυναικώστε και πλούτου μακράν εγένου και έρημον μάκαρ κατά μόνας κατόχης σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι την του Κυρίου εντολήν πεπλήρωκας πάντα πολύ σας τα σά και της πτωχής νήμας δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας του Τιμίου και τούτων λαβών επλώτησας αυθών ως πλούτων την των μύρων ανάβλησιν και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δημιουργείται βουληθείς εν μήτρα σώ του Αδάμ Πλαστουργός και ο Δρακυφαίρον Θεότο και σύμπαντα τες εσαν γάλες πέρεται ο φρικτού μυστηρίου και νήπιος αναδέδεικτε πάντων των αιώνων ο Κύριος. Στερεωθεί το η καρδία μου ως το θέλημά σου, Χριστέ ο Θεός, ο εφηδά των ουρανών στερεώσας των δεύτερων και δράσας εν της είδαση την γην παντοδύναμε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, επί σταυρού παλάμας ύπλωσας και δακτύλους θείου σημάτωσας έργων χειρών σου τον Αδάμ φωνικής χειρός δέσποτα εκλυτρούμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, πλευράν ενίγης λόγχη δέσποτα ανορθών πλευρά στο ολίσθημα, ξύλο υψώθηστον ποτέ να βαγίσαν δε ξύλου καρπού προς παράδεισον εισάγων συνεριστεί το ευγνώμονη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευλογημένος της κοιλίας ο καρπός παρθένε πανίμνητε ότους φταρέντας του καρπό δια ξύλου σταυρού αυτού αυθαρσίας καταστήσας κοινωνούς διαχάρητη.
Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, του Θείου Πνεύματος, σαφώς δεδεγμένος στην χάριν της εν σκότη, ως όρθρος ανεδείχθης πρωινός, ηλίου του νοητού καταγγέλων πάση την εμφάνιαν. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, όπου σου εστί προφανώς εν ευθύτη τη μάκα περί τον βασιλέα, τον ευθύντε και Χριστόν χορεύων περιχαρός και βαδίζων τρίβων την ουράν. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, Υιόν των Ανάρχων Θεού, των τα πάντα ποιούντα θεϊκή εξουσία, πλανή μυσταγωγών την γνώση, την αληθή σε μειούντα έσχη Κασιάκοβε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Μαρία πάντων η ελπίση των εισέπη πειθώτων, η τεκούσα των λόγων σαρκοθέντα δι ημάς ποικίλων με πειρασμών και κινδύνων πάναγνε διάσωσον, όσια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εξωστρακίστη τη εδέμπτη συμπολίτη τη Εύα σου Αδάμ, σιδεπιστή συμβουλία τη συζύγου σου Σοφέ, του παραδείσου γέγονα σένδων, συντάφτη χαίρων πάντοτε μάκαραν τρώνικε. Όσια του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο κεκριμένο και σοφό οικονομών πάντα λόγο και βρωτού προ σωτηρία νυθύνων από γη προ ουρανών, του ποθινού μεσή τη υπέδαση μόν, του δύο τρίβων ευθεία δεικνύσιμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι της Επικύρου και Φθαρτής συλλογικότες αγάπης της εν γη καταλοιπώντες δε ταύτην συνεδέθητες στο αργή πνευματική μακάρι όθεν γενή νικητέν θα δικαίων σκηνώματα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν η ασυγκρίτως χειροβήμ και σεραφήμ υπερτέρα η θεώναν ερμηνεύτως τεκούσα και την βρώτιον αράνης ευλογίαν τρέψασα ύμνησα εις τιμάστο αυτή ημών γάρ πεπί.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την.
1: Κυρία ελέησον.
0: Παναγία σακράντη περιευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι σοι ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την σοφία την όντως παιδαγωγών εσχυκώς εμοιούσα τα υπέρουν. Σοφία νεμόρανας των Ελλήνων Θεόπνευστε και

Φόρε Ανδρονίκε και κοσμικούς θορύβους καλός δελιξαμένος εν τεσσέρι μης μάκαρ προθήμος εξέδραμες εν θα και την και των δρόμων της ασκήσεως Πάτερ αμέμπτος δίνησας το Θεό συγκινόμενος δια τούτο βόμενση πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε.

0: Τη λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία λέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Όσες φόρων εκλάμποντα πάσιν τίσιν τον του Χριστού αυτόπιντε και θεηγόρον ύμνης Ιάκωβον εφημίσομεν γεραίροντες την τούτου πανηγύριν σήμερον πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
2: Ουρανώθεν του λόγου μυθέντα την νόσιν και τρανώστησιν τη γη το Ευαγγέλιον κηρύξαντα Ιάκωβον τον Μέγαν προηρημένος του Αλφαίου των γόνων ανεφημίσαι σε δισοπό καταπέμψε Μιχάλην Χριστέ Ιησού ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου και κήρυκα του τον πάση της πέρας ηθωρισάμενος και πρέσβην προς ευπρόσδεκτον πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
2: Η ενάτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου των Σταυρών Ιάκωβος έρων ιδέως ως έστι σώτερα αξιός η δεικνή αμφενάτην Ιάκωβος εν εις σταυρό τετάνιστο τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίου αυτού, σύσκηνον Ανδρόνικος Αθανασίαν κόσμο κατ' εν ασκήσει τε καν πόλο έχει, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας, δριστήσα κόσμου της πλάνης υποπλία, πόλου πρόσηση, φολεΐσος τρουθείων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου, εις ύψος αρθής αρετών Θείος Πέτρος τον χουν απεκδείς ύψος ουρανού φθάνει, και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ο Δωρόθεος καν φραγγέλωμα λέγει λύπουση πολλά πρόστα του Χριστού πάθη, και αυτή η μέρα μνήμη του δικαίου Αβραάμ και του ανεψιού αυτού Λότ, τη σήκωσε στην Αβραάμ τεθνικότος, που κόλπος άλλης οίκωσος το Λαζάρο, υπήρξε το Λότ ουρανός σιγόρ νέα, εις ον φθάσας πέφευε ενός πύρ των βίων, τεν στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

Ευλογημένης, εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Ιησύ του Πνεύματος και πάσαν κατήγασα σηκουμένην μάκαν η θεογνωσία και απεδίωξα σαχλή πολυθεία σπίω κηρύγματι διός

0: Θεός τη συγχάρητη
1: η ελέησον
0: της Παναγίας Ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Αμήν. Συγκύριε.

ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Γέννησε την σου εικόνα, πορταή της αδεσποινά, η Θεία θάλασσι σε πέστη, θαυμαστός εν τυπίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών, και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς, εις πόθο εγώσιση, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλουσία Χριστό.

εις φύλων λυσίων, νεκτάριον τιμισόμεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάς εις παντοδάπας, εις ευλάβος κατά ζούση, δόξα τους εδόξας εν τη Χριστού.

0: ενός Ιαυτού στη Αγία Αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, εις η χάριτιν,
1: Κύριε ελέησον,
0: οι κατηχούμενοι τας κεφαλάσιμων του Κυρίου κλίνατε,
1: Συ Κύριε,
0: είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπέρασμα,

0: Και διαφυλαξώνημά σου, Θεός, της η χάρη τη.
1: Κυρία Λέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει, η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το πατρί και

μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα ομόουσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημέτεραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ

0: Χριστέσαι, των επουράνιων Θεών Πατέρα και Λέγιν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η Βασιλεία.

Άρα είναι όλο το κόσμο διαπατώσει ευλογούντας τον Κύριο, νυμνούμεν την Ανάσταση. Σταυρών γαρικού μήνας θυμάσαι. Θανάτους θα το πόλεις.

Ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους εξυπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπέπεια του οίκου σου, ουσία τους αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις άρχους, συνημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον αναφενεστή καταβαίνουν, εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εφημάστια του Θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι νυν και αΐ και σώστον τον αιώνα μην τριελέησον, τριελέησον, τριελέησον Πατρά και ευλόγησον.
0: Εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμού Μαγείας από του Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αϊλων Δυνάμεων Ασωμάτων και εσύ εις Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Εναιγίνου του Θαυματουργού, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου και την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, των Αγίων και Δικαίων Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότ, του Ανεψιού αυτού, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου Επισκόπου Παρισίων και των Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, έτη διεποπλίας της ομολογητρίας και Πέτρου του Αποστρατιωτών, όν και την

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και γιατρίας διαφύλαξη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού Αλφαίου. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Υιός Αλφαίου, ήταν αδελφός του Ευαγγελιστού Ματθαίου, του Τελώνου. Υπήρξε ένας εκ των 12 Αποστόλων και κήρυξε και εκείνος το Ευαγγέλιο στους ειδωλολάτρες. Φλεγόμενος από θείο ζήλο, δίχως να φοβάται αντίπεινα, κατακρύμνιζε τους βωμούς των ειδώλων. Πλήρης χάριτος, εδίω και τα ακάθαρτα πνεύματα, θεράπευε τους αρρώστους και επιτελούσε πολλά άλλα θαύματα. Το κήρυγμά του έκανε τέτοια εντύπωση σε όσους ειδωλολάτρες πίστευσαν στον Χριστό, ακούγοντάς τον, ώστε τον ονόμασαν Σπέρμα Θείον. Αφού κήρυξε το Λόγο του Θεού στην περιοχή της Γάζης και κατόπιν της Ελευθερουπόλεως, ο Άγιος Ιάκωβος διέτρεξε τον κόσμο θέλοντας να μοιραστεί με όλους τον έρωτά του για τον Χριστό. Τον συνέλαβαν τελικά οι Εβραίοι στην Αιγυπτιακή πόλη Οστρακίνα και του έδωσαν την ευκαιρία να ακολουθήσει μέχρι θανάτου το παράδειγμα του Σωτήρος, καρφώνοντάς τον επί Σταυρού, όπου παρέδωσε αμέσως την ψυχή του στον Κύριο.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίας αυτού. Ο Όσιος Ανδρόνικος έζησε περί το 540 στην Αντιόχεια και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ζούσε μέσα στις υλικές ανέσεις, αλλά ακτινοβολούσε από την ευλάβεια και τις αρετές του, μαζί με τη σύζυγό του Αθανασία. Λίγο μετά το γάμο τους, αποφάσισαν να μοιράσουν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς. Το δεύτερο το δάνησαν δίχως τόκο σε όσους είχαν ανάγκη. Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, τα οποία δίδαξαν να είναι ευλαβή και φιλόπτωχα. Όταν όμως τα παιδιά έγιναν 12 χρονών, πέθαναν ξαφνικά και τα δύο. Ο Ανδρόνικος δεν έδειξε να καταβάλλεται ή να απελπίζεται. Ανέκραξε τους λόγους εκείνους του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και όταν ολοκληρώθηκε η κηδεία δεν ήθελε να βγει από το ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού. Κλαίγοντας έλεγε «Εδώ θέλω συναποθάνει και εγώ και εδώ θέλω ενταφιαστεί και εγώ μετά των τέκνων μου». Όταν ήλθε η νύχτα και έμεινε μόνη στο ναό, της παρουσιάστηκε ο Άγιος Μάρτης με τη μορφή μοναχού. Μετέβαλε τα δάκρυα της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, λέγοντας την Αθανασία ότι ο Θεός άρπαξε τα παιδιά της από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Το συμβάν αυτό τους έκανε να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν και εκείνοι τον κόσμο πριν το θάνατό τους και να γίνουν μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν και οι δύο πεζοί για τα Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω τους αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσεύχονταν λέγοντας «Κύριε Θεέ μου, σύ ο υπόνης τον Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενεία σου και δεύρω εις την γην, ινάν σι δείξω, σύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβον σου και μη κλείσεις εις ημάς την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και συνάντησαν πολλούς ασκητές και οσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να σταθούν εκεί και τους κατήφθηνε στην Αίγυπτο, στο φημισμένο Αββά Δανιήλ. Ο Αββάς έστειλε την Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει ο Άγιος Παχώμιος και κράτησε τον Ανδρόνικο κοντά του ως υποτακτικό. 12 χρόνια αργότερα, ο Ανδρόνικος είχε προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές. Το έδωσε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρα στην ευλογία να πάει ξανά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο, εκεί που σταμάτησε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δένδρο, συνάντησε τη γυναίκα του την Αθανασία. Δεν την αναγνώρισε όμως, γιατί φορούσε ρούχα ανδρικά και ονομαζόταν Αθανάσιος. Επιπλέον, 12 χρόνια ασκητικών αγώνων είχαν κάνει το πρόσωπό της αγνώριστο και όμοιο με πρόσωπο Αιθίωπα. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν σιωπηλά. Έφτασαν έτσι στον προορισμό τους, προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν και οι δύο στην Αίγυπτο. Φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία έσπασε τη σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός, στον οποίο διηγήθηκε πως πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή, με σύντροφο την Αθανασία. Ο Αββάς Δανιήλ του έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε «Ήπαγε, μείνε με τον αδελφό, διότι έχει προκόψει πολύ στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Ο Ανδρόνικος ξαναπήγε λοιπόν στην Αθανασία και έζησε μαζί της 12 χρόνια χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του ήταν η σύζυγός του.
Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα και για να τους συμβουλεύσει για την ψυχική τους ωφέλεια και για τη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί η Αθανασία έπεσε ξαφνικά άρρωστη και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε τον αχρά των μυστηρίων, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα όπου απεκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ότι ο Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα αλλά επιπλέον η σύζυγος του Ανδρονίκου, ο Δανιήλ κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναικός, η οποία επί τόσα χρόνια έζησε πλάι στο σύζυγό της ως αν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής, που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων, φορώντας ενδύματα λευκά, για να τιμήσουν όχι το θάνατο, αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού. Αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη, αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού, η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη Σάρκα, τον Κόσμο και τον Κοσμοκράτορα Διάβολο. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα μόνος στο κοινό κελί, όπου σύντομα μετά από ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την Αθανασία.

Μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού αυτού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ γεννήθηκε περί τον 12ο π.Χ. αιώνα στην Ουρ της χώρας των Χαλδαίων. Καταγόταν από τη φυλή του Σιμ και νυμφεύθηκε τη Σάρα που παρέμεινε άτεκνη. Ο Θεός εξέλεξε τον Αβραάμ για να τον κάνει πατριάρχη του λαού του, λέγοντάς του «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ινάνση δείξω, και ποιήσωσε εις έθνος μέγα, και ευλογήσωσε, και μεγαλεινώ το όνομά σου, και έσυ ευλογητός, και ευλογήσω τους ευλογούντασε, και τους καταρωμένουσε καταράσωμε, και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης». Ο Αβραάμ πίστευσε στον λόγο του Κυρίου και δίχως να κοιτάξει πίσω πήρε τη σύζυγό του Σάρα, τον ανιψιό του Λότ, τα υπάρχοντά του και τους δούλους του και προχώρησε κατευθείαν μπροστά για τη γη Χαναάν. Σε ανταπόδοση της πίστεώς του, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ να συνάψει αιώνια διαθήκη με τους απογόνους του, διαθήκη που θα έπρεπε να συμβολίζει η περιτομή κάθε αρσενικού τέκνου της γενεάς Αβραάμ. Ως πρώτο σημείο της εύνοιάς του, χάρισε ο Θεός γιο στη στήρα και άτεκνη Σάρα, παρότι τόσο εκείνη όσο και ο άνδρας της ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Ο Ισαάκ κατέστη σημείο της θείας εύνοιας και προτύπωση του μελλοντικού Μεσσία του Χριστού, που θα ερχόταν για να ολοκληρώσει και να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ. Για να δοκιμάσει την πίστη του δούλου του, ο Θεός διέταξε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Χωρίς να αρθρώσει καμία αντίρρηση, ο δίκαιος Αβραάμ ετοίμασε το υποζύγιό του και πήρε μαζί του τον Ισαάκ και δύο δούλους. Μόλις έφτασαν στον τόπο που υπέδειξε ο Κύριος, εκεί όπου αργότερα θα κτιζόταν ο ναός του Σολομώντος, ο Αβραάμ φόρτωσε στη ράχη του Ισαάκ το δεμάτι με τα ξύλα και πήρε τον δαυλό και το μαχαίρι. Όταν ο Ισαάκ τον ρώτησε πού ήταν το αρνί για τη θυσία του, απάντησε: «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας γέ μου». Και αφού ύψωσε τον βωμό και τακτοποίησε τα ξύλα, έδεσε πάνω τον Ισαάκ και ετοιμαζόταν να τον θυσιάσει, όταν άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και του κράτησε το χέρι λέγοντας: «Γνωρίζω τώρα ότι φοβίσαι τον Θεό, αφού δεν του αρνήθηκες τον μονάκριβο γιο σου». Είδε τότε ο Αβραάμ ένα κρυάρι που είχαν μπλεχτεί τα κερατά του σε ένα θάμνο και το προσέφερε θυσία στον Κύριο αντί του τέκνου του και ονόμασε τον τόπο εκείνο «Εν το όρι Κύριος Όφθη». Μίλησε και πάλι ο Θεός μέσω του αγγέλου του για να ανανεώσει στον δούλο του την υπόσχεση να καταστεί το γένος του πολυπληθέστερο των άστρων του ουρανού και να ευλογηθούν εν αυτό όλα τα έθνη της γης. Ο Αβραάμ εκοιμήθη πλήρης ημερών σε ηλικία 175 χρόνων. Ενταφιάστηκε στη γη Χαναάν, στον τόπο που είχε αγοράσει για να γίνει ο τάφος της Σάρας. Όταν ο Λότ εισήλθε με τον Αβραάμ στη γη Χαναάν, απέκτησε κτήματα πλούσια και καρπερά και εγκαταστάθηκε στα Σόδομα. Οι κάτοικοι των Σοδόμων ζούσαν τότε ευηθισμένοι στα πάθη και στην ακολασία. Κίνησαν την οργή του Θεού και αποφάσισε ο Κύριος να καταστρέψει την πόλη. Έστειλε δύο αγγέλους για να προειδοποιήσει τον Λότ και να τον διατάξει να φύγει αυτός και η δική του. «Σώζον σώζε την σε αυτού ψυχήν, μη περιβλέψει εις τα οπίσω, μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο, εις το όρος σώζου, μη ποτέ συμπαραληφθείς». Μόλις έφυγε ο Λότ, έστειλε ο Θεός βροχή από θιάφη και φωτιά στα Σόδομα και στα Γόμορα και αφανίστηκαν οι αμαρτωλοί και πορεύτηκαν προς τις αιωνίους κολάσεις. Η γυναίκα όμως του Λότ δεν υπήκουσε την εντολή του Κυρίου και γύρισε να κοιτάξει προς τα πίσω. Αμέσως μεταμορφώθηκε σε στήλη άλατος, ώστε να διδαχθούν οι επερχόμενες γενναίες, να υπακούουν στο θέλημα του Θεού, χωρίς να κοιτάζουν τον κόσμο ή τις συνήθειες από όπου απεσπάστησαν.

0: και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου, του τυφλού πρίγκιπος Σερβίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Διονυσίου, πρώτου επισκόπου Παρισίων. Και τον συναυτό Ρουστικού και Ελευθερίου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Κεφάλαιο έκτον. Συνέχεια της επί του όρου ομιλίας του Κυρίου. Η ελεημοσύνη και η προσευχή. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας εμπρός εις τους ανθρώπους, δια να σας είδουν και σας θαυμάσουν. Ιδάλλως, ανταμοιβή δεν έχετε πλησίον του Πατρός σας, που είναι εις τους ουρανούς. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη το διαφημίσεις σαν μεσάλπιγγα, που σημαίνει εμπρός από σε, καθώς κάνουν οι υποκριτές στα συναγωγάς και εις τους δρόμους, δια να δοξαστούν από τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω, ότι επήραν εξ ολοκλήρου την αμοιβή των, είναι δε αυτή ο παρά των ανθρώπων έπαινος που επεδίωξαν. Συ όμως, όταν κάνεις ελεημοσύνη, ας μη μάθει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου χέρι, δια να μείνει η ελεημοσύνη σου εις τα κρυφά, και ο πατήρ σου που βλέπει εις τα κρυφά θα σου δώσει την αμοιβή στα φανερά. Και όταν προσεύχεσαι, δεν πρέπει να είσαι καθώς είναι υποκριτέ, διότι τους αρέσει να στέκονται όρθιοι στα συναγωγάς και στα γωνία των πλατιών και να προσεύχονται για να φανούν στους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω, λαμβάνουν εδώ εξ ολοκλήρου την αμοιβή τους. Συ όμως, όταν πρόκειται να προσευχηθείς, έμβαει στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις την θύρα σου, κάμε την προσευχή σου στον πατέρα σου που είναι αόρατος και κρυμμένος, και ο πατήρ σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει την ανταμοιβή σου στα φανερά. Όταν δε προσεύχεστε, μη ζητείτε με μηχανική και δυσιδαίμονα επανάληψη λέξεων που δεν τας παρακολουθεί ή και δεν τας κατανοεί διάνοιά σας, αιτήματα ανόητα, καθώς κάνουν οι εθνικοί, διότι αυτοί φαντάζονται ότι η ανόητος πολυλογία των θα επιδράσει μαγικώς και θα εισακουστούν. Μη γίνετε λοιπόν όμοιοι προς αυτούς, διότι ο πατήρ σας γνωρίζει εκείνα που έχετε ανάγκη προτούσεις να του τα ζητήσετε. Η Κυριακή προσευχή. Σεις λοιπόν, κατ' αντίθεση προς τους εθνικούς, πρέπει να προσεύχεστε κατά τον ακόλουθο τρόπο. Πατέρα μας, που είσαι πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά εις τους ουρανούς δεικνύεις την παρουσία σου, ας αναγνωριστεί η αγιώτη σου, ώστε να δοξαστεί και να λατρευτεί αξίως το όνομά σου. Ήθε να έλθει η βασιλεία σου δια της ελευθέρας και προθύμου υποταγής πάνων των ανθρώπων εισέ, ώστε δια της υπακοής των εις τα προστάγματά σου να γίνουν ούτι πραγματική και εξ ολοκλήρου αφοσιωμένη υπήκοή σου. Ήθε να γίνει το θέλημά σου και επί της γης από τους ανθρώπους, όπως γίνεται τούτο εις των ουρανών από τους αγγέλους και αγίους. Τον άρτον μας, τον καθημερινό και αναγκαίο δια τη συντήρηση της ουσίας και υπάρξεώς μας, δώσ' μας τον σήμερα και συγχώρησέ μας τα όσα σου χρωστούμε λόγω των αναρρυθμίτων αμαρτιών μας, καθώς και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας είναι χρεώστε λόγω αδικημάτων που μας έκαναν, και μη επιτρέψεις να πέσουμε εις πειρασμόν, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό που μας πολεμεί. Ζητούμεν δε αυτά από σε, διότι η δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους ατελευτήτους αιώνας. Αμήν. Θα συγχωρηθόμεν. Πρέπει δε, όταν ζητείτε την άφεση των αμαρτιών σας, να συγχωρείτε και εσείς τους άλλους, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκαναν εσάς, και ο πατήρ σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει και εσάς τα ειδικά σας αμαρτήματα. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα προσάς αμαρτήματά των, ούτε ο πατήρ σας θα συγχωρήσει τα προς αυτόν αμαρτία σας. Η θεάρεστος νηστεία, επίγει και ουράνιοι θησαυροί, ο φθαλμός της ψυχής, οι δύο κύριοι, όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε σαν τους υποκριτάς, σκυθροποί και περίλυποι, διότι αλλοιώνουν τα πρόσωπά των και προσλαμβάνουν όψη και έκφραση καταβεβλημένου από τα στερήσεις ανθρώπου, δια να φανούν εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω, ότι έλαβον εξ ολοκλήρου από τους επένους των ανθρώπων την αμοιβή των. Σύ όμως, όταν νηστεύεις, άλυψε την κεφαλή σου και νύψε το πρόσωπό σου, ώστε να φαίνεσαι χαρούμενος και να μη φανήσεις τους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά να φανεί η νηστεία σου μόνον εις τον πατέρα σου, που είναι μεν αοράτος, αλλά ευρίσκεται παρόν και εις αυτά τα απόκρυφα μέρη. Και ο πατήρ σου που βλέπει εις τα κρυφά, θα σου αποδώσει την αμοιβή σου εις τα φανερά. Μη μαζεύετε χάρη του εαυτού σας θησαυρούς επί της γης, όπου ο σκόρος και η φθορά της απείλας ή της κορίας αφανίζουν τα αποθηκευόμενα είδη του πλούτου και όπου κλέπτε διατρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων σας και τα κλέπτουν. Μαζεύετε δε δια τους εαυτούς σας θησαυρούς εις τον ουρανό, όπου ούτε σκόρος, ούτε σαπίλα και σκοριά αφανίζουν τα θησαυριζόμενα και όπου κλέπτε δεν τρυπούν τους τοίχους των θησαυροφυλακίων, ούτε κλέπτουν. Πρέπει δε να θησαυρίζετε θησαυρούς εις τον ουρανόν, δια να είναι και η καρδία σας προσκολλημένη στον Θεόν και εις τα ουράνια, διότι εκεί όπου θα είναι ο θησαυρός σας, θα είναι και η καρδία σας. Δεν είναι δε μικρά συμφορά η καρδία σας και ο νου σας να κολλήσουν εις τα γήινα και τα μάτια. Για να το καταλάβετε, σας φέρω μία εικόνα. Ο λίχνος που δίδει φως στο σώμα είναι το μάτι, όπως και ο λίχνος που φωτίζει την ψυχή είναι ο νους. Εάν λοιπόν το μάτι είναι υγιές, όλο το σώμα σου θα είναι γεμάτο φως, σαν να είτε ολόκληρο το σώμα σου μάτι. Έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νους σου και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθεί από την φυλαργυρία και την προσκόλληση στα μάτια. Εάν όμως το μάτι σου είναι βλαμμένο και τυφλωμένο, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο εις το σκότος. Εάν λοιπόν εκείνο που σου εδόθη για να μεταδίδει φως εισαι, γίνει σκότος, εις πόσο σκότος θα βυθιστείς. Κάτι ανάλογο θα συμβεί εάν και ο νου σου σκοτιστεί από την προσκόλληση εις τον πλούτο. Εις πόσο σκότος ηθικό θα βυθιστεί τότε η ψυχή σου. Μην απατάτε δε τον εαυτό σας με την ιδέα ότι είναι δυνατόν και εις την γη να θησαυρίζει κανείς και εις τον Θεό να είναι προσκολλημένος. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος συγχρόνος εις δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν δύναστε να είστε συγχρόνως δούλοι και του Θεού και του Μαμονά. Ή θα μισήσετε τον πλούτον, δια να αγαπήσετε τον Θεό, ή θα προσκοληθείτε εις τον πλούτο και θα καταφρονήσετε τότε τον Θεόν. Ο Θεός προνοεί δια τες ανάγκας μας. Αφού λοιπόν η καρδιά σας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά εις τον Θεό, δια τούτο σας λέγω, κόψατε τη ρίζα της πλεονεξίας και μη φροντίζετε με αγωνία και στενοχωρία δια τη ζωή σας τι θα φάγετε και τι θα πίετε, ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα πιο πολύ από το ένδυμα. Ο Θεός λοιπόν που σας έδωκε τα ανώτερα ταύτα θα σας δώσει και τα κατώτερα, την τροφή δηλαδή και το ένδυμα. Κοιτάξατε τα πετεινά που πετούν εις τον αέρα και είδετε ότι αυτά δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν εις αποθήκα δια τον χειμώνα ή τον καιρό της θερίσεως. Κι όμως ο πατήρ σας ο επουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. δια να καταλάβετε δε πόσο ανόητος και ανίσχυρος είναι η μέρημνά σας αυτή, σας ερωτώ, ποιος από σας, οσονδήποτε κι αν φροντίσει, ή μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του ένα πήχη? Κανείς. Τι κατορθώνετε λοιπόν με τη μέρημνά σας? Και δια το ένδυμα, δια τι κατακυριεύεστε από ανήσυχο και αγωνιώδη φροντίδα, παρατηρήσατε τα άνθη που φυτρώνουν μόνα τους εις τον αγρό, με ποιο τρόπο αυξάνουν? Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν, κι όμως σας λέγω ότι ούτε ο σοφός εις επινοήσει Σολομών, με όλη την εξακουσμένη βασιλική μεγαλοπρέπειά του και τη λαμπρά και ένδοξο περιβολή και παράστασή του, δεν περιευλήθη ένδυμα τόσο ωραίο και θαυμάσιο όπως περιβάλλεται ένα από τα άνθη αυτά. Εάν δε ο Θεός τόσο μεγαλοπρεπός ενδύει τα αγριοχόρταρα που φυτρώνουν μόνα τους εις τον αγρό και που δεν έχουν προορισμό να ζήσουν αιώνια όπως εις, αλλά σήμερον υπάρχουν και αύριο ρίπτονται εις τον φούρνο ως καύσιμο υλικό, δεν θα δώσει ένδυμα πολύ περισσότερο εισάς, ο ολιγόπιστη? Μη καταληφθείτε λοιπόν ποτέ από ανήσυχο φροντίδα λέγοντες τι θα φάγομεν ή τι θα πείομεν ή τι θα περιβληθόμεν ως ένδυμα, διότι οι εθνικοί και οι δολολάτρε που αγνοούν ολοτελώς τα ασυγκρίτου αξίας ουράνια αγαθά, ζήτουν όλα αυτά τα μάταια και φθαρτά ως τα μόνα σοβαρά και απαραίτητα. Σεις όμως μη ανησυχείτε δι' αυτά, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και συνεπώς θα σας τα δώσει αυτός. Ζητείτε δε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και την απόκτηση των αρετών που ο Θεός ζητεί από σας ως όρο για να σας χαρίσει τα αγαθά ταύτα, και τότε όλα αυτά τα επίγεια θα σας δοθούν μαζί με εκείνα. Μη κυριευθείτε λοιπόν από ανήσυχο φροντίδα δι' όσα ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την αύριον, διότι η αυριανή ημέρα θα φροντίσει δι' όσα θα σας συμβούν κατά αυτήν. Αρκεί δια την ημέρα η ειδική της σκοτούρα και ταλαιπωρία.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Εισηγαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

0: Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Ρωσία στο Αλίσκογε Πολτάβας το 1882. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Αντώνιος Κορά. Τον πατέρα του τον έλεγαν Νικόλαο και τη μητέρα του Εκατερίνη, οι οποίοι ήταν ευλαβείς και ανέθρεψαν και το παιδί τους, τον Αντώνιο, με ευλάβεια και φόβο Θεού. Από μικρός ακόμη, ο Αντώνιος είχε πάει σε ένα μοναστήρι της πατρίδος του, όπου και παρέμεινε ως δόκιμος. Ένας πειρασμός όμως που του είχε συμβεί τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη μονή και την πατρίδα του και να έλθει στο περιβόλι της Παναγίας για να νιώθει ασφαλισμένη την ψυχή του από τέτοιου είδους πειρασμούς. Όπως μου είχε διηγηθεί, στο μοναστήρι εκείνο ήταν όλοι γεροντάκια σχεδόν και αυτόν έστελναν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της μονής στο ψάρεμα, γιατί η μονή συντηρεί του από την αλεία. Μια μέρα λοιπόν είχε έρθει η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει την ταλέπορη και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στο δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη την στιγμή τάχασε ο Αντώνιος, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω», και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου, που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς να βραχεί. Μου έλεγε «Εγώ πετάχτηκα με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος πάνω στο νερό, χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου». Εκείνη την στιγμή είχε νιώσει και μια εσωτερική γαλήνη με μια ανέκφραστη γλυκύτητα που είχε εξαφανίσει τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της και από συγκίνηση για το μεγάλο αυτό θαύμα. Ο δόκιμος, μετά από αυτά, έφυγε αμέσως για τη μονή και παρακάλεσε με δάκρυα τον ηγούμενο να του δώσει ευλογία για να πάει στο Άγιον Όρος, γιατί ήταν αδύνατος πνευματικά και φοβόταν να μείνει στον κόσμο. Δεν ανέφερε δε τίποτε απολύτως στον ηγούμενο για την αταξία της κοπέλας, για να μην μαθευτεί κάτι εις βάρος της, ούτε και για το θαύμα που συνέβη σε αυτόν, αλλά μόνο τον εαυτό του ελεηνολογούσε. Αυτό φυσικά ήταν και το μεγαλύτερο θαύμα κατά τον λογισμό μου, που πήρε δηλαδή το σφάλμα ο ίδιος και κάλυψε την φταίχτρα, καθώς και η ηρωική αντιμετώπιση του μεγάλου πειρασμού σε αυτήν την ηλικία. Διότι για τον Θεό που κρατάει ολόκληρο σύμπαν με το δακτυλάκι του, δεν είναι δύσκολο να κρατήσει έναν δόκιμο επάνω στα νερά του ποταμού. Ο ηγούμενος λοιπόν κάμφθηκε από τα παρακάλια του. Φυσικά δεν μπορούσε και να τον εμποδίσει, αλλά στενοχωρέθηκε που θα έχανε από την αδελφότητα έναν εκλεκτό δόκιμο. Ο Αντώνιος έρχεται αμέσως στο Άγιον Όρος το 1908. Αφού επισκέφθηκε μονές και κελιά στο περιβόλι της Παναγίας, αναπαύθηκε στο κελί του Τιμίου Σταυρού της Μονής Καρακάλου, όπου και έγινε μοναχός το 1910 και πήρε το όνομα Αυγουστίνος. Το 1934 έφυγε για μεγαλύτερη ησυχία σε ένα κελί φιλοθεήτικο, τα εισόδια της Θεοτόκου, όπου και αγωνιζόταν φιλότιμα μέχρι τα γεράματά του, χωρίς να βγει πια στον κόσμο. Το 1950 είχα μάθει για πρώτη φορά για τον γέροντα Αυγουστίνο, αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να τον γνωρίσω και από κοντά. Όλοι όμως μιλούσαν για την αγιότητά του. Το 1955, που ξαναπήγα στη Μονή Φιλοθέου, τον επισκέφθηκα τη δεύτερη μέρα στο κελί του, αλλά δυστυχώς έλειπε. Άφησα λίγα πράγματα έξω από την πόρτα του και επέστρεψα στη Μονή, προσέχοντας να μην με αντιληφθεί κανείς, για να μην βάλω σε λογισμό στους πατέρες ότι γυρίζω στα κελιά με πράγματα κλπ. Την άλλη μέρα το απόγευμα έρχεται στο μοναστήρι ο γερο Αυγουστίνος και με ζητάει «Πού είναι ένα καλογέρι Παΐσιος?» Οι πατέρες παραξενεύτηκαν και του είπαν Εμείς ακόμη δεν τον γνωρίσαμε καλά-καλά. Εσύ που τον ξέρεις? Και του έδειξαν το κελί μου. Μόλις άνοιξα την πόρτα, έβαλε εδαφιαία μετάνοια και είπε: «Ευλογείτε». Μετά μου λέει: «Θεός χωρέσει για τις ευλογίες που μου άφησες». Μου βγάζει τότε από τον τουρβά σε ένα μανδύλι 7 μικρά ροδάκινα που δεν διέφεραν από κορόμιλα στο μέγεθος, από μια μισόξυρη ροδακινιά που είχε στο κελί του. Θέλησα να του κρυφτώ του γέροντα για την ευλογία που του είχα πάει, αλλά εκείνος μου είπε: «Εγώ σε είδα από τον προφήτη Ηλία, το ρωσικό». Ο προφήτης Ηλίας είναι περίπου 4 ώρες απόσταση από το κελί του γερό Αυγουστίνου. Ο γέροντας είχε και το διορατικό χάρισμα. Για τον Θεό φυσικά δεν υπάρχουν κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, καλό είναι να αναφέρω μια παρόμοια περίπτωση του ιδίου χαρίσματος. Ο γείτονας του Διάκο Βενιαμίν είχε ειδεί την σφαγή της οικογένειας του Τσάρου μέσα στο κελί του, σαν να την έβλεπε σε τηλεόραση. Μετά από καιρό είχαν μάθει ότι εκείνη την ημέρα είχε γίνει η σφαγή της τσαρικής οικογένειας από τους κομμουνιστάς. Θα έβλεπε ασφαλώς και ο γερο Αυγουστίνος, και πιο μακριά, μια που είχε πνευματική τηλεόραση, διορατικό χάρισμα, την οποία απέκτησε με την καθαρότητα της ψυχής του, την ταπείνωση και την αγάπη. Επειδή ο γέροντας πονούσε πολύ τα ταλαιπωρημένα ζώα, όσοι είχαν γέρικα ή ισακάτικα ζώα τα έβαζαν μέσα στην περιοχή του χωρίς να τον ρωτήσουν και έφευγαν. Το κελί του γερο Αυγουστίνου είχε γίνει γυροκομείο των ζώων όλης της περιοχής, από Καρακάλου και Φιλοθέου μέχρι Ιβύρων. Ο καημένος ο γέροντας έπαιρνε την κοσά και μάζευε χόρτο όλο το καλοκαίρι για να ξεχειμωνιάσει τα σακάτικα και γέρικα ζώα των κοσμικών. Εάν έβρισκε και κανένα άλλο εγκαταλελειμμένο γέρικο ζώο, το σημάζευε και αυτό στο άσυλό του. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάσαμε «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 9 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 325 π.Χ. ο νέαρχος, αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καταπλέει στη Σαγκάδα των Ινδιών και τη μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα το 1823, 13 τουρκικά πλοία αποτυγχάνουν να ενεργήσουν απόβαση στο λιμένα της Κιάνθου, τον οποίο υπερασπίζονται 400 νησιώτες. Σαν σήμερα το 1826, το ελληνικό πλοίο Λεωνίδας υπό τον Δημήτριο Λάμπρο αποτρέπει με σφοδρά πυρά την απόβαση τουρκικών αγημάτων στο λιμένα Κυτριών Μεσσηνίας. Στις 9 Οκτωβρίου του 1944, στη διάρκεια της συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής, Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας. Σαν σήμερα το 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα 3 ημέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. Στις 9 Οκτωβρίου του 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας, που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210

0: κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ως ο Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.σταμούλης.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μελωμένες πατάτες με δέντρο Λίβανο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά. 1 κιλό πατάτες μικρού μεγέθους, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, μισό φλιτζάνι του τσαγιού κρασί, 2 κλωναράκια δέντρο Λίβανο, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα, χυμό από 2 λεμόνια μεσαίου μεγέθους, μισό φλιτζάνι του τσαγιού νερό, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Με ένα σύρμα τρίβουμε καλά τις πατάτες και τις πλένουμε χωρίς να τις ξεφλουδίσουμε. Στη συνέχεια τις βάζουμε να βράσουν σε μία κατσαρόλα για 10 περίπου λεπτά από την ώρα που θα πάρει βράση το νερό και τις στραγγίσουμε. Έπειτα τις βάζουμε σε ένα μικρό πυρήμαχο σκεύος. Χτυπάμε στο μπλέντερ το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, τη ζάχαρη, το κρασί, την πάπρικα, το χυμό, το νερό και το αλατοπίπερο μέχρι να γίνουν κρέμα και περιχύνουμε με αυτή τις πατάτες. Αρωματίζουμε με το δέντρο Λίβανο και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς στην τελευταία σχάρα για 25 με 30 λεπτά έως ότου μελώσουν. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας. Για τις μελωμένες πατάτες με δέντρο Λίβανο θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες μικρού μεγέθους, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη, μισό φλιτζάνι του τσαγιού κρασί, 2 κλωναράκια δέντρο Λίβανο, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα, χυμό από 2 λεμόνια μεσαίου μεγέθους, μισό φλιτζάνι του τσαγιού νερό, αλάτι και πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επί ούσιος άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες.

0: ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγώνα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε μόνοι μου φίλες και φίλοι ακροατές και πάλι και τούτο το πρωί σήμερα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Για περίπου μία ώρα σας θέλουμε κοντά μας, στη μέρα μας που ξεκίνησε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια της μουσικής ο Δημήτρης Γιαννουλημάκης μαζί μας. Καλημέρα Δημήτρη.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, τα τηλέφωνα μας διαθεσή σας για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε και για τις δικές σας καλημέρες, όπως κάθε πρωί και σήμερα τις περιμένουμε. Πληκτρολογήστε το 1 για να συνδέετε με το υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, όπου gis@hotmail.com, αν θέλετε κάτι να μας στείλετε ηλεκτρονικά. Καλημέρα.

Σας προτείνουμε σήμερα μία ανέκδοτη ομιλία του Ιωάννη Κακρυδή. Ομιλία με θέμα «Γιατί διδάσκουμε αρχαία ελληνικά στα παιδιά», που γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ, γραμμένη πριν από περίπου 3 δεκαετίες.

Γράφει λοιπόν ο Ιωάννης Κακριδής σε εκείνη την ομιλία του. Αληθινά λυπούμε που τον καιρό αυτό είμαι αγανακτισμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα και έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο συνέδριο αυτό που σκοπό έχει να μελετήσει τις βασικές αρχές των νέων θεσμών που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθειά του να ανυψώσει μέσα στα άλλα και τη μέση εκπαίδευση. Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την παρουσία του ανθρώπου. Αν παρόλους τους δισταγμούς αποφάσισα στο τέλος να καταγράψω μερικές μου σκέψεις και να παρακαλέσω να διαβαστούν μπροστά στην ολομέλεια του συνεδρίου, αυτό έγινε γιατί δεν ήθελα να απουσιάζω όλος διόλου από μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση συναδέλφων για ένα θέμα μάλιστα τόσο σημαντικό για τη μελλοντική προκοπή του τόπου μας. Επαναστατικό είναι το νέο εκπαιδευτικό σύστημα από πολλές πλευρές. Η πιο επαναστατική από όλες τις καινοτομίες του είναι ίσως η απόφαση στο τριτάξιο γυμνάσιο. Οι αρχαίοι Έλληνες κλασικοί να διδάσκονται από μετάφραση και μόνο στην τελευταία τάξη να δίνεται μια γενική εισαγωγή στους νόμους του αρχαίου Αττικού Λόγου. Να πούμε πως η ομιλία που διαβάζουμε, η ανέκδοτη αυτή ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Κακριδή, είχε γραφτεί και είχε διαβαστεί στο συνέδριο που γίνει τότε στην Αθήνα, όταν άλλαζε για μία ακόμα φορά το εκπαιδευτικό σύστημα, όταν καθιερώνονταν πλέον η διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων από μετάφραση και μόνο στις τάξεις του γυμνασίου. Σημείωνε λοιπόν τότε ο καθηγητής. Ο νεοτερισμός αυτός δημιουργεί ένα πλήθος προβλήματα στην πρακτική του εφαρμογή, προκαλεί όμως και καθαρά θεωρητικές απορίες. Το μεγάλο πρόβλημα που είναι φυσικό να βασανίζει τον καιρό αυτό τον φιλόλογο του γυμνασίου είναι αν το νέο σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο βασικό σκοπό της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, τη στιγμή που ο αρχαίος λόγος θα πάψει να ακούγεται αυτούσιο στο γυμνάσιο. Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που θέλουμε να μορφώσουμε σε τόσο πολλές ώρες μάλιστα? Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο κόσμο. Πρώτα απ' όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του Ομήρου ως σήμερα έχουν περάσει κάπου 2.700 χρόνια. Στους αιώνες που κύλησαν, οι Έλληνες βρεθήκαμε συχνά στο απόγειο της δόξας. Άλλοτε πάλι στα χείλια μιας καταστροφής, ανεπανόρθωτης. Νικήσαμε και νικηθήκαμε αμέτρητες φορές. Δοκιμάσαμε επιδρομές και σκλαβιές. Αλλάξαμε θρησκεία. Στους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήμη μετασχημάτισε βασικά τη μορφή της ζωής μας, κι όμως κρατηθήκαμε Έλληνες. Με την ίδια γλώσσα, φυσικά εξελιγμένη, με τα ίδια ιδανικά, με τον ίδιο σε πολλά χαρακτήρα και με ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισμού κληρονομημένα από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον πνευματικό τομέα κανένας λαός δεν μπορεί να προκόψει, αναγνωεί την ιστορία του, γιατί άγνοια της ιστορίας θα πει άγνοια του ίδιου του, του εαυτού. Είμαι Έλληνας, συνειδητός Έλληνας. Αυτό θα πει έχω αφομοιώσει μέσα μου την πνευματική ιστορία των Ελλήνων από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως σήμερα. Ο δεύτερος λόγος που μας επιβάλλει να γνωρίσουμε την αρχαία πνευματική Ελλάδα είναι ότι είμαστε και εμείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό με συνδετικό κρίκο τον ρωμαϊκό. Με τους άλλους Ευρωπαίους μας δένει βέβαια και ο χριστιανισμός, όσο και να μας χωρίζουν ορισμένα δόγματα. Μα και ο χριστιανισμός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα με την ελληνική σκέψη για να μπορέσει να απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα του πολιτισμού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός και η τέχνη. Γι' αυτό δεν μπορεί να τα αγνοεί κανείς αν θέλει να αισθάνεται πως πνευματικά ανήκει στην Ευρώπη. Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας να αγνοούν την αρχαία Ελλάδα είναι άλλος. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσμου ανακαλύφθηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη. Ο άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογή σκλαβιά και υλική και πνευματική. Μέσα στους λαούς που περιβάλλουν τον ελληνικό χώρο, στα παλιά εκείνα χρόνια, υπάρχουν πολλοί με μεγάλο πολιτισμό, πάνω απ' όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Οι λαοί όμως αυτοί ούτε γνωρίζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Το απολυταρχικό του σύστημα επιβάλλει στα άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι μπροστά στο βασιλέα και στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι άγνωστα στον εξωελληνικό κόσμο. Και οι Έλληνες? Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι από μια δύναμη που βγαίνει από μέσα τους και μόνο, την δεσποτεία θα την μεταλλάξουν σε δημοκρατία και από την άβουλη, ανεύθυνη μάζα του λαού
θα πλάσουν μια κοινωνία από πολίτες ελεύθερους, που καθένας τους θα νιώθει τον εαυτό του υπεύθυνο και για τη δική του και για τον άλλον την προκοπή. Ο στοχασμός είναι και αυτός ελεύθερος και για τα πιο τολμηρά πετάματα του νου και της φαντασίας. Ο Έλληνας είναι ο πρώτος που ενώ ξέρει πως δεν μπορεί ατιμόρυτα να ξεπεράσει τα σύνορα του ανθρώπου και να γίνει Θεός, όμως κατέχεται από μια βαθιά αισιοδοξία για τις ανθρώπινες ικανότητες και είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο που τον πιστεύει ικανό να περάσει τις ατέλειές του και να γίνει αυτό που πρέπει να είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αυτή η πίστη στον τέλειο άνθρωπο, συνδυασμένη με το βαθύ καλλιτεχνικό αίσθημα που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή, δίνει στον αρχαίο Έλληνα τον πόθο και την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές μορφές και σε ό,τι καταπιάνεται με το νου, με τη φαντασία και με το χέρι. Στις απέριτες μορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες στα αγγεία της καθημερινής χρήσης, στη μεγάλη ζωγραφική, στην πλαστική του χαλκού και του μαρμάρου, πάνω απ' όλα στο λόγο τους και τον πεζό και τον ποιητικό. Αυτό τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας για να μορφωθούν, για να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους, αναλύοντας τη σκέψη των παλαιών Ελλήνων. Για να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα, μελετώντας ό,τι ωραίο έπλασε το χέρι και η φαντασία των προγόνων τους, για να μπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν τον εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω στη γη. Προπαντός, για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειο άνθρωπο.

Μιλώντας σήμερα για την αρχαία ελληνική γλώσσα, κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού και της παράδοσης, εμείς έχουμε και μουσική υπόκρουση ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Φροντίζει ο Δημήτρης γι' αυτό και τον ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κείμενο από ανέκδοτη ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Κακρυδή με θέμα «Γιατί διδάσκουμε αρχαία ελληνικά στα παιδιά». Συνεχίζουμε λοιπόν να διαβάζουμε την ομιλία που αποκτά εξαιρετικά επίκαιρο ενδιαφέρον σήμερα. Ας γυρίσουμε τώρα στο πρόβλημα που μας απασχολεί. Να σημειώσουμε παρενθετικά ότι το πρόβλημα ήταν η εισαγωγή της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση πλέον, χωρίς καθόλου πρωτότυπο κείμενο, στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Ένα σύστημα που καθιερώθηκε και εφαρμόστηκε για αρκετά χρόνια στα ελληνικά σχολεία. Από τη μία έχουμε το παλαιό σύστημα που επιβάλλει τη γνωριμία των αρχαίων κλασικών από τα πρωτότυπα κείμενα. Το νέο σύστημα από την άλλη, που θέλει να αντικαταστήσει τα πρωτότυπα με τις μεταφράσεις στο νέο γυμνάσιο, που αντιστοιχεί με τις τρεις πρώτες τάξεις του παλαιού. Ποιο από τα δύο εξυπηρετεί πιο πρόσφορα τους σκοπούς του ανθρωπιστικού σχολείου? Ποια ήταν τα αποτελέσματα του παλαιού συστήματος? Ας το ομολογήσουμε εμείς οι πρώτοι, οι φιλόλογοι, που τόσα χρόνια παλεύουμε στο γυμνάσιο, τον Σισύφιο αγώνα να φέρουμε τον αρχαίο κόσμο κοντά στα παιδιά μας. Τα αποτελέσματα είναι μηδενικά, μπροστά μάλιστα στον κόπο που καταβάλουν και οι καθηγητές και οι μαθητές. Ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας αναρωτηθούμε σε πόσα παιδιά από αυτά που δεν ήταν να σπουδάσουν φιλολογία στο πανεπιστήμιο, κατορθώσαμε να μεταδώσουμε τόση νοικίωση με την αρχαία γλώσσα και τόσον ενθουσιασμό για το κάλος και την πυκνή ουσία του αρχαίου λόγου, ώστε φεύγοντας από το γυμνάσιο για να σπουδάσουν μια άλλη επιστήμη, θα θελήσουν κάποτε να καταφύγουν στο αρχαίο κείμενο για να πλουτίσουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Ξέρουν οι συνέδροι φιλόλογοι, ας είναι και 10 παιδιά καθένας τους, από τις χιλιάδες που πέρασαν από τα χέρια τους. Αλήθεια, ξέρουν. Φοβούμε πως και ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικός. Με ποιο δικαίωμα τότε απασχολούμε αμέτρητες ώρες όλα τα παιδιά της Ελλάδας στο γυμνάσιο για να ωφεληθούν ελάχιστοι? Θα μου προβληθεί ίσως μια αντίρρηση στους συλλογισμούς αυτούς. Για τις ατελέστατες γνώσεις της αρχαίας ελληνικής παράδοσης που αποκομίζουν τα παιδιά μας από το γυμνάσιο, μπορεί να μην φταίει και τόσο το σύστημα, όπως δεν φταίει για την γενικά ελαττωματική κατάρτιση των μαθητών. Πλήθος άλλοι παράγοντες συντελούν στη θλιβερή αυτή κατάσταση. Η πληθώρα των μαθητών μέσα σε μια τάξη, η έλλειψη από μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, η συστέγαση δύο γυμνασίων σε ένα κτίριο, η επιβάρυνση των καθηγητών με πολλές ώρες διδασκαλίας και πολλά διορθώματα, η απουσία συστηματικών μεταπανεπιστημιακών επιμορφωτικών σπουδών, έτσι που να μπορούν οι λειτουργοί της μέσης να συμπληρώνουν τις γνώσεις τους και να κατατοπίζονται στα νέα πορίσματα της επιστήμης τους. Η απουσία ερμηνευτικών εκδόσεων και βοηθητικών βιβλίων για τον καθηγητή, τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των παιδιών, ο κινηματογράφος και το ραδιόφωνο και πολλά έχουν δυσκολέψει αφάνταστα το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο και γι' αυτό τους είναι αδύνατο να αποδώσουν ό,τι μπορούν και θέλουν. Αν τα εμπόδια αυτά βγουν από τη μέση, γιατί να μην κρατηθούμε στο παλιό, καθιερωμένο σύστημα της διδασκαλίας των αρχαίων κλασικών από το πρωτότυπο? Αν πάλι δεν βγουν από τη μέση, τι έχουμε να περιμένουμε με το νέο σύστημα? Το κάτω-κάτω εμείς πάλι θα διδάσκουμε με τις μεγάλες ή μέτριες ικανότητές μας. Η αντίρρηση αυτή είναι σωστή, ως ένα βαθμό όμως μόνο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πολλοί είναι οι παράγοντες που έχουν συντελέσει στην παρακμή του γυμνασίου, τόσο μάλιστα ώστε ελάχιστοι από φοιτοί του να φεύγουν με μια συγκροτημένη κάπως σκέψη, με τις απαιτούμενες για έναν μορφωμένο άνθρωπο γενικές γνώσεις και με την ικανότητα να διατυπώνουν τους στοχασμούς και τα αισθήματά τους με ηρμό και χωρίς ασυγχώρετα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Ακόμα δεν υπάρχει αμφιβολία πως το κράτος, τώρα που συνειδητοποίησε τη σημασία της παιδείας και θέλει να την βγάλει από το τέλμα όπου τόσα χρόνια λίμναζε, θα κοιτάζει με κάθε τρόπο να παραμερίσει και τους άλλους παράγοντες που αναστέλουν την πρόοδο της παιδείας. Οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε δίκαια τα δύο συστήματα, είναι ανάγκη να αντιπαραθέσουμε τους σκοπούς που επιδιώκουν και τα μέσα που χρησιμοποιούν, με την προϋπόθεση πως εφαρμόζονται σε σχολεία που από κάθε άλλη άποψη λειτουργούν ικανοποιητικά. Τι χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το σύστημα που ίσχυε σήμερα? Πρώτα-πρώτα, βέβαια, η πεποίθηση πως οι ανθρωπιστικές σπουδές για να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να γίνονται με τη μελέτη των κλασικών από το πρωτότυπο. Δεύτερο χαρακτηριστικό του παλαιού συστήματος είναι η επιθυμία να γνωρίσουν οι μαθητές όσο γίνεται περισσότερους κλασικούς.
Το αποτέλεσμα είναι να στριμώχνονται μέσα στον ίδιο σχολικό χρόνο 4 και 5 συγγραφείς, διαφόρων μάλιστα εποχών και συχνά με μεγάλες διαφορές στη γλώσσα. Τι κοινό έχει παραδείγματος χάρη η γλώσσα του Δημοσθένη με του Ομήρου, που ερμηνευόταν παράλληλα στην τετάρτη τάξη? Έπειτα, καθώς η ιστορία της ελληνικής γραμματείας δεν διδασκόταν πραγματικά, ούτε υπάρχει γυμνασιακό εγχειρίδιο γραμματολογίας, το ανακάτωμα από συγγραφείς που ανήκουν στον 8ο, στον 5ο και στον 4ο αιώνα είναι φυσικό να μεγαλώνει τη σύγχυση. Ένα δεύτερο αποτέλεσμα του συστήματος αυτού είναι να ερμηνεύονται στα παιδιά 5-10 πολυσελίδες από κάθε κλασικό και πριν καλά-καλά κατορθώσουν κάτι να καταλάβουν από τη γλώσσα, την τέχνη και την σκέψη του, να έρχεται να εκτυπήσει τον ένα συγγραφέα ο άλλος με τις δικές του δυσκολίες. Και να σκεφτεί κανείς πως πριν από λίγα χρόνια σοφοί παιδαγωγοί είχαν αποφασίσει να αυξήσουν τον αριθμό των αρχαίων συγγραφέων που ερμηνεύονται στο γυμνάσιο με την προσθήκη των επιστημόνων του Αριστοτέλη, του Θεοφράστου και άλλων. Από τα ίδια τα πράγματα, όσον ιδεώδης κι αν είναι οι άλλοι όροι του σχολείου, όσο ικανός ο καθηγητής, όσο έξυπνα και μελατηρά τα παιδιά, είναι αδύνατον να καταχτηθούν κατά κάποιον τρόπο μέσα σε ένα χρόνο ο Αριανός, ο Ισοκράτης, ο Λυσίας και ο Ηρόδοτος ή σε άλλη τάξη ο Πλάτωνας, ο Θουκυδίδης, ο Όμηρος και ο Ευρυπίδης. Πόσο ακατόρθωτα είναι τα πράγματα που γυρεύει το αναλυτικό πρόγραμμα του παλιού γυμνασίου, το καταλαβαίνει κανείς άμα σκεφτεί πως για την ερμηνεία του επιταφείου του Περικλή, ενός από τα πιο δύσκολα κείμενα, δίνει 3 εβδομάδες μόνο καιρό. Τι να πρωτοκάνει μέσα στο διάστημα αυτό ο καθηγητής? Το κύριο έργο του θα πρέπει αναγκαστικά να περιοριστεί στην προσπάθεια να παρεμεριστούν κάπως οι γλωσσικές δυσκολίες, αν παρεμεριστούν και αυτές. Καιρός για εμβάθυνση στο περιεχόμενο, στις πνευματικές, στις ηθικές και τις αισθητικές αξίες δεν βρίσκεται. Και αν βρεθεί, θα είναι ελάχιστος.

και συνεχίζουμε να διαβάζουμε ανέκδοτη ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Κακρυδή πριν από περίπου 30 χρόνια, η οποία διαβάστηκε σε συνέδριο τότε που άλλαζε για μία ακόμα φορά εκπαιδευτικό σύστημα. Από τότε μέχρι σήμερα, βέβαια, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές το εκπαιδευτικό σύστημα, μεταρρύθμιση, επανανάσταση, όπως θέλετε πέστε το. Έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές τα βιβλία, τα σχολικά προγράμματα, ο τρόπος διδασκαλίας, ο όγκος διδασκαλίας και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία μας. Τότε λοιπόν, για πρώτη φορά καθιερώνονταν η διδασκαλία των αρχαίων κειμένων μόνο από τη μετάφραση στις πρώτες τρεις τάξεις του γυμνασίου. Σημειώνει λοιπόν ο καθηγητής. Μειονέκτημα του παλαιού συστήματος είναι και ότι με τους πολλούς συγγραφείς που ορίζει από το πρωτότυπο αποκλείεται να δώσει σύνολα. Φυσικά, κανένας τύπου γυμνάσιο δεν μπορεί να δώσει ολόκληρο το έργο ενός συγγραφέα, ακόμα λιγότερο ένα λογοτεχνικό είδος σε όλο του το πλάτος. Ο τύπος όμως του γυμνασίου, που ίσχυε ως σήμερα, δεν πρόφτεινε να δώσει ούτε καν μια μεγάλη ενότητα από ένα συγγραφέα, ούτε καν ένα γραμματιακό είδος στους κύριους εκπροσώπους του. Ακόμα και ο επιτάφιος, που αποτελεί μια κλειστή θαυμαστή ενότητα, πόσο διαφορετικό χρώμα παίρνει για όποιον διαβάζει τη συνέχεια της ιστορίας του Θουκυδίδη, το ξέσπασμα του θανατικού στην Αθήνα, το θάνατο του Περικλή και τον χαρακτηρισμό του από τον ιστορικό. Η απέτηση να γνωρίσουν τα παιδιά μας το γυμνάσιο τους κλασικούς από το πρωτότυπο, συνδυασμένη με την επιθυμία να γνωρίσουν όσο γίνεται πιο πολλούς κλασικούς, ένα μόνο αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Να δίνει μόνο αποσπάσματα. Ξεσκλίδια, χωρίς οργανική ενότητα. Βιαστικά διαβασμένα, μισοκατανοημένα, αχώνευτα. Είναι λοιπόν να απορρίσει κανείς αν τα παιδιά μας φεύγοντας από το γυμνάσιο δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για τους αρχαίους κλασικούς. Πόσες μορφές μυθικές του αρχαίου ελληνικού κόσμου φωτίζουν τον δρόμο των νέων μας όταν έχουν αφήσει τα μαθητικά θρανία? Της Αντιγόνης, ναι, αν ο καθηγητής πρόφτασε να δώσει την ερμηνεία ολόκληρης της τραγωδίας. Πραγμά αμφίβολο. Το ίδιο και της Ιφηγένειας του Ευρυπίδη. Ας πάρουμε όμως τον Όμηρο. Στον παλαιό τύπο γυμνασίου ερμηνεύονται μόνο η πρώτη και η έκτη ραψοδία της Οδύσσιας. Ας υποθέσουμε πως ο καθηγητής πρόφτασε να διδάξει και τις δύο ραψοδίες. Στην πρώτη, ο μαθητής θα γνωρίσει τον Τηλέμαχο, μονάχα όμως σαν άπραγο ακόμα έφηβο. Στην έκτη θα γνωρίσει τον Οδυσσέα, μονάχα όμως σαν αβαγό. Το πολύ να καταλάβει και την εξυπνάδα του κάπως από το λόγο που απευθύνει στην Αυσικά. Τίποτε άλλο. Ούτε ο Οδυσσέας ούτε ο Τηλέμαχος δίνονται στα παιδιά σαν μορφές ολοκληρωμένες. Στην πέμπτη τάξη του παλαιού γυμνασίου θα διδαχτεί η πρώτη και η έκτη ραψοδία της Ιλιάδας. Στην έκτη δεν γίνεται κανένας λόγος για τον Αχιλλέα. Μένει μόνο η πρώτη για να γνωρίσει ο μαθητής τη μορφή του μεγάλου ήρωα. Θα τη γνωρίσει όμως μισερή και παραμορφωμένη. Έναν Αχιλλέα που το πάθος της εκδίκησης για την αδικία που του έγινε τον σπρώχνει να διαβιβάσει με τη μητέρα του την παράκληση στο Δία να δώσει τη νίκη στους αντίμαχους των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν στην τελευταία τάξη προφτάνουν οι συνάδελφοι να διδάξουν κάτι από τις τελευταίες ραψοδίες της Ιλιάδας. Και πάλι όμως, για να ολοκληρωθεί η μορφή του Αχιλλέα, θα έπρεπε να διαβάσουν και τις λυτές στην ενάτη ραψοδία, ακόμη όλη την ενότητα που αρχίζει με την έξοδο του Πάτροκλου στον πόλεμο, στη 16η ραψοδία, ως το τέλος της Ιλιάδας, όταν ο Αχιλλέας, συμφιλιωμένος με τον βασιλιά της Τρίας, θα του παραδώσει το νεκρό σώμα του Έκτορα για να το θάψει. Τότε, μόνον τότε, ο κατεξοχήν Έλληνας ήρωας θα μπορούσε να φωτίσει τις ψυχές των νέων με όλη του την παλικαριά και τη μεγαλοφροσύνη. Ένα ακόμη μειονέκτημα του παλαιού συστήματος. Ήθελε βέβαια να δώσει όσο πιο πολλούς κλασικούς μπορούσε. Μα οι ώρες της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών δεν ήταν και απεριόριστες. Έτσι τα παιδιά μας έφευγαν από το γυμνάσιο χωρίς να έχουν γνωρίσει τον Ισίωδο, τον Εσχύλο, τον Μένανδρο, τον Πλούταρχο. Καθώς μάλιστα η ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας δεν διδασκόταν συστηματικά, ο απόφυτος του γυμνασίου, κι αν είχε ακούσει κάτι για τον Εσχύλο, μια φορά τους άλλους τους αγνοούσε και ως ονόματα. Δεν εξαντλήσαμε όμως τα μειονεκτήματα του γυμνασίου του παλαιού τύπου. Οι έξι τάξεις αποτελούσαν στο γυμνάσιο αυτό μια ενότητα. Όπως και για τα άλλα μαθήματα,
το πρόγραμμά του για τα αρχαία ελληνικά ολοκληρωνόταν μόνο όταν ο μαθητής τελείωνε και την τελευταία τάξη. Ποιος όμως συλλογιόταν τα παιδιά που από λόγους διαφόρους αναγκαζόταν να αφήνουν το σχολείο πριν ολοκληρώσουν τις γυμνασιακές σπουδές τους? Και δεν ήταν λίγα τα παιδιά αυτά. Από τις επίσημες στατιστικές μαθαίνουμε πως ύστερα από την τρίτη τάξη μόλις τα 55 στα 100 συνέχιζαν στην τετάρτη. Ας αφήσουμε τα άλλα μαθήματα και ας δούμε για αυτά τα μισά σχεδόν παιδιά της Ελλάδας τι αποκόμιζαν από τον αρχαίο κόσμο όταν άφηναν μισοτελειωμένο το γυμνάσιο για να ριχτούν στον αγώνα της ζωής. Μια ατελέστατη γνώση της αρχαίας γλώσσας και μερικά σπαράγματα κειμένου από 5-6 πεζογράφους. Για τα 45% από τα παιδιά μας δεν υπάρχει ούτε καν η μικρή ωφέλεια που έχουν από τους κλασικούς όσοι τελειώνουν τις γυμνασιακές σπουδές τους. Σκοτώθηκαν και αυτά και οι δάσκαλοί τους για να μάθουν την αρχαία γλώσσα και να γνωρίσουν όχι και πολύ σπουδαίους συγγραφείς έξω από τον Ηρόδοτο, τον Λουκιανό, τον Ξενοφόντα, τον Λυσία, τον Ισοκράτη, ό,τι γνώρισαν και από αυτούς. Και έφυγαν από το σχολείο και αγνώντας απόλυτα την Ιλιάδα, το Θουκυδίδη, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, τον Πλάτωνα.

Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να διαβάζουμε ένα κείμενο που σας φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, όπως μας λέτε. Μας το στείλατε εσείς, βρήκαμε τις πρωτότυπες πηγές και το έχουμε αναρτήσει και εμείς στο opougis.blogspot.com. Είναι το κείμενο του καθηγητή Ιωάννη Κακριδή για μια ομιλία σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στην Αθήνα τότε που άλλαζε το εκπαιδευτικό σύστημα, το παλαιό και το νέο. Το εξατάξιο γυμνάσιο γινόταν τριτάξιο γυμνάσιο και λύκειο και η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο πλέον έτσι όπως το ξέρουμε εμείς σήμερα, το τριτάξιο, θα έπαβε να είναι από το πρωτότυπο κείμενο, αλλά θα διδάσκονταν τα παιδιά μόνο από μετάφραση. Επάνω σε αυτήν την αλλαγή επιχειρηματολογούσε ο καθηγητής. Στον λόγο του λοιπόν συνεχίζει. Και το νέο σύστημα, μια και θα λείψει τώρα η δυσκολία της γλώσσας, τα παιδιά μας θα μπορούν να χαρούν τους παλιούς κλασικούς, πιο σωστά θα έλεγα, να χαρούν ορισμένους κλασικούς σε μεγαλύτερο πλάτος και βάθος. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, είναι ολέθριο το σύστημα στην ίδια τάξη να διδάσκονται παράλληλα πολλοί συγγραφείς που ανήκουν σε διάφορες εποχές και σε διάφορα λογοτεχνικά είδη. Στην πρώτη τάξη του γυμνασίου θα έλεγα να διδαχτούν μόνο Οδύσσια και Ηρόδοτο, όλο το χρόνο και τίποτε άλλο. Έτσι τα παιδιά θα προφτάσουν να γνωρίσουν από το έργο του Ομήρου τουλάχιστον 10 ραψοδίες. Μα και τις υπόλοιπες θα τις διαβάσουν μόνα τους, γιατί θα έχουν αγαπήσει τον ποιητή. Πρώτα-πρώτα γιατί θα μιλάει στη γλώσσα τους. Έπειτα γιατί ο καθηγητής θα έχει τώρα όλο τον καιρό και ιστορικά να τοποθετήσει τον Όμηρο και για τη θρησκεία να του μιλήσει και για τη μυθολογία του και για τα ήθη και έθιμα της εποχής του, προπαντός για τη μεγάλη του τέχνη. Όλα τα προβλήματα που γοητεύουν τους νέους. Ενώ ως τώρα, τόσο λίγη ύλη που τους δίναμε, ούτε μπορούσαμε, μα ούτε και τον καιρό είχαμε να τους οδηγήσουμε σε τέτοιους προβληματισμούς. Τους βασανίζαμε με την ομηρική γεμάτη ποικιλία, γραμματική και λεξιλόγιο, χωρίς να τα μαθαίνουν κι αυτά. Τώρα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν και όλη την πορεία της παιδείας του Τηλεμάχου, από τον πρωτόβγαλτο έφηβο της πρώτης ραψοδίας, ως τη στιγμή, άντρας πια, που θα πολεμήσει στο πλευρό του πατέρα του. Και η μορφή του Οδυσσέα θα τους παρουσιαστεί σε όλο της το βάθος και το πλάτος. Πώς ο ήρωας παλεύει με την παλικαριά του και με την εξυπνάδα του να γλιτώσει τους συντρόφους του από το χαμό. Πώς αντιδρά με την πείρα του και την υπομονή του στις συμφορές που σωρεύουν οι θεοί και η μοίρα. Πώς κερδίζει το σεβασμό και την αγάπη των φεάκων, αγνώριστος ακόμα, αυτός που φτάνει στο νησί τους χωρίς να κρατάει τίποτε πάνω του, ούτε καν ένα κουρελιασμένο ρούχο να κρύψει τη γύμνια του. Πώς με την παλικαριά του και την εξυπνάδα του πάλι θα σκοτώσει τους μνηστήρες. Πώς θα ξαναγυρίσει στη γυναίκα του, ξεπερνώντας τόσες περιπέτειες και τόσους πειρασμούς. Το ίδιο θα χορτάσουν τώρα οι Ρόδοτο τα παιδιά μας. Θα τον γνωρίσουν όχι μόνο από τα κεφάλαια που δίνουν περιγραφές μαχών, αλλά και από εκεί που φωτίζει πρόσωπα και πράγματα με τα ατέλειωτα χαριτωμένα ανεκδοτά του. Θα τον χαρούν και όταν περιγράφει μια χώρα στους θεούς, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα βουνά και τα ποτάμια. Θα μπορέσουν ακόμα ως ένα σημείο να παρακολουθήσουν με ποιο τρόπο ο Ηρόδοτος κατόρθωσε να οργανώσει όλη την πολυπίκυλη ιστορική και εθνογραφική ύλη που είχε μαζέψει στα ταξίδια του. Σε μια άλλη τάξη του γυμνασίου, οι μαθητές θα γνωρίσουν την τραγωδία και τον Εσχύλο και τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη. 2-3 έργα από τον καθένα, αλλά με περισσότερη εμβάθυνση και άλλα με απλή ανάγνωση. Παράλληλα, και αυτό το θεωρώ απαραίτητο, θα δοθεί στα χέρια των παιδιών μια αρκετά διεξοδική ιστορία της αρχαίας λογοτεχνίας, γραμμένη απλά και επαγόγα, με άφθονες μεταφράσεις, όχι για να την μάθουν απ' έξω, αλλά για να μπορέσουν να αποκτήσουν μια κάπως ολοκληρωμένη εικόνα της λογοτεχνικής δημιουργίας των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι το Ελληνόπουλο, φεύγοντας από το τριτάξιο γυμνάσιο, θα έχει ανθρωπιστική μόρφωση ασύγκριτα μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα. Προπαντός, θα έχει αγαπήσει τον αρχαίο κόσμο και είναι βέβαιο πως θα έρχεται συχνότερα κοντά του από μεταφράσεις. Μα η μετάφραση στερεί πάντα μπροστά στο πρωτότυπο έργο. Ειδικά η αρχαία γλώσσα, με την ποικιλία της, με την ευτροφία της, με την πλαστικότητά της, με τους πολλούς ονοματικούς προσδιορισμούς που διέθετε, πτώσεις, μετοχές, απαρέμφατα. Είναι αυτή καθ' αυτή ένα αγαθό μορφωτικό. Έπειτα, μορφή και περιεχόμενο στο μεγάλο έργο δεν χωρίζονται, μόνο αποτελούν μια χημική ένωση δύσκολο ξεδιάλυτη. Ο μεγάλος συγγραφέας εκφράζεται και με τη μορφή. Την ορθότητα των ισχυρισμών την ξέρω κι εγώ πολύ καλά, ίσως καλύτερα από πολλούς. Νομίζω όμως πως ανήκει στη σοφία της ζωής να ξέρεις τι μπορεί να πετύχεις και να πετυχαίνεις,
όχι να κυνηγάς τα αδύνατα και να μην κατορθώνεις τίποτε. Και κάτι άλλο όμως. Η μετάφραση έχει πολύ διαβληθεί στον τόπο μας. Από τη μια, από τους ανθρώπους που πιστεύουν πως ό,τι ευγενικό και ωραίο υπόθηκε στην αρχαία ελληνική, όταν μεταφραστεί στη γλώσσα του λαού μας, αναγκαστικά ασχημίζει και εκχυδαίζεται. Από την άλλη, υποπτεύονται τη μετάφραση εκείνη που χρησιμοποίησαν ή είδαν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τις φοβερές σχολικές που λέγονται έτσι μεταφράσεις, όπου δεν ξέρει κανείς τι κακοπαθεί περισσότερο, το νόημα του κειμένου ή η σημερινή μας γλώσσα. Τέλος, και οι οργανωμένες σειρές εκδόσεων αρχαίων συγγραφέων από διάφορους λόγους δεν βοήθησαν και πολύ για να αγαπηθεί η μετάφραση. Η αλήθεια είναι πως μια μετάφραση όταν γίνεται από άνθρωπο που ξέρει και την αρχαία και τη νέα μας γλώσσα καλά και ακόμα έχει συνέστηση της σημασίας του έργου του, μια καλή μετάφραση, και αν δεν μπορεί να ισοσταθμίσει το πρωτότυπο, μια φορά δεν είναι και τόσο χωρίς αξία όσο θέλουν να την παρουσιάζουν μερικοί. Μπορεί να μην δίνει τα 100% από τις αξίες του πρωτότυπου και δεν μπορεί ποτέ να τα δώσει. Τα 80 όμως μπορεί. Αν ο μεταφρασμένος αρχαίος κλασικός δεν ήταν στοιχείο μορφωτικό, μεγάλο κι αυτός, εάν δεν επέδευε κι αυτός με το περιεχόμενο που διατηρεί και με τη δική του μορφή, ας είναι και ατελέστερη, δεν θα έχαναν τον πολύτιμο καιρό τους τόσοι και τόσοι κλασικοί φιλόλογοι σε όλο τον κόσμο, στα τελευταία μάλιστα χρόνια οι πιο εκλεκτοί για να μεταφέρουν τα αρχαία κείμενα στη γλώσσα του καθενός. Αρχαία ελληνικά, και καλά μάλιστα, δεν μπορεί να μαθαίνει όλος ο κόσμος, ούτε θα ήταν ικανός γι' αυτό. Τούτο όμως δεν μας δίνει το δικαίωμα να του στερήσουμε όλος διόλου την ανεξάντλητη και αναντικατάστατη πηγή της μόρφωσης που είναι οι αρχαίοι Έλληνες κλασικοί.

Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε την ομιλία του καθηγητή Ιωάννη Κακρδί για το θέμα εκείνο που είχε ξεσπάσει τότε, για το αν τα παιδιά μας θα πρέπει να διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Τα παιδιά μας που δεν θα συνεχίσουν τις σπουδές τους φεύγοντας από το τριτάξιο γυμνάσιο, για τόσο παλιά μιλάμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα, ανήκουν στον κόσμο που δεν θα ξέρει τα αρχαία ελληνικά. Μα με την οικείωσή τους με τους αρχαίους κλασικούς, ας είναι και από τις μεταφράσεις, θα έχουν αποκτήσει κάτι πολύτιμο. Θα τους έχει ανοιχτεί η αυλαία σε έναν κόσμο θαυμαστό, σε ομορφιά και σε σκέψη. Και είμαι βέβαιος πως θα ξαναγυρίσουν σε αυτόν και αργότερα. Πράγμα που δεν γίνεται σήμερα. Όσοι συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο θα γνωρίσουν τους κλασικούς και από το πρωτότυπο, σε περισσότερες μάλιστα ώρες από τη σήμερα. Φτάνουν όμως τα 3 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, για να μπεις βαθιά στα μυστικά του αρχαιολόγου, δεν φτάνουν ούτε 10 χρόνια σπουδής. Για τα παιδιά μας που θα σπουδάζουν στο Λύκειο, τα 3 χρόνια φτάνουν. Μια φορά θα μαθαίνουν καλύτερα την αρχαία ελληνική γλώσσα από ό,τι τη μαθαίνουν σήμερα. Πρώτα-πρώτα γιατί θα είναι ωριμότερα στα χρόνια και ακόμη γιατί ο αρχαίος κόσμος θα τους είναι οικείος πια από το γυμνάσιο. Και όχι μόνο οικείος, αλλά και αγαπητός. Το ξέρουν οι συνάδελφοι πως ένας από τους κυριότερους λόγους που το μάθημα των αρχαίων ελληνικών δεν προκόβει είναι γιατί τα παιδιά μας, με τις δυσκολίες που αντικρίζουν στη γλώσσα, δεν μπορούν να πλησιάσουν την ουσία των αρχαίων κειμένων και γι' αυτό δείχνουν απόλυτη αδιαφορία, αν όχι και αποστροφή. Τώρα όμως που ο νέος θα ξέρει από πριν το περιεχόμενο της Οδύσσειας, είναι εύκολο να του κινηθεί το ενδιαφέρον, να γνωρίσει και τους αθάνατους στίχους του ίδιου του Ομήρου και να τους συγκρίνει με τους στίχους της μετάφρασης που ξέρει. Το ίδιο όταν θα του είναι γνωστό το βάθος της σκέψης του Θουκυδίδη, δεν θα διαφορήσει. Όταν ο καθηγητής του δείξει στο πρωτότυπο πώς αυτό το βάθος εκφράζεται και με το μοναδικό ύφος του ιστορικού, με τη στιφνή του σύνταξη, με τη συσσωρευμένη ονοματικών προσδιορισμών, με τη δημιουργία δικών του λέξεων και άλλα πολλά. Και της γλώσσας του Σοφοκλή θα μπορεί τώρα να εκτιμήσει καλύτερα την ομορφιά, έτσι που δεν θα γνωρίζει για πρώτη φορά τον τραγικό. Ένας καινούριος δρόμος χαράζεται για την ελληνική παιδεία, που υπόσχεται πολύ γονιμότερα αποτελέσματα. Χωρίς εμπόδια δεν θα είναι βέβαια και αυτός, είναι όμως το χέρι των φιλολόγων να παραμερίσουν τα εμπόδια και να εφαρμόσουν το καινούριο σύστημα με πίστη και ενθουσιασμό. Και είμαι βέβαιος πως δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που οι καλόπιστοι άνθρωποι θα ομολογήσουν και αυτοί οι ίδιοι ακόμα που σήμερα στέκουν κάπως δισταχτικοί μπροστά στο νέο σύστημα πως με τα μέτρα αυτά έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στον τόπο και την πατρίδα μας.

Ένα κείμενο διαβάσαμε του καθηγητή Άννη Κακριδή, τότε που άλλαζε το σύστημα και καθιερώνονταν η διδασκαλία των αρχαίων συγγραφέων μόνο από μετάφραση στο γυμνάσιο, ενώ θα έρχονταν σε επαφή με το πρωτότυπο κείμενο στο λύκειο. Ένα σύστημα που δοκιμάστηκε. Πέρασε πολλά, αλλάχθηκε και σήμερα ξαναγίνεται κουβέντα να ξαναλλαχθεί. Έχουν περάσει κάποιες τροποποιήσεις. Κανείς ωστόσο δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Χαιρόμαστε για τη σκέψη σας, για τα ερωτήματα και τον προβληματισμό σας. Δεν έχουμε εμείς να απαντήσουμε κάτι σήμερα. Εμείς θα διαβάσουμε κάποια κείμενα που μιλάνε για το μεγαλείο αυτής της γλώσσας. Η γλώσσα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά που μας στέλνετε. Δεν θα διαβάσουμε κάτι δικό σας αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε και κάποια άλλα κείμενα.

Ο Φράνκο Μοντανάρη, καθηγητής αρχαίων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, λέει σχετικά με το θέμα αυτό: «Δεν πιστεύω ότι τα αρχαία ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα. Πρώτα απ' όλα ζουν μέσα στα νέα ελληνικά, τα οποία αποτελούν συνέχειά τους. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να διδάσκονται στους μαθητές των ελληνικών σχολείων. Επίσης, όπως λέω πάντα, τα αρχαία ελληνικά είναι η μόνη αρχαία γλώσσα που δημιουργεί νέες λέξεις για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι άνθρωποι πάντα αναφέρουν την ιατρική ορολογία, αλλά προσέξτε και αυτό το παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν ξέρει τι είναι τηλέφωνο, αλλά γνωρίζει αρχαία ελληνικά, θα καταλάβει τι σημαίνει η λέξη «φωνή από μακριά». Τα αρχαία ελληνικά δημιουργούν νέες λέξεις για τις σύγχρονες γλώσσες. Για πράγματα που όταν ομιλούνταν τα αρχαία ελληνικά δεν υπήρχαν. Αυτό μου φαίνεται κάτι εντελώς ζωντανό», σημειώνει ο Φράνκο Μοντανάρη, καθηγητής αρχαίων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Η Δήμητρα Κοκκίνη, επισκέπτης λέκτορας στο Birkbeck και στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, σημειώνει: «Πέραν των επιχειρημάτων περί συνέχειας της ελληνικής γλώσσας, για μένα εξίσου σημαντική είναι και η πρακτική εφαρμογή, η δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης πέραν του αρχαίου κειμένου αυτού καθεαυτού. Έχοντας διδάξει αρχαία και λατινικά σε αγγλόφωνους, έχω παρατηρήσει επανειλημμένως πως η τριβή με τις αρχαίες γλώσσες αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι μαθητές τη μητρική τους γλώσσα. Βελτιώνονται η ορθογραφία, η έκφραση, ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο συντάσσουν προτάσεις και γράφουν εκθέσεις. Η άποψη πως το αντικείμενο είναι στήρο είναι επιφανειακή και δεν βλέπει την ουσία του πράγματος. Τα ωφέλη ίσως δεν φαίνονται αμέσως, αλλά είναι μακροπρόθεσμα και κυρίως δεν χάνονται ποτέ», λέει η επισκέπτης λέκτορας του Birkbeck και του King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Δήμητρα Κοκκίνη.

Και συνεχίζουμε με το θέμα που, από ό,τι βλέπω από τα δικά σας μηνύματα, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον μέσα στον προβληματισμό μας και για το μάθημα των θρησκευτικών, να κρατήσουμε και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και το μάθημα της ιστορίας και όλα αυτά τα μαθήματα που έχουν αυτό που μας δένει με τις ρίζες μας, με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Εάν αυτά τα μαθήματα χαθούν, τότε είμαστε τελείως χαμένοι. Ο Αναστάσιος Στέφος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, σημειώνει: η αρχαία ελληνική γραμματεία όχι μόνο δεν πρέπει να απεμποληθεί από τα σχολεία, αλλά θα έπρεπε και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Τα αρχαία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διδάσκονται και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τόσο από μετάφραση όσο και από το πρωτότυπο. Αυτή είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και δεν μπορεί να τεθεί υπό αίρεση. Τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά από την πρώτη δημοτικού. Δεν μπορούν να μάθουν αρχαία? Να έρχονται οι μαθητές σε επαφή με κείμενα όπως ο Επιτάφιος του Περικλή του Θουκυδίδη ή οι Πέρσες του Εσχύλου. Όλοι οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων, όχι μόνο όσοι επιλέγουν τις ανθρωπιστικές σπουδές. Έχουμε μουσικά λύκεια, αθλητικά λύκεια, καλλιτεχνικά λύκεια, αλλά δεν έχουμε κλασικά λύκεια. Έτσι ή αλλιώς, το λύκειο θα πρέπει να είναι αυτόνομο και αυτοτελές, να πάψει να συνδέεται άρρηκτα με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σημειώνει στην θέση του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Αναστάσιος Στέφος.

Υπάρχουν και άλλες απόψεις, αλλά δεν τις διαβάσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι το θέμα μεγάλο. Εμείς απλά διαβάσαμε κάποια κείμενα για να κρατήσουμε λίγο τον προβληματισμό. Όχι ότι το θέμα έχει κλείσει. Ίσα-ίσα, όταν βλέπετε να γίνεται από το πουθενά κουβέντα για κάτι, να μας μπαίνουν υπόνοιες ότι αυτό το κάτι κάποια στιγμή θα το επαναφέρουν από την κυρία είσοδο και όχι από το παράθυρο. Απλά βολιδοσκοπούν αντιδράσεις. Και οι δικές μας αντιδράσεις είναι γνήσιες και καθαρές. Είναι αντιδράσεις που δεν έχουν να κάνουν με καμία μορφή βίας, είτε λεκτικής, είτε σωματικής, είτε πνευματικής, είτε διανοητικής. Η δική μας αντίδραση είναι πρώτα η ενημέρωση, να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, η πληροφόρηση, να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας και στη συνέχεια η υγιής αντίδραση που ξεκινάει πάντα από την προσευχή. Πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, με ποια δύναμη και ποιος θα κάνει την αρχή? Γιατί πάντα υπάρχουν τέτοια ερωτήματα. Ας κάνουμε λοιπόν την αρχή από το Θεό και ας είμαστε όλοι άγρυπνοι για να δίνουμε τις δικές μας μάχες όταν και όπου χρειάζεται. Η ενημέρωση λοιπόν είναι το κέριο, να μην κλείνουμε το θέμα, να μην θεωρούμε ότι ήρθε και έφυγε, αλλά να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Να αγωνιζόμαστε για τις επόμενες γενιές που έρχονται, αυτές που θα αναλάβουν μετά από όλους εμάς και που θα πρέπει να διαχειριστούν έναν τόπο και μια πατρίδα πλούσια στη ιστορία. Μην τους χαρίσουμε θλιβερές σελίδες σύγχρονης ιστορίας. Μην τους δείξουμε πόσο εύκολα μπορούμε να διαλύσουμε τα πάντα μέσα από την δική μας αυτοκαταστροφική μανία, ένα γνώρισμα που δυστυχώς χαρακτηρίζει τους Έλληνες, όταν φτάνουμε σε ακρότητες και διχασμούς που δεν απέχουν πολύ και από τις μέρες μας. Είναι καιρός να στραφούμε με περισσότερη εμπιστοσύνη στο Θεό, να πάμε σαν τον Άσο το Υιό και να του πούμε κάναμε ό,τι κάναμε, άσε μας να μένουμε κοντά σου, στο εργατόσπιτο. Πρέπει όμως να υπάρξει διάθεση μετανοίας, γιατί διαφορετικά τίποτα μα τίποτα δεν θα μπορέσει να αλλάξει, θα παραμένουμε προβληματισμένοι, κλεισμένοι στα δικά μας ένοχα μυστικά, βλέποντας τον τόπο να αλλάζει, τη γενιά, τη νέα να διαλύεται και τα περιθώρια για το μέλλον να μοιάζουν περιορισμένα.

συχνά μαζί μας γιατί έχει υποχρεώσεις, αλλά τον ευχαριστούμε ιδιαίτερο σήμερα και ελπίζουμε επιτέλους σε ξεκάθαρες θέσεις. Όχι μόνο στα μουσικά θέματα, αυτά τα ωραία που μας έχει σήμερα. Δημήτρης Γερονιμάκης, στη ρύθμιση του ήχου, ήταν σήμερα κοντά μας. Πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Το θέμα της γλώσσας, το θέμα της παιδείας δεν θα το αφήσουμε. Θα επανέλθουμε. Ανατακτά διαστήματα θα ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με τα προβλήματα που υπάρχουν. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι και βρίσκουμε λύσεις, αλλά γιατί πιστεύουμε ακριβώς στην δύναμη της ενημέρωσης, της πληροφόρησης. Όταν είμαστε καλά πληροφορημένοι και ενημερωμένοι, δύσκολα μπορούν να μας νικήσουν οι όποιοι εχθροί, ορατοί ή αόρατοι, και βέβαια πάντοτε με την κοσμιότητα που αρμόζει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ξεκινώντας με την προσευχή. Να κάνουμε το σταυρό μας, να ζητήσουμε δύναμη από το Θεό και συγγνώμη. Γιατί μόνο έτσι, αναγνωρίζοντας λάθη, μπορούμε να προχωρήσουμε σωστά. Παίρνοντας δύναμη, αγωνιζόμαστε με περισσότερη όρεξη και μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους και όλες που για περίπου μία ώρα μας κρατήσατε συντροφιά. Σήμερα ήταν σχεδόν μονοθεματική εκπομπή, ή μάλλον αποκλειστικά μονοθεματική, για το θέμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και το πώς θα έπρεπε να διδάσκεται ή να μην διδάσκεται στο σχολείο, με ένα ιστορικό κείμενο γραμμένο σε μία άλλη συγκυρία που αποκτά και αυτό σήμερα μια δική του επικαιρότητα, το κείμενο του Ιάννη Κακρυδή. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Η μέρα μας ξεκίνησε, όλοι εσείς μαζί μας κρατήσατε παρέα και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εκπομπή μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλημέρα και καλό πρωινό.

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210 7704 704 και

0: και 94 4416 076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού», που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, που έχει τίτλο «Ο αόρατος πόλεμος». Και είμαστε στο 26ο κεφάλαιο, το οποίο βέβαια τα οποία κεφάλαια βλέπουμε βέβαια έτσι κατά περίληψη και όχι σημείο-σημείο, διότι είναι μεγάλο βιβλίο. Και βλέπουμε αυτά που είναι για τα δικά μας μέτρα και αυτά τα οποία αφορούν τη δική μας κατάσταση. Λέγει λοιπόν στο 26ο κεφάλαιο, έχει γενικό τίτλο, επικεφαλίδα, ότι ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει με όλη του την δύναμη τις ταραχές και τις ενοχλήσεις αν θέλει να πολεμήσει καλά τους εχθρούς του. Δηλαδή μιλάει για το γεγονός ότι ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο άνθρωπος που αγωνίζεται εν Χριστώ, πρέπει με όλη του την δύναμη να αποφεύγει τις φιλονικίες, τις ταραχές, τις ακαταστασίες, τις ενοχλήσεις, για να μπορεί να έχει νυφαλιότητα και να πολεμά καλά τους εχθρούς του. Και οι εχθροί του βέβαια δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά τα πάθη του, οι αμαρτίες του και οι εχθροί δαίμονες οι οποίοι πολεμούν τον άνθρωπο για να τον διακόψουν από την πορεία της σωτηρίας του. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, όπως έχει υποχρέωση αναπόφευκτη κάθε χριστιανός όταν χάσει την ειρήνη της καρδιάς του να κάνει ό,τι μπορεί για να την ξανααποκτήσει, έτσι πάλι πρέπει να γνωρίζει ότι κανένα γεγονός που συμβαίνει στον τόπο αυτόν, στον κόσμο, και αν του συνέβαινε δεν θα ήταν σωστό και φρόνιμο να του στερήσει και να του παρενοχλήσει και να του κλονίσει την ειρήνη του. Και να είσαι βέβαιος, λέγει πιο κάτω, ότι οποιαδήποτε παρενόχληση και ταραχή της καρδίας μας δεν αρέσει στον Θεό, γιατί όποια και να είναι αυτή πάντα συνοδεύεται από ατέλεια και πάντα προέρχεται από κάποια κακιά ρίζα της φιλαυτίας. Μιλά λοιπόν ο Άγιος εδώ ο Νικόδημος ότι είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να διατηρεί την ειρήνη της ψυχής του. Και αυτό βέβαια είναι κοινή θέση όλων των πατέρων της Εκκλησίας, όλων των πατέρων των πνευματικών, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ειρήνη. Το ακούμε συχνά, ας πούμε, αυτήν την φράση, να έχει ειρήνη, ειρήνευε. Στην Εκκλησία να ακούμε συνέχεια «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», «υπέρ της άνωθεν ειρήνης», «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου», «ειρήνη πάση», «έλεον ειρήνης» κλπ. Συνεχώς αναφέρομαι τη λέξη ειρήνη στην Εκκλησία, στη λατρεία του Θεού και στον πνευματικό αγώνα, και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη με αναφορές στην ειρήνη. Τι είναι αυτή η ειρήνη δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που είναι τόσο σημαντικό και αναφέρεται συνεχώς στα κείμενα των Αγίων? Καταρχάς παιδιά, η ειρήνη στην Εκκλησία, όταν λένε οι πατέρες ειρήνη, δεν εννοούν ας πούμε μια ζωή χωρίς δυσκολίες, διότι οι ίδιοι οι Άγιοι δεν είχαν την ζωή χωρίς δυσκολίες. Δηλαδή αν εμείς το δικό μας μυαλό πηγαίνει στο γεγονός ότι άμα λέμε να έχουμε ειρήνη, εννοούμε ότι να είναι όλα καλά στη ζωή μας, να μην έχουμε στεναχώριες, να μην έχουμε ακαταστασίες, να μην έχουμε πολέμους, να μην έχουμε πράγματα τα οποία μας είναι ας πούμε έτσι δύσκολα. από μια άποψη μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά η ειρήνη στην πνευματική έννοια δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέει και ένα φιλοσοφικό ρητό. Δεν είναι δηλαδή η απουσία πολέμων, διότι στη ζωή μας είναι αδύνατον να έχουμε μια ζωή ατάραχη, χωρίς πολέμους, χωρίς θλίψεις, χωρίς δυσκολίες, χωρίς ακαταστασίες. Και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολλούς τέτοιες δυσκολίες στη ζωή τους, και οι μεγάλοι Άγιοι και μάλιστα οι Άγιοι Απόστολοι είχαν πολλούς πολέμους στη ζωή τους. Έτσι ο Απόστολος Παύλος περιγράφει ακαταστασίες, αγρυπνίες, οδηπορίες, ναυάγια, μαστιγώσεις, διωγμούς, κινδύνους, θλίψεις, στενοχωρίες, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία εξωτερικής ειρήνης. Αλλά και οι μάρτυρες, τι ειρήνη είχαν οι μάρτυρες εξωτερική, όταν εδιώκονταν για την πίστη τους, όταν εθανατώνονταν, όταν συλλαμβάνονταν και υφίστανται τόσα πολλά μαρτύρια για την αγάπη του Χριστού. Αλλά και όλοι οι χριστιανοί σε όλες τις εποχές έχουν πολλούς πολέμους και πολλές θλίψεις και πολλές δυσκολίες. Όχι μόνο οι χριστιανοί βέβαια, αλλά και όλοι οι άνθρωποι είχαν και έχουν πολλούς πολέμους και πολλές δυσκολίες. Η ειρήνη σε εμάς, παιδιά, δεν είναι λοιπόν μια εξωτερική κατάσταση που όπου απουσιάζουν οι δύσκολες περιστάσεις και οι δυσάρεστες περιστάσεις. Η ειρήνη σε εμάς είναι κάτι άλλο. Η ειρήνη είναι ο Χριστός. Αυτός εστίν η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη. Έτσι δεν απαντούμε στο τι είναι η ειρήνη, αλλά στο ποιος είναι η ειρήνη. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Αυτός είναι ο οποίος τελικά μας έχει κάνει να ειρηνεύσουμε με όλα όσα είναι γύρω μας, με τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα με τον Θεόν Πατέρα μας. Ο ίδιος ο Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, ειρηνοποίησε τον άνθρωπον με τον Θεό. Έκαμε τον άνθρωπον να ξαναγίνει οικείος του Θεού και τέκνον του Θεού. Άρα, όταν ο άνθρωπος έχει τον Χριστό μέσα του, αυτός ο άνθρωπος έχει ειρήνη. Όταν δεν έχει τον Χριστό μέσα του, τότε δεν έχει ειρήνη. Έστω και αν όλα γύρω του είναι ειρηνικά, δηλαδή αν όλα είναι όπως τα θέλει, αν όλα είναι όπως τα φαντάζεται, όπως τα επιθυμεί, εάν δεν έχει εξωτερικούς πειρασμούς, εξωτερικές δυσκολίες, έστω και αν όλα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, εν τούτης μέσα στην ψυχή του δεν βασιλεύει αυτή η ειρήνη, διότι ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Άρα λοιπόν, όταν μιλούμε για την ειρήνη, ότι πρέπει να έχουμε ειρήνη, σημαίνει πρέπει να έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Αλλά για να έχουμε τον Χριστό μέσα μας, πρέπει να έχουμε μια ορισμένη πορεία ζωής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, μέσα στην μετάνοια, μέσα στην εξομολόγηση, μέσα στην ασκητική αγωγή της Εκκλησίας μας, η οποία βέβαια δεν θα μας κάνει αναμάρτητους, ούτε αλάνθαστους, ούτε τέλειους, αλλά θα μας δώσει την πραγματική οδό της σωτηρίας μας, που δεν είναι μια ψεύτικη οδός, αλλά είναι η οδός μιας πραγματικής ειρήνης. Γιατί, διότι ο άνθρωπος όταν ταπεινωθεί, και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, ότι η ρίζα των κακών όλων είναι η φιλαυτία, δηλαδή ο εγωισμός, τον αγαπάει κανείς τον εαυτόν του αρρωστημένα και με ιδιοτέλεια, από εκεί βγαίνουν όλα τα κακά, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ενώ με την ταπείνωση, η οποία γεννά την μετάνοια για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας και τις πτώσεις μας, επέρχεται ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή έρχεται η παρουσία του Χριστού, η οποία φέρνει ειρήνη. Ο Χριστός μας ειρηνοποίησε πρώτα απ' όλα με τον Θεό, έτσι. Μας έδωσε το δικαίωμα μας έδωσε τη χάρη εκείνη, ώστε να μιλούμε στον Θεό και να τον ονομάζουμε Πατέρα μας. Όταν μας εδίδαξε να προσευχόμαστε, μας είπε ότι εσείς να προσεύχεστε και να λέτε Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Ενώ ο άνθρωπος μέχρι τη σάρκωση του Θεού Λόγου ήταν μακράν του Θεού και εχθρός του Θεού, με τη σάρκωση του Χριστού μας γίνεται πλησίον του Θεού και φίλος του Θεού και οικειοποιείται τον Θεό και ξαναγίνεται τέκνο Θεού. Μετά ο Χριστός μας ειρωνοποίησε με τον εαυτό μας, διότι η σχέση που είχαμε με τον εαυτό μας πριν τον Θεό που έγινε για μας άνθρωπος, πριν τον Χριστό, ήταν μια σχέση η οποία ήταν φύλαυτη, ήταν ιδιωτελής, ήταν μια σχέση η οποία κατέληγε εις τον θάνατο, κατέληγε στην αμαρτία, κατέληγε στην υποδούλωση στα πάθη και στις αμαρτίες και στις ειδονές, η οποία σχέση δεν μας οδηγούσε πουθενά. Γι' αυτό γινόμαστε και ήμασταν γεμάτοι εγωισμούς και ίηση και υπερηφάνεια. Και με τους συνανθρώπους μας ήταν τα ίδια και χειρότερα. Ο Χριστός μας έδωσε τη δυνατότητα με τη δική του παρουσία να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας, να αγαπήσουμε το περιβάλλον μας σωστά και να αγαπήσουμε και τον Θεό Πατέρα μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση και σε μια σωστή θέση. Στη συνέχεια πρέπει να δούμε πού γίνεται αυτή η ειρήνη. Η ειρήνη αυτή, παιδιά, δεν είναι εξωτερικά. Είπαμε προηγουμένως ότι κανένας Άγιος δεν πέρασε τη ζωή του μέσα από συνθήκες εξωτερικής ειρήνης. Όλοι πέρασαν με πολλούς αγώνες, με πολλές θλίψεις, με πολλές δυσκολίες και με πολλά βάσανα. Ουδείς ανήρθεν εις τον ουρανό μετά ανέσεως, λέει ο Αβασάκ. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Δηλαδή με την πολυθρόνα σου και με τον καναπέ σου δεν έχεις να πάεις πουθενά. Θα καταλήξεις στο κρεβάτι σου. Ενώ αυτοί που θέλουν να ανέβουν στον ουρανό πρέπει να μάθουν να αγωνίζονται, πρέπει να είναι αγωνιστές άνθρωποι. Πρέπει να μην είναι μαρθακοί άνθρωποι και φύλαυτοι. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να ξεπερνούν τον εαυτόν τους, τα πάθη τους και τις αμαρτίες τους. Να χρειάζεται να κόβουν το θέλημά τους. Πολλές φορές ο εαυτός μας γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας. Έχει φορές που βιώνουμε αυτήν την έχθρα του εαυτού μας με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού, αλλά ο εαυτός μας έχει δικό του παεράμι που λέμε, έτσι, κάνει ό,τι θέλει. Θέλει τα δικά του, εμείς θέλουμε τα του Θεού, εκείνος θέλει τα δικά του. Και ανθίσταται εις τις αποφάσεις μας, ανθίσταται σε αυτό που αποφασίσαμε. Αποφασίσαμε να κόψουμε ένα πάθος, παραδείγματος χάρη, έστω και για λίγον καιρό. Λέμε τώρα είναι περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι περίοδος νηστιών. Ο καθένας μας πρέπει και έτσι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε μια αγωνιστική διάθεση μέσα στην ψυχή μας, να έχουμε στόχους πνευματικούς και λέμε αυτό το διάστημα θα προσπαθήσω αυτή την αδυναμία μου, αυτό το πάθος μου να το χαλιναγωγήσω, να το βάλω σε μια σειρά, σε έναν όριο, έστω τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση, έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε, να πούμε, την ελευθερία μας, τη συγκατάθεση του εαυτού μας και όλα αυτά, αλλά ο παλαιός άνθρωπος, ο εμπαθής άνθρωπος, ο εαυτός μας αθίσταται και δεν θέλει να υπακούσει και δεν θέλει να υποταχθεί και δεν θέλει να γίνει συνεργός εις το έργο του Θεού και έχουμε να παλέψουμε με τον ίδιο τον εαυτό μας και γίνεται μεγάλος πόλεμος και μεγάλος αγώνας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, όλοι οι Άγιοι επέρασαν τη ζωή τους με μεγάλους αγώνες. Και όχι μόνο οι Άγιοι, όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Και οι άνθρωποι του Θεού αγωνίζονται, αλλά και αυτοί που δεν είναι κοντά στο Θεό και εκείνοι αγωνίζονται αλλά με διαφορετικών σκοπό και με διαφορετικό νόημα και με διαφορετικό αποτέλεσμα βέβαια. Σε αυτόν τον αγώνα και αυτός ο αγώνας δεν γίνεται σε εξωτερικά μόνον επίπεδα. Αυτή η ειρήνη του Θεού συντελείται, τελεσιουργείται όχι σε εξωτερικό επίπεδο, στην εξωτερική μας ζωή, που η εξωτερική μας ζωή μπορεί να είναι χάλια μαύρα και γεμάτη ατασταλίες, γεμάτη πολέμους, γεμάτη αγωνίες, γεμάτη διωγμούς, αλλά συντελείται μέσα στην καρδιά μας, εκεί όπου είναι η παρουσία του Χριστού και γίνεται η Βασιλεία του Θεού, όπως λέγει εντός ημών εστί. Γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι ο τόπος όπου ο Θεός μπαίνει και βασιλεύει μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ειρηνεύει. Και όταν ειρηνεύσει ο άνθρωπος μέσα του, τότε γίνεται ένα παράξενο πράγμα. Τότε ειρηνεύουν όλα γύρω του. Με ποιαν έννοια? Όχι ότι σταματούν οι πόλεμοι, αλλά σταματά ο άνθρωπος να κλειδονίζεται και να ταράσεται και να ταλαιπωρείται λόγω των πολλών πολέμων. Λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ειρήνευσον εσύ αυτό και ειρηνεύσεις οι ουρανός και η γη. Ειρήνευσε εσύ μέσα σου, λέγει, με τον εαυτό σου, δηλαδή βάλε τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου και θα ειρηνεύσει μαζί σου ο ουρανός και η γη. Θα γίνουν όλα ειρηνικά μαζί σου. Και γιατί θα γίνουν ειρηνικά? Γιατί θα πάψουν να υπάρχουν πόλεμοι και θα πάψουν να υπάρχουν αντιθέσεις και θα πάψουν να υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες και αρρώστιες και θάνατοι και καταδιωγμοί και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας? Όχι βέβαια. Αυτά όχι μόνο δεν πάβουν να υπάρχουν, αλλά καμιά φορά να αυξάνουν κιόλας. Συν τον χρόνο αυξάνουν. Και συν τον χρόνο θα αυξάνουν και τα παγκόσμια κακά, τα οποία σήμερα έχουμε και δυστυχώς έχουμε τη δυνατότητα να τα πληροφορούμαστε. Και τέλος πάντων είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών. Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος ειρηνεύσει μέσα στην καρδιά του, όταν βάλει τον Χριστό μέσα του, αυτά όλα που γίνονταν προηγουμένως γίνονται και μετά. Και συνεχίζουν να γίνονται. Αλλά ο άνθρωπος αποκτά έναν άλλον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα, τα αντιλαμβάνεται και τα αντιμετωπίζει. Δεν τα αντιμετωπίζει με φόβον και τρόμον όπως προηγουμένως, δεν τα αντιμετωπίζει με πανικών, με ιστερίες, με φοβίες, με δειλίες, με ανασφάλειες, με άγχος, για να πούμε και το σημερινό φρούτο της εποχής μας, αλλά τα αντιμετωπίζει με ειρήνη. Γιατί τα αντιμετωπίζει με ειρήνη? Γιατί ξέρει ότι τελικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διοικεί τον κόσμο όλων και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι εις γνώση του Θεού. Σίγουρα δεν τα θέλει ο Θεός όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν θέλει ο Θεός να γίνονται πόλεμοι, δεν θέλει ο Θεός να αποκεφαλίζονται άνθρωποι, δεν θέλει ο Θεός να πνίγονται άνθρωποι μέσα στις θάλασσες, δεν θέλει ο Θεός να τεινάζονται στον αέρα τα αεροδρόμια και όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλλά ούτε και θέλει ο Θεός να βομβαρδίζουμε άλλους ανθρώπους τάχα για να επιφερόμε ειρήνη. Ούτε το ένα ούτε το άλλο θέλει ο Θεός. Αλλά ενώ δεν τα θέλει ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα, εν τούτοις τα γνωρίζει όλα, όλα τα γνωρίζει. Και αφού τα γνωρίζει όλα, τότε εις τον άνθρωπο ο οποίος έχει πίστη Θεού μέσα του, δηλαδή έχει μπει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του, γεννάται μία αίσθηση ασφάλειας, ότι ο Θεός τα ξέρει όλα. Και αφού τα ξέρει όλα ο Θεός, μπορώ να έχω μες στην ψυχή μου αυτή την αίσθηση της ειρήνης και της ασφάλειας και της ησυχίας. Και ειρήνη δεν σημαίνει αναισθησία, δεν σημαίνει νιρβάνα, ότι δεν με νοιάζει τι γίνεται γύρω μου και δεν με απασχολεί και δεν στενοχωρούμε για αυτά που γίνονται γύρω μου. Αντίθετα, όταν έχουμε τον Χριστό μες στην καρδιά μας, τότε έχουμε πιο πολύ ευαισθησία πνευματική. Τότε πάσχομαι και υποφέρομαι και λυπούμαστε και θλιβόμαστε για το παγκόσμιο κακό. Όσο βλέπουμε τον κόσμο να βυθίζεται μέσα στην αμαρτία και μέσα στα κακά, συμπάσχομαι και εμείς μαζί με τον κόσμο και υποφέρομαι μαζί με τους ανθρώπους. Και ακόμα ένας άνθρωπος του Θεού υποφέρει περισσότερο, διότι βλέπει και πιο βαθιά τα πράγματα και έχει πιο πολλές ευαισθησίες. Και δεν του είναι αρκετό ότι «Α, εγώ καλά είμαι και πού έγινε, ξέρω εγώ, αυτό το φωνικό, έγινε, ξέρω εγώ, στις Βρυξέλλες, εμείς καλά είμαστε, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, τέλειωσε η υπόθεση». Αντίθετα, γίνεται πιο συμπονετικός με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του και γίνεται συμπαθής και έσπλαχνος, όπως είναι ο Θεός συμπαθής και έσπλαχνος. Αλλά ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μες στην καρδιά του, δεν χάνει την ειρήνη του. Δεν χάνει δηλαδή τον Θεό από μέσα του. Αντίθετα, όσο πιο πολλά πράγματα δύσκολα συμβαίνουν, τόσο πιο πολύ ο Θεός κατοικεί μες στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι έπρεπε να συμβαίνουν λιγότερα πράγματα για να έχουμε περισσότερη ειρήνη, εν τούτοις στην πνευματική ζωή, όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο πολύ ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας. Ο γέροντας Παΐσιος ρωτούσε «Πώς παΐς, Πάντερ?» Αν του έλεγες «Έχω πολλούς πειρασμούς», έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός». Αυτό σημαίνει να είσαι καλός μοναχός. Αυτό σημαίνει να είσαι πιστός άνθρωπος. Να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες σου με καλόν τρόπο και να τις αξιοποιείς πνευματικά και να τις χρησιμοποιείς για την πνευματική σου ζωή. Με την έννοια ότι πιστεύοντας στην παρουσία του Θεού και ελπίζοντας στη δική του αγάπη και στη δική του πατρική πρόνοια, έχεις μέσα σου αυτήν την ειρήνη η οποία γεννάται από την παρουσία του Θεού μέσα σου. Γεννιάται μια βαθιά εμπιστοσύνη στον Θεό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βιώνεις τον πόνο του παγκόσμιου όλεθρου που συμβαίνει γύρω σου, εν τούτης μέσα στο βάθος της καρδιάς σου υπάρχει μια βαθία και αναφέρετος ειρήνη, όπως λέγει η ευχή της Εκκλησίας. Αυτή η πνευματική κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πνευματικής ζωής. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην Εκκλησία, προσεύχεται, κοινωνεί με τα Άγια Μυστήρια, μελετά τον Λόγο του Θεού, ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας και επικαλείται το όνομα του Θεού πάντοτε σε οποιανδήποτε δυσκολία και αν ευρεθεί, στρέφει τον νου του και την καρδιά του στο Θεό, τότε γεννάται απόλυνα αυτήν τη μνήμη του Θεού, αυτή η βαθιά ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πάση θυσία, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να φροντίσει ο άνθρωπος να διαφυλάξει αυτήν την ειρήνη. Πώς την διαφυλάττουμε την ειρήνη αυτή? Την διαφυλάττουμε, παιδιά, όταν προσέχουμε τη ζωή μας να μην ξεφεύγει από τα όρια, από την πορεία της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και αν ξεφύγει προς στιγμή, διότι είμαστε άνθρωποι και είμαστε αδύνατοι και είμαστε, ξέρω εγώ, ταλέποροι, εμπαθείς άνθρωποι, σίγουρα χάνουμε πολλές φορές τον έλεγχο του εαυτού μας και γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να γίνουν. Όταν έχουμε τέτοιες θλιβερές καταστάσεις και πτώσεις, είτε προσωπικές είτε άλλων ανθρώπων, τότε με τη μετάνοια αντιμετωπίζουμε το γεγονός αυτό. Μετανοούμε δηλαδή. Δηλαδή θλιβόμαστε, ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό, γιατί εφύγαμε από τον δρόμο αυτόν και χωρίς να χωνόμαστε, χωρίς να χάνουμε την ειρήνη μας, χωρίς να μας πιάνουν οι υπερευαισθησίες και τα ατέλειωτα εκείνα γιατί και γιατί και γιατί, αποδεχόμαστε ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, ότι είμαστε εμπαθείς, αμαρτωλοί και ταλέποροι και στρεφόμαστε προς τον Θεό Πατέρα μας, ζητούμε ένα μεγάλο συγγνώμη εις τον Θεό και συνεχίζουμε την καθημερινή μας πνευματική άσκηση και την αγωγή, χωρίς να διακόπτουμε την πορεία μας και χωρίς οι πτώσεις μας να γίνονται αφορμή να απελπιζόμαστε και να χάνουμε το θάρρος μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα των καθημερινών αποβλέποντες εις την ελπίδα της παρουσίας του Θεού μέσα μας. Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να διαφυλάξουμε την ειρήνη μας είναι όταν βλέπουμε στην πράξη, στην πρακτική μορφή, ότι υπάρχουν γεγονότα γύρω μας τα οποία μας ταράζουν και μας κάνουν να χάνουμε την ειρήνη μας και να χάνουμε την επαφή μας με τον Χριστό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αφού δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, να τα αποφεύγουμε. Αφού είδες ότι δεν έχεις δύναμη να τα βγάλεις πέρα όταν εμπλακείς σε ένα διάλογο, σε μια συζήτηση, σε μια κατάσταση τέλος πάντων που δεν σε ωφελεί. Είδες ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, καλύτερα είναι να φύγεις από το χώρο εκείνο, να διαφυλάξεις με πάση θυσία την ειρήνη της ψυχής σου. Γιατί επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, εύκολο είναι να διασαλευθεί η ειρήνη μας και να χάσουμε αυτήν την ψυχική ειρήνη και να χάσουμε την επαφή μας με τον Χριστό, και είτε να εκφραστούμε με έναν τρόπο άσχημο, είτε να μπούμε κι εμείς μέσα στο πνεύμα εκείνο της φιλονικίας και της ακαταστασίας και να γίνει μετά ταραχή και σύγχυσης μέσα στη διάνοιά μας, μέσα στην ψυχή μας. Οι πατέρες μας και οι γέροντές μας ήταν άνθρωποι οι οποίοι πρόσεχαν πάρα πολύ αυτό το γεγονός, παιδιά. Πρόσεχαν πάρα πολύ την ειρήνη τους και έλεγαν ότι εγώ δεν θέλω να χάσω την ειρήνη μου. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Ο γέροντας ο δικός μας, όταν ήταν να ταξιδεύσει, επήγαινε πάντοτε μία ώρα νωρίτερα. Κατέβαινε, ας πούμε, θα έφευγε το καραβάκι από τη Σκήτη, ξέρω εγώ, η ώρα 8. Ο γέροντας η ώρα 7 πρέπει να είναι στον Αυσανά, στο Μουράγιο, στο Προκυμία, πώς το λένε. Έλεγαμε, γέροντα, στη ώρα 8 θα περάσει. 8 η ώρα μπορεί να περάσει. Εγώ 7 θέλω να είμαι εκεί. Είχε μια καρεκλίτσα, νεκάθουν εκεί, περίμενε. Μα γιατί, γέροντα, να πας από τότε και ώρα? Δεν θέλω να χάσω την ειρήνη μου. Θέλω να πάω με την ησυχία μου. Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα, ήρεμα, ειρηνικά, να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί να βιάζομαι και αν μου συμβεί κάτι στον δρόμο, να ταραχτώ και να χάσω την ειρήνη μου? Εμείς είμαστε τη τελευταία στιγμή. Την τελευταία στιγμή τρέχαμε να στάσουμε τα πράγματα μας και τα ντορβάδες μας και τα... Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι να βιαζόμαστε και να φωνάζουμε. Ο γέροντας πάντοτε ήθελε να έχει την ειρήνη του. Όταν εκάθοταν κάπου, εκαθόταν ειρηνικός και ήσυχος. Δεν επενέβαινε σε πράγματα τα οποία ήξεραν ότι δεν έχουν ειρήνη. Και όταν συνέβαινε οτιδήποτε το οποίο ήταν πράξεις φιλονικίας ή έρηδας ή ακαταστασίας, εκεί με την ταπείνωσή του και με την μετάνοιά του και με την πρόθυμη κίνησή του, ας πούμε, να ταπεινωθεί και να ζητήσει συγγνώμη από τον ιονδήποτε άνθρωπο, έφερε την ειρήνη στην ψυχή του. Και όλα τα περιστατικά των γερόντων είναι μια προσπάθεια, συνεχής προσπάθεια για να κρατούν την ειρήνη μέσα στην ψυχή τους και να μην τη χάνουν. Διότι όταν χάσει ο άνθρωπος την ειρήνη του, πρώτα απ' όλα χάνει τον Θεό από μέσα του. Και άμα χάσει τον Θεό από μέσα σου, τότε όλα χάνονται πλέον. Από φως γίνονται όλα σκότος. Δεν έχει φως μες στην ψυχή του ανθρώπου. Ούτε να προσευχηθείς μπορείς, ούτε να μελετήσεις μπορείς, ούτε να έχεις αγαθές έννοιες μπορείς, γιατί η ψυχή σου είναι ταραγμένη και σκοτισμένη. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο δυστυχισμένος είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεχώς σε μια κατάσταση ταραχής μέσα του. Και ποιος και πότε γίνεται ο άνθρωπος σε μια κατάσταση συνταραχής? Όταν θέλει να κάνει τα δικά του θελήματα. Όταν λέει εγώ έτσι θέλω να γίνει αυτό το πράγμα. Με το έτσι θέλω να γίνει είναι η αφορμή, είναι το κλειδί, είναι ο αγωγός, ο οποίος θα διοχετευθεί όλη η ακαταστασία και όλη η φασαρία μέσα στην ψυχή μας. Θέλεις να τσακώνεσαι όλη μέρα? Είναι πολύ εύκολο πράγμα. Να πεις ότι εγώ έτσι θέλω να γίνει. Αυτό το πράγμα το θέλω έτσι. Τέλειωσε. Θα γίνει αιτία φιλονικίας αυτό το πράγμα. Είτε στη δουλειά σου είσαι, είτε στο σπίτι σου είσαι, είτε οπουδήποτε κι αν είσαι και στην έρημο να είσαι, αν δεν μάθεις την τέχνη της ειρήνης, δεν θα κάνεις τίποτε. Διότι τα θελήματα μας είναι γεννήματα του εγωισμού μας και ο εγωισμός μας είναι το κυριότερο στοιχείο το οποίο μας διαλύει την ειρήνη από την ψυχή μας. Αντίθετα, η ταπείνωση είναι ο αγωγός ο οποίος διοχετεύει τη χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και η ταπείνωση συνίσταται στην καθημερινή ζωή και στην πρακτική μας ζωή με την αποδοχή του άλλου ανθρώπου, με την ελευθερία του άλλου ανθρώπου να κάνει αυτό που θέλει, με την αποδοχή του θελήματος του αδελφού μας, με το να χαίρομαι να αναπαύω τον αδελφό μου, με το να χαίρομαι να ξεκουράζω και πνευματικά και σωματικά τον αδελφό μου και να τον αφήνω να γίνεται γι' αυτός χαρούμενος και ευτυχισμένος μέσα από την δική μου παροχή χώρου να υπάρξει και να ζήσει και ο άλλος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που μας λέει ο Άγιος Νικόδημος είναι να κάνουμε τα πάντα εις τον αγώνα των πνευματικών, να αποκτήσουμε την ειρήνη που είναι ο Χριστός και που αποκτάται μέσα από την πνευματική αγωγή της Εκκλησίας, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή, την εξομολόγηση, τη μελέτη, την άσκηση, την οποία μας διδάσκει η Εκκλησία μας να κάνουμε κάθε μέρα. Και μετά πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να διαφυλάξουμε την ειρήνη μας, η οποία είναι γεγονός το οποίο βιώνουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι γεγονός εξωτερικών. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν πρόσωπα και πράγματα και περιστάσεις και καταστάσεις στη ζωή μας που θα μας είναι δυσάρεστα, δύσκολα, ανεπιθύμητα, θλιβερά, ακατάστατα. Αυτά θα υπάρχουν πάντοτε. Ό,τι και να κάνουμε, η θάλασσα θα έχει πάντα φουρτούνες, θα έχει πάντα κύματα. Πρέπει να μάθουμε εμείς να είμαστε καλοί καραβοκύριδες. Πρέπει να μάθουμε να κρατάμε γερά το τιμόνι του σκάφους για να μπορεί να διαπλέει αυτήν τη θάλασσα με όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν. Άρα μέσα στην καρδιά μας θα είναι η ειρήνη. Δεν είναι εξωτερικό γεγονός, μέσα στην καρδιά μας συντελείται και όταν συντελεστεί μέσα στην καρδιά μας η παρουσία της ειρήνης, τότε ειρηνεύει μαζί μας ο ουρανός και η γη και ο κόσμος όλος. Και επίσης πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλα όσα είναι εξωτερικά στοιχεία αυτής της ειρήνης η οποία προέρχεται από εξωτερικά πράγματα και κυρίως από την εκκοπή των θελημάτων μας, του ατομισμού μας, της ιδιοτέλειάς μας, του ετσιθελισμού μας, εγώ έτσι θέλω, εμένα έτσι μου αρέσει, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεννούν φιλονικίες και διάφορες άλλες έρηδες. Και τελειώνω παιδιά με μια άλλη παρατήρηση. Πρέπει να ξέρετε ότι και υπάρχουν και άνθρωποι όπως και χώροι, όπως και αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ειρήνη. Ένας Άγιος άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, εκπέμπει την ειρήνη του Θεού. Όταν πλησιάσεις έναν Άγιον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που θα αισθανθείς είναι μια ειρήνη. Με μια ειρήνη μέσα στη ψυχή σου ειρηνεύεις. Αισθάνεσαι ειρήνη, χαρά. Αισθάνεσαι ότι τρόπονται να είσαι σημαντικός για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αισθάνεσαι ότι σε εκμυδενίζει, σε συνθλίβει, σε κατακρίνει, σε εξουδερώτερώνει, σε πετάσει να πάει πέρα. Αισθάνεσαι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία αισθανόμασταν όταν πλησιάζαμε τους γέροντες. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα να συναντήσω τον Γέροντα Παΐσιον και τον Γέροντα Εφραίμ στα Καντουνάκια, φοβόμουν πάρα πολύ, διότι έλεγα τώρα αυτοί ξέρουν και τα εσωτερικά της υπόστασης μου. Εντάξει, αυτοί που με βλέπουν απ' έξω, σου λένε πολύ καλό παιδί είναι αυτός. Αλλά και όσο που ξέρετε από μέσα, τι θα γίνει τώρα που να με δει. Και να είμαι μόνος μου, άντε, ό,τι και να μου πείτε να το αντέξω. Αλλά να με ακούσουν και άλλοι, ήταν και συμμαθητές μου μαζί μου, ήταν και συμφοιτητές μου. Και έλεγα να πάω τελευταίος, να τους πει τους άλλους τι έχει να τους πει και εμένα τελευταία να μην ακούσουν οι άλλοι. Αλλά βέβαια δεν γινόταν έτσι, διότι σίγουρα έβλεπαν οι Άγιοι τι υπήρχε μέσα μας. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μας συνέθλιβαν. Δεν συνέθλιβαν τον άνθρωπο. Ούτε τον κατέκριναν, ούτε κατέκριναν κανένα. Γιατί δεν θεωρούσαν τον εαυτόν τους καλύτερον από κάποιον άλλο. Και αφού θεωρούσαν τον εαυτόν τους χειρότερον από όλους, τότε δεν είχαν διάθεση να κατακρίνουν κανένα. Και γι' αυτόν τον λόγο εδέχονταν τους πάντες με απόλυτη αγάπη, χωρίς ίχνος καταφρόνησης σε κανέναν άνθρωπο. Και γι' αυτόν τον λόγο εξέπεμπαν αυτήν την ειρήνη και τη χαρά στις καρδιές όλων όσων τους πλησίαζαν. Ενώ αντίθετα, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εκπέμπουν ταραχή. Έχουν μέσα τους τόση ταραχή που την εκπέμπουν και εξωτερικά. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που ανήκουν σε αιρέσεις, έχουν μια δαιμονική ταραχή μέσα τους. Πάει να μιλήσεις μαζί τους, καλημέρα τους πεις και μεταδίδουν αυτή την αίσθηση της ταραχής. Άνθρωποι ανυπόταχτοι, άνθρωποι που είναι, ας πούμε, έτοιμοι για καυγά και φιλονικία. Δηλαδή έναν απλό χαιρετισμό να κάνεις μαζί τους και καταλαβαίνεις ότι είναι σαν την μπαταρία που εκπέμπουν το ρεύμα και σε πιάνει και σαν το ρεύμα. Και λες εντάξει, ας πούμε, έναν καλημέρα με τα χίλια βάσανα και να φύγουμε μακριά για να μην μας πιάσει το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο εκπέμπουν. Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν αυτήν την ταραχή ή την ειρήνη. Έτσι, βλέπετε, πας σε ένα σπίτι και βλέπεις την εικόνα του Χριστού, την εικόνα της Παναγίας και ειρηνεύει η ψυχή μας. Έχει μια ειρήνη ο χώρος. Και είναι σημαντικό στα σπίτια μας να έχουμε τις Άγιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και να είναι τα σπίτια μας γεμάτα ειρήνη, να είναι ειρηνικά σπίτια. Ενώ υπάρχουν αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ταραχή και δαιμονική κατάσταση, όπως τα βιβλία τα σατανικά, όπως σύμβολα σατανικά, όπως πράγματα τα οποία είναι σατανικά. Κάτι αγάλματα, κάτι πράγματα τα οποία καμιά φορά βλέπουμε στα σπίτια, τα οποία είναι έντονη η παρουσία της ταραχής την οποία εκπέμπουν και μεταδίδουν. Οι χώροι, υπάρχουν χώροι ειρήνης και χώροι ταραχής. Ένας ιερός ναός, μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και αισθάνεσαι την ειρήνη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Μπαίνεις σε έναν άλλο χώρο, να μην τον ονομάσουμε τώρα, και σε πιάνει η ταραχή και λες Παναγία μου, βγει ψυχή εδώ μέσα. Τι γίνεται εδώ μέσα, ας πούμε. Δηλαδή μόνο ο Σατανάς που δεν το βλέπεις οφθαλμοφανώς. Κατά τα άλλα τα αποτιμώματά του είναι παντού. Ή σε τόπους που έγιναν αμαρτίες, ή σε τόπους που έγιναν τέλος πάντων εγκλήματα ή κακά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία έχει μυστήρια τα οποία αγιάζει τον χώρο. Έτσι, πάμε σε ένα σπίτι, θα κάνουμε ένα αγιασμό, να αγιαστεί το σπίτι μας, να έρθει ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Μπαίνεις σε ένα χώρο, βλέπεις μια παγωμάρα, μια μοναξιά, βάζεις την εικόνα της Παναγίας, την εικόνα του Χριστού, ανάβεις το καντιλάκι, θυμιάζεις το χώρο, προσεύχεσαι και αμέσως ο χώρος σου γίνεται οικείος. Σου γίνεται ζεστός, φιλικός, εξοικειώνεται μαζί σου ο χώρος. Σε κρατάει κοντά του, δεν σε αποδιώκει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τα σπίτια μας και τους χώρους στους οποίους ζούμε και τους χώρους που εργαζόμαστε να είναι χώροι που να εκπέμπουν ειρήνη. Και εμείς μπορούμε να τους κάνουμε αυτούς τους δικούς μας χώρους, χώροι δικοί μας είναι, πρέπει και μπορούμε να τους κάνουμε χώρους που να είναι γεμάτοι ειρηνικοί, γεμάτοι ειρήνη και να γίνονται πράγματα άγια μέσα στα σπίτια μας, μέσα στους χώρους μας. Να είναι πράγματα άγια, πράγματα ειρηνικά, πράγματα τα οποία ελκύουν και αφού ελκύουν τη χάρη του Θεού, άρα την εκπέμπουν και σε όσους είναι γύρω τους. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για την ειρήνη, δεν έχουμε όμως περισσότερο χρόνο. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ στις 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιορωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη 210 5238 305 και στο stamoulis.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδέ λόγι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη, του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου. Μια Αγία των ημερών μας που υπηρέτησε τον Θεό και τον άνθρωπο με χέρια ακούραστα, με ακλόνητη πίστη, με ταπείνωση και με δυνατή ψυχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από ένα συγκινητικό βιογραφικό βιβλίο που περιλαμβάνει αποφθέγματα.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Ώρα Ελλάδος 12.
7: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρωτων Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Συμβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Δημήτρια 2026». Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στο Ναό του Αγίου Δημητρίου, στις 7 το απόγευμα, θα μιλήσει ο γέροντας Εφρέμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Η φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός, απόψε στις 9 θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Η Ιερόληψανο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Αναστάσιμος Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου.

0: Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα στον κικαιώνα των παραβάσεων κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια. Αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γονέων με υπεύθυνο τον πατέρα Σπυρίδωνα Σκουτή. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη γυναίκα της Μάνης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση η ρολίψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει η Γερόντισσα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλίου κ. Ραφαήλ εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας με θέμα η Ανατολή της Δύσεως, το φαινόμενο της μαζικής επιστροφής στην Ορθοδοξία στο δυτικό κόσμο. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Χολαργού, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου Σιμώνο Πετρίτου στο αγιορητικό μετόγιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Απόψε στις 8 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία και θα γίνει τελετή κατάθεσης Λάρνακος τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιερονίμου. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη. Διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Καραϊσκάκη 1 στο Νέο Φάληρο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής, στις 7 θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιώς στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιορδάνης Κορονέος για το μεγαλείο της συγχωρήσεως. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 6:15 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης με θέμα «Κερίζαν ούτη ούκ έχουσι». Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί στην πανηγυρίζουσα Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττική στην Κυριακή το βράδυ. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 7 το βράδυ της Κυριακής και θα περατωθεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας. Δεύτερη Θεία Λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί την Κυριακή το πρωί στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρουπόλεως, Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Το θέμα «Γέροντας και γεροντισμός» θα αναπτύξει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου την Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η εορτή της σύναξης πάντοτων εν Χαλκιδόνη, διαλαψάν των Αγίων την Κυριακή το πρωί. Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσιδη και υψηλή ποιότητα εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο 210 41 22 625. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε προγράμματα όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά και άλλα επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
7: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
8: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
9: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
8: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς μας ήρθατε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία. Όταν μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία, οι περισσότεροι γνωρίζουμε κυρίως τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εκείνη βέβαια του Μεγάλου Βασιλείου. Ίσως όμως πολύ λιγότεροι γνωρίζουμε ότι μέσα στο μεγάλο πλούτο της λειτουργικής παραδόσεως της Εκκλησίας έχει διασωθεί και μία Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους πατέρες της, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Μια αρχαία λειτουργική παράδοση με μια μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορική διαδρομή, η οποία μας μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα, σε μια εποχή μεγάλων θεολογικών αναζητήσεων και αντιπαραθέσεων, αλλά συγχρόνως και εξαιρετικής πνευματικής δημιουργίας. Με αυτή τη Θεία Λειτουργία ασχολείται το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα με τίτλο «Η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου» του Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορική διαδρομή του λειτουργικού κειμένου. Αναζητεί τη θεολογία που κρύβεται μέσα στις ευχές, τη γλώσσα και την ποίησή τους, τη βαθύτερη έννοια της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας λειτουργικός θησαυρός τόσων αιώνων μπορεί να γίνει οικείος στο σημερινό πιστό.

Έχουμε λοιπόν σήμερα, φίλοι μας, τη χαρά να φιλοξενούμε τον ίδιο τον συγγραφέα, τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας και προϊστάμενο του Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτήσης του Νέου Φαλήρου. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη για τη βοήθειά του σήμερα στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4118-602 και 640 τα τηλέφωνα για τα ερωτήματά σας και τις πολύτιμες ευχές σας. Και να ξεκινήσουμε με μία πρόταση για ένα καλό βιβλίο παιδικό, «Ο Καραγκιόζης στην αντίσταση του 1940». Σε μια ξεκαρδιστική ιστορία της Άννας Ιακώβου, ο Καραγκιόζης και η παρέα του μπλέκονται σε μια περιπέτεια εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Το βιβλίο είναι εικονογραφημένο από την Εύα Καραντινού, περιέχει ένθετο με έτοιμες φιγούρες για θέατρο σκιών, καθώς και το CD με την ιστορία παιγμένη από τον καραγκιοζουπαίχτη Χρήστο Στανίση. Ένα πρωτότυπο δώρο κατάλληλο και για σχολικές γιορτές. Ο Καραγκιόζης στην αντίσταση του 1940. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210 52 38 305 και στο www.stamoulis.gr.

0: Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο «Η Θεία Μυσταγωγία» Γρηγορίου του Θεολόγου από τις εκδόσεις Γρηγόρη, με το συγγραφέα του, τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο. Έχουμε μεγάλη χαρά που είστε κοντά μας σήμερα, πατέρα Αυγουστίνε, και πάλι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι χαρά μεγάλη και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από κάτι που ίσως ξαφνιάσει αρκετούς ακροατές μας. Εμάς μας ξάφνιασε. Γνωρίζουμε τις θείες λειτουργίες λοιπόν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Όμως τι είναι η Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και γιατί είναι σήμερα τόσο λίγο γνωστή?
1: Σοφία μου, όπως μεγαλώνουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όλοι γνωρίζουμε τις δύο μεγάλες θείες λειτουργίες, όπως μας είπες, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Όπως ξέρουμε, σχετίζονται άμεσα, διότι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου συνετάγει πρώτη και ακολούθως, όταν ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη ως αρχιεπίσκοπος, ήθελε να συντμήσει το χρόνο της Θείας Λειτουργίας ως πρακτικός νους. Δηλαδή ήθελε να μικρύνει τις μεγάλες ευχές του Μεγάλου Βασιλείου για να δώσει περισσότερο χρόνο στη ρητορική, στην ομιλητική, να μπορέσει να κηρύξει περισσότερο στον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν συντόμευσε τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου δίδοντας μια Θεία Λειτουργία πιο γρήγορη, πιο ταχεία.
0: Άρα η πρώτη ήταν του Μεγάλου Βασιλείου.
1: Χαίρομαι που λες η πρώτη, γιατί δεν είναι η πρώτη. Η πρώτη δυστυχώς δεν τελείται πολύ συχνά. Είναι του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία, δηλαδή οι πρώτες ευχές που έχουμε ως σύστημα Θείας Λειτουργίας. Το λέω έτσι γιατί ήδη τον 2ο αιώνα μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Διώκονται οι χριστιανοί, κατηγορούν τους χριστιανούς ότι κάνουν ανθρωποθυσίες και τρώνε βρέφη την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έτσι αντιλαμβάνονταν οι διώκτες το ότι εμείς μεταλαμβάνουμε σώματος και αίματος Χριστού, και αναγκάζεται ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας να γράψει προς την σύγκλητο τη Ρωμαϊκή και στον αυτοκράτορα τον Αντωνίνο τον Ευσεβή, καταθέτοντας απολογία. Έχουμε δύο απολογίες του Αγίου Ιουστίνου. Στην πρώτη λοιπόν λέει ποιο είναι το διάγραμμα της Θείας Λειτουργίας, ότι την ημέρα του ηλίου, δηλαδή την Κυριακή ημέρα, συγκεντρωνόμαστε είτε είμαστε στα χωριά είτε στις πόλεις προκειμένου να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αναπέμπουμε ευχές, διαβάζονται τα αναγνώσματα, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας όσοι είναι άρρωστοι τους επισκεπτόμαστε στα σπίτια για να τους κοινωνήσουμε, κάτι που συμβαίνει και σήμερα. Και εκεί λοιπόν μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος ότι και ο προεστός της συνάξεως της ευχαριστιακής αναπέμπει ευχές προς τον Θεό όσον εγχωρεί, δηλαδή όσο έχει τη δυνατότητα, έχει ρητορική δυνατότητα, θα κάνει μια τεράστια υπέροχη ευχή αναφοράς προς τον Θεό, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θα πει κάτι πιο σύντομο. Άρα λοιπόν αυτό μας δείχνει ότι υπήρχε στους πρώτους αιώνες μια ελευθερία στον πρώτο της ευχαριστιακής συνάξεως να αναπέμψει ευχές. Η πρώτη λοιπόν Θεία Λειτουργία που έχουμε είναι του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Επειδή και αυτή είναι μεγάλη, με μεγάλες ευχές, ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν αποφάσισε να τις συντομεύσει. Και αργότερο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη να συντομεύσει ακόμα περισσότερο το χρόνο της Θείας Λειτουργίας. Το διάγραμμα βέβαια είναι το ίδιο όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Μια λιτανία με την οποία μπαίνουμε στο ναό, τα αναγνώσματα, μετά τα αναγνώσματα το κήρυγμα, και μετά το κήρυγμα η αναφορά, η θεία μετάληψη και βεβαίως η απόλυση για να φύγουμε από την Εκκλησία. Είναι ακριβώς το διάγραμμα που έχουμε από τους πρώτους αιώνες από τον Άγιο Ιουστίνο τον φιλόσοφο και μάρτυρα. Άρα λοιπόν του Μεγάλου Βασιλείου δεν είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία και ούτε βεβαίως είναι και η μοναδική. Όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, οι λειτουργιολόγοι ή οι ιερείς που έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο μαθαίνουν ότι είναι αυτές οι Θείες Λειτουργίες άνω των 40.
0: Πολλές.
1: Πάρα πολλές. Τι μας είπε ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας? Όση δυνατότητα έχει ο κάθε ένας προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι έχουμε στη Δύση καμιά εικοσαριά και περίπου άλλες τόσες 20 με 25 στην Ανατολή. Ακόμα και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε παλαιότερη μορφή της Θείας Λειτουργίας. έφτιαξε μία ο Μέγας Βασίλειος όταν ανέλαβε στην Αρχιεπισκοπή του μετά από έναν επίσκοπο αριανόφρονα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, οι ευχές θείας λειτουργίας να έχουν και δογματικό χαρακτήρα, όχι μόνο να ευχαριστήσουμε τον Θεό που θα μας δώσει το σώμα και το αίμα του, αλλά μέσα σε αυτό να πούμε ποιος είναι ο Θεός, ότι είναι ένας και τριαδικός, η ομοσιότητα των τριών προσώπων και το καθεξής. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν φτιάχνει μια πρώτη θεία λειτουργία, προφανώς δεν τον ικανοποίησαν οι ευχές, και εν συνεχεία γράφει την δεύτερη, την οποία έχουμε μέχρι σήμερα εν χρήση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν ένα σεντούκι, ή να το θέσω διαφορετικά, μια πρίκα που παραλαμβάνουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πάνω-πάνω έχουμε του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, αν θέλετε την ακολουθία των προηγιασμένων τιμίων δώρων της Μεγάλης Σαρακοστής, ή τώρα όπως μάθαμε του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, που είναι η παλαιότερη, ο πυρήνας του της είναι ο παλαιότερος, γιατί έχουμε και στοιχεία που υπησέρχονται μετά. Και από κάτω στο σεντούκι μας βρίσκονται περίπου άλλες 40 τέτοιες θείες λειτουργίες, από Ανατολών μέχρι τη Δύση.
0: Μάλιστα. Τώρα, στον πρόλογο του βιβλίου σας, η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου, χαρακτηρίζεται τη Θεία Λειτουργία αυτή έναν μαργαρίτη του λειτουργικού πλούτου της Εκκλησίας. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να αναζητήσετε αυτό τον μαργαρίτη και τελικά να αφιερώσετε μια ολόκληρη μελέτη σε αυτόν?
1: Λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο ότι όταν κάποιος βρει το μαργαριτάρι, πουλάει όλα τα άλλα και αγοράζει το χωράφι που βρήκε το μαργαριτάρι. Αφιερώνεται, δηλαδή αναλώνεται, καταναλώνει τα πάντα προκειμένου να επιτύχει του σκοπού. Ο Κύριος βέβαια το λέει για το πνευματικό μαργαρίτη, για τον ίδιο. Όταν κάποιος δηλαδή ανακαλύψει τον Χριστό, αφιερώνει όλη την ζωή σε εκείνον. Θεώρησα λοιπόν κάτι παραπλήσιο, επειδή βρήκα αυτό το μαργαριτάρι λίγο καταχωσμένο μέσα στο σεντούκι που ανέφερα προηγουμένως, το βρήκα βαθιά μέσα στο σεντούκι της παραδόσεως, και επειδή έχω μία ευλάβεια στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αποφάσισα ότι πρέπει να ασχοληθώ, να κάνω κάτι. Εγώ είμαι άγαμος κληρικός, δεν έχω παιδιά, δεν έχω εγγόνια, οπότε οφείλω στην Εκκλησία του Χριστού να αφήσω και κάτι πίσω μου. Αφιέρωσα λοιπόν χρόνο, κόπο και πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να συγκεντρώσω τη βιβλιογραφία, γιατί οι ξένοι ασχολούνται με τα δικά μας τα μαργαριτάρια, εμείς δεν ασχολούμαστε, τα έχουμε δεδομένα. Έπρεπε λοιπόν να συγκεντρώσω και την τεράστια βιβλιογραφία που υπάρχει στο εξωτερικό, προκειμένου να παραδώσω μία μελέτη, και βεβαίως όχι μόνο μία μελέτη, αλλά και μία θεία λειτουργία που θα μπορεί να τελείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Τελείται. Κάποτε.
1: Δεν τελείται καθόλου, διότι παρότι είναι αρχαία, την παρέλαβαν οι Κόπτες, η Κοπτική Εκκλησία στην Αίγυπτο. Και μάλιστα επειδή είναι η μόνη θεία λειτουργία που αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, οι ευχές δεν αναφέρονται προς τον Θεό Πατέρα, αλλά αναφέρονται όλες προς τον Υιό. Δηλαδή, εσύ Κύριε που σταυρώθηκες, που ανέστης, που, για να καταλήξεις την ευχή μαζί με τον Θεό Πατέρα και με το Άγιον Πνεύμα.
0: Ποια ανάγκη εξυπηρετούσε αυτό?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ζει τις μεγάλες θεολογικές ζυμώσεις του 3ου και 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Υπάρχουν λοιπόν εκείνοι που λένε ότι ο Υιός δεν είναι εισάξιος, δεν είναι ισότιμος με τον Πατέρα, είναι κτίσμα. Είναι οι γνωστοί αριανόφρονες, οι οπαδοί του Αρίου. Και έτσι λοιπόν υποτιμούσαν την θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι Θεός ο Χριστός. Είναι ένας άγγελος, είναι ένα κτίσμα, είναι το πρώτο κτίσμα που εφήβρε ο νους του Θεού, οπότε δεν είναι το ίδιο με τον Θεό Πατέρα.
0: Πιστεύανε ότι αναστήθηκε η Αριανή.
1: Ναι, βεβαίως. Πίστευαν σε όλο το λυτρωτικό έργο του Χριστού, αλλά δεν πίστευαν ότι είναι Θεός.
0: Ότι είναι... Και αναστήθηκε.
1: Και αναστήθηκε. Ο Θεός ανέστησε τον Λάζαρο.
0: Σωστά.
1: Ο Λάζαρος δεν είναι Θεός. Άρα αυτό το οποίο τους κέντριζε ήταν η θεότητα του Χριστού. Και ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν ο Θεολόγος, όπως και ο Μέγας Βασίλειος, αναλαμβάνουν επισκοπές μέσα ακριβώς σε αυτές τις θεολογικές ζυμώσεις. Πρέπει να τονίσουν λοιπόν ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι Θεός, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος, ευρισκόμενος στην Αλεξάνδρεια, που ήταν και το μεγάλο κέντρο των θεολογικών ζυμώσεων, εκεί που ο Άριος μας είχε αναστατώσει πάρα πολύ και έλεγε ότι ο Υιός δεν είναι Θεός, αναγκάστηκε λοιπόν να συγγράψει αυτήν την Θεία Λειτουργία, την οποία, είναι επαναλαμβάνω, την παρέλαβαν οι Κόπτες και την έχουν μέχρι σήμερα στις μεγάλες δεσποτικές εορτές των Θεοφανίων, της Αναστάσεως, προκειμένου να δείξουν ότι ναι, ο Υιός είναι Θεός, και έτσι λοιπόν τιμούν αυτήν την Θεία Λειτουργία. Το κακό λοιπόν είναι ότι επειδή έπεσε στα χέρια τους και η Ορθόδοξη Εκκλησία σταμάτησε να την τελεί, μέσα στις 13 ευχές υπάρχει και μία η οποία είναι παριλαγμένη λίγο για να τους εξυπηρετήσει στην δική τους αίρεση του μονοφυσιτισμού. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Χριστός να μην έχει, ας πούμε, δύο φύσεις, αλλά η Θεία Φύση να απορρόφησε την ανθρώπινη.
0: Αυτό το έκανε ο Άγιος Γρηγόριος?
1: Όχι, το έκαναν οι Κόπτες, ναι, σε μία από τις 13 ευχές της Θείας Λειτουργίας, για να δείξουν ότι αυτή η Θεία Λειτουργία ταιριάζει περισσότερο με την αίρεση τη δική τους.
0: Άρα είναι μια παρέμβαση.
1: Βεβαίως. Και αποδεικνύεται και επιστημονικά στα χειρόγραφα αυτό, ότι υπήρξε, όπως τον λένε οι φιλόλογοι, interpolatio, δηλαδή κάποια άλλη χείρα και όχι του συγγραφέως επενεύει προκειμένου να διαστρεβλώσει το κείμενο. Αυτό βεβαίως τώρα πλέον είναι, έχει αποκαθαρθεί και μπορεί κάποιος να τελέσει αυτήν την Θεία Λειτουργία. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι είναι η μία από τις 13 ευχές. Τα παρέμβλητα στοιχεία έχουν μπει στην άκρη, άρα μπορεί άνετα να τελεστεί.
0: Μάλιστα. Αναφέρεστε, Πατέρα Αυγουστίνε, ιδιαίτερα στη συνάντηση δύο μεγάλων παραδόσεων, της Αλεξανδρινής και της Καπαδοκικής. Τι πήρε η μία από την άλλη και πώς αποτυπώνεται αυτή η συνάντηση στις ευχές της Θείας Λειτουργίας?
1: Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα. Επειδή όμως φοβάμαι ότι θα πρέπει να εμπλακούμε σε πάρα πολλούς επιστημονικούς όρους, κάτι που θα καταστήσει λίγο δύσκολη την συνομιλία μας, να πω τα πιο απλά. Δηλαδή, η καπαδοκική θεολογία δεν υπάρχει ακόμα στις ευχές. Δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος παραμένει στην απλή βιβλική γλώσσα. Μιλάει με εικόνες. Δεν μιλάει ακόμα με πλήρη θεολογία. Δεν χρησιμοποιεί την μεγάλη θεολογία που έχουμε συνηθίσει στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο όταν διαβάζουμε τους θεολογικούς του λόγους. Εκεί λοιπόν, επαναλαμβάνω, ακολουθεί την Αλεξανδρινή παράδοση, που είναι μια παράδοση γεμάτη από εικόνες, χρησιμοποιεί την βιβλική γλώσσα που είναι πιο απλή και όχι τόσο θεολογική. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση της Αλεξάνδρειας. Έτσι. Τι πήρε όμως από την καπαδοκική παράδοση ο Άγιος? Την υπόλοιπη θεολογία. Δεν πήρε δηλαδή την ορολογία, τους όρους, αλλά πήρε όλη τη θεολογία, ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι άτρεπτος, ασύγχυτος, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Άρα έχουμε την θεολογία από τον Πόντο, αλλά διατηρεί την γλώσσα, την βιβλική, της Αλεξανδρινής παραδόσεως.
0: Πολύ ωραία όσα, και με απλό τρόπο καταλάβαμε τι σημαίνει αυτό που μας λέγεται, και έτσι το είναι πολύ όμορφο. Τώρα, ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος συνέγραψε ολόκληρη τη λειτουργία όπως έχει φτάσει μέχρι εμάς? Ας πούμε, ιστορικά το βεβαιώνουμε αυτό?
1: Πάντοτε αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι ό,τι χειρόγραφα έχουμε, τα έχουμε συνήθως μετά τον 9ο αιώνα. Να θυμίσω γενικά ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το ανατολικό της κομμάτι συνταράχθηκε από την οικονομαχία. Η οικονομαχία δεν είναι μόνο αυτό που μαθαίναμε στα σχολεία και πάμε λίγο παρακάτω, δηλαδή καταστρέφονταν οι εικόνες από τους οικονομάχους, και αυτό ήταν μόνο το φαινόμενο. Φανταστείτε ότι τα χειρόγραφα είχαν απεικονίσεις του Χριστού,
0: οπότε
1: της Παναγίας.
0: Οπότε και αυτά καταστρέφονται.
1: Μπράβο. Μπράβο. Οπότε έρχεται η μεγάλη επανάσταση επί Ιερού Φωτίου, ο γνωστός μας Άγιος Φώτιος, ο οποίος μέσα στα καλλιγραφικά εργαστήρια του οποίου αρχίζει πλέον να αντιγράφεται όλη η χριστιανική γραμματεία και η Θύραθεν, δηλαδή οι αρχιέλληνες, σοφοί και τα λοιπά, τον 9ο αιώνα, με μικρογράμματη πλέον γραφή. Εγκαταλείπουμε τα κεφαλαία γράμματα και χρησιμοποιούμε την μικρογράμματη γραφή προκειμένου σε έναν κώδικα, σε ένα βιβλίο, να χωρέσουν περισσότερες πληροφορίες. Αυτό λοιπόν κατέστησε περίεργο το ερώτημα εάν κάτι που έχουμε είναι από τα χέρια του συγγραφέα. Εμείς ό,τι μπορούμε να πούμε είναι από τον 9ο αιώνα και μετά με βεβαιότητα που έχουμε τα χειρόγραφα. Η προηγούμενη παράδοση κατά το 99,9% έχει χαθεί. Παραδείγματος χάρη, την Αγία Γραφή την έχουμε μόνο σε 4 μεγαλογράμματους κώδικες, δηλαδή του 4ου και του 5ου αιώνος.
0: Πάλι καλά που βρέθηκαν και αυτοί.
1: Βέβαια. Αυτό βέβαια δεν δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ένα βιβλίο όταν το έχουμε σε πρώτη έκδοση και εξαντληθεί, βγάζουμε τη δεύτερη, βγάζουμε την τρίτη. Αν κάποιος έχει την τρίτη έκδοση, έχει το βιβλίο στα χέρια του, δεν είναι ανάγκη να έχει την πρώτη. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει χειρόγραφη παράδοση. Από τον έναν στον άλλον να αντιγράφεται και να συνεχίζει ένα κείμενο να επιβιώνει μέσα στους αιώνες. Οπότε το ερώτημα, αν είναι από τα χέρια ακριβώς του Αγίου Γρηγορίου, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε το αυτόγραφό του, το χειρόγραφό του.
0: Ναι.
1: Ξέρουν όμως ότι οι μαρτυρίες, okay. Όταν βεβαιώνουν αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε και εμείς να τις αμφισβητήσουμε. Και μην ξεχνάτε ότι με την Κοπτική Εκκλησία ήρθαμε σύντομα σε διάσταση, δηλαδή από τον 5ο αιώνα. Άρα για να την έχουν διατηρήσει αυτοί από τον 5ο αιώνα, είναι τόσο αρχαία. Έτσι.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, η Θεία Μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου, εκδόσεις Γρηγόρη, για σας που ρωτάτε, του Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου, τον οποίο έχουμε εδώ και τον ρωτάμε πράγματα από τα οποία δεν γνωρίζουμε. Αφιερώνεται στο βιβλίο σας, πατέρα Αυγουστίνε, ένα ολόκληρο μέρος στη θεολογία της αναφοράς. Έτσι, για έναν ακρότη που δεν γνωρίζει τη λειτουργική ορολογία, τι είναι η αναφορά και γιατί βρίσκεται στην καρδιά της Θείας Ευχαριστίας?
1: Πολύ ωραία. Είπαμε ότι το διάγραμμα της Θείας Λειτουργίας είναι είσοδος μας στο ναό. Τα αναγνώσματα, δηλαδή ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, παλαιότερα υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα, το οποίο τώρα έχει μετακυλιστεί στον Εσπερινό της προηγούμενης ημέρας. Εν συνεχεία το κήρυγμα του Προεστώτος, είτε ήταν επίσκοπος είτε ήταν πρεσβύτερος αυτός, και μετά μπαίναμε στην αναφορά, δηλαδή στο γεγονός ότι ερχόταν το ψωμί, το κρασί και το νερό από τους πιστούς και ο ιερέας τα ανέφερε, τα ανέπεμπε, δηλαδή προσευχόταν και τα δόριζε στον Θεό, προκειμένου ο Θεός να στείλει το Πνεύμα του Άγιον και να τα καταστήσει σώμα και αίμα του Χριστού και να μεταλάβουν οι πιστοί. Αυτό ονομάζεται αναφορά, δηλαδή η λειτουργική ανάπεμψη ευχών προς τον Θεό, προκειμένου να καταστήσει το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί πολλές ορολογίες τις λέμε, τις ξαναλέμε και μένουν στο μυαλό μας χωρίς κάποια εξήγηση. Και είναι καλό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Γι' αυτό όταν είπα προηγουμένως ότι έχουμε περίπου 40 με 50 θείες λειτουργίες, εννοούμε διαφορετικές λειτουργικές αναφορές. Ένα σύστημα δηλαδή 40 με 50 λειτουργικών ευχών προς τον Θεό, προκειμένου να καταπέμψει το Πνεύμα του Άγιον και να μετατρέψει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού.
0: Πάντως έχετε μια διάθεση, έτσι, και μια αγάπη προς αυτές τις λειτουργίες, γιατί έχετε γράψει και στο παρελθόν την Θεία Μυσταγωγία του Αγίου Αμβροσίου, του Επισκόπου Μεδιολάνων, ο οποίος γιορτάζει στις 10 Οκτωβρίου.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
0: Και πάλι ασχοληθήκατε με αυτό. Τι σας κάνει να ασχολείστε έτσι με αγάπη με αυτό, πατέρα Αυγουστίνε?
1: Σε αυτό που ονομάζουμε παράδοση και προηγουμένως το παρομοίωσαμε σε ντούκι, υπάρχουν πάρα πολλοί μαργαρίτες μέσα. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι να έχουμε μία γνώση καλή του παρελθόντος για το πού στεκόμαστε σήμερα. Όταν, παραδείγματος χάρη, τελούμε την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, να έχουμε αίσθηση ότι αυτά δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα. Η λατρεία μας είναι λογική. Δεν ήρθε εξ ουρανού χωρίς ο άνθρωπος να βάλει και αυτό στο χεράκι του. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει και εγώ να βάλω το χεράκι μου, να βγάλω από κάτω-κάτω από το σεντούκι αυτά που είναι καταχωσμένα. Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι εκείνος ο Άγιος ο οποίος δεν φοβήθηκε να σταθεί στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου απ' έξω, να κλείσει τις πόρτες και να πει στον Μέγα Θεοδόσιο: «Δεν σου στρώνω κόκκινο χαλί, δεν σε υποδέχομαι, βγήκα έξω για να σε σταματήσω να μην μπεις στη λειτουργία». γιατί ο Μέγας Θεοδόσιος μετά από μια στάση στην Κωνσταντινούπολη σκότωσε μέσα στο αμφιθέατρο 40.000 στασιαστές. Ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε εξουσιαστής και εξουσιομανής και πλανητάρχης όταν διακυδευόταν η εξουσία του. Και ο Μέγας Θεοδόσιος, Μέγας και αυτός, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να διαχειριστούμε την εξουσία που έχουμε στα χέρια μας. Όταν εκείνος λοιπόν ένιωσε ότι οι Θεσσαλονίκοις στασιάζουν έναντι της Κωνσταντινούπολης, ότι δεν τον θέλουν, αποφάσισε λοιπόν να στείλει στρατό μέσα στο αμφιθέατρο με το πρόσχημα ότι θα συνομιλήσουν με τον Αυτοκράτορα, και αντί για συνομιλία πέθαναν μέσα στα αίματά τους οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι εξ αυτών βεβαίως ήταν ειδωλολάτρες. Η Θεσσαλονίκη είχε καταστεί τότε κέντρο των ειδωλολατρών να στασιάζουν εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Το ότι ήταν ειδωλολάτρες δεν σήμαινε. Ήταν πολύ σημαντικό, συγγνώμη, για τον Άγιο Αμβρόσιο, ήταν οι 40.000 ψυχές. Οπότε έκλεισε την πόρτα του καθεδρικού ναού των Μεδιολάνων, του Μιλάνου του σημερινού, και είπε στον Αυτοκράτορα: δεν μπαίνεις μέσα, είσαι δολοφόνος. Θα δηλώσεις έμπρακτη μετάνοια και μετά θα σε υποδεχτούμε. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Θεοδόσιος αναγκαστικά έστρεψε τα νότα και έφυγε. Αργότερα βεβαίως μας λέει η εκκλησιαστική ιστορία για την μετάνοιά του και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού, όταν μπορεί να ορθώνεται εναντί της εξουσίας. Ναι. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Αμβρόσιος.
0: Πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε για τον Άγιο Αμβρόσιο, ήταν ηρωική φύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Έπαιρνε τον χριστιανισμό στα σοβαρά. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβαινε ότι μόνο με τον χριστιανισμό δηλαδή μπορεί να αλλάξει η ανθρώπινη κοινωνία, και δεν σήμαινε τίποτα για αυτόν το ότι είχε απέναντί τον Αυτοκράτορα. Είχε απέναντί έναν πιστό ο οποίος είχε δολοφονήσει 40.000 ψυχές, οπότε έπρεπε να μπει στη θέση του.
0: Και εκείνος λοιπόν τι έκανε για την θεία μυσταγωγία, ας πούμε. Ναι.
1: Ο Άγιος Αμβρόσιος λοιπόν.
0: Ήταν παλιότερη, ξέρουμε, ας πούμε, χρονικά. Πού στέκεται αυτό?
1: Βεβαίως, μιλάμε για τον 4ο αιώνα πάντοτε, για τον χρυσό αιώνα της Εκκλησίας μας, ο 4ος αιώνας. Ο Άγιος Αμβρόσιος, και αυτός φίλος του Μεγάλου Βασιλείου, δεν είναι.
0: Δηλαδή και αυτές οι 40 που μας είπατε μυσταγωγίες είναι όλες τον 4ο αιώνα?
1: Όχι, όχι, κάποιες είναι νωρίτερα και κάποιες λίγο αργότερα. Έχουμε έναν μεγάλο πλούτο και στη Δύση και στην Ανατολή. Ο Άγιος Αμβρόσιος, όπως και ο Μέγας Βασίλειος, ανέλαβαν τις επισκοπές τους μετά από αριανόφρονες επισκόπους. Δηλαδή επισκόπους που είχαν στη λατρεία τους τα δόγματα του Αρίου, ότι ο Υιός είναι κατώτερος του Θεού και Πατρός. Αναγκάστηκαν λοιπόν και οι δύο να γράψουν θείες λειτουργίες, προκειμένου με τις ευχές να κατηχούν τον κόσμο για τα ορθά δόγματα. Το ίδιο έπραξε ο Μέγας Βασίλειος, και έχουμε και την αλληλογραφία που αποστέλει προς τον Άγιο Αμβρόσιο και τις απαντήσεις του Αγίου Αμβροσίου σχετικά με αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και ο Άγιος Αμβρόσιος περισσότερο τίνει προς την Ανατολή ως λατρεία και ως θεολογία παρά προς τη Δύση, παρότι η Θεία Λειτουργία είναι γραμμένη στα λατινικά. Το βιβλίο όμως που έχετε μπροστά σας δεν είναι στα λατινικά, είναι στην εκκλησιαστική γλώσσα τη δική μας, την Ορθόδοξη. Αυτό έγινε κατά παρότρινση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο οποίος έχει σε μεγάλη ευλάβεια τον Άγιο Αμβρόσιο. Όταν βρισκόταν και στην Αυστραλία, δημιουργήθηκε ένα γεγονός εκεί με τους Αγγλικανούς που ήθελαν να προσέλθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και ο ίδιος λοιπόν πρότεινε να χρησιμοποιήσουν όχι τον μεγάλο πλούτο της λατρείας που έχουμε οι Ορθόδοξοι με τους κανόνες, τα τροπάρια, τους όρθους που είναι πολύ δύσκολα για τους ξένους να ακολουθήσουν, αλλά μια απλοποιημένη μορφή λατρείας, υποδεικνύοντας τον Άγιο Αμβρόσιο, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο δεν έχει γράψει μόνο Θεία Λειτουργία, έχει γράψει και ορολόγιο, έχει γράψει και ευχολόγιο, και ακολουθεί την θεολογική παράδοση της Ανατολής. Ένα απλό παράδειγμα: όταν γίνονται εγγένεια ναού πρέπει να μπουν λείψανα στην Αγία Τράπεζα, αυτό που ακολουθούμε εμείς στην Ανατολή, πράγμα που δεν το έχει η Δύση. Άρα ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Αμβρόσιος είναι τα λατινικά, οι θεολογικές του καταβολές είναι στην Ανατολή, λόγω του φίλου του, του Μεγάλου Βασιλείου και των θεολογικών ζυμώσεων που γίνονταν στην καθημάς Ανατολή. Το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν έχει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Αμβροσίου, όχι στα λατινικά, αλλά στην δική μας την εκκλησιαστική γλώσσα, σε μία θα λέγαμε απλή καθαρεύουσα. Αυτή είναι η συμβολή του υποφαινομένου.
0: Άγιος Αμβρόσιος λοιπόν και Γρηγόριος Ορθολόγος στις Μυσταγωγίες. Μιλάμε για αυτά τα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα, και έχουν χαθεί ας πούμε αυτές οι γνώσεις με τον χρόνο, και είναι ωραία που ασχολούμαστε και βγαίνουν τέτοια καλά βιβλία. Έτσι, και για εσάς που ρωτάτε, η Θεία Μυσταγωγία του Γρηγορίου του Θεολόγου είναι από τις εκδόσεις Γρηγόρη, φίλοι μας, αλλά μπορείτε να βρείτε και το βιβλίο του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου με Διολάνων, τη Θεία Μυσταγωγία. Λίγα τεύχη έχουν μείνει, έτσι νομίζω.
1: Ναι, και θα πρέπει να απευθυνθούν στο Ναό της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας να μιλήσουν μαζί μου, αν τυχόν ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο βιβλίο.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να έχει και συνέχεια αυτό το βιβλίο, και να πούμε ότι η Θεία Μυσταγωγία του Γρηγορίου του Θεολόγου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και εγώ το θαύμασα πιάνοντάς το και εξωτερικά, εκτός από εσωτερικά, γιατί για το εσωτερικό του μιλάμε με τον πατέρα Αυγουστίνο, αλλά εξωτερικά είναι ένα κοτσωμένο θαυμάσιο βιβλίο που σου φέρνει έτσι μια πολύ ωραία διάθεση να το πιάσεις, να το χαρείς με όλα και με την αφή. Και με την όραση, ας πούμε, να το διαβάσουμε.
1: Οι εκδόσεις Γρηγόρη και Θείος Σεφεριάδης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας εξέπληξαν όλους. Έχουν προσέξει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Το χαρτί συνθετικό, αλλά λέγεται silk και πραγματικά είναι σαν να αγγίζεις με τάξη. Έχει μια πολύ ωραία υφή. Η γραμματοσειρά είναι ευανάγνωστη και έκτυπη, δηλαδή πάρα πολύ δυνατή. Μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και με προβλήματα οράσεως όπως είμαι εγώ, να διαβάσουν το κείμενο της εισαγωγής, με πάρα πολλά επίτητλα και βινιέτες, σχέδια δηλαδή, και με πολύ ωραία γραμματοσειρά για το λειτουργικό κείμενο, τα οποία σχέδια είναι από το εξωτερικό, δηλαδή υπερεύημεν εαυτούς, και ζητήσαμε τη συμβολή του εξωτερικού προκειμένου να βάλουμε πάρα πολύ ωραία σχέδια μέσα στο λειτουργικό κείμενο και να μην είναι ένα συνεχόμενο κείμενο που σε κουράζει, αλλά με πολύ ωραία σχέδια τα οποία θα δείχνουν και στο λειτουργό ότι τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τη λιτανία, τώρα είναι η στιγμή του Ευαγγελίου και του Κηρύγματος, τώρα μπαίνουμε στην αναφορά, τώρα κάνουμε την Α ή την Β κίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά τον κύριο Σεφεριάδη για την φροντίδα αυτή που έδειξε σε αυτό το παιδάκι μου.
0: Είναι το παιδάκι σας, ακριβώς, και είναι χαρά αυτή την εποχή που τα βιβλία δυσκολεύονται πραγματικά λόγω των συνθήκων, έτσι είναι η δική μας εποχή, να βγαίνουν τόσο καλά βιβλία. Αυτά δίνουν μία όθηση, θα έλεγα, στον άνθρωπο να τα πάρει, να διαβάσει και να αντισταθεί σε αυτό όλο το συμφερτό που γίνεται από γνώσεις, από πληροφορίες μάλλον, όχι γνώσεις.
1: Πληροφορίες, σωστά.
0: Εδώ έχουμε γνώση. Ένα από τα κεφάλαιά σας, πατέρα Αυγουστίνε, έχει έναν πολύ όμορφο τίτλο. «Η ποίηση των ευχών της Θείας Λειτουργίας». Μιλάτε για εικονοπλασία, καλλιέπεια, ρυθμό και ρήμα. Μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε τις λειτουργικές ευχές και ως υψηλή ποίηση, και αυτή η ομορφιά της γλώσσας υπηρετεί απλώς την αισθητική ή αποτελεί και έναν τρόπο, ας πούμε, θεολογικό, θεολογίας?
1: Πολύ ωραία. Με ρωτήσατε προηγουμένως για ποιον λόγο ασχολήθηκα με αυτή τη Θεία Λειτουργία και όχι με κάποια άλλη. Να υπενθυμίσουμε ότι τον όρο θεολόγος στην Εκκλησία μας έχουν μόνο τρεις άνθρωποι. Παρότι οι μεγάλοι θεολόγοι είναι ο Ιερός Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι μεγάλοι θεολόγοι. Είναι. Η Εκκλησία μας όμως έδωσε τον τίτλο θεολόγος σε τρεις ανθρώπους. Στον Άγιο Ιωάννη τον θεολόγο, τον Ευαγγελιστή, τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο και τον Σιμεών, τον νέο θεολόγο, τον 11ο αιώνα. Γιατί σε αυτούς τους τρεις? Οι άλλοι δηλαδή δεν θεολογούσαν? Τι έλεγαν, ψέματα ή φαντασίες του μυαλού? Επειδή και οι τρεις είναι ποιητές. Ποιητής ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με εικόνες στην Αποκάλυψή του. Κάνει ποίηση μεγάλη στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και θα μπορούσαμε κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε. Ποίηση με στίχους κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έχει έπει, δηλαδή ποίηματα σε πάρα πολλούς στίχους και ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Ποίητης, με δογματικά, με ποιηματικά, με ηθικά, με κοινωνικά, απ' όλα. Και βεβαίως μεγάλος ποιητής της ανθρώπινης καρδιάς, με τις ευχές του, μέσα στις κατηχήσεις του είναι και ο Όσιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν διαβάζει κάποιος τον Όσιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, εκεί λοιπόν προσπαθεί να σου παρουσιάσει τα δογματικά ζητήματα, ξεφεύγει το μυαλό του, πυρπολείται η καρδιά του και η γραφίδα του αρχίζει και αναλύεται σε ποιητική έμπνευση προς τον Χριστό. Τρεις λοιπόν οι θεολόγοι, ποιητές και οι τρεις, μεγάλοι ποιητές της Εκκλησίας μας, και αυτό το βλέπουμε και στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Προσπαθεί με εικόνες να μας φέρει σε συναίσθηση, σε φιλότιμο και να μας δηλώσει και το μεγαλείο του Θεού, δηλαδή την αγάπη του Θεού, τι χρειάστηκε να κάνει για να μας σώσει. Γι' αυτό λοιπόν και προσπάθησα και από φιλολογικής πλευράς να προσεγγίσω το θέμα, δηλαδή γιατί είναι ποίηση. Έχουμε ποίηση γιατί χρησιμοποιεί πολύ ωραίες εικόνες. Λέει παραδείγματος χάρη ότι εσύ Κύριε είσαι αυτός ο οποίος με την εφάπλωση των χειρών σου, δηλαδή με το άνοιγμα των χειρών σου, διέριξα στο χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Μέσα σε μία εικόνα σου δείχνει σωστά αυτό το απότομο, το αποφασιστικό, το βίαιο ενός ανθρώπου που ενώ έχει στα χέρια του τα γραμμάτια του συνανθρώπου του, εκείνος αποφασίζει να σκίσει το χειρόγραφο. Δεν το θέλω. Και τι ωραία που το λέει με την εφάπλωση των χειρών σου, δηλαδή την ώρα που σου άνοιγαν τα χέρια στο σταυρό για να σε σταυρώσουν, εσύ εκείνη την ίδια στιγμή με αυτά τα χέρια έσκιζε στο χειρόγραφο. Πάτε ράφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Η εικόνα λοιπόν αυτή δεν μπορεί να μη σε φιλοτιμήσει. Και τι ωραία που επαναλαμβάνω που καταφέρνει να συμπλέξει δύο διαφορετικά πράγματα. Τη στιγμή του σταυρού και τη στιγμή της χρεολυσίας. Το σκίσιμο των γραμματείων που έχουμε ως ανθρωπότητα. Η εικονοπλασία λοιπόν είναι το ένα, η καλλιέργεια είναι το άλλο, χρησιμοποιεί επίθετα πολλά. Λέει παραδείγματος χάρη το ασθενές της φύσεως ημών το κατόβριθον. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτή η λέξη. Κάτω είναι το κάτω και το βρύθο είναι το γνωστό βρύθο, λέμε ένα κείμενο βρύθι λαθών, δηλαδή είναι γεμάτο, κατάφορτο από λάθη. Πώς γίνεται λοιπόν το ασθενές της φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως να είναι κατόβριθον? Είναι αυτό το οποίο είχε τόσες πολλές αμαρτίες στην πλάτη του που σερνόταν κάτω, κατόβριθον, κατάφορτο από τις αμαρτίες που δεν μπορούσε να ανανεύσει, να κοιτάξει προς τον ουρανό και αν δεν ερχόσουν εσύ να μας σηκώσεις θα σερνόμασταν σαν τα έρπετα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην ελληνική γραμματεία. Είναι ένα επίθετο που πλάθει με τα χέρια του ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να δείξει την κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως. Λένε κάποιοι θα σωθώ από μόνος μου, έχει ο άνθρωπος μέσα τη δύναμή του να σωθεί. Και πώς θα νικήσεις τα γυρατιά, τον πόνο, το θάνατο. Το ασθενές της φύσεως ημών ήταν κατόβριθον. Δεν ήμασταν μόνο ασθενείς, σερνόμασταν κάτω σαν τα ερπετά, σαν το φίδι. Σαν εκείνο που ήρθε και είπε ότι ακολούθησε την αμαρτία και θα ανοίξουν τα μάτια σου και ακολούθησέ με. Δηλαδή ο διάβολος μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό μιλάμε για καλλιέργεια στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, για ποίηση των ευχών. Δεν είναι τυχαίες οι ευχές του. Ή σε άλλο σημείο νιώθει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την ώρα που αναπέμπει ευχές προς τον Θεό σαν τον δίκαιο Ιώβ. Τι έκανε ο δίκαιος Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης? Είχε παιδιά, είχε αγόρια και κόρες. Αυτά λοιπόν είχαν μία συνήθεια, όπως έχουν όλοι οι νέοι άνθρωποι, να κάνουν πάρτι, συμπόσια. Φοβότανε λοιπόν ο Ιώβ μήπως από τον πολύ τον πότο, δηλαδή από το πολύ πιωτή, κάνουν και πράγματα ανάρμοστα ή μιλήσουν άσχημα προς τον Θεό και βλασφημίσουν ή μήπως τα αγόρια του πειράξουν τα κορίτσια, γιατί τότε βρισκόμαστε σε άλλες εποχές. Κάθε πρωί λοιπόν σηκωνόταν, έκανε θυσία για τα παιδιά του, να συγχωρήσει ο Θεός τα παιδιά του αν τυχόν διανοήθηκαν κάτι άσχημο εναντίον του Θεού ή αν έπραξαν κάτι άσχημο ο ένας προς τον άλλον. Ο Άγιος Γρηγόρης λοιπόν ο Θεολόγος νιώθει την ώρα που τελεί την Θεία Ευχαριστία, ως άλλος Ιώβ. Δηλαδή ότι αναπέμπει αυτή την Θεία Ευχαριστία προκειμένου ο Θεός να συγχωρήσει τους χριστιανούς αν τυχόν διανοήθηκαν κάτι έναντι του Θεού ή αν έχουν διαπράξει κάτι το άδικο ο ένας προς τον άλλον.
0: Και αυτό είναι θεολογία. Όλα αυτά. Έτσι, Πάτερ.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό είπα, δεν χρησιμοποιεί την καπαδοκική θεολογία που τον ξέρουμε και είναι σύνηθες, αλλά τις βιβλικές εικόνες προκειμένου να διαμορφώσει αυτήν την εξαιρετική θεία λειτουργία.
0: Θα είχα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά δυστυχώς ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης μας απειλεί με το χρόνο και θέλω κάτι τελευταίο. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου σας περνάτε από την επιστημονική και θεολογική μελέτη σε ιδέες για κήρυγμα. Γιατί θεωρήσατε σημαντικό να γίνει αυτό το πέρασμα? Θέλατε να μην μείνει η μελέτη αυτή στα χέρια των ειδικών, αλλά να φτάσει στον κληρικό και τελικά στον απλό πιστό?
1: Η έκδοση αυτή έχει βεβαίως τον επιστημονικό της χαρακτήρα, αλλά ήθελα να είναι και χρηστική, να μπορεί δηλαδή ένας κληρικός να την τελέσει. Πώς θα την τελέσει αν δεν βάλει και τους ανθρώπους στο κλίμα της εποχής ή στην θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου? Γι' αυτό λοιπόν έδωσα 4 πρακτικά κηρύγματα με τα οποία να μπορεί πρώτα να ωφεληθεί ο ίδιος ο κληρικός, και αυτό θα το πρότεινα, δηλαδή πριν κάποιος διαβάσει την εκτενέστατη εισαγωγή να περάσει να δει πρώτα αυτά τα 4 κηρύγματα, να καταλάβει τη μοναδικότητα του κειμένου και της συγκεκριμένης θείας λειτουργίας και εν συνεχεία αν θέλει να διαβάσει το ιστορικό μέρος που είναι και αρκετά επιστημονικό και μπορεί για κάποιους να είναι δύσκολο, αλλά είναι και η έτοιμη τροφή για τους πιστούς μας, να μπορεί ένας κληρικός με το σχεδιάγραμμα το οποίο δίνεται και αναλυτικά βεβαίως που γράφεται μετά το κήρυγμα το συγκεκριμένο, να μπορέσει να κατατοπίσει και τους χριστιανούς.
0: Μάλιστα. Πάτερ Αγουστίν, ύστερα από όλη αυτή τη μελέτη των ευχών αυτής της αρχαίας λειτουργίας, υπήρξε κάποια συγκεκριμένη ευχή ή φράση που άγγιξε εσάς προσωπικά και αν μπορούμε να πούμε, ίσως άλλαξε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε έτσι αυτά τα λειτουργικά ή λειτουργείτε? Για να κλείσουμε, ας πούμε, αυτήν την εκπομπή με αυτό.
1: Πολύ ωραία. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι αυτή η Θεία Λειτουργία είναι αποκομμένη από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι, διότι από αυτές τις 13 ευχές που διασώζονται, η μία χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα και στου Μεγάλου Βασιλείου και στου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι αυτή η περίφημη ευχή ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Είναι η ευχή που λέει ο ιερέας την ώρα που θυμιάζει κατά την στιγμή του χερουβικού, δηλαδή πριν ακριβώς αναπέμψει τα δώρα προς τον Κύριο, πριν γίνει η μεγάλη είσοδος. Φανταστείτε λοιπόν πόσο αρχαία είναι αυτή η Θεία Λειτουργία που την απέσπασε η Εκκλησία, ποιος, πότε και γιατί είναι άγνωστον, την απέσπασε από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και την ενέταξε στον Μέγα Βασίλειο και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Είναι ένα κομβικό σημείο και για την ορθοδοξότητα της Θείας Λειτουργίας και βεβαίως για την αρχαιότητά της. Είναι μια από τις υπέροχες ευχές που έχει διασώσει η Ορθόδοξη Λατρεία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τελειώσαμε με κάτι αποκαλυπτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θερμά, για την παρουσία σας σήμερα εδώ, για όσα μας είπατε και για τη Θεία Μυσταγωγία του Γρηγορίου του Θεολόγου, αλλά και για του Αγίου Αμβρουσίου Επισκόπου Μεδιολάνων, τη Θεία Μυσταγωγία. Η πρώτη μπορεί να τη βρει κανείς από τις εκδόσεις Γρηγόρη, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, να την παραγγείλετε. Η δεύτερη του Αγίου Αμβροσίου είναι λιγότερα τα αντίτυπα που υπάρχουν, όμως μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυστηριωτήσης, όπου είναι ο προϊστάμενος και ο πατήρ Αυγουστίνος, και να μιλήσετε γι' αυτό. Ωστόσο, ευχόμαστε εμείς να βγει και ο Άγιος Αμβρόσιος σε τέτοια καλή έκδοση και σε τέτοιο καλό βιβλίο όπως αυτό. Η Θεία Μυσταγωγία λοιπόν Γρηγορίου του Θεολόγου, φίλοι ακροατές, για εσάς που ρωτάτε.

0: κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντάς την με καταχρηστόν τρόπο. Το βιβλίο αυτό εμπλουτίζεται με ωραίο εικαστικό υλικό και τα έσοδα του βιβλίου αυτού προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Μολόν λαβέ, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Όσο για εσάς που ρωτάτε για την θεία μυσταγωγία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, μπορείτε να το παραγγείλετε στο 210-36-37-016. Επαναλαμβάνω, 210-36-37-016 και το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων είναι στην Ιπποκράτου 43. Η θεία μυσταγωγία Γρηγορίου του Θεολόγου του πατρός Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Εκδόσεις Γρηγόρη και πάλι. Να είστε φίλοι μας όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Ώρα Ελλάδος, μία.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα. Οικογενειακά.

0: Οικογενειακά ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία». Θα ξεκινήσω λέγοντας το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440. Εκεί μπορεί ο καθένας από εσάς να γραφτεί συνδρομητής στο περιοδικό, πράγμα το οποίο θα το επιθυμούσαμε πολύ και πιστεύουμε ότι δεν θα το μετανιώσετε επουδενή. 210 λοιπόν 46-21-440 και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε να πάρετε μέσω της γραμματείας του περιοδικού. Σήμερα στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας είναι ο διευθυντής του περιοδικού, ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης της Πειραϊκής Εκκλησίας Γιώργος Ανανιάδης και δύο μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο ομιλών Γιώργος Μπάρλας. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θυμίζουμε και τα τηλέφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας και αυτή την Παρασκευή με αφορμή το τεύχος 363 που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2023 και έχει αφιέρωμα με τίτλο «Η Διακονία». Ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο και ευρύ, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα με αφορμή τα κείμενα του περιοδικού. Διαβάζω κάποια από αυτά που υπάρχουν μέσα στο αφιέρωμα «Η Διακονία». «Ως άγγελος του υψίστου», του πατρός Μιλτιάδη Ζέρβα, «Η Διακονία του Λόγου», του Γιώργου Ανανιάδη, «Συναξάρια Αγίων Διακόνων», «Με λαβίδα την ψυχή», του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου, ένα κείμενο του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού, «Η Ιεροσύνιος Διακονία», «Εξουσία και Διακονία Σπύρου Κουτρούλη», «Η ζωή του Χριστού Κέντρο Ιερατικής Διακονίας», «Ιερομονάχου Γρηγορίου του Αγιορείτου», «Η ιστορία του θεσμού των διακονισών» του Ευαγγέλου Θεοδόρου, «Από τον εθελοντισμό στη Διακονία» του Ηλία Λιαμή, «Η Διακονία ως τόκος επιγνώσεως» του Γιώργου Καστρινάκη και υπάρχουν και συναξάρια μνήμη Οσίων και Αγίων Διακόνων. Θυμίζω ότι σε κάθε τεύχος, πέρα από το αφιέρωμα, το περιοδικό έχει πολλά κείμενα θεολογικού, πνευματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος μαζί με τις ειδήσεις που τρέχουν κάθε μήνα. Λοιπόν, η διακονία, πατέρα Μιλτιάδη, ένα θέμα το οποίο έχει όντως πολλές πλευρές και εκκλησιαστικές και ευρύτερες.
2: Ναι, να ξεκινήσω, Γιώργο, με αυτό που είπες, το ευρύτερες. Νομίζω αυτό ήταν που έτσι λίγο μας έκανε στη Συντακτική Επιτροπή να αποφασίσουμε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και με μια άλλη σειρά θεμάτων που είναι στην ίδια γραμμή. Ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει, θα λέγαμε, βαλθεί, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι υπερβολικό, αλλά επιτρέψτε μου να το πω, έχει βαλθεί λίγο να βγάλει από το λεξιλόγιο μας, το λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής, το λεξιλόγιο του κοινού μας βίου, του δημόσιου λόγου, έννοιες οι οποίες έχουν ένα εκκλησιαστικό περιεχόμενο. Η διακονία μέσα στην κοινωνία είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει αποτελέσει για αιώνες έναν κοινό τρόπο, ένα κοινό τρόπο του ελληνικού τρόπου, μια κοινή βάση του ελληνικού τρόπου. Στις μέρες μας, παρά τα αυτά, νομίζω ότι ο όρος αντιμετωπίζεται με μια δυσπιστία ή σαν να μην μπορούμε να καταλάβουμε, σαν να μην μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να αγγίξουμε αυτόν τον όρο, όπως και πολλούς άλλους, θα έλεγα, που έχουν έτσι μια παρόμοια εκκλησιαστική προέλευση.
1: Μα σίγουρα οι λέξεις μετάνοια, ας πούμε, οι λέξεις αμαρτία και άλλες απουσιάζουν από το σημερινό λεξιλόγιο.
2: Ναι, ναι, νομίζω όλες αυτές οι λέξεις και πολλές άλλες, οι οποίες όμως είναι τόσο, τόσο έντονες μέσα στη ζωή μας, έχουν αρχίσει λίγο να απομακρύνονται από το νόημά τους. Γι' αυτό πολλές φορές μέσα στο τεύχος του περιοδικού θέλουμε να προσεγγίσουμε τις λέξεις. ίσως και γι' αυτό στο συγκεκριμένο αφιέρωμα ο τίτλος είναι ακριβώς μόνο αυτή η λέξη, η διακονία. Ότι χωρίς οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να στολίσει τον τίτλο, να τον, έτσι, να του δώσει μια έκταση, μένουμε μόνο σε αυτή τη λέξη, η διακονία. Και ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τη διακονία σε αυτές τις δύο διαστάσεις. Την κοινωνική διάσταση, τι σημαίνει δηλαδή μια κοινωνία που τα πρόσωπα καλούνται να διακονήσουν τον κοινό μας βίο, αλλά και, και τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη και το κάθε πρόσωπο που όλοι μας έχουμε ανάγκες. Υπάρχουν άνθρωποι που μας διακονούν, αλλά και να δούμε και το υπόβαθρο αυτής της διακονίας, που είναι, θα λέγαμε, η διακονία με την εκκλησιαστική έννοια και ιδιαίτερα θα λέγαμε και την διακονία μέσα στα πλαίσια της ιεροσύνης, ως ένας βαθμός της ιεροσύνης, αλλά και ως ένας τρόπος της ιεροσύνης. Γι' αυτό και τα κείμενα του Τεύχους μοιράζονται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άξονες, στην κοινωνία και στην εκκλησία, χωρίς αυτά τα δύο να είναι σε μια απόλυτη αντίθεση, αλλά σε μια ενότητα.
1: Να ξεκινήσουμε από την εκκλησιαστική διακονία. Ποιο είναι το περιεχόμενο της λέξης διακονία για τη δική μας παράδοση? Είναι η έννοια της προσφοράς? Μπορεί να απαντήσει οποιοσδήποτε, όποιος προλάβει. Λοιπόν, Γιώργο.
3: Η έννοια της διακονίας νομίζω ότι έχει ένα θεολογικό υπόβαθρο και ένα θεολογικό κέντρο, το οποίο δεν είναι άλλο από την ίδια τη θυσία του Χριστού. Μπορεί να φαίνεται αυτό λίγο ως άλμα, πώς διακονούμε και η θυσία του Θεού και η θυσία του Χριστού, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το κέντρο. Και γιατί είναι αυτό το κέντρο? Γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις και, και της προσφοράς προς τον κόσμο. Να, ήδη η λέξη προσφορά βγαίνει αμέσως στην επιφάνεια. Ταυτόχρονα όμως αυτή η προσφορά έχει μια αναφορά και στον άνθρωπο τον ίδιο και στο εγώ του. Δηλαδή πώς βλέπει τον κόσμο, πώς βλέπει τον άλλο άνθρωπο, πώς βλέπει τον εαυτό του. Και δεύτερον, από πού εφορμάται, ποια είναι η πίστη του, από πού παίρνει νόημα στη ζωή του, από πού παίρνει παράδειγμα και αν αυτό το παράδειγμα βρίσκεται και ακουμπά πάνω στη λέξη αγάπη με κεφαλαίο α, δηλαδή αυτό που είναι ο Θεός.
1: Οπότε ο Χριστός είναι αυτός που αποτελεί το πρότυπο του αληθινού διακόνου, καθότι ως Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Το ήθελε, το έκανε εθελοντικά, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σύγχρονη λέξη.
2: Εκούσια.
1: Και εκούσια, ναι, ωραία. Και επομένως εκένωσε τον εαυτό του μορφήν δούλου λαβών για να μας χαρίσει τη σωτηρία, στην περίπτωση που ενδιαφερόμαστε βέβαια και εμείς να την λάβουμε. Το πρότυπο λοιπόν της διακονίας είναι πρώτα απ' όλα ο Χριστός.
3: Και η θυσία έγινε για ποιο λόγο? Η θυσία έγινε για να γλιτώσει ο άνθρωπος από το θάνατο, το κεντρικό ζήτημα της ύπαρξης του ανθρώπου. Εν προκειμένου, αν αυτό το προεκτείνουμε, και η διακονία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι η αγάπη, η προσφορά, η θυσιαστική προσφορά που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο με την καλή του διάθεση, όχι υστερόβουλα, ούτε με πίεση. Και από την άλλη, και αυτό στην ουσία τι κάνει? Καλύπτει το θάνατο. Δηλαδή, καλύπτει τη διακοπή της σχέσης με τον άλλο άνθρωπο. Αν ένας άνθρωπος, ο αδερφός μας, ακόμα και στην κοινωνία, ακόμα και ο εθελοντισμός, έχει ανάγκη, υπάρχει μια διακοπή της σχέσης με τη ζωή. Και υπάρχει μια διακοπή της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων. Η διακονία λοιπόν και η θυσιαστική αυτή προσφορά έρχεται να καλύψει αυτόν τον θάνατο, τον μικρό ή τον μεγάλο. Ακριβώς όπως έκανε ο Χριστός με τη θυσία του και τη διακονία του, που κέρδισε το θάνατο στον άνθρωπο.
1: Ιστερόβουλη δεν μπορεί να είναι η διακονία, αλλά Γιώργο, κάποια πίεση στον εαυτό χρειάζεται να...
3: Στον εαυτό χρειάζεται, στον άλλον δεν χρειάζεται.
1: Στον άλλον, ναι. Γιατί δύσκολα πορευόμαστε προς το καλό, προς το αγαθό, και ανάλογα και με την οριμότητα του καθενός και το πνευματικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται, νομίζω ότι αρχικά χρειάζεται έστω κάποια πίεση εθελοντικά στον εαυτό μας για να διακονίσουμε τον άλλο, έστω και αν αρχικά μπορεί να μην μας αρέσει αυτό.
3: Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η προαίρεση που έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη κλειδί. Όταν έχεις καλή προαίρεση απέναντι στον άλλον, στο να κάνεις κάτι για τον άλλον, εκεί δεν πιέζεσαι. Όταν ένα πρόσωπο που το αγαπάς θες να του δώσεις κάτι, δεν πιέζεσαι καθόλου. Είσαι το αντίθετο, χαίρεσαι.
1: Ασφαλώς, ναι. Λέω, στην περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό με κάποιους άλλους ανθρώπους, μπορεί να υπάρχει αυτή η σχετική πίεση στον εαυτό. Ο Χριστός λοιπόν είναι το πρότυπο του διακόνου. Ναι, Πάτερ.
2: Πάνω σε αυτό ήθελα λίγο να σου πω κάτι, Γιώργο. Ο Χριστός είναι το πρότυπο και σωστά το λες και όμορφα το λες. Η μίμηση του Χριστού είναι ένα ζητούμενο, αλλά μέσα σε αυτό υπάρχουν και δύο άλλες διαστάσεις που νομίζω αναδεικνύονται στο τεύχος. Έχω μπροστά μου το κείμενο του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου με λαβίδα την ψυχή, που λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θυμάται το 11ο Ευθυνό Ευαγγέλιο, που είναι αυτό το κομμάτι από το κατά Ιωάννη, που ο Χριστός συναντά τους μαθητές, απευθύνεται στον Πέτρο και έρχεται να γιατρέψει την πληγή της δικής του προδοσίας, της άρνησής του, και ρωτά ο Χριστός τον Πέτρο αν τον αγαπά. Απευθύνει το λόγο σε εκείνον και τον ρωτά: «Σίμων Ιωνά, φιλείς με?» Ο Πέτρος, που είναι ένα πρόσωπο που πάντα είχε έναν ενθουσιασμό και μια αμεσότητα στην αντίδραση, απαντά πως φιλώσαι, σε αγαπώ. Ο Χριστός όμως ξαναρωτά. Το φέρνει στη δύσκολη θέση να ξανατεθεί απέναντι στο ερώτημα, όχι πλέον με ενθουσιασμό, αλλά με μια άλλη έτσι, συνείδηση. Και η απάντηση του Πέτρου είναι πάλι «σε αγαπώ», ίσως ακόμα και το κείμενο αισθάνεσαι ένα άλλο δισταγμό. Και εκεί έρχεται το τρίτο ερώτημα, αν τον αγαπά, ακριβώς το ίδιο ερώτημα και τις τρεις φορές. Και εκεί λέει στεναχωρήθηκε ο Πέτρος με αυτό, αλλά όπως τρεις φορές αρνήθηκε, τρεις φορές έρχεται ο Χριστός να του ζητήσει να εκδηλώσει την αγάπη του. Η απόκριση του Χριστού κάθε φορά, όταν ακούει τον Πέτρο να λέει αυτό το «σε αγαπώ», είναι ότι «πείμενε τα πρόβατά μου». Δηλαδή διακόνησε την Εκκλησία. Και πολύ έτσι όμορφα ο πατήρ Σπυρίδων μας λέει αυτό τελικά, αυτό το «σ' αγαπώ» είναι κάτι βιωματικό και έμπρακτο. Δηλαδή οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής, οδηγεί στον τρόπο της διακονίας. Και θα λέγαω ότι από αυτή την αφετηρία, αν πάμε λίγο παρακάτω, πέρα από τη μίμηση, η διακονία είναι η εκδήλωση της αγάπης του Χριστού. Αγαπώ τον Χριστό και γι' αυτό διακονώ τον κόσμο, διακονώ τους ανθρώπους. Και αν το πάμε ακόμα λίγο παρακάτω, επειδή είμαι ενωμένος με τον Χριστό και επειδή είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, γίνομαι και εγώ χέρια Χριστού, πόδια Χριστού, τόμα Χριστού, για να διακονήσω αδερφούς. Δηλαδή ο Χριστός είναι αυτός που διακονεί τελικά τον άνθρωπο μέσα στην ιστορία, χωρίς να σταματά αυτό ποτέ. Εμείς μετέχουμε σε αυτό, εμείς είμαστε ενωμένοι με το πρόσωπο του Χριστού και μετέχουμε σε αυτό. Και αυτό δίνει μια άλλη προοπτική, πολύ σπουδαιότερη θα λέγαμε από τη μίμηση. Γιατί η μίμηση είναι, θα λέγαμε, έχει μια αφετηρία έτσι ατομική. Ότι εγώ έρχομαι, ας πούμε, και προσπαθώ, που όσο και αν προσπαθώ, πάντα αυτό που προσπαθώ είναι λυψό και καμιά φορά απογοητεύομαι. Γιατί πολλές φορές η διακονία έχει τις απογοητεύσεις της. Ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις και βλέπεις ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, αντιδράσεις. Βλέπεις ότι κουράζεσαι, βλέπεις ότι έχεις μέσα σου μια επιθυμία άλλος να αναγνωρίσει την προσφορά σου και το έργο σου, και όταν αυτό δεν γίνεται επικραίνεσαι. Έχει όλα τα ανθρώπινα δηλαδή. Ενώ είναι πολύ πιο, νομίζω, ανώδυνη η διακονία αυτή που σας περιγράφω, που νομίζω είναι η εκκλησιαστική διακονία, του να μετέχεις τη χαρά ότι είσαι μέσα στο σώμα του Χριστού που, όπως είπε ο Γιώργος, ενσαρκώνεται, κενώνεται, συναντά τον άνθρωπο, τον διδάσκει, τον αγκαλιάζει, τον θεραπεύει, θυσιάζεται τελικά γι' αυτόν και ανασταίνεται τελικά γι' αυτόν.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια να το κατανοήσει εύκολα ο άνθρωπος, ή αρχικά δυσκολεύεται εν πάση περιπτώσει. Θυμίζω ότι όταν ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, εκφράζοντας σε πράκτος και την ταπείνωση και τη διακονία, οι μαθητές απόρρισαν και διαμαρτυρήθηκαν. αλλά τους είπε ότι αυτό πρέπει να κάνει και αυτό πρέπει να κάνουν και οι μαθητές, οι χριστιανοί δηλαδή, στους άλλους ανθρώπους.
2: Τους είπε κάτι περισσότερο. Τους είπε ότι αν θέλεις να είσαι στον Πέτρο, που πάλι ο Πέτρος είναι αυτός ο οποίος βγάζει την αντίδραση, ας πούμε, την εκφράζει, έχει μια αμεσότητα στις αντιδράσεις του. Πώς να δεχτώ εγώ να έρθεις να με πλύνεις εμένα, πώς? Αν θες να είσαι ενωμένος μαζί μου, πρέπει να το δεχτείς. Και εκεί είναι πάλι που με θυσιασμό, όχι μόνο τα πόδια και το κεφάλι, ας πούμε. Δηλαδή, όλο να με λούσεις, όλο να με πλύνεις. Πάλι δηλαδή η ενότητα. Η ενότητα κρύβεται παντού, νομίζω, όχι μόνο στο κομμά της διακονίας, αλλά στο κάθε τι μέσα στην Εκκλησία.
1: Η απογοήτευση που είπατε προηγουμένως, Πάτερ Μιλτιάδη, έγκυται μεταξύ άλλων και στο ότι μπορεί αυτός που απολαμβάνει τις διακονίες μας να μην κατανοήσει την ευεργεσία, να μην αισθανθεί ευγνώμων απέναντι σε αυτόν που τον διακονεί.
2: Αυτό θα επιτρέψτε μου να πω ότι είναι συνήθως ο κανόνας.
1: Ναι.
2: Γιατί... Και είναι και λίγο φυσικό, γιατί ο άνθρωπος κουβαλάει τον πόνο του, κουβαλάει το πρόβλημά του, κουβαλάει τη δυσκολία του. Και εσύ, τώρα που έρχεσαι να διακονήσεις τον άνθρωπο, έρχεσαι να διακονήσεις τον φτωχό. Τι μπορεί να του δώσει, μπορεί να του καλύψει όλα τα προβλήματα της ζωής του? Προσπαθείς λίγο να σταθείς δίπλα του και κάτι ελάχιστο να κάνεις. Αυτό το ελάχιστο μπορεί να μην του φτάνει. Σίγουρα δεν του φτάνει. Σίγουρα μένει κάτι κενό. Αν ο άνθρωπος μέσα στον πόνο του δεν έχει δουλέψει και λίγο με την ψυχή του, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όποιος πονά δουλεύει και την ψυχή του. Πρέπει να στρέψει την προσοχή του προς αυτό το κομμάτι. Αν λοιπόν δεν έχει δουλέψει, θα του βγει πικρία, θα του βγει παράπονο, θα του πει θέλω κι άλλο.
4: Ακούστηκε προηγουμένως ότι η διακονία ως μέλη του Χριστού είναι μια φυσική συνέπεια της τάσης μας απέναντι στο συνάνθρωπό μας. Όμως θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι ναι, θα ήταν το ζητούμενο αυτό να βγαίνει ελεύθερα, να είναι η επιλογή μας να διακονήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Όμως νομίζω, και διαψεύστε με, μπορεί να κάνω και λάθος αυτό, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές και η Εκκλησία χρησιμοποιούσε τη διακονία και σαν ένα είδος παιδαγωγικής. Μου έρχεται τώρα, ας πούμε, στο μυαλό για τον νεοφανή Άγιο των ημερών μας, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσιλίδη, ότι πολλές φορές ζητούσε από ανθρώπους που έρχονταν σε εκείνο να εξομολογηθούν σαν ένα είδος, ας το πούμε, επιτιμίου ή σαν παιδαγωγική, ότι θα έπρεπε να πάνε να διακονήσουν κάποιο συνάνθρωπό τους για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με την Εκκλησία μετά από κάποιο πιθανό αμάρτημα. Δηλαδή, θεωρούσε δηλαδή ο Άγιος ότι δεν αρκεί μόνο η αναγνώριση των λαθών μου, αλλά θα πρέπει αυτό εμπράκτος να το δείξω στον συνάνθρωπό μου. Αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, βλέπουμε ότι η διακονία, το τέλειο θα ήταν να βγαίνει αυτή η τάση, ας πούμε, από μέσα μας ελεύθερα, όμως πολλές φορές πρέπει να το αναλαμβάνουμε και σαν ένα είδος χρέους, να το πω, καθήκοντος, όπου μπορεί το νόημα αυτής της κίνησής μας να έρθει να μας βρει μετά, έτσι, αν το κάνουμε και με, έστω και με λίγη διάθεση και με κάποια ταπείνωση. Νομίζω ότι η τάση για διακονία είναι κάτι που σίγουρα το ζητάμε από το έλεος και τη χάρη του Θεού, όμως πρέπει και εμείς να δείξουμε μια ανάλογη διάθεση γι' αυτό, πολλές φορές ίσως και με κάποια ελάχιστη πίεση, έτσι, εσωτερική, αλλά καμιά φορά και πνευματική, από κάποιο πνευματικό, από κάποιο Άγιο.
1: Το αποτέλεσμα της διακονίας, ωστόσο, Χρήστο, φαντάζομαι μεταξύ άλλων και πάνω απ' όλα είναι η χαρά που παίρνει ο άνθρωπος τελικά, και ανεξαρτήτως της ανταπόκρισης ή μη του ευεργετούμενου, αυτού που διακονούμε δηλαδή, η ψυχή μας χαίρεται, έστω λίγο, αλλά αυτή η χαρά είναι απαραίτητη για τη ζωή και οριμάζει τον άνθρωπο σε πολλαπλά επίπεδα, νομίζω.

0: Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τις απόψεις σας και παρατηρήσεις για όσα ακούτε στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Το τηλέφωνο του περιοδικού, της γραμματείας του, 210-46-21-440. Σήμερα μιλάμε για τη διακονία με αφορμή το τεύχος 363 Νοέμβριος του 2023 του περιοδικού «Πάντα Πυριακή Εκκλησία», και αυτό το τεύχος μπορείτε να το αναζητήσετε στο τηλέφωνο που προανέφερα. Και κυρίως, φίλοι ακροατές, το λέμε συχνά και θα το κάνουμε, να γραφτείτε συνδρομητές στηρίζοντας αυτή την αξιόλογη προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας. Η διακονία, πατέρα Μελτιάδη, Χρήστο και Γιώργο, έχει και μια πιο, θα λέγαμε, ειδική εκκλησιαστική αναφορά. Αναφέρομαι στην ιεροσύνη, στον διάκονο καταρχάς.
1: Ναι, βλέπουμε ήδη από τις πράξεις των Αποστόλων ότι οι ίδιοι Απόστολοι εξέλεξαν διακόνους. Φυσικά η αφετηρία της διακονίας παραμένει να είναι κοινωνική και πρακτική. Οι Απόστολοι στην προσπάθειά τους να δώσουν περισσότερο χρόνο και δύναμη και ενέργεια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, στο λόγο, χωρίς όμως να αμιλούν και τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, έρχονται να βάλουν τους διακόνους σε αυτό το ρόλο της διακονίας και στις αγάπες και στην δηλαδή, λατρευτική σύναξη, που όμως έχει τράπεζα, έχει στρώσιμο, έχει μάζεμα, έχει όλα αυτά τα καθημερινά, αλλά και στη φτώχεια, στη δυσκολία των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν έρχονται οι διάκονοι, οι οποίοι όμως σιγά σιγά μέσα στην πορεία της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας αποκτούν και ρόλο συγκεκριμένο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όταν πλέον έχουμε τη λειτουργία όπως τη γνωρίζουμε, στην ουσία κατά το Βυζαντινό θα λέγαμε τυπικό, πλέον οι διάκονοι παίζουν ένα τεράστιο ρόλο μέσα στη λατρεία. Έχω γράψει και εγώ κάτι μέσα στο αφιέρωμα αυτό και πραγματικά όταν είχα μπει στη διαδικασία αυτής της συγγραφής του κειμένου και διαβάζοντας διάφορα πράγματα, και εγώ έμενα έτσι εντυπωσιασμένος από το πόσο έντονο είναι το στοιχείο της παρουσίας των διακόνων, οι οποίοι κατά μία βασική έννοια έρχονται να μας αποκαλύψουν την παρουσία των αγγέλων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι κινήσεις που ο διάκονος κάνει κατά τη Θεία Λειτουργία είναι αγγελικές κινήσεις. Τα ίδια τα άμφια που φοράει ο διάκονος με το ωράριο στα χέρια και έτσι όπως είναι μπλεγμένο στο κορμί του, έρχεται να μας δώσει μια εικόνα που θυμίζει τις στερούγες των αγγέλων, και ο τρόπος που κινείται μέσα στη λατρεία είναι έτσι αέρινος, θα λέγαμε. Τοποθετείται ανάμεσα στον ουρανό εντός εισαγωγικών του ιερού και εκτός εισαγωγικών, και στη γη εισέρχεται και εξέρχεται, μεταφέρει μηνύματα, κελεύει προς το λαό, μεταφέρει τις προσευχές του λαού εντός του Αγίου Βήματος. Είναι πολύ, νομίζω, έτσι ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή όπου παλιά υπήρχε μια αυστηρότητα σε αυτό. Σήμερα βλέπω ότι λίγο ξεχνιέται ότι μετά το πιστεύω οι διάκονοι έμπλεκαν το άμφιό τους στο κεντρικό το ωράριο, στο κορμί τους, με ένα διαφορετικό τρόπο αυτό που κράτησαν στην υπόλοιπη Θεία Λειτουργία. Έρχεται πιο σφιχτά να δεθεί πάνω τους, δημιουργώντας το σχήμα του Σταυρού, και είναι σαν την συστολή των αγγέλων που κλείνουν τα φτερά τους μπροστά στο γεγονός ότι πλέον είμαστε στην τελική ευθεία να τελεστεί το μυστήριο, να έρθει η στιγμή της μυσταγωγίας, η στιγμή που ο άρτος και ο ίνος θα γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, και εκεί συστέλλεται και ο άνθρωπος και οι αγγελικές δυνάμεις. Όλη αυτή λοιπόν η στάση των αγγέλων μέσα των διακόνων μέσα στη λειτουργία μας αποκαλύπτει τη στάση των αγγέλων μέσα στη λατρεία μας, που τα μάτια τα σαρκικά μπορεί να μην μπορούν να αντικρίσουν. Η ψυχή όμως αισθάνεται τα φτερουγίσματα και τη διακονία των αγγέλων, γιατί οι αγγελικές δυνάμεις είναι πραγματικά υπάρξεις διακονίας του ανθρώπου. Έπειτα, ακόμα και, στο, και η ίδια ιεροσύνη, κάποιος γίνεται ιερέας, φεύγει από το βαθμό του διακόνου, αλλά στην ουσία δεν εγκαταλείπει ποτέ το βαθμό του διακόνου. Ο ιερέας είναι, είναι την ίδια στιγμή και διάκονος. Γι' αυτό και όταν δεν υπάρχει η διάκονος μέσα στη λατρεία, ο ιερέας πρέπει να πει και τα του διακόνου. Και ένα νομίζω σημαντικό κομμάτι της διακονίας του ιερέα είναι η διακονία του λόγου. Γιώργο, έχεις γράψει κάτι για τη διακονία του λόγου?
2: Αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει στον κόσμο μέσα η διακονία των ανθρώπων, και στην πρώτη εκκλησία και μέχρι σήμερα, άλλωστε το ίδιο πράγμα είναι, από την πρώτη εκκλησία μέχρι σήμερα η ίδια εκκλησία ακριβώς είμαστε. Υπάρχει διακονία λοιπόν του κόσμου, η διακονία των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά υπάρχει και η διακονία του λόγου. Και αυτό πώς ερμηνεύεται? Υπάρχει διακονία του ίδιου του Χριστού, του λόγου δηλαδή, που γίνεται μέσω του κηρύγματος και μέσω των Ευαγγελίων. Γιατί εκτός από την προσφορά και, και τη διακονία στα υλικά πράγματα, υπάρχει και η διακονία του λόγου, δηλαδή της πνευματικής ζωής, των νοημάτων αυτών που ο ίδιος ο Χριστός μας, για αυτά τα οποία ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε, οι Απόστολοι διέδωσαν, οι Ευαγγελιστές έγραψαν, οι μάρτυρες κατέθεσαν με το αίμα τους και η Εκκλησία κρατάει ζωντανά και με αυτά θρέφεται. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι μια διακονία και γίνεται μια διακονία γιατί μοιράζεται στον κόσμο όχι ως υλικό αλλά ως μια πνευματική τροφή.
0: Ωραία. Σε αυτά που έλεγε προηγουμένως ο πατήρ Μιλτιάδης, να διαβάσω ένα κομμάτι από ένα κείμενο του πατρός Εμιστοκλή Μουρτζανού στο «Εν λόγω τεύχος». Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, η ιεροσύνη δεν είναι αρκετό να θεάται στη λογική των συμβόλων της παράδοσης, στη λογική της ενδυμασίας, της γλώσσας, του θεσμού. Χωρίς αυτά είναι δύσκολο να διακριθεί η ταυτότητά της. Όμως, μόνο με αυτά μοιάζει με ένα καράβι που φοβάται να βγει από το λιμάνι της βεβαιότητας, της ευκολίας, των δεδομένων, μην τυχόν και συναντήσει φουρτούνες. Ο Χριστός όμως ήρθε να βάλει μάχαιρα και όχι να μας κρατήσει στη γαλήνη του νεκροταφείου. Ήρθε να μας αναστήσει με τη δύναμη της αγάπης που αναζητεί, εμπιστεύεται, μεταμορφώνει. Γι' αυτό και σημάδι της ιεροσύνης θα παραμείνει το ράσο, το μαύρο, αυτό που γίνεται αφορμή γέλωτος και την ίδια στιγμή αναγνώρισης, ότι ο παπάς κάτι άλλο εκφράζει, κομίζει, προτείνει. Μπορεί ο κόσμος να δείχνει ότι δεν τον χρειάζεται άμεσα, αλλά τα βάσανα της ύπαρξης, της αποτυχίας των σχέσεων, των ονείρων, των στόχων, ο θάνατος δηλαδή που μας περιτριγυρίζει, κάνει την καμπάνα της καρδιάς να χτυπά. Και τότε, στο ταξίδι που ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει με τη βαρκούλα του εαυτού του και του πολιτισμού που θέλει να κρύψει το θάνατο, χρειάζεται να συναντήσει το καράβι της πίστης πιο έξω από το λιμάνι, διαθέσιμο να τον τραβήξει πάνω και να του δώσει την αγάπη ως φάρμακο που γιατρεύει και σώζει. Είναι διακονία η ιεροσύνη της σκέψης των άλλων που σήμερα χρειάζεται να τη νιώθουμε. Ο κληρικός καλείται να καταλάβει σε ποιο κόσμο ζούμε, σε ποιο κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά, γιατί γοητεύονται από την εικονική πραγματικότητα θέλοντας να νικήσουν την ανία που τα καταπίνει. Η διακονία του κληρικού δεν είναι ένα ακόμη προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μια ιστοσελίδα, χωρίς να απορρίπτονται και αυτά, αλλά με μέτρο. Η διακονία του κληρικού είναι ένας κόμπος στο κομποσχήνι της προσευχής. Μια μερίδα στο δισκάριο της λειτουργίας. Ένα χαμόγελο και μια καλημέρα στο δρόμο. Ένας λόγος αγάπης που να βγαίνει από την καρδιά. Ο κατάλληλος πάτερ να απαντήσει την εσχολιάστε είστε εσείς.
1: Πολύ έχω μιλήσει. Ο πατήρ Μιστοκλής, θα ήθελα να πω ότι μας συγκινεί πάντα με την προθυμία που έχει να συμμετέχει στα αφιερώματά μας και να μας δίνει έτσι αυτά τα σπουδαία κείμενα. Νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς το αιτούμενο της ιερατικής διακονίας. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά και εδώ ισχύει αυτό το οποίο νομίζω είπαμε στην αρχή, πως για μας είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που ιερουργεί κάθε φορά είναι το πρόσωπο του Χριστού, εκείνος είναι ο Μέγας Αρχιερέας, εκείνος είναι που προσφέρει το σώμα του και το αίμα του για τη σωτηρία μας, και εμείς μετέχουμε σε αυτό μέσα από την ιεροσύνη, και έτσι μπορεί ο παπάς να σταθεί. Έτσι μπορεί να σταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έτσι μπορεί να σταθεί, όπως πολύ όμορφα λέει, στο δρόμο, έτσι μπορεί να χαμογελάσει στους ανθρώπους. Γιατί διαφορετικά είναι αλήθεια ότι είναι ασήκωτο το να μπορείς, το να πας με τις δυνάμεις σου, με τις γνώσεις σου, με την ευσέβειά σου, να κατεβάζεις το Θεό στη γη.
0: Ναι, ο ιερέας είναι αυτό πάνω απ' όλα και προείσταται της λειτουργίας, αλλά υπάρχει αυτή, ας πούμε, η κοινωνική διάσταση, δηλαδή φαντάζομαι μπορεί να σας προσεγγίζουν ή σας προσεγγίζουν άνθρωποι που δεν έρχονται απευθείας στην εξομολόγηση, αλλά μπορεί να σας βρουν στο δρόμο, σε ένα καφέ, να σας πλησιάσουν επειδή αναγνωρίζουν ότι είστε ιερέας και να σας απευθύνουν το λόγο, να σας ζητήσουν μια παρηγοριά, να σας εναποθέσουν τα προβλήματά τους.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα, φυσικά. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εξάλλου νομίζω και το σχήμα του ιερατικό είναι αυτό ακριβώς, για να δίνει μια αφορμή στους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν κάνουν την κίνηση την εξωτερική που λες, Γιώργο, να κάνουν μια εσωτερική κίνηση. Δηλαδή πολλές φορές συμβαίνει να βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, να κάνουν το σταυρό τους επειδή ήταν έναν ιερέα, ή υποθέτω να κάνουν ένα λογισμό μέσα τους, ή κάπου να κατευθύνει την ψυχή τους. Ναι, έτσι είναι όπως το λες.
3: Πάνω στη σκέψη του πατρός Μιλτιάδη, γεννήθηκε και μια δική μου, την οποία θα ήθελα να καταθέσω. Πάνω σε αυτόν τον κεντρικό ρόλο που έχει ή ο επίσκοπος ή ο ιερέας που προείσταται στην Θεία Λειτουργία, θα έλεγα ότι και αυτό έχει μια προέκταση και στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής, της πολιτικής ζωής. Και δεν είναι τυχαίο που ένα αξίωμα που το θεωρούμε ως σύμβολο εξουσίας, αλλά αν δούμε ετυμολογικά τη λέξη, θα δούμε ότι πιστεύω ότι έχει μια εκκλησιαστική ρίζα. Θεωρούμε, ας πούμε, στην πολιτική ζωή ότι αυτός που έχει την εξουσία να διοικεί και να παίρνει αποφάσεις είναι ο υπουργός. Αν δούμε όμως τη λέξη υπουργός, έχει τη ρίζα του στην έννοια του υπηρέτη, δηλαδή του διακονητή. Δηλαδή αυτός που έχει αυτή τη θέση, ακριβώς γιατί, όχι για να ασκήσει την εξουσία του και τη δύναμή του πάνω στους άλλους, αλλά να υπηρετήσει, να διακονήσει, να προσφέρει τις γνώσεις του, τα χαρίσματά του, τις δεξιότητές του σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των συνανθρώπων του. Και νομίζω αυτό είναι μια εκκλησιαστική κληρονομιά η οποία έχει διαχυθεί και στην πολιτική και κοινωνική ζωή.
0: Αν και δεν ξέρω πόσο ζωντανή είναι σήμερα και από την πλευρά του οποιοδήποτε υπουργού, αλλά και των πολιτών, γιατί οι πολίτες θέλουμε το κράτος να μας διακονεί, αλλά δεν έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε και εμείς κάποια υποχρέωση ανταπόκρισης και συμμετοχή σε αυτό που λέμε κοινά και ούτω καθεξής. Έτσι είναι εύκολο να θέλω να με διακονών, το θέμα είναι εγώ αν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Στο πλαίσιο αυτού που συζητάμε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ένα κείμενο που έχει γράψει ο φίλος ο Γιώργος Καστρινάκης, μέλος της Τακτικής Επιτροπής, «Η διακονία ως τόκος επιγνώσεως». Εκεί ο Γιώργος λέει το εξής, αναφερόμενος σε αυτό που είπε και ο Χρήστος, ότι υπάρχει η έννοια της διακονίας ως υπηρεσία του κοινού συμφέροντος από κάποιους ανθρώπους της εξουσίας, όλων εμάς. Εδώ λοιπόν η χρήση του όρου διακονία, πολλές φορές ερχόμαστε να πούμε ότι είναι υποκριτική από τους πολιτικούς, από αυτούς που έχουν την εξουσία. Και ο Γιώργος λίγο αντιστέκεται σε αυτό και λέει ότι σε αυτή τη φάση νομίζω, όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το αν είναι υποκριτικό ή όχι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, υπαρκτός θα έλεγα κίνδυνος στις ημέρες μας, να χαθούν οι λέξεις, να χαθούν οι όροι. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι αναγκασμένος κάποιος που ασχολείται με την πολιτική να λέει ψέματα ότι θα υπηρετήσει τον κόσμο, έχει σημασία ότι καταλαβαίνω ότι είναι μια αξία που πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του έργου του. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που πάει να εγκαταλείψει ακριβώς αυτή την αίσθηση της διακονίας και πάμε σε μια εξουσία όπου απλά ο πιο ευφυής, ο πιο ικανός, ο πιο αποτελεσματικός αξίζει να είναι στο ρόλο αυτό, αξίζει να είναι στη θέση αυτή. Δεν έχει σημασία αν θα διακονήσει, δεν υπάρχει αυτός ο προσανατολισμός, φεύγει σιγά σιγά το λεξιολόγιο, απλά έχουμε τον καλύτερο. Ψηφίζουμε απλά για τον καλύτερο. Και αυτός δικαιούται λοιπόν να μας εξουσιάζει. Αλλά αν αυτό συμβεί, αν αφήσουμε αυτή νομίζω την έτσι προοδευτική προσέγγιση, θα φτάσουμε σε αυτό που παλαιά, στα παλαιά πολιτεύματα λεγόταν τυραννία. Αυτό υποστηρίζει ο Γιώργος και νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά.
2: Μα και αν το δούμε και στο πρόσωπο του Χριστού, ο Θεός έχει την απόλυτη εξουσία. Ταυτόχρονα όμως, με την ενσάρκωσή του και όλα αυτά που κάνει στην επίγεια ζωή του με τους ανθρώπους, είναι ο απόλυτος διάκονος. Δηλαδή εδώ το σχήμα, αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, μπορεί να ειδωθεί σε αυτή την αναφορά. Εκεί είναι η κεντρική αυτή σχέση. Δηλαδή, αυτός που απόλυτα εξουσιάζει είναι και ο απόλυτα διάκονος. Στα ανθρώπινα, αυτός που εξουσιάζει δεν είναι διάκονος. Και βλέπουμε πώς το σχήμα αυτό αντιστρέφεται.
0: Λοιπόν, μιλάμε για τη διακονία, φίλοι ακροατές, με αφορμή, θυμίζω, το τεύχος 363 Νοέμβριο του 2023. Μπορεί κάποιος, Πατέρα Μιλτιάδη, Χρήστο Γιώργο, να θέλει να διακονήσει, να προσφέρει, αλλά μπορεί να μην είναι ικανός να το κάνει αυτό. Να προσφέρει δηλαδή κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να έχω έναν εαυτό σχετικά πλούσιο για να μπορώ να προσφέρω στον άλλον.
2: Ψυχικά, υλικά.
0: Ψυχικά, πνευματικά, υλικά. Υλικά μπορεί κάποιος οτιδήποτε να προσφέρει, ασφαλώς. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για την υλική διακονία. Έτσι. Εάν δεν έχω έναν εαυτό, τι μπορώ να προσφέρω? Άρα αυτό που λέμε στην Εκκλησία πνευματική ζωή, που οριμάζει τον άνθρωπο, το μεγεθύνει με τη χάρη του Θεού, τον καθιστά ικανό να προσφέρει κάτι, γιατί τότε και θέλει και έχει. Αυτό και που αυτό είναι δύσκολο η διακονία.
2: Είπε προηγουμένως, λοιπόν. Εγώ θα πω αυτό που είπε προηγουμένως, που διάβασες στο κείμενο του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού, την προσευχή του. Νομίζω ότι είναι το μέγιστο που μπορεί κάποιος να προσφέρει όταν δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει.
0: Ασφαλώς, και η προσευχή σιγά σιγά σε καθιστά και πιο όριμο να προσφέρεις και σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι εύκολο πράγμα όμως και η προσευχή, συμφωνείς?
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά ξαναλέμε, υπάρχει ο έλεγχος του εαυτού μας και ο έλεγχος της προαιρέσεώς μας. Εκεί νομίζω είναι, και το ξαναλέω, εκεί νομίζω ότι είναι το κεντρικό σημείο.
0: Ναι, ασφαλώς. Μαζί με αυτό, μαζί με την προαίρεση πάνω απ' όλα, από εκεί ξεκινάνε, χρειάζεται μια προσπάθεια. Ξαναλέω, αυτό είναι η πνευματική ζωή μέσα στην Εκκλησία και ό,τι τη συνιστά, να συγκροτήσουμε έναν εαυτό για μας και για τον άλλον.
1: Εδώ θα έλεγα πάντως ότι σε αυτό που συζητάμε υπάρχει ένας κίνδυνος, και ο κίνδυνος είναι αυτός που περιγράψαμε λίγο πιο πριν, δηλαδή τι, η διακονία να γίνει ένα κατόρθωμα, να είμαι ικανός για να διακονώ. Η διακονία είναι τρόπος ύπαρξης και είναι ο φυσικός τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος υπάρχει για να διακονεί. Τοποθετείται μέσα στον παράδεισο για να διακονήσει την θεοποίηση της κτήσης. Ο άνθρωπος φτιάχνει και τοποθετείται στο κέντρο της δημιουργίας για να υπηρετήσει όλο τον κόσμο και να τον οδηγήσει στο Θεό. Είναι στη φύση μας να διακονούμε. Εδώ φυσικά χρειάζεται ο άνθρωπος, και έχει πολύ δίκιο σε αυτό, να έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, ώστε να δουλεύει τις αρετές και να στερεώνεται τα πάντα πάνω στην ταπείνωση. Και η ταπείνωση σημαίνει ότι εγώ καλούμαι να διακονήσω σε αυτό. Ο καθένας έχει κάτι να διακονήσει. Και ο καθένας μπορεί να έχει μια πλήρη διακονία σε αυτό το κάτι, το λίγο που μπορεί να κάνει. Και μάλλον δεν υπάρχει λίγο και πολύ στη διακονία. Σε ένα μοναστήρι, πολύ όμορφα μου λέει ο Χρήστος πριν, υπάρχουν τα διακονήματα. Και υπάρχουν τα διακονήματα του να ταΐσεις στα ζώα, να ταΐσεις στις κατσίκες, να τις πηγαίνεις να πιουν νερό, να φυτεύεις τη γη, να μαγειρεύεις. Τις ώρες που κάνουν ακολουθίες κάποιοι είναι στα μαγειρία και πάνω από καζάνια, ας πούμε, για να μπορέσουν να φάνε οι μοναχοί μετά. Όλα αυτά είναι διακονία. Και είναι τόσο σημαντική διακονία αυτή, όσο είναι και η διακονία του ανθρώπου που λειτουργεί εκείνη την ώρα μέσα στον ναό. Τίποτα δεν υστερεί, νομίζω. Γι' αυτό και λέω ότι όταν ο άνθρωπος έχει μια ταπείνωση ως βάση της διακονίας του, είναι βέβαιο ότι θα χορτάσει από τη διακονία του. Θα ξεδιψάσει από αυτήν.
0: Έτσι.
1: Και θα ξεδιψάσει και άλλους.
0: όσο ολοκληρώνεται ο άνθρωπος διακονεί και όσο διακονεί ολοκληρώνεται. Θυμάμαι ότι προ ο λίγου καιρού άκουγα το κήρυγμα ενός ιερέα στο μνημόσυνο της μητέρας του. Ο ιερέας ήταν μεγάλης ηλικίας και απόρρισε πως η μητέρα του είχε κοιμηθεί πριν μερικές εβδομάδες. Ήταν 103 ετών η μητέρα του και ήταν ένας άνθρωπος, αυτό που λέμε, της διακονίας. Όλη της τη ζωή την πέρασε διακονώντας υπό δύσκολες συνθήκες, όχι άνεσης. Ήταν όμως τέτοια η χαρά και η πληρότητά της που ο Θεός της χάρισε και τόσα χρόνια για να μπορεί η διακονία της να είναι ευρύτερη και πληρέστερη. Ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή της μακροζωίας, της πρόσφερε ζωή, αυτό το οποίο έκανε με τη χάρη του Θεού. Υπάρχει ένα κείμενο του Ηλία Λιαμή από τον Εθελοντισμό στη Διακονία. Ο εθελοντισμός, γιατί μιλήσαμε και για τον ελληνικό τρόπο στην αρχή, πατέρα Μιλτιάδη, είναι μια λέξη την οποία την ακούμε συχνά. Δεν ξέρω τι σχέση έχει με τη διακονία. Κάποια σχέση έχει οπωσδήποτε, δεν ταυτίζεται όμως. Είναι και διαφορετική. Είπαμε ότι οι εκκλησιαστικές λέξεις σαν να απαγορεύονται στη σημερινή εποχή.
1: Νομίζω ο εθελοντισμός έχει στον πυρήνα του την έννοια της θέλησης. Δηλαδή είναι ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι. Εγώ θέλω εκούσια να υπηρετήσω ένα σκοπό. Είναι κακό πράγμα η θέληση? Όχι, δεν είναι κακό πράγμα η θέληση, αλλά βλέπετε ότι η αφετηρία εδώ πέρα είναι το θέλημα, δηλαδή είναι η αναφορά στον εαυτό μου πρωτίστως. Ενώ η διακονία, όπως είπαμε πριν, είναι μετοχή του Χριστού τη διακονία. Είναι άλλο το κέντρο, νομίζω. Γι' αυτό και η κίνηση από τον εθελοντισμό προς τη διακονία, νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, πορεία, όπως την περιγράφει ο Ηλίας ο Λιαμής. Εγώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα κιόλας ότι στην εποχή μας συμβαίνει νομίζω και κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν για μένα φανερό ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν μακριά από το εκκλησιαστικό γεγονός, θα το αποβάλω σε εισαγωγικά, ανεχόντουσαν την εκκλησία για τη διακονία της, για το κοινωνικό της έργο. Γιατί έχει ιδρύματα, γιατί ταΐζει πεινασμένους, γιατί έχει γέροντες, γιατί για όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην καταλαβαίνουν και πολύ τις προσευχές σας και τις αναζητήσεις σας, αλλά όμως αυτό το κοινωνικό έργο αναγνωρίζεται. Εδώ νομίζω στα χρόνια τα τελευταία υπάρχει μια μετάβαση από αυτό σε κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπάρχει μια αντιπάθεια προς το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Υπάρχει δηλαδή μια αντιπάθεια προς τη διακονία της Εκκλησίας. Ακόμα και σε αυτή δηλαδή την κοινωνική διάσταση. Και εδώ βλέπει κανείς ότι σαν να θέλει, δεν θα έλεγα, δεν νομίζω ότι προέρχεται από τη βάση αυτό, από τη λαϊκή βάση, σαν να θέλουν οι ισχυροί ας πούμε του κόσμου αυτού, το θέμα της υπηρεσίας των ανθρώπων, όχι της διακονίας, δεν υπάρχει καν όρος, της περίθαλψης, της φροντίδας, αυτοί οι όροι είναι που ας πούμε χρησιμοποιούνται, ότι θα πρέπει να είναι ή στην πολιτεία, αν ο τρόπος πολιτικής σκέψης είναι προς την αριστερά, είτε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αν είναι προς τη δεξιά, όπως αντολισμός ο πολιτικός. Όχι όμως προς την εκκλησιαστική βάση. Αυτό νομίζω είναι κάτι καινούριο, το οποίο πρέπει να το δούμε. Είναι νομίζω στον ίδιο πυρήνα που είπαμε εξ αρχής, είναι αυτός, εγώ θα λέγα, ο δράκος που τρώει τις λέξεις. Και δεν τρώει μόνο τις λέξεις τελικά, τρώει και περισσότερα πράγματα, τρώει κρέας.
3: Εγώ πάντως, Πάτερ, θα κόμιζα σε αυτό που λέτε και ίσως και μια άλλη σκοπιμότητα σε αυτή την στόχευση εναντίον της Εκκλησίας, είναι ότι η Εκκλησία ακριβώς μέσα από τη διακονία και μέσα από το έργο της συνεισφέρει στην ενότητα του κόσμου, στην κοινωνική ειρήνη, στο να είναι όλοι ένα, έστω και με τις διαφορές μας, με την προσωπικότητα του καθένας, αλλά εργάζεται ακριβώς γι' αυτό, να υπάρχει ενότητα και αγάπη και κοινωνική ειρήνη. Βάζω ερώτημα, το θέλουν όλοι αυτό? Μήπως κάποιοι δεν το θέλουν και γι' αυτό ακριβώς βλέπουν στην Εκκλησία κάτι που δεν το θέλουν και ασκούν κριτική πάνω σε αυτό? Το βάζω σαν ερώτημα.

0: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μιλάμε για τη διακονία. Πατέρα Μιλτιάδη, πώς θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή?
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι η διακονία είναι κάτι ζωντανό μέσα στην Εκκλησία και νομίζω ότι αυτό το αισθανόμαστε πολύ έντονα από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε κάθε ναό, σε κάθε νορία, όπου έχουν αναλάβει διακονίες μέσα στην κοινότητα, ας πούμε, που βρίσκονται. Είναι συγκινητικό πόσες γυναίκες και άντρες πολλές φορές απαρτίζουν τα συσίτια που έχουν οι ενορίες. Δηλαδή δίνουν χρόνο από τη ζωή τους, πολλές φορές και χρήμα και είδη, για να πάνε, ας πούμε, σε ένα ναό και να κάτσουν κάποιες ώρες και να μαγειρεύσουν και να μοιράσουν φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και είναι και αυτά και είναι και πάρα πολλά άλλα. Ή πολλές φορές βλέπει κανείς και το εξής, που και αυτό έτσι έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι που αισθάνονται μια ανάγκη να σχετιστούν, να αποκτήσουν μια σχέση με την Εκκλησία και σου λένε, Πάτερ, υπάρχει κάτι να κάνουμε, υπάρχει κάπου να βοηθήσουμε. Κάποιος μπορεί να είναι δάσκαλος, κάνα παιδάκι να μπορούμε να διαβάσουμε, κάποιος μπορεί, ας πούμε, να σου λέει μια καθαριότητα, να έχουμε να καθαρίσω στο ναό, ξέρω. Δηλαδή, πράγματα που φανερώνουν τη δίψα του ανθρώπου να διακονήσει και την ανάγκη του, μια βασική ανάγκη που νομίζω ότι είναι και ψυχοθεραπευτική.
2: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, Πάτερ. Είναι φανερό ότι η διακονία είναι θεμέλιο του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές όσοι ασχολούνται με αυτό το φιλανθρωπικό έργο, αναλώνοντας χρόνο και δύναμη στο να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, βγαίνουν έξω από τον εαυτό τους, δεν εγκλωβίζονται σε μια ενδοσκόπηση με τα προβλήματά του τα καθημερινά ή με θέματα υγείας τα οποία τον ταλαιπωρούν ενδεχομένως και πολλές φορές τον πληγώνουν ή φέρουν κάποια κατάπληψη. Στρεφόμενος στη διακονία και στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, ξεφεύγουν από αυτά, ασχολούνται και με άλλα πράγματα και έτσι δεν μένουν κολλημένοι στα προβλήματά τους, αλλά ωφελούν και ωφελούνται και οι ίδιοι μέσα από αυτό. Έτσι νομίζω και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση στο θέμα της διακονίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ακούσατε την εκπομπή για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, το μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σήμερα μιλήσαμε με αφορμή το τεύχος 363, Νοέμβριος του 2023 για τη διακονία. Θυμίζω το τηλέφωνο του περιοδικού 210-46-21-440. Εκεί μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές. Κατά τα άλλα μπορείτε να βρείτε το τεύχος για το οποίο μιλήσαμε σήμερα, αλλά και το τρέχον τεύχος κάθε φορά, κάθε μήνα, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στην Αγία Τριάδα, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και στους ναούς της Μητροπόλεως μας. Κυρίως όμως θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο και καλό για σας να γραφτείτε συνδρομητές. 210-46-21-440 από τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα, τον Γιώργο Ανανιάδη, τον Χρήστο Καπαγερίδη και τον Γιώργο Μπάρλα, αλλά και τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής και τον ευχαριστούμε πολύ. Τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαίρετε.
3: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.

0: επιχειρήσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210 68 26 300.
3: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
5: Ώρα Ελλάδος 2.
6: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Καλώς ανταμώνουμε, φίλες και φίλα Κροατές, για αυτό το μεσημέρι Παρασκευής εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή Εν Τεύξης, η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602 και στο info@peradio.com για την ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας, για την αγάπη σας αλλά και τις προτάσεις, ιδέες σας που είναι πάρα πολύ χρήσιμες, το έχουμε πει και άλλοτε. Και να ξεκινήσουμε σήμερα το θέμα μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι το θέμα του τραύματος από γενιά σε γενιά. Το διαγενειακό τραύμα, όπως λένε οι ειδικοί φίλες και φίλοι ακροατές, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Συνοδοιπόρος μας θα είναι η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή στους ακροατές μας. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διαγενειακό τραύμα, φίλες και φίλοι ακροατές, το ψυχικό τραύμα που περνά από τους επιζώντες ενός τραυματικού γεγονότος, τους απογόνους. Περνούν από γενιά σε γενιά αυτά τα τραύματα, κάνοντας τις ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες, πολύ δύσκολες. Η ιστορία της ανθρωπότητας, φίλες και φίλοι ακροατές, η κοινωνία κάθε εποχής, ολόκληρη λοιπόν η ανθρωπότητα είναι γεμάτη τέτοια τραύματα. Όμως πρωτεύοντα ρόλο παίζει και η αναγνώριση αλλά και η διαχείριση και βέβαια να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Ας μην μπούμε όμως εμείς περισσότερα ως πρόλογο, να δώσουμε αμέσως το λόγο στην ειδική, την κυρία Ολυμπία Ποντίκη, για να μας διαφωτίσει. Καταρχάς σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά με πολύ χαρά, κυρία Ποντίκη.
1: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και είναι χαρά μου να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα.
0: Για να διαφωτίσουμε, λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί είναι από μόνο του θλιβερό. Όμως και αυτά, και τα δύσκολα και τα θλιβέρα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, κυρία Ποντίκη, έτσι δεν είναι, αφού τα αναγνωρίσουμε, όπως λέτε εσείς οι ειδικοί, να τα επεξεργαστούμε. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν, δώστε μας έναν ορισμό, κυρία Ποντίκη, του διαγενειακού τραύματος. Mm-hmm. Συμβαίνει σε οικογένειες ή και σε κοινωνίες, τι ακριβώς είναι?
1: Να ξεκινήσουμε από τον ορισμό του διαγενειακού τραύματος. Το διαγενειακό τραύμα είναι ουσιαστικά το τραύμα το οποίο περνάει από κάθε γενιά στην επόμενη, εφόσον η προηγούμενη δεν έχει θεραπευτεί. Βεβαίως αυτό συμβαίνει σε οικογενειακό πλαίσιο, αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι επηρεάζονται τόσο από ευρύτερα γεγονότα, όπως είναι ο πόλεμος, όπως είναι οι οικονομικές δυσκολίες, η

0: ασφάλεια ή ευρύτερη σχετικά με το θέμα του κοινωνικού συνόλου, αλλά και οι γονείς οι οποίοι δημιουργούν την κατοίκον εκκλησία είναι εκείνοι οι οποίοι στην πραγματικότητα διαμορφώνουν την προσωπικότητα των παιδιών τους. Όταν λοιπόν οι γονείς δεν έχουν αναγνωρίσει, όπως είπατε πριν, άριστα και δεν έχουν κατόπιν θεραπεύσει, δεν έχουν επεξεργαστεί για να θεραπεύσουν το τραύμα τους, τότε τις δυσλειτουργικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές που είχαν οι δικοί τους γονείς σε αυτούς, τις μεταφέρουν και οι επόμενοι γονείς στα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα είναι το εξής. Υπάρχει στην επιστήμη μας η θεωρία του δεσμού προσκόλλησης του Μπόλμπι και βλέπουμε μέσα από αυτό ότι το παιδί διαμορφώνει την προσωπικότητά του μέσα από τον τρόπο που το διαπαιδαγωγεί ο κάθε γονέας. Όταν λοιπόν ο γονέας έχει ο ίδιος περάσει κακοποιητικές ή δυσλειτουργικές εμπειρίες από τους γονείς του, τότε ακριβώς αυτά που του έκαναν οι δικοί του γονείς τα κάνει και εκείνος στο παιδί του, διότι τα θεωρεί φυσιολογικά, τα θεωρεί λειτουργικά και αποτελεσματικά για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού του, ακόμα και αν αυτά επέδρασαν τραυματικά επάνω του. Δηλαδή, ένας γονέας που για παράδειγμα έχει δεχτεί σωματική βία ως παιδί από τους δικούς του γονείς, ενώ τραυματίστηκε, ενώ πόνεσε από το γεγονός ότι του ασκούσαν βία, στην πραγματικότητα έχει εξοικειωθεί με αυτό, εάν δεν το έχει αναγνωρίσει και δεν το έχει θεραπεύσει, και το ίδιο ακριβώς κάνει και στο δικό του παιδί. Άθελά του, ασυνείδητα. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι κάθε τι στο οποίο ο άνθρωπος μεγαλώνει το θεωρεί φυσιολογικό. Οπότε χρειάζεται τόλμη πρώτα απ' όλα για να μπορεί να γίνει ένας διαχωρισμός των καλών, των θετικών και των δυσλειτουργικών στοιχείων που ο κάθε γονέας βίωσε ως παιδί μέσα στην πατρική του οικογένεια. Ξέρετε, αυτό είναι δύσκολο, διότι πολλές φορές εξιδανικεύουμε τους γονείς μας ή στην πραγματικότητα αποθούμε τον πόνο, δηλαδή αρνούμαστε, βάζουμε στο πίσω μέρος του ασυνειδίτου το πόσο πολύ πονέσαμε ως παιδιά από κάτι πληγωτικό ή κακοποιητικό που κάνανε οι γονείς μας σε εμάς.
1: Αυτό, κυρία Ποντίκη, πώς εξηγείται? Έχω εγώ περιπτώσεις που άνθρωποι που ως παιδιά υπέστησαν μεγάλη κακοποίηση, σωματική κακοποίηση, βία, μεγάλη καταπίεση, ως ενήλικες δεν το παραδέχονται. Όχι, μια χαρά ήταν όλα στην οικογένειά μου. Εντάξει, είχα λίγο αυστηρούς γονείς, αλλά μέχρι εκεί. Και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντέχουν ψυχολογικά να πούν πόσο κακοποιήθηκαν, πόσο δεν συνδέθηκαν με τους γονείς τους, πόσο οι γονείς ήταν απόμακροι, ήταν αποστασιοποιημένοι, τουλάχιστον προς το ένα παιδί ενώ ήταν κοντά με το άλλο. Δηλαδή όλα αυτά τα τραύματα που κάποια παιδιά που τα έζησαν και τα βίωσαν δεν τα αναγνωρίζουν ως τέτοια και δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποδεχτούν, ακόμα και αν οι άλλοι τους λένε ότι ξέρεις, υπέστησε αυτή τη μορφή κακοποίηση, υπέστησε αυτή την αδικία. Όχι, θα πούν. Απλά ήταν λίγο αυστηροί γονείς. Θα βρουν χίλιες δυο δικαιολογίες. Και θεωρώ ότι πραγματικά δεν αντέχουν. Δεν ξέρω αν είναι και εγωιστικά τα κίνητρά τους, αλλά θεωρώ ότι δεν αντέχουν ψυχολογικά να αναγνωρίσουν κάποια πράγματα. Θλιβερά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν αντέχουν. Και δεν αντέχουν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό που λέω εγώ, με τον καθρέφτη, με το να δουν πώς πραγματικά μου φέρθηκε ο γονιός μου. Προτιμούμε να μπουν σε μια διαδικασία στην οποία δικαιολογούν τη συμπεριφορά του γονιού, λένε δηλαδή ότι κοίτα, ο πατέρας μου, η μητέρα μου αυτό το έκανε για το καλό μου, το έκανε γιατί ήθελε να με κάνει έναν σωστό άνθρωπο που να μάθω να συμπεριφέρομαι όπως πρέπει. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα κάποιους μηχανισμούς άμυνας. Ένας μηχανισμός είναι η άρνηση αυτών των γεγονότων. Άλλος μηχανισμός είναι η λεγόμενη απόφυση, όταν βάζουν κάτι στο πίσω μέρος του ασυνειδίτου, κάνουν δηλαδή σαν να μην συνέβη. Δεν το θυμάμαι, πολλές φορές μας λένε στη θεραπεία, δεν θυμάμαι τώρα πόσες φορές με χτύπησε. Ίσως και, να σας πω την αλήθεια, μπορεί να μην με χτυπούσε και καθόλου. Μήπως και εγώ είμαι υπερβολικός. Και μετά αμφισβητούν, φτάνουν μέχρι και σε σημείο να αμφισβητούν τον εαυτό τους και τη μνήμη τους. Γιατί τους πονάει πάρα πολύ να αναγνωρίσουν ότι δεν θεραπεύτηκαν και δεν αγαπήθηκαν με τον τρόπο που πραγματικά ήθελαν και χρειάζονταν ως παιδιά. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Χρειάζεται μεγάλη τόλμη για να αποφασίσουν, να αναγνωρίσουν ότι δεν αγαπήθηκα με υγιή τρόπο ως παιδί από τον πατέρα ή από τη μητέρα μου. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο πατέρας ή η μητέρα τους απέναντί τους. Γιατί έχει λιγότερο πόνο, λιγότερη οδύνη όταν δικαιολογείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα από τα περιστατικά μια κυρία 70 ετών που μου είπε «Προτιμώ να ζω στην ψευδαίσθηση ότι μου φέρθηκαν καλά, παρά να αναγνωρίσω ότι λειτουργήσαν κακοποιητικά επάνω μου και αυτό είχε συνέπεια στις δικές μου επιλογές που έκανα στη ζωή μου και στον εαυτό μου». Γιατί από τη στιγμή που θα αναγνωρίσει κάποιος ότι ο πατέρας ή η μητέρα μου δεν με αγάπησε όπως μου άξιζε, όπως ήταν το φυσιολογικό, όπως μου άρμοζε, μετά ξέρετε τι συμβαίνει. Αναγκάζεται να αναλάβει την προσωπική ευθύνη του εαυτού του, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να θεραπευτεί. Γιατί το τραύμα δεν ήταν δική του ευθύνη, η θεραπεία όμως είναι δική του ευθύνη. Και ξέρετε, αυτό φέρνει και μία άλλη δυσκολία στο προσκήνιο, ότι η θυματοποίηση είναι πολύ πιο εύκολη. Είναι πιο εύκολο να πω ότι είμαι το θύμα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, δεν γινόταν κάτι διαφορετικό, από το να πω «Ναι, έχετε δίκιο, αντιλαμβάνομαι, αναγνωρίζω ότι οι γονείς μου δεν με αγάπησαν υγιώς, οπότε και εγώ τώρα ως υπεύθυνος ενήλικας αναλαμβάνω την ευθύνη να θεραπευτώ για να μπορέσω και εγώ να είμαι καλά και να είμαι σωστός και ως σύζυγος και ως πατέρας και ως μητέρα». Άρα φεύγουμε από τη θέση του θύματος και περνάμε στη θέση του ελεύθερου ανθρώπου, του αυτόνομου συναισθηματικά. Για να μην σας πω ότι υπάρχει και άλλος λόγος που πέρα από το ότι πονάνε και δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν. Ξέρετε, δεν αντέχουν να τους καθρεφτήσεις ότι αυτοί κάνουν αυτό που τους έκαναν. Θέλουν δηλαδή να μην κάνουν προσπάθεια να θεραπευτούν, να διορθώσουν και αυτοί τα κακό σκήμενα. Είναι πιο εύκολο όταν δικαιολογείς αυτόν που σε κακοποίησε, δικαιολογείς και τον εαυτό σου.
1: Που έχεις γίνει εξίσου κακοποιητικός.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι πολύ πιο εύκολο, διότι στη θεραπεία δεν μυρικάζουμε τα πράγματα όπως λέω εγώ. Αφού του δούμε τα τραύματα, τα αναγνωρίσουμε, δεν πέφτουμε στη μιζέρια ούτε στην απογοήτευση. Πω, τι είναι αυτό που έπαθα, πω, γιατί να το πάθω. Εμείς βλέπουμε τα τραύματα, τα αναγνωρίζουμε, αλλά μέσω της θεραπείας προχωράμε. Και τι κάνουμε, δίνουμε στον εαυτό μας αυτό που δεν μας έδωσαν οι γονείς μας. Δηλαδή, εάν η μητέρα μου με κακοποιούσε και ήταν πολύ αυστηρή και επικριτική μαζί μου, εγώ μαθαίνω στη θεραπεία να μιλάω με αποδοχή, με ενσυναίσθηση, με κατανόηση στον εαυτό μου. Και αυτό χρειάζεται να το κάνω και στο παιδί μου. Είναι όμως πιο εύκολο, φαντάζει πιο εύκολο το να πω «Η μητέρα μου ήταν επικριτική». Και εγώ δεν πειράζει που προσβάλλω την κόρη μου, δεν πειράζει που την επικρίνω. Είναι πιο εύκολο γιατί είναι το οικείο, το συνηθισμένο. Αλλά δεν οδηγεί στην απελευθέρωση. Η απελευθέρωση έρχεται μόνο μέσα από την αναγνώριση του διαγενειακού τραύματος, τη θεραπεία του ατόμου, τόσο ώστε και αυτό να θεραπευτεί και να μην μεταφέρει την πέτρα, όπως λέω εγώ, το βάρος του τραύματος στα παιδιά του και στις επόμενες γενιές. Μάλιστα, δεν θεραπεύει απλά τα παιδιά του. Ένας να θεραπευτεί, θεραπεύονται και οι επόμενες γενιές. Γιατί έχουμε τελείως διαφορετική εξέλιξη.
1: Άρα λοιπόν η αλυσίδα θα σπάσει μόλις ένας αποφασίσει να θεραπευτεί. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι μια σειρά, ένας κύκλος ολόκληρος, μια αλυσίδα που κάποτε κάποιος πρέπει να αποφασίσει να σπάσει.
0: Ακριβώς. Και αυτός είναι ήρωας. Γιατί είναι ήρωας? Γιατί αποφασίζει όλα αυτά που του έχουν μεταφερθεί να κάνει το ξεκαθάρισμα και να πει κρατάω αυτά τα καλά στοιχεία από τη μητέρα και από τον πατέρα μου και αυτά τα δυσλειτουργικά κομμάτια, εντάξει, λυπάμαι για αυτά που βίωσα, είναι στάδιο της θεραπείας. Ο πόνος, η λύπη, το ξέσπασμα και ο θυμός ακόμα απέναντι στους γονείς. Αλλά μετά έρχεται το ερώτημα. Και εσύ τι θα κάνεις για τον εαυτό σου? Η θεραπεία έχει και το επόμενο κομμάτι. Εσύ πώς θα θεραπευτείς? Και εκεί ακούς πολλούς ανθρώπους να λένε τώρα δεν γίνεται να θεραπευτώ. Βεβαίως και γίνεται. Αρκεί να το θες. Άρα είναι πιο εύκολο κάποιος να πει όχι, δεν με κακοποίησαν, για να συνεχίσει και εκείνος αυτή τη δυσλειτουργική συμπεριφορά που έχει. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που οφείλουμε να το πούμε. Ξέρετε, ιδιαίτερα με τα παιδιά μας αναπτύσσονται και κάποιες σχέσεις εξουσίας. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν εγώ έχω κακοποιηθεί ως παιδί και έχω χάσει πολλά κομμάτια της παιδικής μου ηλικίας, υποσυνείδητα μου προκαλεί μία ανακούφιση όταν κάνω το ίδιο στο παιδί μου. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο αισθάνομαι ότι παίρνω κάπως, ξέρετε, και το αίμα μου πίσω. Βλέπουμε ανθρώπους στις συνεδρίες να λένε δηλαδή το παιδί μου θα περνάει καλά, δηλαδή δεν θα περάσει και εκείνο όλα αυτά να γίνει άνθρωπος. Και λέω, μα αυτό που λέτε στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θέλετε να προκαλέσετε τον ίδιο πόνο που σας προκάλεσαν. Και εκεί συγκλονίζονται. Γιατί είναι ένας υποσυνείδητος μηχανισμός. Και όμως υπάρχει αυτό το κομμάτι στον άνθρωπο, ότι εγώ δεν θα το χτυπάω. Α, δεν το συνειδητοποιώ όμως εκείνη τη στιγμή ο θεραπευόμενος, ότι βεβαίως χρειάζεται να θεραπευτείς. Ας σου συνέβησαν αυτά σε σένα. Δεν χρειάζεται να συμβούν και στο παιδί σου και στις επόμενες γενιές. Και πρώτα απ' όλα θα απελευθερωθείς εσύ, γιατί πρώτα θεραπευόμαστε εμείς και μετά λειτουργούμε θεραπευτικά στους υπολείπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πράγματι, κυρία Μποντίκη, οπότε όταν μιλάμε για διαγενειακά τραύματα, εννοούμε την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση, την καταπίεση, τον πόλεμο σε συλλογικό επίπεδο, τις φυσικές καταστροφές, τη σκλαβιά, το ρατσισμό, τη γενοκτονία, όλα αυτά που κατά καιρούς σε ιστορικές περιόδους έχουν ανθίσει, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών. Και έτσι λοιπόν έρχεται και το πολιτισμικό διαγενειακό τραύμα, για να μιλήσουμε και ευρύτερα.
0: Βεβαίως.
1: Να ξεφύγουμε από το πλαίσιο της οικογένειας. Έχουμε κοινωνίες, έχουμε συλλογικά τραύματα, έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις, ακόμα και πριν από λίγα χρόνια εδώ στην πατρίδα μας και σε πολλές χώρες βέβαια του κόσμου, την πανδημία του COVID. Και αυτό δεν είναι ένα διαγενειακό τραύμα?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, το θέσατε υπέροχα. Οι πεπιθήσεις μιας κοινωνίας εμποτίζουν τα μέλη της κοινωνίας. Από πού έχουμε τα περιστατικά βίας, τις τρομοκρατικές επιθέσεις? Γαλουχούνται ολόκληροι λαοί με μίσος. Γαλουχούνται να μισούν ένα άλλο έθνος, ένα άλλο λαό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που το απαρτίζουν να λειτουργούν επιθετικά. Ας πάρουμε το παράδειγμα του COVID. Δεν επηρεάστηκε η κοινωνία που ο ένας άνθρωπος φοβόταν να πλησιάσει τον άλλον? Δεν επηρεαστήκαμε και ως χώρα? Δεν φοβηθήκαμε? Δεν είχαμε τον εγκλισμό? Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε έτσι αυτή η απομόνωση? Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ποιος παράγοντας είναι εξωγενής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Βλέπεις, ας πούμε, στα σχολεία που πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια ομάδες φοιτητών και παιδιών για κάποιο εξάμηνο, πηγαίνουν μέσω Εράσμου σε άλλες χώρες. Και πολλές φορές έχουν δυσκολία να συνεργαστούν. Γιατί? Γιατί φταίνε οι μαθητές και οι φοιτητές? Όχι. Αλλά γιατί έχουν γαλουχηθεί πολλές φορές με ένα πνεύμα απομόνωσης, με ένα πνεύμα έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα. Γιατί η παιδεία συνολικά καλλιεργείται μέσα στην κοινωνία. Όταν υπάρχουν σε ευρύτερο επίπεδο, σε πόλεις, σε δήμους, εκδηλώσεις που εμπνέουν τη συνεργασία των λαών, την ειρήνη, τη συναδέλφωση, την αγάπη, το πώς θα ξεπεράσουμε το φόβο, όλα αυτά διαπαιδαγωγούν το λαό. Όταν υπάρχουν μέσω και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τηλεοράσεως και παντού μηνύματα τα οποία εμπνέεται, έτσι καλλιεργείται ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, τα μειονεκτήματα των άλλων λαών, βλέπουμε ότι αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους. Πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι και η αιτία που άνθρωποι πορώνονται ψυχικά. Θέλει αυτός ο λαός να μας κάνει κακό και το πιστεύουνε. Το πιστεύουνε γιατί? Γιατί έχουν εμποτιστεί. Και να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι συλλογικών γεγονότων. Πόσες φορές η χώρα μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας που ζήσανε σε καθεστώς πολέμου και πείνας, πόσες φορές δημιούργησαν ψυχικές διαταραχές στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Φάε, να φας πολύ, γιατί εμείς είχαμε κατοχή και έχουμε περιστατικά πάρα πολλά διατροφικών διαταραχών που πίεζαν το εγγόνι και το παιδί να φάει σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ή βλέπαμε σκληρές διαπαιδαγωγήσεις με κακοποιητικά στοιχεία. Δεν πέρασες τίποτα, εγώ πήγα στον πόλεμο. Το χαστούκι που σου δίνω εγώ δεν είναι τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι όλο αυτό περνάει στις επόμενες γενιές. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται να αντιληφθεί ότι έχει μία ευθύνη ο καθένας μας. Ό,τι περάσαμε και ό,τι περνάμε, δεν είμαστε, θέλω να το κρατήσετε αυτό από μένα, δεν είμαστε για τίποτα άμοιροι ευθυνών. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι και γεγονότα που έχουν επιδράσει τραυματικά πάνω μας, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν μας στο ότι όλοι μπορούμε να θεραπευτούμε. Άλλωστε και η πίστη μας πρεσβεύει την εξέλιξη και τη θεραπεία και όχι τη στασιμότητα. Επομένως, το να κρυβόμαστε πίσω από τον εαυτό μας, εγώ το λέω ένα είδος τρουθοκαμιλισμού, ότι εγώ στην πραγματικότητα αυτός είμαι, δεν αλλάζω, δεν μπορώ να αλλάξω, αυτό ήταν πολύ βάρβαρο που μου συνέβη. Ναι, το δέχομαι, ένα τραύμα μπορεί να είναι πολύ βάρβαρο, ένας πόλεμος, μια μεγάλη καταστροφή. Εσύ όμως από εκεί και πέρα, τι θα κάνεις, πρώτα απ' όλα για να βοηθήσεις τον εαυτό σου, και δεύτερον, έχεις εσύ το δικαίωμα, επειδή τραυματίστηκες, να τραυματίσεις με τον ίδιο τρόπο και τους υπολείπους ανθρώπους? Γιατί ξέρετε, αυτός που λειτουργεί τραυματικά στην οικογένειά του, λειτουργεί και στο κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό βλέπουμε τόσα περιστατικά βίας, γυναικοκτονίες, παράνομες πράξεις, εγκληματικές ενέργειες. Γιατί οι άνθρωποι τι πιστεύουν μέσα τους? Ότι ναι, βεβαίως, και να το κάνω δεν πειράζει, γιατί και εγώ μου έχουν συμβεί πράγματα και εμένα. Το ότι σου έχουν συμβεί πράγματα τραυματικά δεν σημαίνει ότι δεν έχεις την ευθύνη να τα διορθώσεις. Και κάποιοι θα πούν, ναι, αλλά δεν έχουμε όλοι τη δυνατότητα να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Μπορεί να μην έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πάμε σε κάποιον ειδικό. Στη σημερινή εποχή αυτό δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν και δομές που προσφέρουν δωρεάν τη θεραπεία και στα δημόσια νοσοκομεία και στους δήμους. Άρα είναι καθαρά θέμα θέλησης, καθαρά θέμα προσωπικής ενεργοποίησης, γιατί ο άνθρωπος που δεν αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη, τότε δεν μπορεί και ποτέ να θεραπευτεί. Γιατί πρώτα απ' όλα, όταν θεραπευτείς, απελευθερώνεσαι εσύ, διότι δίνεις στον εαυτό σου αυτά τα οποία δεν πήρες. Δεν πήρες αποδοχή, τη δίνεις εσύ στον εαυτό σου. Κατανοείς βαθύτερα τον εαυτό σου. Πήρες βία, μαθαίνεις να σου φέρεσαι με τρόπο λειτουργικό, με συνέστηση, με αποδοχή. Δηλαδή βγαίνεις από τη θέση του ανήμπορου, του ανθρώπου που είναι θύμα, βγαίνεις από τη θέση του τραυματισμένου και περνάς στη θέση του θεραπευμένου. Και εδώ εγώ θα πω και τη φράση του κυρίου μας: θέλεις υγιείς γενέστε. Άμα θες θα γίνεις, αρκεί όμως να θες. Γιατί υπάρχουν λύσεις για αυτούς όμως που είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Και αυτό είναι το καλύτερο δώρο και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους και για την κοινωνία.
1: Πράγματι, κυρία Αμποντίκη, όπως τα λέτε ακριβώς είναι και το διαπιστώνουμε και εμείς στην κοινωνία μας, το περιβάλλον μας. Εγώ θέλω τώρα να σας ρωτήσω πώς αναγνωρίζετε αυτό το διαγενειακό τραύμα, ποια είναι τα συμπτώματα?
0: Πολύ ωραία ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας αναφέρω κάποια συμπτώματα. Το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι βλέπεις κάποιες παρόμοιες, σχεδόν κοινότυπες συμπεριφορές στο ευρύτερο οικογενειακό σύνολο. Δηλαδή, βλέπεις ας πούμε ότι ο πατέρας σου, ο οποίος ξέρεις ότι σε χτυπούσε και είχε αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά, βλέπεις ότι και εσύ το κάνεις αυτό στα παιδιά σου. Δηλαδή χρειάζεται να είσαι επάγρυπνος, να δεις ποια πράγματα κάνω κοινά με τους γονείς μου. Αφού του δεις ποια πράγματα κάνεις κοινά με τους γονείς σου, χρειάζεται να δεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω. Το δεύτερο, αυτά που κάνω και είναι κοινά, είναι λειτουργικά για μένα? Λειτουργούν ευεργετικά επάνω μου ή όχι? Σίγουρα όχι. Το να είμαι κακοποιητικός στους άλλους. Τρίτον, ακόμα κι αν εγώ ότι αυτά που κάνω θεωρώ ότι είναι λειτουργικά για εμένα, οι άνθρωποι που με περιβάλλουν, η γυναίκα μου, οι συγγενείς μου, οι συναδελφοί μου, τα παιδιά μου, τι μου λένε, μήπως μου λένε ότι αυτό που κάνω είναι δυσλειτουργικό. Γιατί πολλές φορές είναι καθρέφτες το περιβάλλον μας. Άρα χρειάζεται να παρακολουθώ και τι μου λέει το περιβάλλον μου για αυτό που κάνω. Θα μου πείτε, και αν το περιβάλλον ολόκληρο νοσεί, ακόμα και αν το περιβάλλον ολόκληρο νοσεί και η οικογένεια, ο άνθρωπος μέσα του έχει συνειδητότητα, ξέρει ότι κάνει το λάθος. Ένα επόμενο σημείο είναι η διαρκής παρακολούθηση των συναισθημάτων μου. Όταν διαρκώς βλέπω ότι έχω ένταση, ανασφάλεια, φόβο, θυμό, αίσθημα κενού, αυτό χρειάζεται να με προβληματίσει. Και όχι να το αποθώ, να το βάζω κάτω από το χαλί και να λέω έτσι είναι η ζωή, σαν πως είναι και κανένας ευτυχισμένος. Τρίτον, όταν βλέπω και είμαι άνθρωπος αναστατωμένος, δεν μπορώ να αναπαυτώ πουθενά, βλέπω ότι συνεχώς υπάρχει θέμα στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, δεν μπορεί όλοι να έχουν θέματα με μένα. Άρα χρειάζεται να ψάξω και τον εαυτό μου, μήπως εγώ κάνω κάτι που επιδρά δυσλειτουργικά στους άλλους ανθρώπους. Τέταρτον, χρειάζεται λίγο να έρθουμε σε επαφή με τις ευρύτερες ηθικές και κοινωνικές αξίες. Δηλαδή, σε τι πιστεύω? Πιστεύω στην ειρήνη, πιστεύω στην αγάπη, πιστεύω στη συναδέλφωση. Άρα, σε ευρύτερο επίπεδο, ακόμα και αν έχω δεχτεί μηνύματα ρατσισμού, μυθαλοδοξίας, χρειάζεται να πω, μήπως αυτό είναι κάτι που δεν συνάδει με τις δικές μου προσωπικές ηθικές αρχές. Μήπως εγώ δεν θα ήθελα να το συνεχίσω αυτό. Μήπως πιστεύω σε κάτι καλύτερο, σε κάτι ανώτερο, σε κάτι πιο λειτουργικό. Και ένα επόμενο κομμάτι είναι τι? Κοιτάξτε τις πράξεις. Οι πράξεις είναι συμπτώματα, πάντα μιλάμε. Όταν βλέπω ότι δεν έχω έλεγχο των πρατωμένων μου, όταν βλέπω ότι οι πράξεις μου δεν είναι εγώ αυτό που πραγματικά θέλω, αισθάνομαι ντροπή για αυτές, με απογοητεύουν, αισθάνομαι ότι αυτά που κάνω δεν είναι αυτά που πραγματικά θέλω, αισθάνομαι δυστυχισμένος για αυτά που κάνω, τότε χρειάζεται να ψαχτώ και να πω γιατί το κάνω, από πού το έμαθα, πώς λειτουργήσε αυτό πάνω μου, πώς ένιωσα όταν ας πούμε ο πατέρας μου έκανε αυτό σε μένα, εγώ τι χρειάζεται να κάνω να με φροντίσω, δηλαδή να μην ζούμε στον αυτόματο. Δεν πειράζει, μέρα είναι, θα περάσει, μα δεν είμαι καλά στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Βλέπω το σώμα μου, βλέπω τις πράξεις μου, βλέπω ας πούμε ότι έχω άγχος, έχω ταχυκαρδίες, έχω φόβο, έχω ένταση. Όλο αυτό χρειάζεται να με προβληματίσει. Όχι με την έννοια του τι μου κάνουν οι άλλοι, τι τραβάω, δεν υπάρχουν λεφτά και συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά να το στρέψω περισσότερο προς τον εαυτό μου τη διερώτηση και τον προβληματισμό και να πω «Άραγε, εγώ τι κάνω για μένα, πώς λειτουργώ έτσι, από πού το έμαθα αυτό, νιώθω καλά με μένα». Α, διαπιστώνω ότι το ίδιο ένιωθα και ως παιδί στο σπίτι μου. Ένταση έχω και τώρα, ένταση ένιωθα και ως παιδί στο σπίτι μου. Άρα βλέπουμε μία συνάφεια και να μην φοβόμαστε να μπορέσουμε τι να κάνουμε. Να αναζητάμε τον καθρέφτη, γιατί η θεραπεία είναι ένας καθρέφτης. Η αλήθεια πονάει, αλλά η αλήθεια απελευθερώνει. Ενώ το να παραμένουμε κολλημένοι είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια κινούμενη άμμο που διαρκώς μας τραβάει προς τα κάτω. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το διαγενειακό τραύμα δεν θεραπεύεται με τα λόγια. Θεραπεύεται με τη όταν πηγαίνουμε σε θεραπεία και κάνουμε πράξεις για να θεραπευτούμε. Άρα πολλές φορές νομίζουμε ότι εντάξει θα το ελέγξω, δεν θα ξαναχτυπήσω το παιδί μου, δεν θα ξαναβρίσω τη γυναίκα μου. Θα το ξανακάνεις. Δεν γίνεται να μην το ξανακάνεις αν δεν κάνεις θεραπεία. Γιατί είναι αυτό που βίωσες, είναι αυτό που λέω οι πρώτες εγγραφές στο δίσκο της καρδιάς σου, της ψυχής σου. Οπότε είναι ένα μοτίβο που μόνο στο ασφαλές πλαίσιο της θεραπείας μπορείς να το επεξεργαστείς και σιγά σιγά να βρεις παρέα με τον εκάστοτε θεραπευτή σου τρόπους να πας στη λειτουργική συμπεριφορά. Και χρειάζεσαι βοήθεια και αυτό δεν είναι ντροπή. Ίσα ίσα, όπως λέω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες που αποφασίζουν να σώσουν και τον εαυτό τους και μετέπειτα θεραπευμένοι όπως είναι, σαν ένα τριαντάφυλλο που μοσχομυρίζει, και οι άλλοι γεύονται αυτή την ευωδία. Γιατί για μένα, θα σας πω και κάτι, θέλει και ταπείνωση για να θεραπευτείς. Γιατί βγαίνεις από τη θέση το ότι εγώ είμαι τέλειος, εγώ τα κάνω όλα σωστά ή εγώ δεν δέχομαι να μου πει κανένας κουβέντα, και περνάς στο γόνιμο προβληματισμό του εαυτού σου, όχι των άλλων. Γιατί σημασία δεν έχει να επιρρύψουμε ευθύνες. Ξέρετε τι λέω πάντα στους ανθρώπους όταν μου λένε δεν έχει νόημα να δω το τραύμα, με πληγώνει. Έχει νόημα, όχι για τους άλλους, για σένα. Γιατί εσύ πονάς, αιμορραγείς εσωτερικά και δεν το βλέπεις. Φαίνεται μέσα από τη συμπεριφορά σου, μέσα από τη δυσφορία σου, μέσα από το ότι δεν μπορείς να απολαύσεις τη ζωή σου. Δεν έχουν νόημα οι κατηγορίες προς τους γονείς. Το μόνο νόημα είναι να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, να την απολαύσουμε, γιατί η ζωή είναι ένα δώρο από το Θεό, αλλά είναι ένα δώρο προσωπικό. Μόνο αν το ανοίξεις θα το γευτείς. Και είναι στο χέρι μας να απολαύσουμε το δώρο της ζωής. Ό,τι και αν μας έχει συμβεί, ό,τι τραύμα και να έχουμε περάσει, μπορούμε, εννοείται με τη βοήθεια του Θεού και με τη θεραπεία, να γίνουμε αυτό που λέω εγώ πάντα, αυτό που είμαστε, αυτό που θέλουμε να είμαστε εμείς για τον εαυτό μας. Δεν θα με ορίσει αυτό που με έκανε το τραύμα μου. Εγώ θα ορίσω το τι θα γίνω, τι θέλω να γίνω μέσα από τη θεραπεία μου. Πήρα βία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εγώ μπορώ μέσα από τη θεραπεία να δίνω αγάπη και σε μένα και στους άλλους.
1: Και όπως είχα ακούσει, κυρία Ποντίκη, κάτι πάρα πολύ όμορφο, είχε πει κάποιος ειδικός ότι δεν είμαστε οι σεναριογράφοι της ζωής μας, όμως μπορούμε να γίνουμε οι σκηνοθέτες και να πάμε τη ζωή μας εκεί που θέλουμε και εκεί που μας αξίζει.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Είναι πάρα πολύ όμορφα, χρήσιμα, διαφωτιστικά, επικοδομητικά όσα μας λέτε. Θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή μας για να πούμε το δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε όσον αφορά αυτό το θέμα του διαγενειακού τραύματος. Έχουμε να πούμε πώς θα σπάσει ο κύκλος του τραύματος, ποιες είναι οι επιδράσεις του τραύματος στην ψυχική μας υγεία, ποια είναι τα βήματα διαχείρισης ανάρρωσης που πρέπει να κάνουμε, πώς υποστηρίζουμε και φροντίζουμε τα ψυχικά μας τραύματα. Έχουμε και άλλα να πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Ποντίκη. Να είστε πάντα καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι ακροατές, και τον Τάσο Ζιάκα που ρύθμισε τον ήχο μας, και εσάς που μας κρατάτε συντροφιά αυτή την ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται στο 210-41-18-640 και ηλεκτρονικά στο info@peradio.com. Από όλους εμάς, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια, παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και όθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρός εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσει ενωκρινεσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα Αγιοβάδη στα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ή διαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ούν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με». Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεων του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, καρούλια, Άγιος Βασίλειος, κερασιά, καυσοκαλύβια, βίγλα, Αγία Άννα, νέα σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι». Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασέ το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει «Άδειασε και τα δύο, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα δύο. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ, από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενος την ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτός το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις άγιες εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε ο Όσιος Γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη,
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα: «Εάν αυτός ο ασκητής ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς?» Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων 10 με 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την Θράκη θα ταξιδέψουμε σήμερα για να επισκεφθούμε την όμορφη πόλη της Αλεξανδρούπολης στα βόρεια παράλια του Αιγαίου Πελάγους. Η Αλεξανδρούπολη είναι πρωτεύουσα του νομού Εύρου και απέχει 800 περίπου χιλιόμετρα από την Αθήνα και 300 από τη Θεσσαλονίκη. Ο πληθυσμός της είναι 60.000 περίπου κάτοικοι και είναι η μεγαλύτερη πόλη της Θράκης, ενώ αποτελεί σημαντικό λιμάνι και εμπορικό κέντρο της Βορειοανατολικής Ελλάδος. Η Αλεξανδρούπολη είναι μία από τις νεότερες πόλεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ήταν μόνο ένα ψαροχώρι μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στα αρχαία χρόνια στη θέση της υπήρχε η αρχαία πόλη Σάλη, που ιδρύθηκε από απίκους από το νησί της Αμοθράκης. Το όνομά της το οφείλει στον Έλληνα βασιλιά Αλέξανδρο τον Πρώτο. Η σύγχρονη πόλη ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα από αλλοιείς από τα χωριά της Μάκρης και της Μαρόνιας και έγινε γνωστή ως Δεγέαγατς. Η συγκεκριμένη ονομασία στα τουρκικά σημαίνει «δέντρο του παππού» και βασιζόταν σε τοπική παράδοση σχετικά με ένα σοφό δερβίση που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη σκιά ενός τοπικού δέντρου και τελικά τάφηκε δίπλα σε αυτό. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι πήρε το όνομά της από τις βελανιδιές που σκίαζαν την παραλία. Το 1920 ο βασιλιάς της Ελλάδος Αλέξανδρος I επισκέφτηκε την πόλη και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να μετονομάσουν την πόλη σε Αλεξανδρούπολη προς τιμήν του. Όπως είπαμε, η Αλεξανδρούπολη έως τον 19ο αιώνα ήταν ένα μικρό ψαροχώρι με το όνομα Δεγέαγατς. Η ανάπτυξη του οικισμού ανάγεται στον 19ο αιώνα, όταν η περιοχή ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γνώρισε ανάπτυξη κατά τη διάρκεια κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας από το Πίθιο. Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε μέρος μιας προσπάθειας εξυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανατέθηκε σε μηχανικούς από την Αυστρο-Ουγγαρία. Ο οικισμός σύντομα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο χωριό γνωστό ως Δεγέαγατς. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877-1878, οι ρουσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Δεγέαγατς και εγκαταστάθηκαν σε αυτό. Οι επικεφαλείς αξιωματικοί σχεδίασαν το ρημοτομικό σχέδιο της πόλης που βασίζονταν σε φαρδιούς, παράλληλους δρόμους, αποφεύγοντας τις αδιεξόδους ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων. Το σχέδιο αυτό έρχονταν σε αντίθεση με χαρακτηριστικά Οθωμανικών πόλεων της περίοδου εκείνης, όπως στενά δρομάκια, καλντερίμια και αδιεξόδους. Η πόλη επέστρεψε στην κατοχή των Οθωμανών με το τέλος του πολέμου, αλλά η σύντομη παρουσία των Ρώσων είχε σημαντική συμβολή. Ορισμένοι Ρώσοι στρατιώτες πέθαναν στην πόλη το 1878 από επιδημία τύφου. Μάλιστα, προς τιμήν των Ρώσων στρατιωτών, έχει αναγερθεί μνημείο στο προάβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν την 28 Οκτωβρίου 2011 μετά από κοινή παρέλαση Ελλήνων και Ρώσων στρατιωτών. Το κτίριο λοιπόν του σιδηροδρομικού σταθμού στο Δεγέαγατς οδήγησε στην ανάπτυξη του χωριού σε μια πόλη καθώς και σε ένα μικρό εμπορικό κέντρο μέχρι το τέλος του αιώνα. Η πόλη έγινε η έδρα του Πασά ως πρωτεύουσα του Σατζάκη. Ο Οθωμανικός έλεγχος της πόλης διήρκησε μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους. Στις 8 Νοεμβρίου του 1912 το Δεγέαγατς και ο σταθμός του καταλήφθηκαν από τις βουλγαρικές δυνάμεις με τη συνδρομή του πολεμικού ναυτικού. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα ήταν σύμμαχοι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού πολέμου, αλλά αντίπαλοι στον Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Το Δεγέαγατς καταλήφθη αυτή τη φορά από τις ελληνικές δυνάμεις στις 11 Ιουλίου 1913. Ωστόσο, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913,
Το Δεγέαγα της ξαναπέρασε στα χέρια της Βουλγαρίας μαζί με την υπόλοιπη Δυτική Θράκη. Η ήττα της Βουλγαρίας από τις συμμαχικές δυνάμεις στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εξασφάλισε μια αλλαγή των χεριών για την πόλη. Μετά το τέλος αυτού του πολέμου υπογράφτηκε η συνθήκη του Νεηγή, σύμφωνα με την οποία η Βουλγαρία ως μεγάλη ηττημένη παρετήθηκε όλων των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της μεσημβρινής Δυτικής Θράκης. Το Δεγέαγατς κυβερνήθηκε προσωρινά από μια διασυμμαχική διοίκηση με κυβερνητικό αντιπρόσωπο τον Χαρίσιο Βαμβακά, στενό συνεργάτη του Βενιζέλου, ο οποίος κατόρθωσε να ενσωματώσει την περιοχή στον ελληνικό διοικητικό οργανισμό πριν ακόμη επιδικαστεί στην Ελλάδα. Στις 14 Μαΐου 1920 η 9η Μεραρχία Σερών με διοικητή το στρατηγό Επαμεινόνδα Ζιμβρακάκη κατέλαβε τις διαβάσεις προς τη Βουλγαρία και συγκεντρώθηκε στην Κομοτηνή. Ακολούθησε η υποστολή της Γαλλικής Σημαίας και η έπαρση της Ελληνικής από τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάν. Ο αστυνομικός διευθυντής Δανιήλ παρέδωσε την πόλη. Με την συνδίκη των Σευρών, εκτός των άλλων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρέδωσε την κυριαρχία της Θράκης στην Ελλάδα. Μετά την ήττα της Ελλάδος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο 1919-1922, ο ελληνικός στρατηγός υπό τον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο υποχώρησε από την Ανατολική Θράκη στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η Βουλγαρία εκμεταλλεύτηκε την ήττα των Ελλήνων για να απαιτήσει είτε την επιστροφή της Αλεξανδρούπολης υπό τον έλεγχό της ή την κήρυξη σε ουδέτερη ζώνη υπό διεθνή έλεγχο. Και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν από την ελληνική ηγεσία και την κοινωνία των εθνών. Η συνθήκη της Λοζάνης όμως στις 24 Ιουλίου του 1923 επιβεβαίωσε ότι η Δυτική Θράκη και η Αλεξανδρούπολη θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Αλεξανδρούπολη παρέμεινε για 3 χρόνια υπό βουλγαρική κατοχή. Η πόλη υπέστη κάποιες καταστροφές κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, αλλά σε μεγάλο βαθμό γλίτωσε τις επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου.

πόλη σχετικά νέα, όπως είπαμε, μα οι επιρροές που έχει στις παραδόσεις από την Ήπεθρο του Εύρου, το Διδημότυχο, την Ορεστιάδα, τους Ασβεστάδες και τα άλλα μέρη, έχουν πρικίσει την πόλη αυτή μουσικά και χορευτικά, και αυτό το βλέπει εύκολα ο επισκέπτης στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ. Ο γνωστός ζωναράδικος χορός είναι ένας από αυτούς. Πρόκειται για κατεξοχήν ελληνικό παραδοσιακό χορό της Θράκης. Αρκετά εντυπωσιακός, οφείλει την ονομασία του στη λαβή που χρησιμοποιούν οι χορευτές. Πιάνονται δηλαδή από τα ζωνάρια τους. Μπορούμε όμως να συναντήσουμε κι άλλες λαβές, π.χ. σταυρωτά, κάτω ή από τους ώμους. Χορεύεται κυκλικά από άντρες και γυναίκες. Μπροστά μπαίνουν οι άντρες και ακολουθούν οι γυναίκες. Σύμφωνα με τα ήθη παλαιότερα, ο τελευταίος άντρας, για να πιαστεί με την πρώτη χορεύτρια του γυναικείου κύκλου και να αποτελέσουν από κοινού ένα κύκλο, έπρεπε απαραίτητα να είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Η μουσική του χορού είναι εξάσημη και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές για το όνομά του, ανάλογα με τον τρόπο που χορεύεται. Δηλαδή, αν τα βήματά του είναι πολύ συρτά, τότε λέγεται ντούσκος, και όταν γίνονται πολύ γρήγορα και επιδειχτά, τότε λέγεται τσέστος. Μια εκδοχή του ζωναράδικου, που είναι ένας πολύ γρήγορος και εντυπωσιακός χορός που χορεύεται μόνο από άντρες. Χαρακτηριστικό του τα σβέλτα βήματα. Εδώ τον ακούμε από τον Γιώργο Ουρούμη.

Πάμε τώρα να κάνουμε μία μικρή βόλτα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Όχι ιδιαίτερα γραφική, δίχως αμφιβολία, το σήμα κατά τεθέν δεν είναι άλλο από τον επιβλητικό της Φάρο, ο οποίος είναι ορατός από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Όταν στην δεκαετία του 1850 άρχισε να δημιουργείται ένας λιμενίσκος στον ίδιο χώρο που είναι το σημερινό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, φάνηκε η ανάγκη εγκατάστασης και ενός φάρου που θα διευκόλυνε τους ντόπιους ναυτικούς αλλά και τους ναυτιλόμενους από και προς τον Ελίσποντο. Έτσι, δυτικά του λιμανιού κτίστηκε ένας κυλινδρικός πύργος με φαρδιά βάση από αρμολογημένη πέτρα, στην κορυφή του οποίου τοποθετήθηκε φάρος, δηλαδή πυρσός, που χρησιμεύει στην ακτοπλοεία και πελαγοδρομία. Το κτίσιμο του φάρου ανέλαβε η γαλλική εταιρεία φάρων και φανών της Μεσογείου μετά από σύμβαση με την τότε τουρκική κυβέρνηση. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για το κτίσιμο δεν είναι γνωστός. Εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά την 1η Ιουνίου του 1880. Από το 1974 λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά διαθέτει και εφεδρικές φιάλες με ασετιλίνη για την περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επισκευές και μετασκευές στο κτίριο του Φάρου έγιναν το 1946 και το 1955. Το 2002 αντικαταστάθηκε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του με νέας τεχνολογίας. Στην κορυφή του κτίσματος βρίσκεται ο θάλαμος του Φανού. Για να φτάσει κανείς ως εκεί πρέπει να ανέβει 98 σκαλοπάτια και 6 μεγάλα πλατήσκαλα. Δίπλα από κάθε πλατήσκαλο υπάρχει στενόμακρο παραθυράκι προς την νότια μεριά για να φωτίζει το εσωτερικό του. Το κτίριο του Φάρου έχει ύψος 18 μέτρα από το έδαφος και φωτιστική φωτοβολία 27 ναυτικών μιλίων και με ιδανικές καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η ορατότητα φτάνει στα 44 περίπου χιλιόμετρα. Λειτουργεί υπό την άμεση επιτήρηση του προσωπικού της υπηρεσίας φάρων και είναι ένας από τους λίγους επιτηρούμενους φάρους που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Η Αλεξανδρούπολη, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως από τις άλλες ελληνικές πόλεις. Μια πόλη ζωντανή, σύγχρονη, πλούσια σε ευκαιρίες, τόσο για δραστηριότητες όσο και για την διασκέδαση των νέων. Μια αξιοσημείωτη γωνιά της πόλης αυτής είναι το Εθνολογικό Μουσείο, ένας τόπος που συγκεντρώνει όλο το λαϊκό πολιτισμό και τα έθιμα της περιοχής, ο οποίος στεγάζεται σε ένα υπέροχο αρχοντικό του 1899. Εδώ ο επισκέπτης βρίσκει τοπικές φορεσιές, σκεύη, πληροφορίες για τη λατρευτική ζωή στην περιοχή, την καλλιέργεια της γης, ως και τη ζαχαροπλαστική. Στην Αλεξανδρούπολη λειτουργούν επίσης και 4 τμήματα του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και το Παιδαγωγικό Τμήμα. Το ΔΕ Τμήμα Ιατρικής στεγάζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα νοσοκομεία των Βαλκανίων. Στον Εύρο, αγαπητοί ακροατές, το θρησκευτικό συνέστημα είναι ιδιαίτερα έντονο. Η λαϊκή θρησκευτική λατρεία είναι στενά δεμένη με τις ασχολίες και τις συνήθειες των κατοίκων. Πολιούχος της πόλης είναι ο Άγιος Νικόλαος, του οποίου τη χάρη η πόλη τιμά στις 6 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, ενώ οι σημαντικότεροι εορτασμοί περιλαμβάνουν τις εξής παραδόσεις. Ο Άγιος Αθανάσιος γιορτάζεται από τους κτηνοτρόφους και γίνεται ως τις μέρες μας ζωοθυσία στο Μαΐστρο. Θαυματουργεί εικόνα της Αγίας Μαρίνας στο Μαΐστρο και γιορτάζει με ευλάβεια. Για να γλυκαίνουν την Αγία Βαρβάρα, ετοιμάζουν κολυβόζουμο που λέγεται Βαρβάρα από σιτάρι βρασμένο και ανακατεμένο με άλλους καρπούς στα φίδες αμύγδαλα καρύδια. Το γλύκισμα μοιράζεται στους συγγενείς, τους γείτονες και τους φίλους. Το έθιμο τηρείται σε ολόκληρο τον ομό Εύρου και είναι κατάλοιπο της αρχαίας πανσπερμίας. Επίσης, κουρμπάνι γίνεται στην Αγία Παρασκευή, στον προφήτη Ηλία, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αγία Ειρήνη, όπου κάθε χρόνο στην Κύρκη τιμώνται οι Άγιοι στα ξοκλήσια τους που βρίσκονται στα εψώματα κοντά στο χωριό. Εκεί, μαζί με την θρησκευτική τελετή, οργανώνονται και μικρές γιορτές στις οποίες προσφέρεται γίδα βραστή και άλλα τοπικά προϊόντα. Τέλος, στις 14 Μαΐου, κάθε χρόνο τιμάται και με παρέλαση η απελευθέρωση της πόλης.
Να ακούσουμε όμως τώρα έναν μαντιλάτο χορό της Θράκης που αλλιώς λέγεται και συγκαθιστός. Θεωρείται από τους πιο διαδεδομένους σε επτάσιμο ρυθμό. Πρόκειται κυρίως για δρομικό χορό που χορευόταν στους γάμους και ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, της νύφης και του γαμπρού από το σπίτι προς την εκκλησία. Η λέξη αλλά και ο χορός μαντιλάτος είναι επινοημένα από χοροδιδασκάλους. Ο χορός ονομαζόταν συγκαθιστός, ενώ η προσθήκη μαντιλιών από μέρους των γυναικών δεν υπήρξε ποτέ στην παραδοσιακή κοινωνία, αλλά εισήχθη για την εξυπηρέτηση του ντόπιου φολκλόρ. Περίπου ίδιο σκοπός απαντάται και στην μουσικοχορευτική παράδοση των ποντίων.

Και θα κλείσουμε τη βόλτα μας στην Αλεξανδρούπολη με μια επίσκεψη στο σπήλαιο των Αγίων Θεοδόρων, που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης, στα 10 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη, μέσα σε ένα βράχο. Από το εικονοστάσι πάνω στο δρόμο ακολουθούμε το μονοπάτι με τα σκαλιά που σε 10 λεπτά μας φέρνουν στη σιδερένια πόρτα της σπηλιάς. Οι τοιχογραφίες του είναι βυζαντινές και έχουν φιλοτεχνηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη με τη μοναστική τεχνοτροπία τον 10ο αιώνα και η δεύτερη στη λεγόμενη μεταβατική εποχή από τον 12ο στον 13ο αιώνα. Είναι όντως εντυπωσιακό και γίνεται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε και την ιστορικότητα του τόπου. Με αυτό όμως το προσκύνημα στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων, η σημερινή μας επίσκεψη στον ευλογημένο τόπο της Αλεξανδρούπολης έφτασε στο τέλος της. Για τη σημερινή μας εκπομπή, σημαντικές πληροφορίες αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, alexpolis.gr, fari.com, patridamu.gr, athinorama.gr. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε

0: 5316.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατον Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραίος κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Συμβάσματος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριας του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πυραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πυραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς ατελούνται ιερές ακολουθίες. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Ναό του Αγίου Δημητρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός, απόψε στις 9 θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Η Ιερόληψανα του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Αναστάσιμος Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Στον Κικαιώνα των Παραβάσεων, κοιτώντας τους ανθρώπους στα μάτια». Αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γονέων με υπεύθυνο τον πατέρα Σπυρίδωνα Σκουτή. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη γυναίκα της Μάνης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Σήμερα στις 7 θα μιλήσει γερόντισσα Παρακλήτη από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής Λυτής Λαγκαδά με θέμα «Η ανθρώπινη σχέση και η εν Χριστώ νοημοσύνη». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλίου κύριος Ραφαήλ εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας με θέμα «Η Ανατολή της Δύσεως, το φαινόμενο της μαζικής επιστροφής στην Ορθοδοξία στο Δυτικό Κόσμο». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Χολαργού, Ζωδόγου Πηγής Καλογρέζης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονίμου Σιμώνου Πετρίτου στο αγιορητικό μετόγιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Απόψε στις 8 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία και θα γίνει τελετή κατάθεσης Λάρνακος τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιερονίμου. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Ο Σύλλογος Θεολόγων Μέθεξης διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ελευθερία, δικαίωμα, δώρο ή ευθύνη. Διεπιστημονική προσέγγιση ενώπιον των σύγχρονων προκλήσεων». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Συνεδρικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός Καραϊσκάκη 1 στο Νέο Φάληρο, πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου.

0: Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Η υποδοχή θα γίνει αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Στις 7 θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου για τον Άγιο Ραφαήλ και την εποχή του. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Σάββατο θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιώς στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Ιορδάνης Κοροναίος για το Μεγαλείο της Συγχωρήσεως. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 6:15 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης με θέμα «Και ρίζαν ούτη ουκ έχουσιν». Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει την ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί στην πανηγυρίζουσα Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο Αττική στην Κυριακή το βράδυ. Η Αγρυπνία θα αρχίσει στις 7 το βράδυ της Κυριακής και θα περατωθεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας. Δεύτερη Θεία Λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Θεράποντου Ζωγράφου, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί την Κυριακή το πρωί στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρουπόλεως, Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Το θέμα «Γέροντας και γεροντισμός» θα αναπτύξει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου την Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η εορτή της σύναξης πάντοτων εν Χαλκιδόνη, διαλαψάν των Αγίων την Κυριακή το πρωί. Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσθητη και υψηλή ποιότητα εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το 210-4122-625. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε προγράμματα όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά και άλλα επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ύλη. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε; Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. κοντά σας και σήμερα. Μείνετε κοντά μας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα τηλέφωνα αυτά. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί και ένα δικό μου βιβλίο, «Το χάος και ο δρόμος». Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Σήμερα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν με βιβλία του Ιταλού ψυχαναλυτή αλλά και γνώστη του χριστιανισμού. Ο τίτλος του βιβλίου «Η πράξη του Κάιν». Ένα μικρό και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις Κέλευθος. Μείνετε κοντά μας λοιπόν για να δούμε πώς ξεκίνησε η ιστορία μετά την πτώση, με έναν φόνο δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό για τις ζωές μας σήμερα. Πριν από το αγάπα των πλησίων σου, υπήρξε ο φόνος του αδελφού λοιπόν, φίλοι ακροατές. Μέσα από την ψυχαναλυτική ματιά του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, ο φόνος του Άβελ από τον Κάιν προβάλλεται ως καταγωγική πράξη της ανθρώπινης ιστορίας, από εκεί που ξεκινάει η ανθρώπινη ιστορία δηλαδή. Δεν πρόκειται απλώς για έναν βιβλικό μύθο, μια ιστορία δηλαδή με μυθολογικό χαρακτήρα, όχι ψεύτικο. Ο μύθος είναι μια αλήθεια που διατυπώνεται με έναν τρόπο συμβολικό αλλά και αληθινό. Δεν πρόκειται λοιπόν για έναν βιβλικό μύθο, αλλά για μια ριζική αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η βία δεν είναι ξένη προς τον άνθρωπο, είναι ήδη εκεί, εντός του. Ο Ρεκαλκάτη ανοιχνεύει τη διαδρομή από τη ζηλοφθονία στην καταστροφή και στη συνέχεια στην αναγνώριση της πράξης. Ο Κάιν δεν είναι μόνο ο πρώτος φωνιάς, είναι ο πρώτος άνθρωπος που καλείται να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στην ενοχή του και να ανακαλύψει ένα νέο τρόπο να ζει με αυτήν. Μέσα από την ψυχανάλυση, ο συγγραφέας φωτίζει τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και μας καλεί να αναμετρηθούμε με το ερώτημα: ποια είναι η θέση της αδελφοσύνης σε έναν κόσμο που γεννιέται μέσα από το φόνο? Και εκεί, στα χωράφια, όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. Γένεση 4:8. Η πράξη του Κάιν είναι ανελέητη. Σκοτώνει τον αδελφό, σκορπίζοντας το αίμα του στη γη. Δεν αφήνει ελπίδα. Δεν επιτρέπει το διάλογο. Δεν αναχαιτίζει τη βία που προκαλείται από το μίσος. Από αυτή την πράξη αρχίζει η ιστορία του ανθρώπου. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη για τον πλησίον είναι ο έσχατος και ο πλέον θεμελιώδης λόγος της βίβλου. Δεν είναι όμως ο πρώτος της λόγος, αφού η αγάπη εμφανίζεται μετά την πράξη του Κάιν. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η αγάπη για τον πλησίον είναι μια απάντηση σε αυτή τη φρικτή πράξη. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η αγάπη για τον πλησίον μπορεί να προσεγγιστεί μόνο περνώντας αναγκαστικά από την καταστροφική πράξη του Κάιν. Το βέβαιο είναι ότι στη βιβλική αφήγηση η αγάπη για τον πλησίον έρχεται μετά την πρωταρχική εμπειρία του μίσους. Δεν αποτελεί κάποια αλτρουιστική ρητορία. Δεν είναι μια ανθρωπιστική και χωρίς σκιές βουκολική αφήγηση. Δεν υποστηρίζει τον μύθο του ανθρώπου που γεννήθηκε καλός. Δεν αγνοεί ότι ο πειρασμός του μίσους και της καταστροφής κατοικεί στον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από την αγάπη. Η βιβλική αφήγηση μοιάζει αμήλικτη και αποκαρδιωτική. Η βία του εγκλήματος έρχεται στον κόσμο μόνο μέσα από τον άνθρωπο και σημαδεύει ανεξίτηλα τη σχέση με τον αδελφό. Η αθωότητα της φύσης μοιάζει να διαταράσσεται από μια απρόβλεπτη δίνη. Δεν πρόκειται μονάχα για μια παράλογη παρόρμηση, ούτε και για μια ανθρώπινη παλινδρόμηση στην πρωτόγονη ζωώδη κατάσταση. Το διακύβευμα είναι μια ρήξη ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άλλο άνθρωπο που ορίζει τον άνθρωπο καθ' αυτόν. Για την ακρίβεια, το βιβλικό κείμενο δείχνει ότι στη βία εκδηλώνεται ο διαστροφικός και ναρκισιστικός χαρακτήρας της ανθρώπινης επιθυμίας. Η όση του ανθρώπου, η τάση δηλαδή ας πούμε, να καταστρέψει την ετερότητα, τον διαφορετικό, η κλίση προς τη θεοποίησή του, η επιθυμία του να είναι Θεός. Σε αυτή την όση ελοχεύει η πραγματική ανθρώπινη επιθυμία και η έσχατη μήτρα του πειρασμού της βίας. Αυτό είναι ένα θέμα που διατρέχει ως μία σταθερά ολόκληρη τη βιβλική αφήγηση. Η πραγματική αμαρτία δεν είναι αυτή που θέτει το δημιούργημα υπεράνω του δημιουργού, αντιστρέφοντας την οντολογική του σειρά, όπως κλασικά υποστήριζε ο Αυγουστίνος, αλλά εκείνη που οδηγεί το δημιούργημα σε μία προσομοίωση του δημιουργού. Να θέλουμε να το παίξουμε θεοί λοιπόν. Που οθεί τον άνθρωπο να θέλει να είναι όπως ο Θεός. Η ανθρώπινη επιθυμία έλκεται από την αυταπάτη πραγματοποίησης μιας ύπαρξης που δεν γνωρίζει την αρνητική και αλγινή εμπειρία της έλλειψης. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε έλκεται από την αυταπάτη να είμαστε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πλήρες όπως ο Θεός, αλλά δεν είμαστε, ότι δεν επιθυμούμε δηλαδή την έλλειψη, δεν την δεχόμαστε ότι είμαστε ελλειμματικοί, ότι είμαστε άνθρωποι δηλαδή, φίλοι ακροατές, και όχι θεοί. Και επομένως, επειδή δεν δεχόμαστε αυτή την αρνητική εμπειρία της έλλειψης που προκαλεί και πόνο, αλγινή εμπειρία της έλλειψης, δηλαδή ο ρεκαλκάτη, οπότε αυτό μας σωθεί να γίνουμε θεοί, όχι με την έννοια όμως του Θεού των χριστιανών που είναι αγάπη και θυσία, αλλά με την έννοια μάλλον του Θεού των φιλοσόφων, θα έλεγα, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και κάνει ό,τι θέλει. Επομένως και εμείς θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Και συνεχίζει ο συγγραφέας, η συμβολική ύπαρξη του νόμου σκιαγραφείται ως μια αδικαιολόγητη παρεμβολή του νόμου του Θεού, δηλαδή τα όρια, που εμποδίζει και αναβάλει αναπόφευκτα αυτή την πραγματοποίηση. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα, να είμαστε θεοί, αλλά να που υπάρχουν και τα όρια που θέτει ο Θεός, η συνείδησή μας, και αυτό δεν μας αρέσει. Γι' αυτό και το μίσος, λέει ο Ρεκαλκάτη, είναι αρχικά μίσος για τη γλώσσα. Ο νόμος του λόγου επιβάλλει πράγματι την αδυνατότητα ύπαρξης χωρίς τον άλλο, δηλαδή της ύπαρξης χωρίς έλλειψη. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε παρά έτσι όπως υπάρχουμε, φίλοι ακροατές, δηλαδή γεμάτοι ελλείμματα. Έτσι προκύπτει το μίσος του ανθρώπου απέναντι σε αυτό το νόμο που τον εκθέτει στην αναγνώριση του ανυπέρβλητου χαρακτήρα της έλλειψης της ύπαρξης, που, όπως υπενθυμίζει ο Λακάν, δεν είναι απλά η έλλειψη κάποιου πράγματος, αλλά μια έλλειψη που διαπερνά την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Αυτό είναι το αληθινό αντικείμενο του μίσους. Η έλλειψη που δημιουργείται από τον νόμο είναι αυτή που καθιστά το υποκείμενο δέσμιο του άλλου. Επειδή υπάρχει ο νόμος λοιπόν, επειδή υπάρχει κάτι θαρό που οφείλω να κάνω απέναντι στον άλλο και σε σχέση με τον άλλο, αυτό, εάν δεν το αναγνωρίσω ως ανάγκη, το αναγνωρίζω ως δέσμευση απέναντι στον άλλο και επομένως με κάνει δυστυχή το πράγμα. Η καταφυγή στη βία στοχεύει στην παράκαμψη αυτής της δέσμευσης απέναντι στον άλλο, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της, που είναι η κατάργηση της διαμεσολάβησης του άλλου. Δεν θέλουμε τον άλλο, να φύγει ο άλλος. Ο διαστροφικός προορισμός της ανθρώπινης επιθυμίας είναι η δόμηση του ανθρώπου ως μια ύπαρξη που είναι αρκετή για τον εαυτό της. Μια ύπαρξη που εξουσιάζει τη θεμελίωσή της. «Εσαι Θεός Θεή», θυμάστε αυτό που είπε ο διάβολος στην Εύα. Στη βία, όπως και στην παρέστηση, η αυταπάτη συνίσταται στην προσέγγιση αυτού του προορισμού, δια της συντόμου οδού, χωρίς την κοπιαστική και υποχρεωτική παρουσία του άλλου. Αν η κίνηση της αγάπης για τον πλησίον συναντά την διαφορετικότητα του άλλου, ως μη αναγόγιμη σε οποιαδήποτε συμμετρία και οποιαδήποτε αμοιβαιότητα, και αν οδηγεί τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την εξάρτησή του από την ύπαρξη του άλλου, η ασίγαστη όθηση του μίσους είναι η καταστροφή του, καταστροφή του άλλου. Ως έδρα της αλωτρίωσής μας στο όνομα ενός απόλυτου ιδεώδους αυτονομίας και ανεξαρτησίας, στο όνομα μιας ύπαρξης χωρίς έλλειψη. Αυτό το βιώνουμε ιδιαίτερα και σήμερα, φίλοι ακροατές. Ο καθένας ζει για τον εαυτό του. Ακόμα και οι σχέσεις, οι ερωτικές μεταξύ των ανθρώπων αποφεύγονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή θαρώ, ακριβώς στο όνομα αυτής της ιδεώδους τάχα αυτονομίας και ανεξαρτησίας, χωρίς τον άλλον. Η αδερφοκτόνος πράξη του Κάιν εισβάλλει λοιπόν ως μια τραυματική εικόνα στη σκηνή της βιβλικής αφήγησης ήδη από την έναρξή της. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη παράβαση μετά από εκείνη του Αδάμ και της Εύας στον κήπο της Εδέμ, με την βρώση του καρπού από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, με την κλοπή του καρπού. Η αρνητική δύναμη του ανθρώπου εκδηλώνεται έντονα ήδη από την καταγωγή του. Η όθηση της παράβασης του νόμου δεν ορίζει τόσο μια συμπεριφορά ή μια ψυχολογική στάση του ανθρώπου, όσο μια θεμελιώδη διάθεσή του να πραγματοθεί πέρα από τον νόμο ως μια ολότητα, απορρίπτοντας την έλλειψη που φέρει μαζί του, όπως είπαμε. Στην αφήγηση της γένεσης, σχετικώς με την παράβαση της Εύας, είναι ο πειρασμός της υπόσχεσης του φιδιού. Η βρώση του απαγορευμένου καρπού, η παράβαση του ορίου του νόμου, σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση του ανθρώπινου σε θείο, την άρνηση του ανυπέρβλητου χαρακτήρα της έλλειψης, που όπως είδαμε δομεί τον άνθρωπο. Και ο Κάιν, όπως οι γονείς του, είναι υποχρεωμένος να βιώσει το τραύμα του αδύνατου. Η ζωή του ως μοναχογιός καλείται να αντιμετωπίσει την τραυματική εισβολή του Άβελ. Δεν είναι μόνος του δηλαδή πια. Ο ναρκισισμός του συγκρούεται με την αιχμή της κρίσης του Θεού, ο οποίος προτιμά τα δώρα του μικρότερου αδελφού από τα δικά του. Αυτό για εκείνον είναι αβάσταχτο. Η δολοφονική οργή της πράξης του θέλει να πλήξει αυτόν που αποτελεί την αιτία της πτώσης του. Ο αδελφός δεν γίνεται αντιληπτός ως αδελφός, δεν αξίζει αγάπη παρά μονάχα μίσος, ως ένοχος για τη στέρηση από τον Κάιν της ναρκισιστικής υπόληψής του απέναντι στη μητέρα και στο Θεό. Στην αδελφοκτόνο πράξη δεν πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε μόνο τη διαστροφική απόκληση της οδού της αγάπης, αλλά και μια τάση που ορίζει τον άνθρωπο. Το να πληγώσει τον πλησίον, φίλες και φίλοι, προηγείται της αγάπης για τον πλησίον. Αν ο πλησίον δείχνει το εσωτερικό μου όριο, μια ετερότητα δηλαδή, όχι απλά εξωτερική αλλά και εσωτερική, αφού η ύπαρξή μου δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς την ύπαρξη του άλλου, το μίσος θέλει να καταστρέψει αυτήν ακριβώς την ετερότητα, καθιστώντας το υποκείμενο απόλυτο και ανεξάρτητο. Θέλουμε να καταστρέψουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών των άλλων, για να νιώσουμε ότι είμαστε απόλυτοι και ανεξάρτητοι. Γι' αυτό το λόγο, όπως επισήμανε από τους πρώτους ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Κάιν και ο Άβελ δεν είναι μόνο δύο φιγούρες της βιβλικής αφήγησης στην κυριολεξία αυτόνομες, αλλά και δύο εσωτερικά μέρη του ανθρώπου, ο δείκτης ενός διχασμού που διαπερνά τον καθένα μας. Δεν πρόκειται λοιπόν για την επικύρωση μιας ηθικιστικής ανάγνωσης, της σύγκρουσης μεταξύ αδελφών, ο κακός Κάιν εναντίον του καλού Άβελ, που θα ευνοούσε αναπόφευκτα το διαχωρισμό μεταξύ καλού και κακού, αλλά για την αποδοχή της συνθετότητας της πορείας του Κάιν ως μια κίνηση προοδευτικής υποκειμενικοποίησης αυτού του διαχωρισμού. Από τη βίαιη πράξη του και από την άρνησή του να αναλάβει την ευθύνη της, μέχρι την πραγματοποίηση της εισόδου του στη ζωή της πόλης. Αν η εγκληματογόνος βία του φόνου έρχεται σε ανταγωνισμό με τον νόμο, η διαδρομή του Κάιν, κατά μία εκδοχή παρόμοια με εκείνη του Ιδίποδα του Σοφοκλή, περνά μέσα από τη βασανιστική αποδοχή του σφάλματός του στην κατάρα του Θεού. Από την περιπλάνηση και την κούραση της εργασίας έως τη συγκρότηση της πρώτης ανθρώπινης πόλης και την πατρότητα. Μια αργή και δύσκολη διαδικασία που έχει κυρίως ως προϋπόθεση την πράξη του Θεού να προστατεύσει τον Κάιν με ένα σημάδι. Με αυτόν τον τρόπο, εκείνος ο Θεός δηλαδή, διακόπτει την αλυσίδα της βίας που θα οδηγούσε στη φώνευση του φωνιά χάρη στη χειραφέτηση του νόμου από τη λογική των αντιπίνων και της βεντέτας, επιτρέποντας τον Κάιν να πενθήσει για την πράξη του χωρίς τον τρόμο ότι θα τον σκοτώσουν. Η σφραγίδα με την οποία ο Θεός σημαδεύει το μέτωπό του είναι λοιπόν ταυτόχρονα σφραγίδα του πένθους που μνημονεύει το θάνατο του αδελφού του και της προστασίας από τον αυτοματισμό του νόμου, ενός νόμου μονάχα τιμωρητικού που θανατώνει αυτόν που θανάτωσε. Το σημάδι του Θεού, αντίθετο προς αυτή την εκδοχή του νόμου, αποταυτοποιεί τον Κάιν από την ίδια του την πράξη. Μάλλον με την έννοια ότι ο Κάιν δεν είναι φωνιάς μόνο, ότι δεν καθορίζει αυτή η πράξη του την ταυτότητά του. Υπενθυμίζοντας ότι το σφάλμα του δεν πρέπει να καθορίσει και να ταυτίσει την ύπαρξή του με εκείνη του φωνιά. Ο Εβραίος Φρόιντ αντιλαμβάνεται την ιστορία της ανθρωπότητας ως ιστορία μιας ατελείωτης σειράς δολοφονιών και το ίδιο μας το ασυνείδητο ως εμπνεόμενο από μια εγκληματογόνο κλίση. Το καθήκον μας λοιπόν είναι το ίδιο με εκείνο που ανέμενε τον Κάιν, την επομένη της απέλπιδας και ανηλεούς πράξης του, να μεταφράσει τη χωρίς νόμο βία του μίσους, έκφραση του ναρκισισμού του ενός που επιδιώκει να ακυρώσει την έλλειψη που τον δένει με τον άλλο. Ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο δηλαδή, δεν το αποδεχόμαστε. Αυτό τον βλέπουμε στα πλαίσια του ναρκισισμού μας, του εγωισμού μας ως αντίπαλο και επομένως θέλουμε να τον εξοντώσουμε ακυρώνοντας και την αίσθηση ότι τον έχουμε ανάγκη, ότι είμαστε ελλειμματικοί. Έτσι, φίλοι ακροατές, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα μόνοι μας δηλαδή. Στη δυνατότητα λοιπόν ενός νέου δεσμού με τον άλλο, να επιτρέψει στον νόμο του λόγου να διακόψει τη χωρίς θέλος επανάληψη του μίσους και της καταστροφής.

Στη βιβλική αφήγηση η πρώτη πράξη του γιου είναι ο φρικτός φόνος του αδελφού του. Καμία έκπτωση, κανένα έλεος. Η βία εμφανίζεται ως καταγωγική. Από εκεί ξεκινάμε δηλαδή. Το πεπρωμένο του Κάιν μας αφορά σε βάθος, όπως και του ειδίποδα του Σοφοκλή, αναγνωσμένο από τον Φρόιντ. Και οι δύο υπήρξαν καταραμένη γη, βυθισμένη στη δίνη της βίας και στο δράμα της ενοχής. Σκότωσαν τον ομόαιμό τους, τον πιο οικείο τους, τον πλησιέστερό τους. Το βιβλικό κείμενο τοποθετεί την ιστορία του Κάιν στην καταγωγή όλων των γενεών. Η πράξη του ανήκει στην πρωταρχική ιστορία του ανθρώπου. Ο Φρόιντ την υπενθυμίζει χωρίς υπεκφυγές. Η προϊστορία της ανθρωπότητας βρίθει λοιπόν από δολοφονίες. Ακόμα και σήμερα, αυτό που τα παιδιά μας μαθαίνουν ως παγκόσμια ιστορία στο σχολείο είναι ουσιαστικά μια αλληλουχία γενοκτονιών. Το πρωταρχικό γεγονός που εγκαινιάζει την παγκόσμια ιστορία, λέει ο Ρεκαλκάτη, είναι λοιπόν η αδελφοκτονία. Ο αδελφός δεν αγαπιέται, αλλά φωνεύεται. Αυτή η δραματική κληρονομιά δεν αφορά τον κόσμο των ζώων, αλλά αποκλειστικά τον άνθρωπο. Στον κόσμο των ζώων δεν υπάρχει πράγματι εμπειρία του εγκλήματος, αφού η ενστικτόδης βία συνδέεται με τις φυσικές ανάγκες του οργανισμού, άμυνας και επίθεσης. Αντίθετα, η ανθρώπινη μορφή ζωής εμπεριέχει τον πειρασμό της βίας. Ποιον πειρασμό? Της κατάλυσης, της ξεχωριστής ζωής του άλλου. Της άρνησης, της ετερότητας του άλλου. Βιωμένης ως ανυπόφορο περιορισμό της ελευθερίας μας. Όντως νιώθουμε πολύ πολύ συχνά ότι ο άλλος μας περιορίζει την ελευθερία. Γι' αυτό το λόγο ο Φρόιντ, βαθιά συνεπής προς τη βιβλική αφήγηση, δεν διστάζει να θεωρήσει τον φόνο ως έσχατη μοίρα του ανθρώπινου γένους. Ο πατέρας της ψυχανάλυσης ασπάζεται τη βιβλική ιδέα ότι η ιστορία της ανθρωπότητας κληρονόμησε το σκάνδαλο που δημιούργησε η πράξη του Κάιν. Λέει, ο άνθρωπος δεν είναι ένα πράο, αξιαγάπητο πλάσμα, που το πολύ πολύ θα αμυνθεί όταν του επιτεθούν, αλλά στον ορμικό του εφοδιασμό μπορεί να συμπεριλαμβάνει και μια σημαντική ποσότητα επιθετικής τάσης. Έχουμε μια επιθετική τάση και μάλιστα ανεξαρτήτως αν μας ενοχλεί ο άλλος. Ο βιβλικός λόγος δεν υπαναχωρεί μπροστά στο σκάνδαλο της ανθρώπινης βίας, καθιστώντας την αντίθετα ένα από τα πιο σημαντικά και επαναλαμβανόμενα θέματα του. Δεν είναι τυχαίο ότι η σκηνή του φόνου του Άβελ από τον Κάιν είναι αυτή που εγκαινιάζει την ιστορία του ανθρώπου. Δεν είναι η αγάπη, η εμπιστοσύνη, η υποστήριξη, η αποδοχή του άλλου, αλλά η καταστροφή του, ο βίαιος φόνος του. Η τοποθέτηση της πράξης του Κάιν στην καταγωγή του ανθρώπου σημαίνει ότι δεν παραγνωρίζουμε την ομότητα, τη φρίκη του αρνητικού, την ύπαρξη μιας επιθετικότητας ως πρωταρχική κλίση με γιώτα του ανθρώπου. Καθένας από εμάς φέρει μαζί του την όση να φωνεύει, να φωνεύσει μάλλον, να καταστήλει τον αντίπαλο, να σφραγίσει τον κόσμο με το δικό του όνομα. «Homo homini lupus», διαβεβαίωνε ο Χόμπς. Ο άνθρωπος είναι για τον άλλο άνθρωπο λύκος. Και επαναλαμβάνει ο Φρόιντ στο «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Το βιβλίο του Φρόιντ. «Από την πλευρά του ασυνειδήτου όλοι υπήρξαμε και είμαστε Κάιν». Για τον Φρόιντ αυτή είναι η δομικά εγκληματογενής διάσταση του ασυνειδήτου. Εάν κάποιος μας κρίνει σύμφωνα με τις ασυνείδητες επιθυμίες μας, ούτε εμείς, γράφει, είμαστε κάτι παραπάνω από μια συμμορία δολοφόνων, όπως οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Η βία λοιπόν, φίλοι ακροατές, αποσυνδεδεμένη από το ζωώδες ένστικτο και ειδωμένη από την πλευρά της ενόρμησης καταστροφής, καθορίζει μονάχα την ανθρώπινη μορφή ζωής. Αν στα ζώα η βία πηγάζει από το πρόγραμμα του ενστίκτου, σαν όθηση προς την αναπαραγωγή του είδους, στον άνθρωπο εμφανίζεται κυρίως ως ένας πειρασμός της απελευθέρωσης από το βάρος της παρουσίας, της ετερότητας του άλλου.
Το ζώο σκοτώνει για να φάει, ο άνθρωπος μπορεί να σκοτώσει ή σκοτώνει γιατί αισθάνεται ανυπόφορο το βάρος της παρουσίας του άλλου ανθρώπου, του διαφορετικού. Η δημιουργία. Στην πράξη της δημιουργίας, ο βιβλικός Θεός δημιουργεί εκ θαύματος και εκ του μηδενός τον κόσμο, δίνοντας ζωή στην απέραντη ποικιλία των όντων που τον κατοικούν. Από τη θεϊκή δημιουργία προκύπτει το θάμβος της διαφοράς. Όπως διευκρινίζει ο Λεβινάς, ένας Εβραίος φιλόσοφος που έζησε στη Γαλλία, δεν πρόκειται για μια υποβάθμιση της ύπαρξης του κόσμου, απορροή δηλαδή υποβάθμιση της ύπαρξης του κόσμου από την ύπαρξη του Θεού, σύμφωνα με το νεοπλατωνικό σχήμα, αλλά για ένα πρωτόγνωρο πλεώνασμα, όπου όλα τα δημιουργήματα μπορούν να δοκιμάζουν την ενικότητά τους, ότι αποτελούν μια μοναδικότητα, φαντάζομαι ότι λέει εδώ, και την ελευθερία τους. Τα πουλιά στον ουρανό, τα ψάρια στη θάλασσα, οι άνθρωποι στη γη. Πρόκειται για μια πολότητα που υπερβαίνει κάθε ιδέα ολότητας. Αλλά η ιδέα της εκ του μηδενός δημιουργίας, λέει λοιπόν ο Λεβινάς, εκφράζει μια πολότητα μη συνενωμένη σε ολότητα. Το δημιούργημα είναι μια ύπαρξη που εξαρτάται βέβαια από ένα άλλο, αλλά όχι ως ένα τμήμα που αποσκυρτά. Η εκ του μηδενός δημιουργία διαρριγνύει το σύστημα, θέτει ένα όν εκτός παντός συστήματος, δηλαδή εκεί όπου η ελευθερία είναι εφικτή. Το ουσιώδες της δημιουργημένης ύπαρξης συνίσταται στο χωρισμό της απέναντι στο άπειρο. Κατά μία εκδοχή, το δημιούργημα, λέει ο Ρεκαλκάτη, έρχεται στον κόσμο ξεκινώντας από τη δημιουργό πράξη του Θεού, αλλά κατά μία άλλη η ύπαρξή του είναι διαχωρισμένη από το Θεό, είναι μοναδική, ενική και ανεπανάληπτη. Η πολότητά της δεν μπορεί να αναχθεί σε κανένα σύστημα, σε καμία ολότητα. Το μεγαλείο της δημιουργίας συνίσταται σε αυτό ακριβώς. Κάθε δημιούργημα εξαρτάται από την πράξη της δημιουργίας, αλλά η πράξη της δημιουργίας το καθιστά απολύτως ελεύθερο, εξωτερικό ως προς τον εαυτό του, μοναδικό, απόλυτο. Ο χωρισμός του δημιουργήματος από το δημιουργό καθιστά το δημιούργημα ανεξάρτητο, παρότι δέσμιο, σε μια καταγωγική εξ αρχής, δηλαδή εξάρτηση. Ολόκληρο το δημιουργημένο σύμπαν ζωοδοτείται από αυτή τη δημιουργική διαφορά που δεν διακρίνει μόνο τα ζώα, αλλά διαπερνά επίσης τον άνθρωπο που είναι με τη σειρά του διαφοροποιημένος στην ύπαρξή του σε άνδρα και γυναίκα. Έτσι μας έφτιαξε λοιπόν ο Θεός. Εξαρτώμαστε από το Θεό, αλλά μπορούμε να υπάρξουμε και χωρίς αυτόν, φίλοι ακροατές, έως ενός σημείου προφανώς, γιατί δεν είμαστε θεοί, εάν αυτό επιλέξουμε. Εξαρτώμαστε από την πράξη της δημιουργίας, λέει ο Ρεκαλκάτη, αφού δεν αυτοδημιουργηθήκαμε, ότι υπήρχαμε αιωνίως, αλλά παρότι μας δημιούργησε ο Θεός, μας έφτιαξε ελεύθερους, μοναδικούς και απόλυτους. Η δύναμη του βιβλικού Θεού, συνεχίζει, δεν έγκυται μόνο στην εκπληκτική κίνηση της δημιουργίας, αλλά κυρίως στο ότι κάνει το δημιούργημά του να υπάρχει μέσω της δύναμης της γλώσσας, της δύναμης της ονοματοδοσίας. Μόνο μέσω της ονοματοδοσίας τους όλα τα πράγματα του κόσμου αποκτούν ταυτότητα, ενική, μοναδική δηλαδή ιδιαίτερη, διαφοροποιούμενα το ένα από το άλλο. Ονομάζω σημαίνει διαχωρίζω, διαφοροποιώ, διακρίνω. Ο νόμος της γλώσσας προεκτείνει υπό αυτή την έννοια τη δημιουργική πράξη του Θεού. Το όνομα δίνει οντότητα στο πράγμα, βγάζοντάς το από το μη διακριτό και το απροσδιόριστο. Πρόκειται για μια θεμελιώδη σύνδεση που σταθεροποιεί το δεσμό μεταξύ Θεού και Λόγου, που όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα από τα μεγάλα ζητήματα της βιβλικής αφήγησης. Το όνομα δεν σκιαγραφεί απλά ένα πράγμα ονομάζοντάς το, αλλά ονομάζοντάς το, του δίνει οντότητα,
το καλεί ευθέως στη σκηνή του κόσμου, το διαχωρίζει από το μηδέν. Με τους όρους του Χέγγελ, η δράση του θεϊκού λόγου καταρρύπτει την άμεση ζωή της φύσης, εγγράφοντάς τη στη ζωή, στο πεδίο της ζωής του πνεύματος. Είναι η ονοματοδοσία του Θεού που κάνει το σκοτάδι νύχτα και το φως ημέρα, το σύναγμα των υδάτων θάλασσες και γη τη στεριά, και μεταμορφώνει το χάος του αδιαφοροποίητου σε διαφοροποιημένο φαινόμενο του κόσμου. Είναι ο λόγος αυτός που δίνει μορφή στον, βγάζοντάς το από το αβυσσαλαίο σκοτάδι της καταγωγής. Ο λόγος είναι το φως που φωτίζει όλα τα πράγματα, ο πρώτος νόμος που καθιστά δυνατή τη διαφοροποιημένη και απολύτως ενική ιδιαίτερη μορφή κάθε δημιουργίας. Τότε είπε ο Θεός. Έτσι και έγινε, επαναλαμβάνεται στην περιγραφή της εκ του μηδενός διαδικασίας της δημιουργίας.

0: διαβάζουμε από το βιβλίο του Μάσιμου Ρεκαλκάτη «Η πράξη του Κάιν» από τις εκδόσεις Κέλευθος. Η παράβαση του νόμου τώρα. Μετά τον καταγωγικό χρόνο της δημιουργίας, η βιβλική αφήγηση ξεκινά με δύο μεγάλες παραβάσεις. Η πρώτη είναι εκείνη που έχει ως πρωταγωνιστές τον Αδάμ και την Εύα και συμβαίνει στον κήπο της Εδέμ. Είναι η παράβαση της κλοπής του καρπού του δέντρου της γνώσης, του καλού και του κακού. Η υπόθεση είναι γνωστή, η απαγόρευση του Θεού προς τον Αδάμ και την Εύα να γευτούν αυτούς τους καρπούς υποδαβλίζει την όθησή τους να παραβούν τον νόμο. Απαγορεύοντας ο νόμος την πρόσβαση στο δέντρο της γνώσης, πυροδοτεί ταυτόχρονα την ανθρώπινη επιθυμία παραβίασης αυτού του ορίου. Σε αυτή την περίπτωση, η γέννηση του νόμου, η απαγόρευση του Θεού, είναι αυτή που επισφραγίζει τη γέννηση της επιθυμίας παράβασης του νόμου. Το επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος όταν υποστηρίζει ότι μονάχα εξαιτίας του νόμου υπάρχει η εμπειρία της αμαρτίας, προς Ρωμαίους 3:1-20. Αυτό σημαίνει ότι χαράζοντας ένα όριο, η συμβολική δράση του νόμου προκαλεί την επιθυμία της παράβασής του. Γι' αυτό και το έγκλημα δεν αφορά διόλου μια απανθρώπιση του ανθρώπου, αλλά αποκαλύπτει την πιο βαθιά του ανθρωπινότητα. Μονάχα ένα όν που κατέχει το νόημα του νόμου μπορεί να διαπράξει εγκλήματα. Το ζώο που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να κατέχει το νόημα του νόμου δεν μπορεί να διαπράξει εγκλήματα λοιπόν. Και συνεχίζει, μονάχα ο άνθρωπος δεν προσκολάται χωρίς κατάλοιπα στη γυμνή ζωή του, στην αμεσότητα του ζωόδους ενστίκτου. Δεν ζούμε μόνο βάσει των ενστίκτων, ενώ ο βιολογικός προγραμματισμός του ενστίκτου είναι αυτός που κυβερνά εξ ολοκλήρου τη ζωή των ζώων, η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής καθορίζεται από τον νόμο. Στην ανθρώπινη ζωή ο νόμος αποκαλύπτει τη δύναμη του, προφανώς δεν εννοεί τον νόμο του κράτους ή και αυτόν εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που έχουμε μέσα μας, τον νόμο του Θεού, τη συνείδησή μας και ούτω καθεξής. Στην ανθρώπινη ζωή λοιπόν ο νόμος αποκαλύπτει τη δύναμη του, όχι στη ζωή του μυρμηγκιού, του λιονταριού, του κάστορα ή του σκύλου. Αυτές οι μορφές ύπαρξης ανταποκρίνονται αποκλειστικά και μόνο στον ενστικτόδη νόμο της ζωής. Σε αντίθεση προς τη ζωή των ζώων που είναι χαμένη στην αμεσότητά της, η ανθρώπινη ζωή προσβλέπει σε μια γνώση πέρα από την αμεσότητα της φύσης. Προσβλέπει στη γνώση του νοήματος της ζωής. Η αυτοαντανακλαστική όση ορίζει πράγματι την ανθρώπινη ζωή ως διπλασιασμένη, ικανή προς αυτοδιαφοροποίηση, σε αντίθεση με εκείνη των ζώων που συμπίπτει εξ ολοκλήρου με την ίδια του την ύπαρξη. Αν η ζωή των ζώων είναι βυθισμένη και ταυτισμένη με τη ζωική διαδικασία, η ζωή του ανθρώπου δεν συμπίπτει ποτέ με αυτή τη διαδικασία, εξαιτίας της ενδογενούς αρνητικότητάς της. Η ζωή του είναι η ύπαρξή του, αλλά δεν συμπίπτει ποτέ εντελώς με την ύπαρξή του. Η ζωή, φιλιακροτές, εξανθρωπίζεται μονάχα μέσα από το νόημα του νόμου που καταπνίγει το ένστικτο. Δεν υπάρχει πράγματι ένστικτο κλοπής, διότι το έγκλημα της κλοπής μπορεί να οριστεί ως τέτοιο μόνο με αφετηρία τη συμβολική ύπαρξη του νόμου που το απαγορεύει. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε νόμος που να απαγορεύει την κλοπή μέσα μας, ο νόμος, τότε θα κλέβαμε χωρίς να διαπιστώνουμε, να συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι κάτι κακό, ένα έγκλημα και ούτω καθεξής. Δεν είναι τυχαίο, συνεχίζει ο Ρεκαλκάτη, ότι το βιβλικό κείμενο ξεκινάει με την αφήγηση δύο ανθρώπινων θεμελιωδών εγκλημάτων, της κλοπής και του φόνου. Η κλοπή εννοεί τη βρώση του απαγορευμένου καρπού. Η παραβατική τάση δεν είναι μονάχα μια δυνατότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και μια θεμελιώδη κλίση της, το κλί με γιώτα. Η υπόσχεση του ζηλόφθονου φιδιού, θα γίνεις Θεός. Στην περίπτωση του Αδάμ και της Εύας που βρίσκονται μπροστά στην απαγόρευση της πρόσβασης στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ο νόμος αποκτά την αξία ενός ορίου που περιβάλλει τη γνώση. Δεν είναι δυνατόν για τον άνθρωπο να γνωρίσει τη γνώση του Θεού, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει όλη τη γνώση. Μπροστά σε αυτό το όριο που ειδωμένο υπό την ορθή του εκδοχή θα επέτρεπε την ίδια τη δυνατότητα της γνώσης, που εξ ορισμού καθίσταται δυνατή ακριβώς επειδή της αποκλείεται η κατοχή ολόκληρης της γνώσης, η όθηση του ανθρώπου δεν είναι μόνο να θέλει να γνωρίσει τη γνώση του Θεού, αλλά να θέλει να είναι όπως ο Θεός. Εδώ εμφανίζεται ένα ζήτημα που καθίσταται κομβικής σημασίας στην ιστορία του Κάιν, εκείνο της ζηλοφθονίας. Ήδη στον Αδάμ και την Εύα το δηλητήριό της τους παρασύρει και τους υποκινεί σε ένα κτητικό πάθος που μοιάζει να απορρίπτει κάθε έννοια εμπειρίας του ορίου. Στη βιβλική αφήγηση το φίδι είναι αυτό που εμφυτεύει μέσα τους τη ζηλοφθονία, οθώντας τους να παραβούν τον νόμο. Με ποια επιχειρήματα? Αρχικά με την υποψία ότι ο Θεός θέλει να διατηρήσει το καλύτερο μέρος της δημιουργίας για τον εαυτό του, ότι η πρόθεσή του είναι να εμποδίσει την πλήρη επικράτηση της ζωής των δημιουργημάτων του για να επιβεβαιώσει την απεριόριστη εξουσία του επάνω τους. Το φίδι παρουσιάζει την εικόνα ενός Θεού αφέντη και εγωιστή, ανίκανου να σκεφτεί το καλό των άλλων. Υπονοεί κακόβουλα ότι μοναδικός σκοπός της θεϊκής απαγόρευσης είναι η διασφάλιση του κυριαρχικού δικαιώματος του Θεού επί της ζωής του ανθρώπου. Οι φαρμακεροί υπαινιγμοί του αποσκοπούν στη διαβολή, στη συκοφαντία του Θεού, στην εκθρόνηση του κύρους του, αποδίδοντάς του ένα αρρωστημένο πρόσωπο, μια ακόρεστη απληστία και έναν κατασταλτικό δεσποτισμό. Μια εξουσία δηλαδή που καταστέλει, καταδυναστεύει. Η διαβρωτική αμφιβολία του φιδιού έχει μια γλιώδη τακτική. «Αλήθεια, είπε ο Θεός, να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου?» Είναι η ίδια ερώτηση που ηχεί με δραματικό τόνο και στο βιβλίο του Ιώβ. «Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό ο Θεός?» Το φίδι υπονοεί την αναπαράσταση ενός πατέρα, τιτάνιου, επικριτικού, εγωιστή, που θέλει να απολαμβάνει ατιμωρητή τη δημιουργία του, αποκλείοντας αυθαίρετα από αυτή την απόλαυση τα παιδιά του. Ο συγγραφέας Έρνεστ Μπλοχ παρουσίασε το φίδι ως έναν επαναστάτη που προσκαλεί τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από την απάνθρωπη δικτατορία του Θεού. Ανάγνωσε δηλαδή, όπως και το φίδι, τη θέση του Θεού απέναντι στα δημιουργήματά του όμοια με τη θέση ενός αδίστακτου και ανηλεούς τυράννου. Η ιδιοτροπία του κυρίαρχου παντοδύναμου Θεού είναι αυτή μονάχα που κάνει να υπάρχει ένας δεσποτικός νόμος, ο οποίος ισχύει μόνο για τους ανθρώπους και όχι για τον ίδιο. Αποκλείει λοιπόν την απόλαυση στα παιδιά του. Αυτή είναι μια φαντασίωση, λέει ο Ρεκαλκάτη, που συναντάμε στη ζωή πολλών νευρωτικών. Η κυριαρχία του πατέρα συγκαλύπτει μια μυστική και διαστροφική απόλαυση. Θα ήθελε να εκπροσωπήσει τον νόμο, αλλά αυτός ο νόμος κρύβει στις πτυχές του μια απόλαυση χωρίς νόμο. Πρόκειται για μια διαστροφική εκδοχή του πατέρα που εφαρμόζει τον νόμο μονάχα για να διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εκτός νόμου απόλαυσής του. Σου δίνω νόμο, αλλά εγώ δεν το τηρώ και το απολαμβάνω αυτό δίνοντας εσένα ένα νόμο που σε καταδυναστεύει. Οι υπαινιγμοί του φιδιού θέλουν να αποδομήσουν την εικόνα του Θεού διασύροντας και διαστρέφοντάς την. Αυτή είναι η ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε φιδιού, η δυσφήμιση, η δημιουργία μίσους, ο διασυρμός. Η πρώτη απάντηση της Εύα σε αυτούς τους υπαινιγμούς προσδιορίζει όμως ορθώς ότι η απαγόρευση του Θεού δεν έχει καθολικό χαρακτήρα, αλλά περιορίζεται στο δέντρο της γνώσης. Μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε για να μην πεθάνουμε. Η αντίρρηση όμως στην κακολογία του φιδιού δεν είναι αρκετή για να σταματήσει τη ζηλόφθονη όση τάση. Αυτό που το φίδι δεν θέλει με κανένα τρόπο να δει είναι ότι η απόλαυση, φιλιακρότες, δεν εμποδίζεται καθόλου από τον νόμο. Γιατί μόνο χάρη στον νόμο, στο μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού, είναι δυνατό να φάει κανείς τους καρπούς των δέντρων. Αυτό που απαγορεύεται είναι η μονάχα η πρόσβαση στο δέντρο της γνώσης, όπου φυλάσσεται η αλήθεια του νοήματος, του καλού και του κακού. Ο Θεός αποκλείει τον άνθρωπο από τη γνώση του καλού και του κακού, από τη γνώση της απόλυτης αλήθειας, από τη γνώση της γνώσης του Θεού, από τη γνώση των πάντων, διότι τον έπλασε άνθρωπο, στερούμενο αυτάρκειας, ανίκανο να δημιουργηθεί από μόνος του, αποκλεισμένο από μία απόλυτη συνθήκη πληρότητας. Ο Θεός όμως δεν βρίσκεται εδώ, στη σαδιστική θέση του Πατέρα, που απολαμβάνει την παντοδυναμία του, που καθυποτάσσει τον νόμο στην προσωπική του ιδιοτροπία, αλλά το Πατέρα που θέλει να κάνει να υπάρξει το νόημα του ανθρώπινου, του γήινου νόμου, διατηρώντας την εμπειρία του αδύνατου. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο άνθρωπος τα πάντα, να απολαμβάνει τα πάντα, να έχει τα πάντα, να είναι τα πάντα. Αντίθετα, το σχέδιο του φιδιού, ο βαθύτερος πειρασμός του, στοχεύει ακριβώς στην προσέγγιση της πληρότητας του Θεού, στην πραγμάτωση μια συνθήκη ζωής που αποκλείει την έλλειψη, στη μεταμόρφωση του ανθρώπου σε αληθινό Θεό. Το διαστροφικό όμως σφάλμα του φιδιού είναι η παραγνώριση του γεγονότος ότι όταν η απόλαυση διαχωρίζεται από τον νόμο, όταν συγκρούεται με τον νόμο, γίνεται, όπως υπενθυμίζουν τα βιβλικά εδάφια, μια απόλαυση που προκαλεί μονάχα θάνατο. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η φιγούρα της θανάσιμης απόλαυσης συνδέεται από τον Λακάν με την αιμομεκτική, καταστροφική απόλαυση για τη ζωή που αρνήθηκε τον νόμο του ευνουχισμού. Θα είναι ψυχαναλυτικά τώρα, μην τα αναλύσουμε. Τον νόμο δηλαδή που εγγράφει στον άνθρωπο την έννοια του αδύνατου. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπογραμμιστεί η σχέση που ο Λόγος του Θεού εγκαθιστά μεταξύ του νόμου και του θανάτου. Όχι απλά με μια κατασταλτική και ταπεινωτική έννοια του νόμου που απειλεί ή επιβάλλει τον θάνατο σε αυτούς που τον παραπαίνουν, αλλά με την έννοια της θανάσιμης απόλαυσης, στην οποία βυθίζεται όποιος δεν φέρει στην καρδιά του την έννοια του νόμου, το νόημα δηλαδή του πραγματικού ως αδύνατο. Αδύνατον να είσαι, να έχεις, να γνωρίζεις, να απολαμβάνεις τα πάντα. Η πράξη του φιδιού υποκινείται από καθαρή ζηλοφθονία, επιδιώκει να αποκαλύψει το πρόσωπο του άλλου, να τον εμφανίσει όχι ως τόπο του νόμου που εξανθρωπίζει τη ζωή, αλλά ως τόπο μιας τυραννικής απόλαυσης που εμποδίζει αυθαίρετα την απόλαυση της ζωής. Η ασυνείδητη φαντασίωση του πατέρα της απόλαυσης βρίσκεται εδώ σε πλήρη ανάπτυξη. Το φίδι σπέρνει ζυζάνια, αμφιβολίες, θέλει να διαστρέψει το βλέμμα του Αδάμ και της Εύας, αμαυρώνει την απόδειξη της αγάπης του Θεού και της γενεοδορίας της δημιουργίας του, θέλει να ξεχαστεί το γεγονός ότι εκείνος θέλησε να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Το περιγράφει εξαιρετικά ο Σεκουέρι. Ίσως το φίδι έχει δίκιο. Η υποταγή μας στο Θεό εξαρτάται από την αγνοιά μας, την απειρία μας, την αφέλεια με την οποία δεχόμαστε τα προκαθορισμένα όρια του καλού και του κακού. Ίσως το απαγορευμένο δεν είναι κακό στο σύνολό του, αν ο Θεός είναι, όπως υποδεικνύει το φίδι, ο θανάσιμος κίνδυνος με τον οποίο εκείνος απείλησε τον άνθρωπο, γίνεται ριζικός και ανυπέρβλητος και επομένως κάθε εκτίμηση της καλοσύνης, κάθε γοητεία της ομορφιάς, κάθε δυνατή αύξηση της γνώσης είναι επικίνδυνη. Το φίδι υποδαβλίζει, διαβάλλει, συκοφαντεί, προσφέροντας μια απατηλή αναπαράσταση του νόμου και ενθαρρύνει μια παιδιάστικη γνώση ελευθερίας που ερμηνεύει το αδύνατο ως αποτέλεσμα μιας καθαρά αυθαίρετης πράξης. Απαγορεύοντας την πρόσβαση στο δέντρο της γνώσης, ο Θεός προφυλάσσει το κύρος του και το εγωιστικό του συμφέρον, κρατώντας τους ανθρώπους σε μια παθητική και παιδική υποταγή. Κρατά τη γνώση του καλού και του κακού μόνο για τον εαυτό του, αφήνοντας τους ανθρώπους στην άγνοια. Απολαμβάνει την παντοδυναμία του, παραχωρώντας τους ανθρώπους μια ανίσχυρη αθωότητα. Η επίκληση του θανάτου, αν φας από αυτό θα πεθάνεις, δεν ερμηνεύεται από το φίδι και από τον Αδάμ και την Εύα ως εγγραφή του αδύνατου στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά ως καθαρή κατάχρηση εξουσίας. Το Φίδι μεταφράζει με φαρμακερό τρόπο το αδύνατο ως εχθρική εξουσιαστική βούληση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο. Όμως ο Θεός δεν ήταν αυτός που έδωσε στον Αδάμ και την Εύα μια θέση μοναδική ανάμεσα στα δημιουργήματά του? Δεν φτιάχτηκαν κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού? Δεν είναι άραγε η ίδια η ύπαρξη του κόσμου η αδιάψευστη απόδειξη της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο? Η φθονερή επιδεξιότητα του φιδιού θέλει να παραποιήσει αυτό το προφανές, παρουσιάζοντας την αγάπη ως μίσος. Με ψυχαναλυτικούς όρους βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο αρνητικοποίησης της μεταβίβασης. Επομένως, η αγάπη για τον άλλον δίνει τη θέση της σε μόνιμη εκδικητικότητα, φορτωμένη με καθαρή ζηλοφθονία. Συνεχή κριτική, διαρκής επικρίσεις, άρνηση της σχέσης, από υπόθεση γνώσης. Όλα τα σημάδια και οι πράξεις του άλλου δεν αντανακλούν την αγάπη του, αλλά μοιάζουν να τον εμφανίζουν απροκάλυπτα, αναξιόπιστο και κύβδηλο. Ο ιδεατός πατέρας και πατέρας της αγάπης δίνει τη θέση του στον άπλιστο πατέρα αφέντη της εξουσίας και της απόλαυσης, η εξειδανίκευση της αγάπης στην οργύλη επιθετικότητα. Το Φίδι στοχεύει στην αρνητικοποίηση της μεταβίβασης των ανθρώπων προς το Θεό. Ο νόμος πάβει να βρίσκεται στην υπηρεσία του ανθρώπου και εκδηλώνεται μόνο ως επίδειξη μιας αυθαίρετης ισχύως που ρίχνει τον άνθρωπο στη μαζοχιστική και θυσιαστική υπηρεσία του. Το Φίδι μεταφέρει ένα κάλεσμα προς μια ελευθερία χωρίς όριο που βασίζεται σε μια φαντασιωτική υπόσχεση οικειοποίησης και θεοποίησης του ανθρώπου. Τα λόγια του Φιδιού στο βιβλικό κείμενο είναι ξεκάθαρα και φανερά σαν σφαίρες. Θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Δεν θα έχετε πια την ανάγκη του, θα είστε παντοδύναμοι. Ο πειρασμός που υποδαβλίζεται είναι η δυνατότητα να γίνει ο άνθρωπος σαν το Θεό, να φτάσει την πληρότητά του, να μην αρκεστεί στην ανθρώπινη μορφή της ζωής. Ο πειρασμός είναι η επίτευξη συμμετρικής σχέσης μεταξύ ανθρώπου και Θεού, ισοδύναμης ας πούμε, μεταξύ παιδιού και πατέρα, είναι η υπόσχεση μιας θεοποίησης του ανθρώπου υπό μια αμοιβαιότητα που αποκλείει τη διαφορά. Πρόκειται για μια διαστροφική υπόσχεση, διότι επιθυμεί να ακυρώσει το αδύνατο από την ανθρώπινη εμπειρία και επομένως το ανθρώπινο νόημα του νόμου, αλλά κυρίως διότι επιθυμεί να αρνηθεί την οντολογική διαφορά που διαχωρίζει το δημιουργό από τα δημιουργήματα, το Θεό από τον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ο πειρασμός, τελειώνω, που χαρακτηρίζει τη θανάσιμη απόλαυση, την επίτευξη μιας απόλαυσης που αποκλείει τον αποχωρισμό, μιας απόλυτης απόλαυσης χωρίς έλλειψη, ικανής να ακυρώσει τη διαφορά, να καταλύσει την απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος που εμπνέει κάθε ελευθεριάζουσα παιδαγωγική. Ο άλλος δεν είναι απαραίτητος, είναι μονάχα εμπόδιο. Η διαμόρφωση είναι μια διαδικασία αυτοδημιουργίας. Ο νόμος είναι εμπόδιο στην πλήρη ανάπτυξη της ελευθερίας. Η τελική έκβαση της υποχθόνιας δράσης του Φιδιού και του ολοκληρωτικού πειρασμού του συνίσταται στην απόθυση του καταστροφικού χαρακτήρα της θανάσιμης απόλαυσης. Το Φίδι είναι το σύμβολο μιας ερμηνείας του νόμου ως βάρους και μόνο η άρνηση της ελευθερίας ως περιττού εμποδίου στην πλήρη ανάπτυξη της ζωής. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα σε όλη τη βίβλο. Ποιο είναι το τελικό νόημα του νόμου? Ο Θεός ως σύμβολο του νόμου είναι αφέντης του νόμου, απολαμβάνει ατιμωρητή τον νόμο του οποίου αποτελεί σύμβολο. Άραγε υπό τους όρους που διληματικά έθεσε ο Ιησούς, ο νόμος είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου ή ο άνθρωπος στην υπηρεσία του νόμου? Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Μάσιμο Ρεκαλκάτη, η πράξη του Κάιν, εκδόσεις Κέλευθος. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία.

0: παραγγελιών 210-36-37-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξίδου.

μου που αναπτύσσει μια γιαγιά με το εγγόνι της. Στη φράση «του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου», η γιαγιά είναι μία από τις πιο γλυκές και τρυφερές αναμνήσεις στη ζωή κάθε παιδιού και κατέχει μια θέση που στην ελληνική κοινωνία παραμένει ακόμα περίοπτη και αξιοσέβαστη. Η αξία της γιαγιάς μέσα στην οικογένεια δεν εξαντλείται μόνο στη βοήθεια και στη στήριξη που δίνει στα υπόλοιπα μέλη με τη φροντίδα των παιδιών και στη στήριξη στο νοικοκυριό και την οικονομία. Η ωφέλειά της δεν περιορίζεται μόνο στις γλυκές αναμνήσεις που χαρίζει σε όλους μας όταν αναπολούμε τα γλυκά, τα παιχνίδια ή τις καραμέλες με τις οποίες μας γέμιζε τα χέρια. Η γιαγιά είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και τον εκμοντερνισμό, ανάμεσα στο παλιό και την πρόοδο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που η ηλικία μπορεί μεν να έχει αποδυναμώσει σε ένα βαθμό σωματικά, αλλά του έχει χαρίσει ταυτόχρονα εμπειρίες και θησάβρισμα γνώσεων που νουθετούν τα υπόλοιπα νεότερα άτομα. Συνδέει αρμονικά τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την οικογένεια με τις οποίες μεγάλωσε. Παράλληλα όμως, αφουγκράζεται και επεξεργάζεται μέσα της τις αλλαγές που φέρνει η εξέλιξη της κοινωνίας στο θεσμό της οικογένειας και προσπαθεί να προσαρμοστεί με αυτές. Η γιαγιά διατηρεί την παράδοση και τη μνήμη του παρελθόντος. Οι δικές της εξιστορήσεις μας βοηθούν να αντιληφθούμε τη διαφορετικότητα της εποχής στην οποία έζησε και παράλληλα μας δίνουν μια γεύση των ιστορικών γεγονότων και συγκυριών της εποχής εκείνης. Μας κληροδοτεί την ιστορική γνώση και την επιθυμία να θέλουμε να ανήκουμε κι εμείς σε ένα κομμάτι της ιστορίας. Μας βοηθάει να αντιληφθούμε πώς οι νεότεροι είναι η συνέχεια και το αύριο του κόσμου, αγαπητοί ακροατές. Ας ξεφυλίσουμε και σήμερα το βιβλίο της ζωής. Οι γιαγιάδες, όπως και όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με προκαταλήψεις που αφορούν την ηλικία, τις ικανότητες και την πνευματική τους διάβγεια. Βιώνοντας δυσκολίες για την επιβίωσή τους εξαιτίας των πενιχρών συντάξεων που λαμβάνουν, έρχονται επιπροσθέτως πολλές φορές αντιμέτωποι και με την απόρριψη των άλλων μελών της οικογένειας, η οποία μπορεί να πιστεύει πως δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα πια. Ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα που έχει τις περισσότερες ανάγκες, καθώς η απώλεια της μεγάλης νεότητας και η σωματική αποδυνάμωση δεν τους δίνει πλέον την ευκαιρία και τη θέληση για εργασία ή την αντοχή για έντονη σωματική καταπώνηση. Παράλληλα, παραμένουν μια ομάδα που είναι περισσότερο ευπαθείς σε αρκετές παθήσεις και έχουν ανάγκη πολλές φορές ακόμη και από φαρμακευτική αγωγή, με αποτέλεσμα να παθαίνουν κατάθλιψη, να αισθάνονται μελαγχολία, να βάλλονται από αισθήματα μοναξιάς και χαμηλή αυτοεκτίμαση. Τα ηλικιωμένα άτομα έχουν ανάγκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα το αίσθημα του ανήκειν και του δικαιώματος να αισθάνονται πάντοτε αποδεκτοί και ασφαλείς από την κοινωνία και όλα τα μέλη της οικογένειας. Η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων του άλλου βάζουν την υποδομή για την κατάλληλη οικογενειακή γαλήνη. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, λόγω και του περισσότερου ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν, μπορούν να προσφέρουν πολλά και να φροντίσουν με περίσσια αγάπη τα παιδιά και τα νεότερα άτομα. Δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να έχουν επαφή με τη γιαγιά και τον παππού, αλλά αναφερόμαστε συνέχεια στη γιαγιά συγκεκριμένα, αλλά και για τον παππού ισχύουν τα ίδια. Στο πρόσωπο της γιαγιάς δίνουμε την αίσθηση του ανθρώπου της τρίτης ηλικίας. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στο παιδί να έρθει κοντά στην παράδοση και του καλλιεργούμε τον σεβασμό για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η γιαγιά μας είναι ένα πρόσωπο που ανήκει μεν σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη, τις περισσότερες φορές, αλλά μας διδάσκει ότι η αληθινή αγάπη βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να προσφέρει παρά την όποια σωματική καταπώνηση.
Ερχόμενοι λοιπόν κοντά σε ένα τέτοιο άνθρωπο και μαθαίνοντας τα προβλήματα υγείας στα οποία είναι επιρρεπής ή από τα οποία μπορεί και να πάσχει ήδη, ευαισθητοποιούμαστε και για τους άλλους ανθρώπους αλλά και για τη δική μας υγεία. Η γιαγιά είναι από τα πολυτιμότερα άτομα στη ζωή κάθε ανθρώπου και κυρίως ενός παιδιού. Χωρίς υπερβολή, μερικές φορές μας αγαπά και στηρίζει τα όνειρά μας περισσότερο και από τους ίδιους τους γονείς μας. Ο κάθε γονιός οφείλει να φέρνει κοντά στα παιδιά του σε αυτήν τη γιαγιά ή τον παππού που θα τους διδάξει το χθες και θα τα νουθετήσει με αγάπη για το αύριο.

Υπάρχουν πιο όμορφες αναμνήσεις από το φαγητό της γιαγιάς ή από τα μελομακάρονα που μας έφτιαχνε τα Χριστούγεννα? Όταν το παλιό έρθει σε επαφή με το νέο και όταν η εμπειρία συνδυαστεί αρμονικά με τον αυθορμητισμό, τότε θα δημιουργηθεί η υποδομή για μεγαλύτερη ευδοκίμηση στην κοινωνία και θα ενισχυθεί η πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Η σχέση των παππούδων με τα εγγόνια τους είναι αναμφισβήτητα μοναδική. Ο ρόλος που είχαν η γιαγιά και ο παππούς στην οικογένεια ήταν πάντοτε σημαντικός, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες που όλο και περισσότεροι γονείς στηρίζονται στη βοήθειά τους για τη φροντίδα των παιδιών τους, ο ρόλος αυτός έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και προσοχή. Οι γονείς για πολλά χρόνια είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και απολάμβαναν το ότι δεν βασίζονταν στους γονείς τους. Ξαφνικά όμως, η παρουσία των παιδιών έρχεται και αλλάζει την κατάσταση, επαναφέροντας και κάνοντας τη βοήθεια των γονιών τους και πάλι αναγκαία. Για τους γονείς, ο ρόλος των παππούδων μπορεί να αποκτά ιδιαίτερη αξία εξαιτίας της βοήθειας που παίρνουν. Για τα παιδιά όμως, σημαίνει πολύ περισσότερα. Αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά απολαμβάνουν τις στιγμές που περνούν με τους παππούδες τους. Απολαμβάνουν την ανεκτικότητα και τη λιγότερο αυστηρή στάση τους, τα παιχνίδια και τα χατήρια που τους κάνουν, τις λιχουδιές που δεν δίνονται με μέτρο, τις ιστορίες που τους κάνουν να κρέμονται από τα χείλη τους, τα χαλαρά ωράρια ύπνου, την αγάπη τους. Τι γίνεται όμως όταν οι γονείς παραπονιούνται για τα ανάμεικτα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά από τους παππούδες? Τι γίνεται όταν η αυξημένη συμμετοχή των παππούδων δημιουργεί επιπλοκές στο μεγάλωμα των παιδιών? Άραγε πρέπει η σχέση γονιών, παιδιών και παππούδων να επαναπροσδιοριστεί?

Τα παιδιά έχουν ανάγκη τους παππούδες σχεδόν όσο και τους γονείς τους. Ο ρόλος των παππούδων βέβαια είναι διαφορετικός από αυτό των γονιών. Οι παππούδες συνήθως προσφέρουν μεγαλύτερη αποδοχή, υποστήριξη, κατανόηση και λιγότερη πειθαρχία στα παιδιά. Έτσι, η σχέση τους με τα εγγόνια τείνει να είναι πιο χαλαρή και γενναιόδορη. Για τους παππούδες αυτό είναι ιδιαίτερα απολαυστικό, γιατί ναι μεν μπορούν να βοηθήσουν στο μεγάλωμα μιας νέας γενιάς, αλλά από την άλλη δεν έχουν τις καθημερινές ευθύνες των γονιών και δεν χρειάζεται να εμπλέκονται στις έντονες αντιπαραθέσεις και στις διαφωνίες που μπορεί να δημιουργηθούν ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Μερικές φορές η παρουσία τους είναι από μόνη τη σημαντική. Μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός σταθερότητας και ηρεμίας τόσο για τα εγγόνια όσο και για τους γονείς. Άλλες φορές η παρουσία τους γίνεται αναγκαία σε καταστάσεις κρίσης, όπου με έναν πιο ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν τη φροντίδα των εγγονών τους. Επιπλέον, έχοντας μια σχετική απόσταση από την οικογένεια και μεγαλύτερη εμπειρία, μπορεί να φανούν χρήσιμοι όταν προκύπτουν προβλήματα και μπορεί να διατηρήσουν οικογενειακές αξίες και να διασφαλίσουν την οικογενειακή συνέχεια. Η γιαγιά και ο παππούς έχουν επίσης περισσότερο χρόνο να διηγούνται ιστορίες από το παρελθόν, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να δημιουργήσουν μια αίσθηση της οικογενειακής τους ταυτότητας και παράδοσης.

Άραγε, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά η εμπλοκή των παππούδων τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών? Αρκετά συχνά, οι γονείς αναρωτιούνται αν τα παιδιά μπερδεύονται από τη διαφορετική στάση των παππούδων απέναντι στα εγγόνια τους. Τα παιδιά όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σχέση τους με τους γονείς είναι διαφορετική από τη σχέση με τους παππούδες. Συγκρίνουν και αξιολογούν αυτές τις διαφορές. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι παππούδες και οι γονείς διαφωνούν για το ποιος διαπαιδαγωγεί καλύτερα, πιο σωστά ή ποιος έχει δίκιο. Όταν οι παππούδες εμπλέκονται και επεμβαίνουν υπερβολικά στη διαπαιδαγώγηση των εγγονών τους, αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν έχουν αφήσει ακόμα τα παιδιά τους να αυτονομηθούν και εξακολουθούν να τα χειραγωγούν. Το αποτέλεσμα είναι οι γονείς να λαμβάνουν αυτές τις παρεμβάσεις προσβλητικές. Όπως όλες οι σχέσεις, έτσι και η σχέση των γονιών, των παππούδων και των παιδιών θέλει δουλειά για να πετύχει και να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία. Οι παππούδες έχουν σίγουρα πολλά να προσφέρουν στα εγγόνια τους, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ακολουθούν κάποιους αυτονόητους κανόνες. Η γιαγιά και ο παππούς μπορεί να αντιδρούν συχνά πιο ήρεμα, πιο σοφά, βασιζόμενοι στην πείρα που έχουν, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν να ελέγχουν τα παιδιά τους. Οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και όχι ανθρώπους που επεμβαίνουν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Από την πλευρά των γονιών, αρκετά συχνά συμβαίνει κάτι αντιφατικό. Από τη μία ζητούν από τους παππούδες να κάνουν χρέη babysitter και από την άλλη προσπαθούν να επιβάλλουν στη γιαγιά και στον παππού τις απόψεις τους για την ανατροφή των παιδιών. Αυτή η απέτηση όμως είναι κάπως υπερβολική, δεδομένου ότι οι παππούδες έχουν τη δική τους σχέση με τα εγγόνια τους. Όταν οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους παππούδες, αναθέτουν ταυτόχρονα και την ευθύνη σε αυτούς. Επομένως, δεν έχει πολύ νόημα να θέλουν να αλλάξουν τους παππούδες. Το σημαντικό είναι να έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους. Τα παιδιά μπορούν να δουν τις διαφορές, να ζυγίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους ανατροφής. Οι παππούδες δεν αντικαθιστούν τη σχέση των γονιών με τα παιδιά, αλλά τη συμπληρώνουν και τη διευρύνουν. Όταν οι γονείς και οι παππούδες συνεργάζονται αρμονικά και κρατούν μια ισορροπία μεταξύ επαφής και απόστασης, εμπλουτίζεται και ο ψυχικός κόσμος των παιδιών, αλλά και οι γονείς διευκολύνονται που ξέρουν ότι οι παππούδες θα τους βοηθήσουν όπου και αν χρειαστεί. Το να είναι κανείς παππούς ή γιαγιά είναι μια εμπειρία που χαρίζει ευτυχία, πληρότητα και νόημα στη ζωή. Το να έχει ένα παιδί παππού ή γιαγιά ζει μια εμπειρία μοναδική και ασύγκριτη. Ακόμη και αν υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στους γονείς και τους παππούδες, αν η σχέση έχει γερές βάσεις και βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εκτίμηση, η αγάπη θα αντέξει τις τριβές και τις συγκρούσεις και ο καθένας θα απολαύσει από τη δική του πλευρά και ρόλο στην ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσεται και δημιουργείται.

Κάποτε ζούσε ένας παππούς με το γιο του, την ύφη του και το εγγονάκι του. Ήταν όμως άσχημη η κατάστασή του. Σχεδόν τυφλός, σχεδόν κουφός, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Ούτε να φάει δεν μπορούσε. Σκόρπιζε όλο το φαγητό κάτω και λερωνόταν διαρκώς. Κάποιες φορές μάλιστα έριχνε το πιάτο κάτω και το έσπαζε. Ο γιος και η νύφη σκέφτηκαν ότι ήταν ανυπόφορο όλο αυτό που ζούσαν. Υποχρέωσαν λοιπόν τον γέρο να τρώει σε μια γωνιά πλάι στο τζάκι. Το έδωσαν μάλιστα και ένα ξύλινο πιάτο για να μην το σπάζει. Μια μέρα ο μικρός εγγονός έφτιαχνε κάτι με μερικά κομμάτια ξύλου. Όταν ο πατέρας του τον ρώτησε τι έφτιαχνε ο μικρός, εκείνος απάντησε: «Φτιάχνω ξύλινες γαβάθες για να τρώτε εσύ και η μητέρα όταν μεγαλώσω». Από εκείνη την ημέρα ο παππούς κάθισε και πάλι μαζί του στο τραπέζι. Κανείς δεν είπε ξανά καμία λέξη.

Αγαπητοί ακροατές, η λαϊκή ρίση «θερίζουμε ό,τι σπείρουμε», ανεξάρτητα από τη σχέση μας με τους γονείς μας, έχει μεγάλη βάση. Οι γονείς μας θα μας λείψουν όταν θα φύγουν από τη ζωή. Πάντα θα πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους φροντίζουμε. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι εκεί που είναι θα πάμε κι εμείς κάποτε.

Ο ρόλος της οικογένειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρός. Στη σημερινή εποχή της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι αναζητούν ξανά καταφύγιο στη φωλιά της πατρικής οικογένειας. Ο ρόλος λοιπόν των παππούδων και των γιαγιάδων δεν είναι μόνο έντονα ενεργό σήμερα, αλλά και πολύ σημαντικός και για την ψυχική υγεία των παιδιών. Η συμβολή στο μεγάλωμα των εγγονιών από τον παππού και τη γιαγιά αναφέραμε νωρίτερα ότι κάνει καλό και στους δύο. Από την πλευρά του εγγονού το αναλύσαμε. Από την πλευρά του παππού και της γιαγιάς όμως παραλείψαμε να πούμε ότι οι ίδιοι αισθάνονται απαραίτητοι και χρήσιμοι. Δεν παροπλίστηκαν επειδή μεγάλωσαν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία. Εξάλλου, οι πολλές ώρες εργασίας των δύο γονέων και η ανάγκη για οικονομική συμβολή και από τους δυο οδηγεί αναγκαστικά στην αναζήτηση βοήθειας από τους δικούς τους γονείς. Στην ελληνική πραγματικότητα δε είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι γιαγιάδες θα κρατήσουν τα παιδιά των παιδιών τους, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια που είναι μικρά. Λίγο η πεθερά, λίγο η μαμά της μαμάς προσφέρουν ανάσα στην ίδια τη νέα μητέρα αλλά και στο ζευγάρι. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο παππούς και η γιαγιά θα προθυμοποιηθούν να μείνουν με το παιδί. Στηρίζοντας τους νέους γονείς, οι Έλληνες συμβάλλουν στο να έχουν λιγότερο άγχος και κατά συνέπεια να είναι και καλύτεροι με τα παιδιά τους. Όμως οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι πολύ σημαντικοί για την ψυχική υγεία των εγγονιών τους και για άλλους πολλούς λόγους. Αρχικά, η ζωντανή σύνδεση με το παρελθόν που προσφέρουν στο παιδί. Για ένα παιδί είναι εκείνοι που μπορούν να δώσουν πληροφορίες και για τους δικούς τους γονείς όταν εκείνοι ήταν παιδιά. Γνωρίζουν την ιστορία της οικογένειας, τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν και τον τρόπο που τους επηρέασαν. Είναι οι ζωντανές μνήμες, προσφέροντας πρόσβαση σε κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει στο παιδί. Γι' αυτό και το δέσιμο μεταξύ τους είναι πολύ ισχυρό. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλύτερα από ένα βιβλίο ιστορίας, πολύ καλύτερα από κάτι που θα δει κάποιος στην τηλεόραση, ένα ντοκιμαντέρ, κάτι επιλεγμένο που μπορεί να επιλέξουμε να δουν τα παιδιά μας, είναι οι ιστορίες που θα διηγηθεί ο παππούς και η γιαγιά. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η φιγούρα, του παππού και της γιαγιάς δηλαδή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα παραμύθια, αφού στη φαντασία όλων μας είναι εκείνοι που ξέρουν ιστορίες τις οποίες τα άσπρα τους μαλλιά τους έχουν διδάξει. Την ίδια στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν μεσολαβητικά ως ένα βοηθητικό εγώ στις δυσκολίες και τις συγκρούσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς τους. Απαλλαγμένοι από το άγχος και την αγωνία που είχαν παλιότερα για να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια, έχοντας μάθει από τα λάθη τους και λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους, μπορούν να είναι πιο ζεστοί, συναισθηματικοί και τρυφεροί με τα παιδιά.

Η σχέση που χτίζεται μεταξύ του παππού, της γιαγιάς και των εγγονών είναι σχέση θεμελιώδης. Το παιδί καλείται μεγάλο μέρος της ημέρας να το βιώσει μακριά από τους γονείς του λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων που προαναφέραμε. Ο χρόνος με τους παππούδες και τις γιαγιάδες διώχνει την ανασφάλεια. Εκείνοι αναλαμβάνουν τη φύλαξη και τη φροντίδα τους. Αυτό δεν επιτυγχάνει μόνο μια ομαλή καθημερινότητα σε οικείο περιβάλλον, αλλά πολλά περισσότερα. Ο χρόνος αυτός ενισχύει και υποστηρίζει την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν ειδικούς κώδικες επικοινωνίας με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, που τους επιτρέπουν να τους εμπιστευτούν, να μιλήσουν μαζί τους για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, καθώς και για προσωπικές τους ανακαλύψεις για τον κόσμο γύρω τους. Σε αυτή την επικοινωνία συνήθως δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί, αντιθέτως παρατηρείται μια ελευθερία στην έκφραση, τοποθέτηση, σκέψη και δράση. Χαρακτηριστικό που καθιστά αναντικατάστατη αυτή τη σχέση και πολλές φορές πολύ σημαντική για τα παιδιά που νιώθουν ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να κάνουν λάθη, να ακουστούν. Στοιχεία που δυστυχώς δεν συναντώνται συχνά σήμερα στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι από τα πολλά που μαθαίνουν τα παιδιά από τον παππού και τη γιαγιά, κάποιες φορές αρέσει και στα ίδια να μπαίνουν στο ρόλο του δασκάλου, να μεταφέρουν στον παππού και στη γιαγιά τι έμαθαν στο σχολείο, ενώ εκείνοι είναι πιο χαλαροί στα ωράριά τους και μπορούν να το ακούσουν και να το δεχτούν, να τους δείξουν σε ό,τι αφορά νέες τεχνολογίες, να κάνουν τον παππού και τη γιαγιά μέρος της σημερινής κοινωνίας. Αυτή η σχέση λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, αλληλεπιδρά και ωφελεί και τις δύο πλευρές. Ξεφιλίζοντας, αγαπητοί ακροατές, το βιβλίο της ζωής, ας μην ξεχνάμε τη συμβουλή που δίνει πάντα ένας ηλικιωμένος ή μια ηλικιωμένη σε κάποιο νέο που μπορεί να τον παρατηρεί. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως περιγράφεται στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος του δολαρίου, όντως εγκαινιάζουν μια νέα τάξη του κόσμου. Σίγουρα, οι ιδρυτικοί τους πατέρες έτσι το θεωρούσαν. Αυτό φαίνεται από το όραμα που διαμορφώνεται με βάση μια καθαρά ανθρωποκεντρική κοινωνία, χωρίς ουσιαστική αναφορά στον Θεό. Και όταν και όπου αναφέρεται, παρουσιάζεται απλώς ως δημιουργός. Υφίσταται μόνο ως αρχή της κοσμικής πραγματικότητας, στην οποία έχει θέσει φυσικούς νόμους και στην οποία δεν επεμβαίνει. Τόσο βέβαια η εικόνα του Θεού, όσο και η εικόνα του κόσμου που παρουσιάζεται εδώ, είναι καθαρά ιδεολογική και φανταστική. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου, ο οποίος με τον τρόπο αυτό φιλοσοφεί για τον Θεό. Φιλοσοφεί δημιουργώντας μια φανταστική εικόνα για ένα ανύπαρκτο «ον», το οποίο παρουσιάζεται ως ύψιστο «ον» και δημιουργός του κόσμου, ως ένα είδος πρώτης αιτίας της κοσμικής πραγματικότητας, με βάση την ανθρώπινη εμπειρία ότι κάθε τι το υπαρκτό πρέπει να έχει την αιτία της ύπαρξής του. Αυτό το ύψιστο «ον» μοιάζει, παρότι εκλεπτισμένο και φιλοσοφοποιημένο, με τα είδωλα των εθνών, για τα οποία λέει ο Ψαλμός 113. «Στόμα έχωση και ου λαλίσωσιν, οφθαμούς έχωση και ουκ όψονται, ότα έχωση και ουκ ακούσονται, ρήνας έχωση και ουκ οσφρανθίσονται, χείρας έχωση και ου ψηλαφίσωσιν, πόντας έχωση και ου περιπατήσωσιν, ου φωνήσωσιν εν το λάρυγγι αυτών». Δηλαδή, έχουν στόμα αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχουν οφθαμούς και δεν μπορούν να δουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούουν. Έχουν μύτη και δεν μπορούν να οσφρανθούν. Έχουν χέρια αλλά δεν είναι σε θέση να ψηλαφίσουν. Έχουν πόδια χωρίς να μπορούν να βαδίσουν. Ούτε μπορούν να ανθρώσουν λέξη από τους λάρυγγες τους. Και αμέσως έπειτα λέει ο ψαλμωτός: «Όμοιοι αυτοίς γένονται υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς». Δηλαδή, όμοιοι με τα είδωλα αυτά ας γίνουν και εκείνοι οι οποίοι τα κατασκευάσουν και όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν εις αυτά. Και όντως οι κατασκευαστές αυτού του ψεύτου Θεού και οι οπαδοί τους μοιάζουν απόλυτα στις θεότητες αυτές. Ούτε αντιλαμβάνονται με τις αισθήσεις τους την πραγματικότητα, ούτε περπατάνε μέσα σε αυτήν. Πέρα για πέρα κυριαρχεί σε όλους αυτούς το σακικό φρόνημα. Βλέπουν μόνο την ύλη. Παραβλέπουν εντελώς και περιφρονούν ως αποκοίημα ανθρώπινης φαντασίας την αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, που μαρτυρείται μέσα στα γεγονότα της ιστορίας. Δεν μπορούν καν να διανοηθούν, ή μάλλον απόλυτα επιρμένοι από το θεόγατο μεγαλείο της δικής τους προσωπικότητας, κατευθύνουν τα βλέμματά τους προς τα κάτω, στα κατά αυτούς ανθρωπάκια, για τους οποίους στη συνέχεια λέει ο ψαλμωτός: «Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριων, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν». Δηλαδή, αυτοί που σέβονται τον αληθινό Θεό ήλπισαν και ελπίζουν εις αυτόν, διότι είναι βοηθός και υπερασπιστής τους. Τους είναι αδιανόητα τα πάθη του Κυρίου και κυρίως η ένδοξή του Ανάσταση, αφού δεν έγινε με φασαρία και εντυπωσιασμούς, αλλά απόλυτα σιωπολή. Γι' αυτό και την απορρίπτουν. Τους είναι αδιανόητα τα εκατομμύρια των μαρτύρων του χριστιανισμού, οι οποίοι με πρώτον τον Άγιο Στέφανο, όχι μόνο φοβούμενοι και ελπίζοντες επί των Κύριων υπέστησαν τα μαρτύρια από εκείνους που τους απεχθάνονταν, αλλά σαφώς είχαν και βοηθό και υπερασπιστή τον Κύριο. Επειδή τα επέστησαν με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και με αγάπη προς τους βασανιστές τους. Χαρακτηριστικά αιτείται ο Άγιος Στέφανος προς τον Θεό για αυτούς που τον λιθοβολούν, όπως μας μαρτυρεί το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων. «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην. Κύριε, μη καταλογήσεις αυτούς αυτή την αμαρτία». Αγνοώντας όλα τα παραπάνω και άπειρα άλλα ιστορικά στοιχεία, η κοσμική πραγματικότητα για τους θειασότες του διαφωτισμού υπάρχει μόνη της και η ιστορία διαμορφώνεται αποκλειστικά από τον άνθρωπο, ο οποίος ως λογικό «ον», μέσω της επιστήμης και της συσσόρευσης γνώσης και μέσω των ηθικών του αρετών δημιουργεί πολιτισμό. Από εκεί και έπειτα σχηματίζεται μια απεριόριστη πίστη στον άνθρωπο και στην διαμόρφωσή του μέσω από την παιδεία και το εκπαιδευτικό ιδανικό που θέτει η κοινωνική ελίτ. Κυρίως βέβαια προσδιορίζει το κόσμο είδωλο αυτών των διαφωτιστών, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντας τον φωτισμό τους ότι ο δημιουργός τους, Θεός, έχει θέσει φυσικούς νόμους. Μάλιστα, αυτοί οι φυσικοί νόμοι στον χώρο των φυσικών επιστημών αλλά και γενικά στην ζωή του ανθρώπου του δυτικού πολιτισμού θεωρούνται τόσο σημαντικοί ώστε σύμφωνα με όσα γράφει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς στο έργο του «Περί νόμου του Θεού» μπορεί να γίνει λόγος για τυραννία των φυσικών νόμων. Και αναρωτιέται ο Άγιος Νικόλαος, πώς είναι δυνατό αυτή η τόσο καθοριστική στην σημερινή μας ζωή φυσική νόμη να μην αναφέρονται στην Αγία Γραφή? Όντως, πουθενά στην Αγία Γραφή συναντάει κανείς τον όρο αυτό. Γιατί η Αγία Γραφή δεν μας μιλάει για κάτι τόσο σπουδαίο, τόσο θεμελιώδης για την κατανόηση της πραγματικότητας? Ή μήπως την εποχή που συντάχθηκαν τα βιβλία της Παλιάς και Καινής Διαθήκης δεν υπήρξαν αυτοί οι φυσικοί νόμοι? Το τελευταίο ασφαλώς αποκλείεται, αφού συνδέονται εξ ορισμού άμεσα με την ίδια τη φύση των πραγμάτων. Ακόμα και οι δυτικοί θεολόγοι αντιμέτωποι με αυτόν τον καταιγισμό των αναφορών των εκπροσώπων των επιστημών στους φυσικούς νόμους πίστηκαν απόλυτα για την ύπαρξή τους. Πώς όμως μπορούν να συμβιβάζονται με το θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής? Ένα είναι σίγουρο για τον ειλικρινή μελετητή της Αγίας Γραφής, της αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού. Ενώ η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από αναφορές στον νόμο, πουθενά ούτε με μία λέξη αναφέρει φυσικό νόμο ή νόμο της φύσεως. Άρα αυτός ο νόμος είναι ανύπαρκτος σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Ο Θεός, ο ποιητής των πάντων, μέσα της αποκαλύψεώς του, μιλάει στον άνθρωπο μόνο για υπαρκτά πράγματα, όχι για ανύπαρκτα, για κατασκευάσματα της ανθρώπινης φαντασίωσης. Η λέξη νόμος προέρχεται από το ρήμα νέμο, που σημαίνει κατανέμω, διανέμω, μοιράζω και άρα προϋποθέτει νου, τόσο από την πλευρά του νομοθέτη, όσο και από την πλευρά του αποδέκτη του νόμου. Τόσο ο νομοθέτης όσο και ο αποδέκτης του νόμου πρέπει να είναι ύπαρξη με συνείδηση. Εάν μιλάμε για νόμο της φύσεως, τότε η ίδια η άλογη φύση θεωρείται ότι ενσυνείδητα θέτει νόμο και έπειτα αποδέχεται ενσυνείδητα τον νόμο που έχει θέσει η ίδια, πράγμα εντελώς παράλογο και αδύνατο. Αλλά ακόμα και να δεχτούμε ότι ο δημιουργός Θεός των διαφωτιστών, ο οποίος όπως ήδη διαπιστώσαμε είναι ένα ανύπαρκτο νοητικό κατασκεύασμα, έχει νου, πώς όμως παρατηρούν οι διαφωτιστές ενσυνείδητο νου στην ανώγανη υλική φύση, στην πανίδα και στη χλωρίδα? Πώς αυτές γίνονται αποδέκτες και τηρητές του νόμου και μάλιστα χωρίς καμία παρέκκληση? Άρα όλα αυτά που ισχυρίζουν οι υποστηρικτές των φυσικών νόμων δεν έχουν υπόσταση. Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί ακροατές, διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Εάν έχετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με την προβληματική που αναπτύσσεται στον κύκλο αυτών των εκπομπών, σας παρακαλώ να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Είδαμε ως τώρα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, την φανταστική εικόνα που προβάλλει ο διαφωτισμός για τον Θεό Δημιουργό. Επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν φυσικοί νόμοι σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η οποία μιλάει μόνο για υπαρκτά και όχι για ανύπαρκτα πράγματα. Ο μόνος νόμος που υπάρχει είναι ο ηθικός νόμος, ο οποίος εξ αρχής δίνεται από τον παντογνώστη Θεό στον άνθρωπο. Βλέπουμε τον Θεό να παρέχει στους πρωτόπλαστους τα πάντα. Με τα λόγια του αυξάνεστε και πληθύνεστε, τους δίνει πρώτα απ' όλα την εντολή της πνευματικής γέννησης και αύξησης, η οποία θα αντανακλάται φυσικά και στην αντίστοιχη σωματική. Ταυτόχρονα όμως δίνει και ως δεύτερη εντολή να μην τρώνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού που βρίσκεται στη μέση του παραδείσου. Και τους προειδοποιεί, εάν θελήσουν να γνωρίσουν το κακό, δηλαδή την διαστροφή και ανέρρηση του καλού, της δημιουργίας και του θελήματος του Θεού για την δημιουργία του, τότε θα γευθούν τον θάνατο. Όλα αυτά αφορούν βέβαια στο πνεύμα του ανθρώπου, έχουν όμως άμεσες επιπτώσεις και στο σώμα του, αφού ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος με την παράβαση αυτής της εντολής παρασέρνει όλη την δημιουργία μαζί του. Επομένως ο Θεός ως δημιουργός και παντοκράτο, ως τέλειος νους, ως παντογνώστης νομοθέτης απευθύνεται σε νου, ο οποίος καλείται να ενστερνίζεται τον νόμο του Θεού, ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τον προορισμό του, να γίνει Θεός επί της γης, όπως εκείνος είναι δικός μας Θεός. Όταν όμως οι άνθρωποι χάνουν την πνευματική ειρωνή, με την εκ μέρους τους εκούσια διακοπή της σχέσης με τον Θεό, στρέφονται σε αυτό που τους είναι πιο εγγύς, στο σώμα τους και στην ύλη, για να προσκομίσουν από εκεί υποκατάστατα της πνευματικής ειδονής, τα οποία βέβαια αδυνατούν να τους χορταίνουν. Πάντα όμως ο Θεός, που με την αγάπη Του και ταυτόχρονα με απόλυτο σεβασμό προς το αυτεξούσιο των ανθρώπων, καταδιώκει τους ανθρώπους, τους διαβεβαιώνει στο χωρίο που ακολουθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα, «Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχηρα ημάς κατέδετε. Το γαστόμα Κυρίο ελάλησε ταύτα». Δηλαδή, εάν θελήσετε και με ακούσετε, θα φάγετε πλούσια τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θελήσετε και δεν με υπακούσετε, μάχηρα θα σας καταφάγει. Το στόμα του Κυρίου είναι εκείνο το οποίο διακήρυξε αυτά. Αυτά προφανώς δεν είναι απλά λόγια, αλλά τα γεγονότα της Παλιάς Διαθήκης με κάθε βήμα του λαού του Θεού μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτών των λόγων του Θεού. Πεποίθηση της Εκκλησίας, η οποία αποδεικνύεται μέσω γεγονότων, είναι «Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσιος τάξης». Όπου και όταν θέλει ο Θεός, καταργείται η τάξη της φύσης. Μήπως ο κατακλυσμός, ο οποίος επιβεβαιώνεται από απολυθώματα θαλασσινών ζώων, ακόμα και στα ψηλά βουνά, μπορεί να εξηγείται με τους λεγόμενους φυσικούς νόμους? Μήπως τα γεγονότα της Παλιάς Διαθήκης, όπως οι φλεγόμενοι αλλά μη καιόμενοι υβάτος, οι 10 πληγές πριν από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο,
η διάβαση της ερυθράς θάλασσας, η θαυμαστή τροφή του λαού του Θεού στην έρημο του Σινά, το Μάνα, η πτώση των τυχών της Γεριχούς και τόσο άλλα που περικάφονται στην Παλιά Διαθήκη μπορούν να εξηγηθούν με αυτή την υπόθεση των φυσικών νόμων εκ μέρους του δυτικού πολιτισμού. Το ίδιο ισχύει για τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης, την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, το σκοτάδι από την έκτη ως την ένατη ώρα που επικράτησε κατά την ώρα της Σταύρωσης του Κυρίου, η Ανάσταση του Χριστού και τόσα άλλα σημεία και θαύματα του Κυρίου. Το ίδιο ισχύει διαχρονικά για τα Αγία Λείψανα και τις άπειρες φανερώσεις της Άρητος του Θεού στην ιστορία. Άλλη προφανώς είναι η συμπαντική τάξη για την οποία μιλάει η Αγία Γραφή και άλλη η πλανημένη άποψη για τους φυσικούς νόμους ή τον νόμο της φύσεως. Μόνο σχετικά με τον άνθρωπο μπορεί να γίνει λόγος για τον νόμο, όχι όμως σχετικά με την ύλη, τα ζώα και τα φυτά. Εκεί μπορεί να γίνει λόγος μόνο για την τάξη της φύσης, την οποία ο Θεός με τη συντηρητική του ενέργεια κρατάει σταθερή ή την καταργεί όπου και όσο χρονικό διάστημα εκείνος βούλεται. Ο ψαλμοντός λέει χαρακτηριστικά στον προημιακό ψαλμό «Ανοίξαντώσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται». Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψωσιν και στον χούν αυτών επιστρέψωσιν. Τα οποία σημαίνουν σε ελεύθερη απόδοση όταν στην αγαθότητά σου ανήκει στο πλουσιόδωρο χέρι σου τα σύμπαντα γεμίζουν από τα αγαθά σου. Όταν όμως αποστρέψεις το πρόσωπό σου θα καταληφθούν τα πάντα από τα αρχή και τρόμο. Τους αφαιρείς την ζωογόνο πνοή και σβήνουν από την ζωή και επιστρέφουν στο χώμα από το οποίο πλάστηκαν. Με άλλα λόγια, η άκτιστη ενέργεια του Θεού κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη. Η ίδια η ύπαρξη της κτιστής πραγματικότητας δεν είναι κάτι αυτόματα δεδομένο. Επομένως, με όλα αυτά τα γεγονότα της ιστορίας, με όλα αυτά τα δεδομένα της φύσης, γιατί οι οπαντοί και θειασότες του διαφωτισμού δεν στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον λίγο στην αποκάλυψη του Θεού, στην Αγία Γραφή, όπου πουθενά δεν γίνεται λόγος για φυσικούς νόμους ή νόμους της φύσεως? Γιατί προτιμούν να ζουν με αυτές τις πεπλανημένες φανταστικές πεπιθήσεις και να στείνουν πάνω σε αυτές την κατά αυτούς αδιάσυστη επιστήμη τους? Εφόσον ήδη το θεμέλιο της επιστήμης τους είναι σαθρό, πόσο πολύ περισσότερο θα ισχύει αυτή η ανεδαφικότητα της επιστήμης τους για όλα όσα θεμελιώνονται πάνω σε αυτό το σαθρό θεμέλιο. Αρκεί για να πιστούμε για αυτό το μη αυτοματισμό της δημιουργίας του Θεού, να επικεντρωθούμε για λίγο στον θαυμαστό κόσμο του κυτάρου. Ήδη το ανθρώπινο σώμα είναι μια ξεχωριστή κοινωνία. Η προσεκτική όμως παρατήρηση μας οδηγεί στις εξής διαπιστώσεις. Υπάρχουν περίπου 33 εκατομμύρια κύτταρα στο σώμα μας. Σε κάθε κύτταρο εξελίσσεται μια πολύπλοκη ζωή όπως σε μια κοινωνία. Υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικά είδη κυτάρων, αλλά όλα έχουν βασικά την ίδια δομή. Γύρω από τον πυρήνα του κυτάρου βλέπουμε διάφορα μικρά κυταρικά όργανα. Βρίσκονται ενταγμένα σε ένα πυκνό δίκτυο συστημάτων μεταφοράς και πληροφορίας. Το κύτταρο μοιάζει εκπληκτικά με μια πόλη. Ίδια υποδομή, ίδιες ανάγκες, ίδιες λειτουργίες, μόνο όλα πολύ πολύ πιο μικρά. Το κύτταρο διαθέτει εργοστάσια για όλων των ειδών τα προϊόντα. Κυριολεκτικά μία μικροβιομηχανία. Μικροσκοπικά ρομπότ παράγουν όλων των ειδών πράγματα. Στο κύτταρο υπάρχουν δοχεία απόρριψης σκουπιδιών. Όπως στην ανακύκλωση, κάθε τι το χρήσιμο αξιοποιείται ξανά.
Το κύτταρο εξάγει συνεχώς πρωτεΐνες σε άλλα μέρη του σώματος και εισάγει υλικά που προέρχονται από αλλού. Βρίσκεται αδιάκοπα σε επαφή με πολλά άλλα κύτταρα. Το κάθε ένα κύτταρο ουσιαστικά αποτελεί ξεχωριστό οργανισμό. Όλα τα προϊόντα που πρέπει να μεταφέρονται στο κύτταρο μπαίνουν σε σφαιροειδή κοντέινερ και εκατομμύρια ταχυμεταφορέων ή πρωτεΐνες κινητήρα μεταφέραν τα κοντέινερ στον προορισμό τους μέσω ενός πολυδαίδαλου οδικού δικτύου. Συνολικά σε ένα μόνο κύτταρο περιφέρονται πάνω από 100 εκατομμύρια μόρια, παραπάνω δηλαδή από το σύνολο των κατοίκων του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Τόκιο. Αυτοκινητόδρομοι οδηγούν σε όλες τις κατευθύνσεις. 200 υπάρχει σε αυτούς πυκνή κίνηση, ώρες αιχμής όλο το 24ωρο. Μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σαν μπαλόνια λειτουργούν μέρα νύχτα με μέγιστο φορτίο. Συνεχώς κατασκευάζονται νέοι δρόμοι όταν πρέπει να συνδεθούν νέες περιοχές με το οδικό δίκτυο. Στο κέντρο του κυττάρου βρίσκεται μια γιγαντιαία αίθουσα, ο πυρήνας, το δημαρχείο του κυττάρου, στο οποίο είναι αποθηκευμένες όλες οι οδηγίες για την κανονική του λειτουργία. Μέσω πυλών των πόρων του πυρήνα, αυτός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπόλοιπο κύτταρο. Αδιάκοπα εκδίδονται εδώ κατασκευαστικές και άλλες οδηγίες. Μέσα στον πυρήνα αποθηκεύεται ένας ασύλληπτος όγκος πληροφοριών σε επιμήκης έλικες, το DNA. Ένθερμοι βιβλιοθηκάριοι αδιάλειπτα διαβάζουν τις πληροφορίες και αποστέλνουν αντίγραφα προς τα έξω. Αυτή η πολυάσχολη κινητικότητα εξελίσσεται σε έναν χώρο ελάχιστον εκατοστών του χιλιοστόμετρου και 3 εκατομμύρια τέτοιων άπειρο ελάχιστων μητροπόλειων αποτελούν μαζί το ανθρώπινο σώμα. Αγαπητοί ακροατές, με τις παρατηρήσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα Αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους Δημιουργική Αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
7: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
6: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
7: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Ώρα Ελλάδος, 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ.

0: πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκύνησιν προς πέρασαν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκύνησιν και προσπέρασαν με Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκύνησιν και προσπέρασαν με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σχήματά σου, Κύριε των δυνάμεων, εποθείτε η κλίπη ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάξη μεγαλειάσουν το επιθέον ζώντα. Και γάς του θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή που θεί στα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάρι ως ανήρ, που έστειν αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλά του κλαθμόνος, εις τον τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει, νομοθετών πολέψατε εκ δυνάμεις, εις δύναμιν οφθίσατε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσες τους ευχείς μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επιβλέψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν εμέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδας, εξελεξάν παρυπτίστε εν το οίκου του Θεού μάλλον οίκη μεν σκνώμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει Κύριος, ου στερίστα αγαθά εις παρουμένης εν εκακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμινο μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την υγιήν σου, απέστεψας την αιμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσα την οργήν σου, απέστρεψαν απορχή τιμού σου, επίστρεψαν ημά ο Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν τον θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενεί την οργήν σου από γενεά ει γενεάν. Ο Θεό επιστρέψα ζωό σου ημά και ο λαό σου εφρανθίσει δεπισή. Δείξον εμή κύριε το έλεό σου και το σωτηριό σου δοή ημίν. Ακούσε με τη λαλήση εν ημί κύριο ο Θεό, ότι λαλήση ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί του οσίου σου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των χωμένων αυτών σωτηρίων αυτού, που κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα, και η γη μόνο δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύησε εισόδων τα διαβήματα αυτού. Πλην ο Κύριε τόπου σου και πάκου.

0: όσων ότι πτωχός και επέμιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσα τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησο με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίγεις και πολύ έλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώ ότι σε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχες τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξε από σε ότι επικουσάς μου. Μου και έστεινε ομοιώς εν θεής, Κύριε, και ουκάριστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν διοδό σου και πορεύσα με την αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα είπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησε να είπε με και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήριμον και λεήμον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίλεψον με και ελέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσω με τεμουσιμένους αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, ευοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Ποιήσω με τεμουσιμένους αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, ευοήθησάς με και παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την χάριν του Πνεύματος, γλώσσα πρισεύτω πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθεί στη ψυχή, Ιάκωβε ένδοξε. Έλαμψας εν το κόσμο ως αστήριος φόρος, έλυσας των ειδόλων την πολύθεο νύκτα, και νυν απαύτος δυσόπι υπέρ των ψυχών ημών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας. Και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδιους σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε ντεκούσαν σε Θεοδόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά του Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκην σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο των εθνών σα γυνευτή υπερθαύμαστο και μαθητών αναδειχθεί τιμιότατο και Αποστόλων σύσκηνο Ιάκωβο, κόσμο των Ιάσεων, διανέμη των πλούτων, λίγη περιστάσεων του αυτών εφημούντα. Διό συμφώνω κράζομεν αυτό, σώζε του πάντα, ευχέ σου Απόστολε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, διά της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα εντεύξη και ήθινον την ζωή μόνο προ τα ζεντολά σου. τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον τερίσε ημάς, ο πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποζήτησης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειροβήμ και ενδοξίτρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, να διαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτω μεν γάρ και ηνομήσαμεν. Και ουκές μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν συν ανήκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε. Κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών, εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσον τους αγγλικών ημών φρόνημεν εν των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τους εις ακολουθούντες προστάγμα στην εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαρεί όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών, και συν τη δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση ημών δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στον αστενόν. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, να γίνουν εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου εν δόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, των Αγίων και Δικαίων Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότου του Ανεψιού αυτού, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, Επισκόπου Παρισίων και των Οσίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, έτη δε ποπλίας της Ομολογητρίας και Πέτρου του Αποστρατιωτών, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύν θεσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ροδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Εθου σκότος και αγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη, οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλου μου. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκο νου τόσον έπλασα σε μπέζει αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτής, συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθυστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίδα

0: των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντηρία.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

0: ενοχλούντων με και τα σατάκτους κινήσεις μου, Θεέ προάναρχε. Θεία εξουσία, πράινον ως εφταχνός, παρέχον μη πτεσμάτων την άφεσιν ως ευδιάλακτος. Ο συκτήρμων και φιλάνθρωπος δια πλούτων της εις αγαθότητος.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας

η μνήμη σου εις πίστης εξαλετήλε, την κτήσιν φωτίζουσα θείες βικτωρίες. Ευλάμπιε μάκαρ των παθήματων την αυλή και των δαιμόνων νύκτα διώκουσα.

Αν έτρωσας, τρωθήσα το ερωτή του Παμβασιλέως, Χριστού Ευλαμπία και υπομείνας αστέρος, σώματος τρώσιν και πάσαν βασανών, διόμεθ εξικρήτων η Θείας Θεός, έως ετύχες, υπερ...

Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου, Αγίου, Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου Δύσην, ειδώντες φως εις περινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εν πάση καιρείς, υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθαπεριελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η αναμαρτητών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Βάσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σώμων.

0: τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Αγάσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντήρια.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό,

0: του ξύλου τη ζωή απολαύεται. Χριστό πρεσβεύσατε. Βαρυθύνετε ψυχέ ημών την ειρήνη και το μεγαέλεο.
1: Μακάριου εξελέξω και προσελάβω, κύριε.

0: εν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάκ, που σε ευχήσουμε ενώ σε δεήσουμε την αληθεία σου, Ισάκ, ακούσαμε τη δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις, εις κρίσιμα δούλου σου, διότι διώθησε των οποίων σου παζών, ότι καταδείξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν συγγύνη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού όνο και η κηδεία σε με το πνεύμα μου, ενώ μια τεράχθη η καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων μελέτη εν πάση έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σε τα σχήρα μου ψυχή μου για ανιδρώση. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου, μια προστρέψη το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τι καβένου συν λάκων. Ακουστών πίσω μου το παίρνει το έλεο σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μου, κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου, εξόλεμε εκ των εχθρών μου, κύριε, πω σε κατέφυγον. Δίδαξό με του πει το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγήσει με ανοιγή ευθεία. Έννοια ότι αν το ματώ σου και ζήσει με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το λέει σου εξορθρεύει του εχθρού μου και απολύσει πάντα του θλίβοντα ψυχή μου ότι εγώ ο δούλο σου είμαι.

διείς λυτρούσε ημάς πάσης ανάγκης, προστρέχομεν εκάστοτε κραυγάζοντες θερμός, ως περπαλέδειξα σε φημή την συγχάριν, ούτω και νυν δέσποινα μη ελείπησης τέλος, ως επιγγείλος χέπιν και φρουρήν, τους αδιστάκτο

0: Μπορείτε, ειν περθήσα βρίσασα η μονή των Ιβύρων, άσυσα παλάτετε δια σου επηρείας, και συν αυτή ελπίδος αράγους πληρούτε κόρη και πάσο προστρέχονση.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία αγγίσα με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θεά και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκα αν. Ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσους.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα μεγαλεία της ευτής εικόνος σου ανεφημίσε τολμών, εν ηλική γλώσση και ρήπωση χείλεση, της πυρημόρφου δέομαι καθαρσίου λαβίδος, ίσο Ισαΐας ηξίωτε,

0: Ιωάννος αυτεπάγγελτος, καύτη σου και τη πείμνη και πρόμαχο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ρίσε πάση ανάγκη και προσβολή άκραντε. Ταύτην σου την πείμνη παρθένε ανακειμένη και πάσα να.

0: πλανήτη. Μια συμβάθεστα την προνοία και αντίληψη σου. Άι προστρέχοντα ή των σων κλήρων νικούντε. Χωρί πόρτα ή τη αδεία ο ζωούμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαστήριον θείον, ως αληθώς έδειξα σημείν πόρτα ή τη ακόρητο σων εκτύπωμα. Ω προσπελάζοντες ψυχών μου και σωμάτων, ή ασυλλαμβάνομαι τη συγχριστότητη.

0: λόγοι σου αστραπτοί, πάση τα δωρήματα της εδοξάζουσι.
1: Ιασωσόν, ο πορταήτης απάναγνε Θεοτόκε, εκ πάσης λάβης και αναγκώνται και θλίψεων, τους όλο

0: Κυδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Κυδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Ετιδεόμεθα και υπερ πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την ιερά

0: Με έτσι εκλαθμό κλείνω σου τα όντα. Είστε σφωνάσι μόνα χράντε. Τε πλήρωτα σε αιτήσει. Πορτάει τη αγόρη. Ασίμονο θεού μη τύρα πλαχνό.
1: Την αγία θεότο και σώσον ημά. Ρίση τα σα. Α απευθύνω πανάχραντε. Περί ταύτη τη κληρονομία σου. Κλήρου παρθένε ω συμπαθή και μη αποστήσει. Εκ ταύτη την προστασία σου. Η μάρτο με γαρκόρη. Αλλά σύ καθε κάστην. Τα σελπίδα ημών αναφέρομαι.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Τα ψυχικά σημώνω δύναστερα πέψον. Εντα νόσου πάσα στα του σώματος, τας δυσφορήτους και χαλεπάς. Ήα σε παρθένε και θείο φόβος τυχίωσον, ημών τας διανοίας.

0: μισθών και ψυχών θεραπευτήν και κτημένη. Ως αληθώς πορταεί της αγόρη, η ευκλαίη σου εικόνη προστρέχομεν και εξ αυτής της δωρεάς. Τη ευνοία σου πίστη λαμβάνομαι.
1: Ημέρα Αγία Θεότο και σώσον ημάς ακίμαντος των γημάτων υπερθέν διαπλέψασα ηθή.

0: ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, νόσους ποικίλας θεραπεύει και ακάθαρτα πνεύματα διώκει, της εικόνος της ησυχάρης Θεοτόκη.

0: πρόφητα μυστικός, και άπασαν την μίμνη σου άρτης και εφραίνης προφητικός, αλλά και μετά τέλος ημάς ακατακρίτους, τόσο Υιό αγνή παράστησο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άκραντος εικόν σου και ευκλαείς, ως περίλυος κόρη υπέρλαμπρος έγλυτησή, εκ της των Ιβύρων σε πτής μονής, αστράπτει εν τόρη σου και εις πάντα κόσμον υπέρ.

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των ατσολέσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των ατσολέσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεστε στην ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηγείας της ασθενείας ημών. Ένετι εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίγουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: που ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αεριπλεόντων, οδηπορούντων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη.

και υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην του αυτήν και πάσαν όλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου εμφυλίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενήν και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσους και καθημών κινουμένη. Και ρίσας θεή μας εξ

0: Θεός, Κύριος ο Θεός, την Αγία Αντιαμά με τον Πίστη, των Ευσεβών και Ορθόδοξων Χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το Γέννη Παντή, σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δημιουργέ τον Χειροβήμ, την Δοξτέρα, και τον Σεραφείμ, να διαφθορώσει των λόγων και ακούσα τον όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμον, κύριε Δόξα σε.
0: Δόξα πατρί και ιό, και αγίο πνεύμα, και νύν και αίγιο στον αυτόν όνα, μην τριελέσουν, τριελέσουν, τριελέσουν, πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Πανανόμου Αγίας από του Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Χάρτη του Παναγίου και Ζών, Λόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των Αυταδέλφων και των Συναυτής του εν Αγίης Πατρός ημών Ποινητού Επισκόπου Κνωσού και των Οσίων Βασιανού Θεοφίλου του Ομολογητού και Αμβροσίου της Όπκινα, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλώς σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
9: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
8: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Επίσκεψη.
1: Μια εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας με τον Κώστα Δαντήλη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Βράδυ Παρασκευής, πάμε για βράδυ Παρασκευής. Πόσο έχει ο μηνάς? 9, ε? 9, ευχαριστώ. Πάει και Οκτώβρης, φεύγει. Αστειεύομαι. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο, θα έχουμε φιλοξενούμενο. Σε λίγο θα έρθει ο πατήρ Αναστάσιος Λιακόσταυρος εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Με αφορμή τη μνήμη του Αγίου, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο, θα τεθεί προς προσκύνηση στον Μητροπολιτικό Ναό του Νέου Φαλήρου η εικόνα της Παναγίας από την Ιερά Μονή στο Μίου. Ήταν η εικόνα που είχε, που προσευχόταν, στην οποία προσευχόταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Θα μας πει λοιπόν και για το πρόγραμμα των εορταστικών και λατρευτικών εκδηλώσεων, αλλά συνήθως κάνουμε και μια κουβέντα για την Παναγία, έτσι, και πιάνουμε διάφορα θέματα. Σε λίγο λοιπόν θα είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας ο πατήρ Αναστάσιος. Μέχρι τότε να θυμίσουμε ότι έχουν επανέλθει τα πράγματα. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι σιγά σιγά έχουμε μπει όσοι δουλεύουν στις εργασίες τους, τα παιδιά στο σχολείο ήδη από το Σεπτέμβριο, από τα μέσα Σεπτεμβρίου, και την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν και τα κατηχητικά σχολεία, οι νεανικές συνοριακές συντροφιές, τουλάχιστον εδώ στη Μητρόπολη Πυρίως, αλλά νομίζω και σε άλλες Μητροπόλεις. Να στέλνετε τα παιδιά σας στο κατηχητικό. Αυτό είναι έτσι μια, αν μου επιτρέπετε, μια προτροπή. Είναι πάντα ωφέλιμο και θα μάθουν πράγματα για τον Χριστό και την Εκκλησία του, για τους Αγίους, για τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και θα κατηχηθούν λοιπόν σωστά και θα κοινωνικοποιηθούν και θα κάνουν και φιλίες που, τουλάχιστον αν κρίνουμε εξιδίων, θα κρατήσουν για πολλά πολλά πολλά χρόνια. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα κατηχητικά σχολεία, οι νεανικές ενοριακές δραστηριότητες. Πλέον τα τελευταία αρκετά χρόνια, τουλάχιστον και εδώ στον Πειραιά, αλλά νομίζω και αλλού, οι δραστηριότητες αφορούν μικρούς και μεγάλους, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Σε όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, πάντως ότι δωρεοδότης είναι ο ίδιος ο Χριστός. Προς δόξαν του Παναγίου ονόματός του γίνονται όλα. Και τα κατηχητικά βέβαια, που μαθαίνουμε για την πίστη μας, μαθαίνουμε για τον Χριστό και την Εκκλησία του, αλλά και όλες οι άλλες συνανικές δραστηριότητες αυτό το σκοπό έχουν. Στην Νέα Αποστολική Χρονιά λοιπόν που μόλις ξεκίνησε, ας μην ξεχνάμε στις προσευχές μας και όλους όσοι εμπλέκονται, εντός εισαγωγικών το εμπλέκονται, όλους όσοι διακονούν στον τομέα της νεότητος, μιλάω για τους ιερείς, μιλάμε για τα στελέχη και όλους όσοι με κάθε τρόπο διακονούν αυτό το έργο, αυτή την προσπάθεια της νεολαίας, που δεν είναι εύκολο έργο. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι τα παιδιά πάνε, τα στελέχη ή ιερείς, απλά διαβάζουν ένα μάθημα, πάνε, το διδάσκουν και τελείωσε. Έτσι. Είναι αρκετά ευθυνοφόρο έργο, είναι έργο Θεού όμως. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Κέντρο μας είναι ο Ναός του Θεού και το κοινό ποτήριο. Τα υπόλοιπα, όπως συχνά επαναλαμβάνει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρίως κύριος Σεραφείμ, είναι αυτό που λέει ο Δεσπότης μας, η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Από το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας παίρνουμε δύναμη, από το Σταυρό του και την Ανάστασή του, και όλα τα υπόλοιπα καλό θα είναι να τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού, όπου χέρια Θεού, η πρόνοια του Θεού. Ευχόμαστε λοιπόν να είναι ευλογημένη και καρποφόρα η Ιεραποστολική αυτή χρονιά, να είναι καλή και ευλογημένη με πλούσια δώρα από τον δωρεοδότη Κύριο πάνω απ' όλα. Λησμόνησα να πω ότι ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας για τούτη την ώρα τουλάχιστον είναι το info@papakipiradio.com. Εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο email της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Και πριν υποδεχθούμε τον πατέρα Αναστάσιο, μας ήρθε στο email της Πυριακής Εκκλησίας ένα κείμενο πολύ διδακτικό. Είναι παλιό. Το έχουμε ξαναδιαβάσει. Αλλά επειδή είχε καιρό να πέσει στα χέρια μου, το θυμήθηκα και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ χαμογέλασα, ελπίζω θα χαμογελάσετε κι εσείς, αλλά είναι άκρος διδακτικό. Κάποτε λέει ήταν ένα νέο ζευγάρι που μετακόμισε σε καινούργια γειτονιά. Καθώς έτρωγαν το πρώτο τους πρωινό στο νέο τους σπίτι, η γυναίκα κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε τη γειτόνισσα που εκείνη την ώρα άπλωνε την πουγάδα της. «Α, τα ρούχα δεν είναι και πολύ καθαρά», σχολίασε. «Η γειτόνισσα δεν ξέρει να πλένει καλά. Μάλλον χρειάζεται να χρησιμοποιεί περισσότερο σαπούνι». Ο σύζυγος κοίταξε την πουγάδα, αλλά δεν είπε τίποτα. Κάθε φορά που η γειτόνισσα άπλωνε την πουγάδα της, η γυναίκα έκανε τα ίδια σχόλια. Ένα μήνα αργότερα, ένιωσε μεγάλη έκπληξη όταν είδε ότι τα ρούχα που είχε απλώσει η γειτόνισσα ήταν πιο καθαρά. Και είπε στον άντρα της, «Για δες, η γειτόνισσα έμαθε επιτέλους να πλένει. Αναρωτιέμαι ποιος την έμαθε». «Ξέρεις», απαντάει ο σύζυγος, «ξύπνησα νωρίς σήμερα το πρωί και καθάρισα τα τζάμια μας». Λοιπόν, έτσι συμβαίνει και στη ζωή μας, έτσι συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας. Ο τρόπος που βλέπουμε τους άλλους εξαρτάται από το πόσο καθαρά είναι τα δικά μας τζάμια, τα τζάμια της ψυχής μας. Λοιπόν, θα μας δώσετε ένα λεπτάκι τουλάχιστον να υποδεχτούμε τον πατέρα Αναστάσιο.

0: Όχι ότι έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά ποια χρονιά είναι αυτή που βρισκόμαστε έτσι με αφορμή την Παναγία.
1: Έχω χάσει το μέτρημα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Καλώς ορίσατε, πατήρ Αναστάσιος Διακόσταυρος. Όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ κοντά μας να μιλήσουμε για την Παναγία γενικότερα, αλλά και ειδικότερα με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Φέτος την Παναγία από την Ιερά Μονή στο Μείο.
1: Από την Κόνιτσα, ναι. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία φέτος για το πανηγύρι του ναού μας, αυτές τις 15 μέρες που θα εορτάσουμε τον Άγιο Δημήτριό μας, από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, να φιλοξενούμε στο ναό μας από την Ιερά Μονή στο Μείο την Παναγία την Ελεούσα, σέβασμα του Αγίου Παϊσίου, όπως πληροφορηθήκαμε και από τον ίδιο τον Γέροντα και εμείς όταν ζητήσαμε, είδαμε και ψάξαμε και ρωτήσαμε και μας είπανε, ήταν το προσωπικό εικόνισμα του Αγίου στην Κόνιτσα. Ήταν το εικόνισμα το οποίο έπαιρνε ο Άγιος και όταν έφτιαχνε, αναστήλουνε το μοναστήρι του Στομίου, το έπαιρνε μαζί του και πήγαινε και έκανε ράνους στα χωριά των Ιωαννίνων της Κόρινθας και κατέβαινε ακόμα και στην Αθήνα με αυτό για να ζητήσει χρήματα για να αναστηλώσει το μοναστήρι. Έχει λοιπόν μια ιδιαίτερη βαρύτητα η εικόνα αυτή.
0: Λοιπόν, πριν πούμε πάμε στα ιστορικά, πότε θα έρθει η εικόνα, πόσο καιρό θα παραμείνει.
1: Ναι. Θα έρθει Κώστα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το απόγευμα στις 6 ώρα θα κάνουμε την υποδοχή της εικόνας στο προάβλιο του Ιερού Ναού και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου όπου και θα αναχωρήσει μετά από εκεί πάλι για την Κόνιτσα. Θα την πάμε εμείς ουσιαστικά πίσω, αλλά θα αναχωρήσει για την Κόνιτσα.
0: Άρα ο μήνας Οκτώβριος για σας είναι γεμάτος, τουλάχιστον κατά το ίμιση. Και πόσοι μήνες πριν για την όλη προετοιμασία.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ελπίζω η Παναγία δίνει. Δίνει κουράγιο πάνω απ' όλα, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κόπος και η ταλαιπωρία, αλλά δόξα τω Θεώ η χαρά είναι αυτή που μένει στο τέλος και η χάρη της Παναγίας μας, γιατί αυτό μας ανταμείβει και εμάς.
0: Πώς προέκυψε η ιδέα φέτος για αυτό το σέβασμα, για αυτό το προσκύνημα της Παναγίας και όχι για κάποιο άλλο ενδεχομένως?
1: Κυρίως προέκυψε από το γεγονός, όπως είπες και εσύ στην αρχή, από την αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι η μάνα μας, η οποία ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας είναι το εφόδιό μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι το σκεπασμά μας, είναι η ελπίδα μας. Και όταν συνδυάζεται με τον Άγιο Παΐσιο, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη χάρη. Όχι ότι η Παναγία δεν έχει χάρη, αμήν Παναγία μου, προς Θεού, τι λέμε
0: κατά
1: τώρα.
0: Κατά τα ανθρώπινα,
1: αλλά όταν συνδυάζεται ότι αυτό το εικόνισμα έχει τόσο άμεση σχέση και τόσο άμεση επαφή, για σκέψω ότι, όπως είπα και στην αρχή, είναι το εικόνισμα που έπαιρνε αγκαλιά του ο Άγιος και το πήγαινε από εδώ και από εκεί για να κάνει τους εράνους του. Αποκτά τόσο μεγάλη σχέση και τόσο μεγάλη βαρύτητα, και έτσι λοιπόν έρχεται μέσα σου σαν κάτι να σε τραβά για να σου λέει από πού θα πάρεις βοήθεια, από πού θα πάρεις χάρη και αντίληψη, από κάτι το οποίο ένας Άγιος το είχε στον κόρφο του και το έφερε μαζί του και έτσι λοιπόν...
0: Την είχε συντροφιά την Παναγία.
1: Συντροφιά, ναι. Ο Άγιος
0: να ανοίξουμε μια παρένθεση. Πόσο πιστεύετε ότι επηρέασε η σειρά του Αγίου Παϊσίου στο Μέγκα? Έστω και τώρα νομίζω έχουν περάσει 1,5 χρόνια.
1: Δύο χρόνια κοντά.
0: Πόσο πιστεύετε, το ετοιμάζονται και άλλα, πούμε και στη συνέχεια.
1: Θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Που λέμε ευρύ κοινό.
1: Ναι, να το πω αλλιώς. Είχε ανάγκη ο κόσμος, είδε τη σειρά και κατάλαβε ποιες είναι οι βάσεις του. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εάν δεν μπορεί να θυμηθεί ο ίδιος τον Θεό, ο Θεός θυμάται τον άνθρωπο. Και τι κάνει? Στέλνει στους ανθρώπους τέτοιες σειρές, τέτοια γεγονότα, θα μπορούσαμε να πούμε όπως τη σειρά του Αγίου Παϊσίου ή και Αγίους που βλέπουμε στη ζωή μας, που περνάνε γύρω μας, δίπλα μας, ανθρώπους οι οποίοι παίζουν πνευματικά καταλυτικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και μας υπενθυμίζουν το γεγονός ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι η αρχή και το τέλος μας, η μέση και η οδός, τέλος πάντων της ζωής μας και της πορείας μας, είναι ο Χριστός. Εμείς το ξεχνάμε. Εμείς δεν το θυμόμαστε, εμείς το λησμονούμε. Η καθημερινότητα και ο κόπος της ζωής μας μας αναγκάζει να πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα τα οποία θεωρούμε σημαντικότερα.
0: Βέβαια, κάνουμε όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτό που είναι πραγματικά ωφέλιμο, αλλά εντάξει, αυτό είναι στον αγώνα του καθενός και στην καθημερινότητά του.
1: Και έτσι λοιπόν έρχονται τέτοιες καταστάσεις, όπως είναι η σειρά, όπως προείπαμε η σειρά, όπως οι άγιοι άνθρωποι της ζωής μας, οι οποίοι μας υπενθυμίζουν ότι τελικά αυτό το οποίο έχει μόνο αξία και το οποίο έχει μόνο ουσία στη ζωή μας είναι ο Θεός.
0: Και πάμε λοιπόν μέσα από μια τηλεοπτική σειρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να ταρακουνηθούμε, όπως το είπατε, να δεχθούμε μια επίσκεψη τρόπον τεινά του Θεού και να μάθουμε πράγματα και για τον Άγιο Παΐσιο και για την Παναγία και για τις ιστορικές συνθήκες της εποχής.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Και εδώ να κάνω κι εγώ μια άλλη παρένθεση. Στη σημερινή εποχή βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να μας βοηθήσουν γύρω μας μας προτείνουν ως λύσεις στα προβλήματά μας καταστάσεις στις οποίες η καθημερινότητα, το στάτους της εποχής μας επιτάσσει και λέει ότι είναι αναγκαίες για να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Πόσο από αυτά αφορούν τον πνευματικό μας κόσμο και την πνευματική διάσταση των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουμε, για να ξέρουμε ότι εάν ο άνθρωπος πάσχει από πρόβλημα, από κατάθλιψη, από προβλήματα τέτοιου τύπου ή τέλος πάντων από έλλειψη κοινωνικοποίησης ή οτιδήποτε άλλο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, να μην πω μπορεί να το θεραπεύσει, γιατί θα, με τη σημερινή ορολογία μπορεί να θεωρηθεί ακραίο και μπορεί να χαρακτηριστούμε.
0: Να βρει ένα στήριγμα.
1: Να βρει στήριγμα.
0: Ουσιαστικό και πραγματικό.
1: Εγώ απορώ, 2000 χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα. Πώς θα λύνανε και τα αντιμετωπίζανε? Ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε τον τροχό. Η σειρά του Αγίου Παϊσίου και οι υπόλοιπες σειρές που μπορεί να έρθουν ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει στη ζωή μας, επαναλαμβάνω, είναι μικρά αστέρια τα οποία φωτίζουν τον δρόμο που πρέπει οι άνθρωποι να ακολουθήσουν, αλλά δεν τον βλέπουν μπροστά τους.
0: Και πολλές φορές έτσι μια δύσκολη και μια σπουδαία αστέρια και σκοτεινή. Καμιά φορά καθημερινότητα τα βλέπουμε, νομίζω τα διαβάζουμε και εν πολύ τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Λοιπόν, πάμε πάλι να μην ξεφύγουμε από το πρόσωπο της Παναγίας με αφορμή τους εορτασμούς για τον Άγιο Δημήτριο και πώς ενδεχομένως συνδέεται και ο Άγιος με την Παναγία.
1: Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ανέκαθεν το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου που έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη ήταν ένα τεράστιο μεγάλο βαλκανικό πανηγύρι, το οποίο όταν εορταζόταν στη Θεσσαλονίκη από την εποχή ακόμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε ως κέντρο τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος πάντα όμως έθετε ως κέντρο του κέντρου, δηλαδή ως κέντρο του πανηγύριός του, μια Παναγία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή και αυτό είναι ένα έθιμο το οποίο το κρατήσαμε και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Άμα παρατηρήσετε θα δείτε ότι όταν εορτάζει ο ναός του Αγίου Δημητρίου πάντα φέρνουν ένα εικόνισμα της Παναγίας. Αν θυμάμαι καλά, φέτος κάπου διάβασα ότι θα πάει η Παναγία Χοζοβιώτης από την Αμοργό. Γεγονός που δείχνει ότι ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος είναι ένας Άγιος των πρώτων αιώνων, εντάξει, τιμούσε στην εορτή του το πρόσωπο της Παναγίας και η Παναγία τιμούσε τους προσκυνητές του Αγίου Δημητρίου.
0: Τι ωραίο. Αλληλένδετα.
1: Είδατε τι ωραίο. Πολύ όμορφο.
0: Αλληλένδετα.
1: Πηγαίναν στη χάρη του Αγίου και η Παναγία τιμούσε αυτούς που πηγαίναν να τιμήσουν τον Άγιο με την χάρη τη δική της. Τρομερό.
0: Όντως. Πολύ ωραίο. Και ευλογημένο. Λίγο τις εκδηλώσεις να μας πείτε.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Ξεκινάμε, είπαμε, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ναι, ναι. Η υποδοχή θα γίνει στο απόγευμα.
1: Στο προάβλιο του ναού.
0: Έτσι.
1: 6 ώρα το απόγευμα θα κάνουμε την υποδοχή. Θα κομίσει την εικόνα ο ηγούμενος της Μονής Τομίου, ο πατήρ Μάξιμος Παναγιώτου, ο οποίος θα την φέρει εκείνος.
0: Και αυτό μεγάλη ευλογία, να είσαι διάδοχος ενός Αγίου.
1: Όπου μετά την υποδοχή και τη σύντομη δοξολογία, στις 8 η ώρα θα έχουμε την παράκληση του Αγίου Παϊσίου και το 10 το βράδυ την Ιερά Αγρυπνία. Πρώτα Θεός, έτσι θα κλείσει η πρώτη μέρα. Το Σάββατο θα έχουμε πάλι το πρωί Θεία Λειτουργία. Εν συνεχεία εσπερινό το απόγευμα, 5.30 ώρα εσπερινό και παράκληση της Παναγίας. Στις 7 η ώρα θα έχουμε έτσι την πρώτη πνευματική εκδήλωση. Θα έχουμε μιλήτρια την δημοσιογράφο της ΕΡΤ, την κυρία Βίκη Φλέσα, η οποία θα μιλήσει για τη Θεοτόκο, τη μητέρα του κόσμου. Θα γίνει η εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο ακριβώς δίπλα από το ναό μας. Ενώ εν συνεχεία στις 10 η ώρα θα έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα έχουμε το πρωί Θεία Λειτουργία. Και εν συνεχεία μετά θα κάνουμε νοριακό αρχονταρίκι με ομιλήτρια την Σοφία Τιχατζή, η οποία είναι εδώ πέρα διοφωνική παραγωγός
0: από το άλλο.
1: Και εν συνεχεία εσπερινό και παράκληση στον Άγιο Παΐσιο. Στο τέλος του εσπερινό και παράκλησης θα έχουμε την ευλογία να μιλήσει ο ηγούμενος της Μονής, ο πατήρ Μάξιμος.
0: Α, την Κυριακή το βράδυ.
1: Την Κυριακή το βράδυ στις 18 του μηνός. Ο οποίος θα μιλήσει για τον Άγιο Παΐσιο και την οικογένεια. Και μετά εν συνεχεία στις 10 η ώρα πάλι Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα, θεία λειτουργία το πρωί, 5.30 σπηρενό και παράκληση στον Άγιο Παΐσιο, στην Παναγία, συγγνώμη, και 10 η ώρα Ιερά Αγρυπνία. Την Τρίτη του Αγίου Γερασίμου, θεία λειτουργία, σπηρενό και παράκληση στον Άγιο Παΐσιο, Αγρυπνία. Τετάρτη, θεία λειτουργία, σπηρενό και παράκληση στην Παναγία μας Ιερά Αγρυπνία. Και την Πέμπτη θα έχουμε το πρωί θεία λειτουργία, σπηρενό και παράκληση στον Άγιο Παΐσιο, ενώ εν συνεχεία στις 7 θα έχουμε ομιλία από την θεολόγο και ψυχολόγο την Ολυμπία την Ποντίκη, η οποία είναι συνεργάτης της Μητροπόλεως μας, μας βοηθάει και πολύ στα νεωριακά μας αρχονταρίκια, η οποία θα μιλήσει για την πνευματική τελείωση του ανθρώπου και την ψυχική ολοκλήρωση μέσα από την ομολογία της πίστεως.
0: Επίσης, θέμα πολυδιάστατο, ιδίως αυτές τις μέρες που ζούμε, για την ομολογία της πίστεως.
1: Ναι, ναι.
0: Και σημαντικό.
1: Όντως, όντως. Εν συνεχεία, Ιερά Αγρυπνία στις 10 η ώρα και την Παρασκευή πρώτα Θεός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το πρωί θα κάνουμε την αρχαιοπρεπή θεία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου.

0: Ιακώβου, ενώ εν συνεχεία στις 5.30 θα κάνουμε τον Εσπερών και την παράκληση της Παναγίας με το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο Άγιος Ιάκωβος συνδέεται με το μυστήριο του Ευχελαίου και έτσι λοιπόν είναι μια μέρα η οποία θα παραθέσουμε όλα τα λείψανα του ναού προς προσκύνηση των πιστών και εν συνεχεία θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
1: Και στις 10... Α, το κάνετε, συγγνώμη, κατά την Αγιορείτικη τάξη, όλα τα λείψανα που έχετε στο ναό
0: προς προσκύνηση και οι άνθρωποι θα τα προσκυνήσουν και εν συνεχεία θα μυρωθούν. Και στις 10 θα έχουμε πάλι την Ιερά Γρυπνία. Σάββατο θα έχουμε το πρωί Θεία Λειτουργία, 5.30 Εσπερινό και παράκληση στον Άγιο Παΐσιο, ενώ το απόγευμα θα έχουμε ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπόλητη Δημοπόλεως που γονανείς και κονίσει τον κύριο Αλέξιο, ο οποίος θα μιλήσει για την Ιερά Μονή στο Μίου, θα θέσει έτσι μερικά ιστορικά στοιχεία και θα δείξουμε και εμείς ένα βιντεάκι το οποίο θα έχουμε ετοιμάσει με διάφορα στοιχεία έτσι από την περιοχή, ιστορικά στοιχεία και μερικά έτσι ας πούμε διάφορες άλλες λεπτομέρειες που έχουμε βρει και εμείς οι ίδιοι. Εν συνεχεία στις 10 η ώρα θα έχουμε Ιερά Γρυπνία. Την Κυριακή πλέον 25 Οκτωβρίου μπαίνουμε στο πρόγραμμα της Πανηγύριος του Ναού. Θα έχουμε το πρωί Θεία Λειτουργία. Εν συνεχεία θα έχουμε νοριακό αρχονταρίκι με ομιλητή τον Γιώργο τον Μπάρλα. Έτσι συνεργάτης και αυτός του ραδιοφώνου μας.
1: Επίσης δικός μας άνθρωπος. Ναι.
0: Ενώ στις 7 η ώρα θα έχουμε τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Πυραιός Κεφαλήλου κύριο Σεραφείμ. Τη Λιτανία των εικόνων της Παναγίας και του Αγίου Δημητρίου. Και στις 11 η ώρα Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα πρωί 26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου πλέον, η κύρια μέρα της Πανηγυρίως μας. Το πρωί θα έχουμε Πανηγυρική Αρχιερατική Θηλειτουργία με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοπόλεως Πογονιανής και Κονίτσης. Το απόγευμα θα έχουμε 6:30 στο Μεθαίωρο το Εσπερινό και εν συνεχεία στις 7:30 ώρα θα έχουμε μουσικοχορευτική εκδήλωση στο προάβλιο του ναού με συμμετοχή των χορευτικών του ναού μας καθώς επίσης και του συνδέσμου των υπηρωτών. Και εν τέλει στις 10 η ώρα την Ιερά Αγρυπνία. 27 το Αγίου Νέστορος Θεία Λειτουργία. Με 5:30 ώρα θα κάνουμε Πανηγυρικό Εσπερινό της Αγίας Σκέπης. Ενώ θα μιλήσει ο αρχηγός της θρησκευτικής υπηρεσίας για ΕΘΑ στις 7 η ώρα με θέμα την προσφορά της Εκκλησίας και των ιερέων στον πόλεμο του 40.
1: Είναι και, και επίκαιρο για την 28 Οκτωβρίου αλλά και στρατιωτικός
0: και,
1: Άγιος.
0: Και βέβαια και στρατιωτικός και ο Άγιος και προφανέστερα έτσι να τιμήσουμε τους ιερείς οι οποίοι δώσαν το αίμα τους στον πόλεμο του 40 και πολλές φορές μας είναι άγνωστοι και εμάς.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ακούμε πολλά, όχι τώρα, τα αρκετά χρόνια τώρα, για το τι κάνει η Εκκλησία γενικότερα και για τους ιερείς μας, για τους κληρικούς μας, πολλά περισσότερα πολλές φορές. Καλό θα είναι να τα θυμίζουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Εθνική Εορτή, Θεία Λειτουργία, το πρωί, δοξολογία. Εν συνεχεία το απόγευμα 5:30 ώρα Εσπερινό για παράκληση της Παναγίας και το βράδυ πάλι Ιερά Αγρυπνία και την 5η 29 Οκτωβρίου μία μέρα ουσιαστικά πριν φύγει η εικόνα από το ναό έχουμε Θεία Λειτουργία το απόγευμα 5:30 ώρα πάλι Εσπερινό και παράκληση στον Άγιο Παΐσιο ενώ μετά εν συνεχεία στο συνεδριακό κέντρο πάλι δίπλα στο ναό μας θα κάνουμε αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο με τους συντελεστές της τηλεοπτικής σειράς του Μέγκα και συντονιστή τον Δημήτρη τον Αλφιέρη. Άνθρωπος και αυτός
1: είναι ο παραδικός μας άνθρωπος.
0: Και εν συνεχεία θα έχουμε Ιερά Αγρυπνία στις 10. Και την Παρασκευή το πρωί πρώτο Θεός, Θεία Λειτουργία και μετά δέηση περιγείας και αναχώρηση της Ιεράς εικόνος.
1: Θα φύγετε πατέρες του ναού να την επιστρέψετε
0: ναι,
1: την εικόνα.
0: Από ό,τι μας είπε ο γέροντας, ο οποίος πρώτο Θεός την Κυριακή 18 Οκτωβρίου που θα μιλήσει το απόγευμα θα λειτουργήσει και το πρωί στον Άγιο Δημήτριο. Είπε ότι θα πρέπει να γυρίσει πίσω στο στόμιο, δεν μπορεί να λείψει τόσες πολλές μέρες από το μοναστήρι γιατί πάνε άνθρωποι προς τα πάνω και δεν μπορεί έτσι να μην υπάρχει άνθρωπο, είναι η παρουσία. Μας είπε ότι θα την επιστρέψουμε εμείς και έτσι λοιπόν θα την επιστρέψουμε εμείς προς τα πίσω.
1: Ευλογημένο δεν μπορεί.
0: Πρώτο Θεός, ναι, πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Είναι μια ευλογία και μάλιστα θεωρούμε ήδη ότι ναι μεν περιμένουμε την εικόνα να έρθει αλλά μερικοί περιμένουν και πότε θα φύγει για να πάνε και πάνω στο δρόμιο
1: είναι και αυτό το προσκύνημα.
0: Είναι το προσκύνημα πολύ σημαντικό
1: και ο τόπος είναι όμορφος εκεί
0: ναι,
1: μιλάμε φυσικό κάλος
0: Με περπάτημα λέει βέβαια.
1: Με περπάτημα, εντάξει. Περπάτημα. Παναγία θέλει και τον κόπο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το δικό μας.
0: Όχι μόνο τον τρόπο.
1: Έτσι, σωστό. Θέλει και τον κόπο. Οπότε αυτό είναι εν πωλής το πρόγραμμα των εορταστικών και λατρευτικών εκδηλώσεων.
0: Εμείς το είπαμε ναι, μεν τώρα. Θα υπάρχει και εδώ στο ραδιόφωνο για όποιον θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, αλλά βέβαια μπορεί να επικοινωνήσει και με τον ΑΟ, τον Άγιο Δήμητριο Νεοφαλήρου.
1: Πείτε μας και ένα τηλέφωνο.
0: 210-48-16-636. Ή και να μπει, ξέρω εγώ, στο Facebook site του ναού, στο site του ναού.
1: Έχετε και site, δεν έχετε?
0: Ναι, και site.
1: Μύρον ζωής.
0: Μύρον ζωής. Και στο Facebook του ναού, άμα πατήσει, μπορεί να μπει. Είναι αναρτημένο εκεί πέρα. Θα πάρει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για να ξέρει ακριβώς και πώς θα έρθει και πού θα είναι και ποιο θα είναι. Ο ναός θα είναι ανοιχτός κάθε μέρα από τις 7 μέχρι και το τέλος της Αγρυπνίας. Δηλαδή 12.30 ώρα το πολύ, 12-12.30 ώρα θα κλείνει ο ναός με το που τελειώνει η Αγρυπνία.
1: Και πώς προσεγγίζουμε τον ναό του Αγίου?
0: Το πιο εύκολο είναι από τον Ισάπ του Νεοφαλήρου. Από τον
1: για να καταλάβετε, το έχουμε ξαναπεί κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε όσοι πάτε από Πειραιά προς Κηφισιά ή από Κηφισιά προς Πειραιά, είναι ο ναός που βλέπουμε μετά τη στάση του Νεοφαλήρου ή πριν τη στάση του Νεοφαλήρου, αναλόγως πώς κινούμαστε, ο ναός.
0: Μάλλον για να το θέσουμε πιο ωραία, αυτοί που έρχονται από Αθήνα και πάνε Πειραιά το βλέπουν στο αριστερό του χέρι, και αυτοί που πάνε από Πειραιά στην Αθήνα το βλέπουν στο δεξί του χέρι. Είναι μεταξύ Φαλήρου Μοσχάτου.
1: Ακριβώς.
0: Μεταξύ Φαλήρου
1: Μοσχάτου. Αυτός ο ναός έχει εύκολη πρόσβαση.
0: Πολύ εύκολη, γιατί άμα φτάσει στον Ισάπ του Φαλήρου είναι 300 μέτρα προς τα πίσω μετά, παράλληλα των γραμμών του τρένου, για να μπορέσει να έρθει στον ναό.
1: Λοιπόν, 16 με 30 Οκτωβρίου οι λατρευτικές και λοιπές εκδηλώσεις, έχετε και ομιλίες, έχετε και πολιτιστικές δράσεις, και αυτό σημαίνει, Πατέρα Αναστάση, μια ζωντανή ενορία.
0: Αυτό σημαίνει...
1: Φαντάζομαι συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι.
0: Συμμετέχουν.
1: Για να αποτυπωθεί αυτό σε αυτό το χαρτί.
0: Συμμετέχουν, αυτό είναι γεγονός, δόξα τω Θεώ. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θέλουν ένασμα. Άμα τους δώσεις την αιτία, θα έρθουν. Και άμα τους δώσεις μέσα στην αιτία τη χαρά, θα μείνουν. Εγώ δηλαδή σωστό. Αυτό βλέπω ως πράξη μετά από τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να έρθουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά πρέπει οι ερχόμενοι να είναι και χαρούμενοι για το λόγο που έρχονται.
1: Αλλιώς δεν θα έρθουν. Ακριβώς. Ή θα έρθουν και θα φύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα κάτσουν.
0: Και στο κάτω-κάτω της γραφής να είμαστε και δίκαιοι. Στην Εκκλησία, η αιτία της υπάρξεως των ανθρώπων εντός της Εκκλησίας δεν πρέπει να είναι ούτε ψυχοπαθολογική λόγη ούτε τίποτε άλλο. Σωστό. Αλλά πρέπει να είναι η χαρά που τους δίνει η ζωή μέσα στην Εκκλησία στους ανθρώπους. Εάν θυμηθούμε αυτό, τότε οι εκκλησίες θα πάψουν να είναι μαυσολία ή κλειστές λέσχες, αλλά θα είναι μια αιτία χαράς και πρόσκλησης των ανθρώπων όλων των ηλικιών και όλων των ανθρώπων για να προσέλθουν πάλι μέσα στην αρχική τους θέση.
1: Μα έτσι είναι. Και αλλιώς οι χριστιανοί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι
1: πρέπει γεγονός. Να είμαστε χαρούμενοι, διότι πρέπει να βιώνουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Τι πιο χαρούμενο και τι πιο όμορφο. Και νομίζω το έχουμε και φρέσκο. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τον αγιασμό για τα κατοικητικά σχολεία εδώ στην Μητρόπολη Πειραιώς. Κατοικητικά σχολεία, νεανικές ενοριακές συντροφιές, γυμνασίου, λυκείου, ένας τρόπος μετάδοσης του Ευαγγελικού μηνύματος, αλλά και προσέγγισης των νέων ανθρώπων, όπως είπατε, αλλά και των οικογενειών. Έχω σημειώσει το θέμα της οικογένειας, θα είναι και το θέμα της ομιλίας του Ηγουμένου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Άγιος Παΐσιος μιλάει για την οικογένεια.
1: Μια οικογένεια που τα φέρνει δύσκολα πέρα, και δεν αναφέρομαι μόνο στα οικονομικά, που και αυτά είναι δύσκολα.
0: Να πω κάτι σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, πριν από 10 χρόνια ήταν η οικονομική κρίση.
1: Το 15 περίπου.
0: Πριν από 10 χρόνια.
1: Καλά το λέτε, 10 χρόνια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, έπαψε να υπάρχει οικονομική κρίση ποτέ?
1: Εντάξει, δεν είμαστε τώρα όπως ήμασταν τότε, φαντάζομαι.
0: Ναι. Okay.
1: Αλλά η οικογένεια πολεμάται διαχρονικά.
0: Ναι, άλλο ο πόλεμος κατά της οικογένειας. Αλλά πάντα, εγώ με ποιους ανθρώπους μιλάω, θέτουν πάντα την ίδια παράμετρο. Δεν βγαίνουμε να ζήσουμε οικονομικά. Δεν ξέρω αν ποτέ ο άνθρωπος και μετά πολλά μείνει ικανοποιημένος.
1: Είχα ένα γνωστό παλιά που μου είχε πει μια κουβέντα, τη θεωρώ πάρα πολύ σοφή. Καλή του ώρα. Μου λέει, ρε Κώστα, ξέρεις με τι είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος? Με τι είναι? Μου λέει, με λίγο ακόμα. Λέω, τι εννοείς? Σποδέσουμε, μου λέει, ότι έχεις ένα μισθό 100 δραχμές. Ήταν δραχμές όταν μου το είπε. Λέω, ναι. Θες ρε παιδί μου, λες, αχ και να είχα λίγο, να περνά λίγα περισσότερα. Ας μου το πηγαίνανε 130. Στο πηγαίνουν 130 και μετά λες, δεν θέλω πολλά ρε παιδί μου, το αυτοκινητάκι μου. Να είχα λίγο καλύτερο αυτοκίνητο, αλλά να είχα μια αυξησούλα λίγο. Δεν είμαστε με τίποτα ευχαριστημένοι.
0: Όχι, είναι γεγονός.
1: Και πάντα θα θέλουμε λίγο ακόμα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε δουλικοί ή απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει συγκαταβατική. Προφανέστατα πρέπει να διεκδικούμε το καλύτερο ή το σωστότερο σε μια κοινωνία.
1: Δεν
0: είναι αυτό το μέτρο. Αλλά δεν ακούω ποτέ και κανένα να λέει ότι για αυτά που έχει, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, έτσι.

0: εντάξει, έχει αυτό που έχεις και δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και θέλω να δούμε λίγο το θέμα της οικογένειας, γιατί έχω απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, έναν πολύτεκνο κληρικό με 4 παιδιά, που έχει και αυτό την αξία και τη σημασία του.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: 4 κορίτσια.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. 4 πρίκες μου λένε.
1: 4 πρίκες. Και μία παπαδιά 5.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει σε έναν γάμο. Και ήμασταν. Παντρευόταν ένας μαθητής μου. Τώρα, ηλικιακά, αφού είμαστε στην ίδια ηλικία, συμμαθητής μου. Αυτός παντρευόταν τώρα. Εγώ έχω 4 παιδιά και όλος παντρευόταν τώρα. Λοιπόν, και στο τραπέζι που κάτσαμε μετά στο γάμο, ήμασταν όλοι μαθητές. Άλλοι 5 συμμαθητές ουσιαστικά. Με τις γυναίκες τους, μερικοί, και μερικοί με τις συντρόφους τους, τέλος πάντων. Και πάνω στη συζήτηση μου λέει ο ένας, ας πούμε, από τους μαθητές μου, εγώ μου λέει δεν παντρεύομαι. Τον κοίταγα, του λέω γιατί. Μου λέει δεν πιστεύω στο γάμο. Δεκτό. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή πάνω στη συζήτηση του λέω, ρε, εσύ, του λέω, θα στερηθείς από τη ζωή σου ένα πράγμα. Μου λέει τι. Δεν θα ακούσεις ποτέ τη λέξη μπαμπάς. Γιατί μου είπε, όχι μόνο δεν παντρεύομαι, παντρεύομαι και δεν κάνω και παιδιά. Δηλαδή,
1: από επιλογή
0: ναι,
1: του,
0: ναι.
1: Το πούμε έτσι.
0: Μου λέει, εντάξει, το ξέρω. Μου λέει, θα πεθάνω, θα ζήσω μόνος μου, θα πεθάνω μόνος μου, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Όμως, από ό,τι φάνηκε μετά στη συζήτηση, έλεγε, δεν μπορώ να προσφέρω αυτά που θέλω. Παρότι είχε μια πάρα πολύ καλή οικονομική επιφάνεια, είχε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχε... Αλλά εν τέλει, όπως του είπα και εγώ πάνω στη συζήτηση, είναι, εγώ του λέω, δεν καταλαβαίνω και δεν αντιλαμβάνομαι του λέω, από αυτά που μου λες ότι δεν θέλεις να παντρευτείς γιατί δεν πιστεύεις στο γάμο ή γιατί δεν θες να κάνεις παιδιά, αλλά γιατί δεν θέλεις να χάσεις τη βολή σου. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε σε μια φάση να είμαστε στα 45-47 και όταν μετά στα 55 μας έρχεται η ώρα και λέμε όχι τι κάναμε, είναι αργά.
1: Ή ενδεχομένως να
0: είναι αργά. Και όταν κάποιοι μετά όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια σου έχουν κρούσει τον κούδωνα και σου έχουν πει ότι αυτό που κάνεις σαν επιλογή ζωής είναι λάθος, αλλά εσύ επειδή ακολουθείς το ρεύμα της εποχής.
1: Δεν είναι και ο εγωισμός όμως.
0: Προφανέστατα.
1: Δηλαδή όλη αυτή η κουβέντα έτσι όπως μου το μεταφέρετε, χτυπάει πολύ ο εγωισμός.
0: Το ακούω, το ακούω. Αλλά εγώ θα το συνεχίσω λίγο πιο πέρα. Η εποχή που ζούμε, τι προάγει ως το μεγαλύτερο ατού, τον εγωισμό.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ να είμαι καλά.
1: Και την απομόνωση
0: ναι, μα ο εγωισμός αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα παιδί. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει μόνος του καλά, δεν έχει την ανάγκη των υπόλοιπων ανθρώπων. Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος μετά παθαίνει κατάθλιψη? Γιατί ο άνθρωπος δένεται με υλικά πράγματα τα οποία όταν αρχίζει και τα στερείται ή τα χάνει δεν μπορεί να επιβιώσει?
1: Ή ακόμα χειρότερο, όταν αυτό που έχεις ως αναγκαίο θεωρείς ως βασικό στη ζωή σου, το μπουχτίζεις.
0: Ναι.
1: Το βαριέσαι, δεν σε γεμίζει πια.
0: Ο άλλος, ας πούμε, τώρα για να συνεχίσω, ο άλλος μαθητής μου ήταν δίπλα μου, παντρεύτηκε πέρυσι. Και του λέω, εσύ, πότε θα κάνεις παιδιά?
1: Μήπως παντρεύτηκατε εσείς μικρός?
0: Ναι, έλα, είναι και αυτό. Και του λέω, πότε θα κάνεις παιδιά, ρε, του λέω. Και μου λέει, έλα, μου λέει, με τρως. Του λέω, δεν σε τρώω, του λέω, αλλά δεν μπορείς. Και όχι φυσιολογικά, δηλαδή φυσιολογικά εννοώ με βάση τη φύση, με βάση τις αντοχές που σου δίνει η φύση. Γιατί μετά από κάποια ηλικία μειώνονται οι αντοχές.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκες.
0: Οι σωματικές αντοχές.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μένει με το άνθρωπο και σου λέει ή ένα ή κανένα. Μα δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Και πάνω σε εσύ του λέω, έχετε καταλάβει ότι. Γιατί μου λέει ένας, έκανε εσύ, μου λέει 4 για όλους μας. Του λέω, δεν είναι έτσι.
1: Μακάρι να πήγαινε.
0: Δεν είναι έτσι, του λέω. Γιατί λέω, άμα το πιάσουμε λέω, με βάση τη στατιστική, η στατιστική σου λέει το εξής. Μια οικογένεια για να είναι επιτυχημένη και να μπορούμε να πούμε ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να είναι. Από 3 τα παιδιά και πάνω. 3 λέει η στατιστική είναι η αύξηση, 4 είναι η πλήθυνση της οικογένειας. Και η πλήθυνση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, στα 3 προσφέρεις, στα 4 υπερπροσφέρεις.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο σου λέει ότι αν θέλουμε να βλέπουμε ότι βγαίνουν τα νούμερα, πρέπει να είμαστε από πάνω. Και είναι και το φυσιολογικό. 2 παντρεύονται, 2 κάνουν ισορροπία. 3 προσφέρεις.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και οι Άγιοι. Και ο Άγιος Παΐσιος αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας λένε ότι η ολοκλήρωση της οικογένειας δεν είναι το να κάνει η οικογένεια μόνο παιδί. Γιατί πολλές φορές, τώρα το διάβαζα μάλιστα πριν έρθω κάπου εδώ πέρα σε κάποιο βιβλίο, ότι ο Άγιος έλεγε, ο Άγιος Παΐσιος, ότι τα περισσότερα ζευγάρια παντρεύονται και αυτό το οποίο επιδιώκουν αμέσως είναι να κάνουν παιδί. Και όταν το παιδί λέει δεν έρχεται, αμέσως θεωρούν ότι οι άνθρωποι έχουν αποτύχει, ότι δεν έχουν κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Τα παιδιά προέρχονται μέσα από την υγιή σχέση που έχει μια οικογένεια, ένα ζευγάρι κατά πρώτον, την πνευματική υποστήριξη που λαμβάνουν οι ίδιοι μέσα από τα μυστήρια και από τη ζωή της Εκκλησίας,

0: δεύτερον, και μετά από την ολοκλήρωση που ήδη επιτυγχάνουν μέσα στο γάμο τους. Εάν το ζευγάρι έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά δομήσει μεταξύ του, την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία, όχι τα υπόλοιπα, είναι σημαντικά, εμπιστοσύνη και επικοινωνία. Να ξέρω ότι αυτός που έχω απέναντί μου μπορώ να σταθώ απάνω του και μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του τα πάντα. Στο ζευγάρι δεν υπάρχουν, αυτό δεν μπορώ να του το πω, τα πάντα. Ακόμα και το πιο τρελό και το πιο αστείο και το πιο γελίο πράγμα και το πιο ακραίο μπορώ να το επικοινωνήσω με τον άλλον που είναι δίπλα μου. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις παιδιά και να πεις ότι η οικογένεια δεν παλατζάρει.
1: Και είναι ισορροπημένη.
0: Και είναι ισορροπημένη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με τις εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Όχι, θα υπενθυμίσω όπως είπαμε και πριν, 16 Οκτωβρίου το απόγευμα έρχεται η Παναγία μας, 6 ώρα το απόγευμα. Στον προάβλιο του ναού θα γίνει υποδοχή και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Δύο εβδομάδες γεμάτες Παναγία, γεμάτες Άγιο Δημήτριο, γεμάτες ακολουθίες, γεμάτες αγρυπνίες, γεμάτες λειτουργίες, γεμάτες ομιλίες, γεμάτες εορταστικές εκδηλώσεις και περιμένουμε οπωσδήποτε τους ανθρώπους. Προσέχτε, δεν περιμένουμε τους ανθρώπους να έρθουν στο ναό για να, ξέρω εγώ, δώσουν την παρουσία τους, περιμένουν να έρθουν για να πάρουν την ευλογία της Παναγίας.
1: Έτσι, προσευχητικά, να μετέχουν των ιερών μυστηρίων και των ιερών ακολουθιών. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο αγώνας, είναι μια αφορμή για να μπορέσουμε όλοι μας, μια ευκαιρία ενδεχομένως την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Να θυμίσουμε πώς προσεγγίζουμε τον ναό, πώς φτάνουμε στον ναό του Αγίου Δημητρίου στο Νεοφάλιρο.
0: Ο ναός είναι Καραϊσκάκη 1, στο Νεοφάλιρο, μετά ΦΚΑΠΑ 185-47. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει με το αυτοκίνητό του, υπάρχει προάβλιος χώρος που μπορεί να παρκάρει άνετα αφενός. Και αφετέρου, εάν ακολουθήσει τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας με τον ηλεκτρικό, με τον ΙΣΑΠ, από την Αθήνα προς Πειραιά, στη στάση του Νεοφαλήρου, μεταξύ Μοσχά του Νεοφαλήρου, στο αριστερό του χέρι θα δει τον ναό.
1: Ακριβώς.
0: Κατεβαίνει στον ΙΣΑΠ του Νεοφαλήρου, έρχεται προς τα πίσω 300 μέτρα περίπου παράλληλα των γραμμών του τρένου. Από τον Πειραιά προς την Αθήνα, μεταξύ Πειραιά και Μοσχά του, στο δεξί του χέρι, βλέπει τον ναό, κατεβαίνει και έρχεται πάλι παράλληλα 300 μέτρα.
1: Κατεβαίνετε στη στάση του
0: Νεοφαλήρου.
1: Να θυμίσουμε και το τηλέφωνο 210-48-16-636.
0: Στα site και στα Facebook είναι εμφανής η παρουσία του ναού σαν ιερός ναός Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν πληροφορίες από εκεί και να δουν και το πρόγραμμα το οποίο είναι ήδη αναρτημένο, συγγνώμη.
1: Και έχετε και κάτι άλλο, μια άλλη ευλογημένη συνήθεια με την Παναγία, δεν την πούμε τώρα όμως.
0: Όχι,
1: να σας δεσμεύσω να ξανάρθετε.
0: Ναι, και βέβαια.
1: Που κάνετε Νοέμβρη μήνα.
0: Ναι, είναι και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβρης, μήνες γεμάτη Παναγία.
1: Παναγίου σκέπαστη, μήνες. Όπως θα πρέπει να είναι όλη η ζωή μας. Εξάλλου, Πατέρα Αναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: για την σημερινή σας παρουσία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τους ανθρώπους να λάβουν την ευλογία της Παναγίας και του Αγίου Παϊσίου.
1: Την ευχή σας, ευλογείτε.
0: Ο Κύριος.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά τον πατέρα Αναστάσιο Ηλιακόσταυρο. Σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Θα σας ευχαριστήσουμε. Θα σας θυμίσουμε πριν ολοκληρώσουμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ακούτε ήδη και το ραδιοφωνικό σποτάκι που έχει ετοιμαστεί από την Πειραϊκή Εκκλησία, καθώς κυρίες και κύριοι έχουν ξεκινήσει ήδη, θα μου πείτε νωρίς, όχι νωρίς. Έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασίες για τα θέματα αγάπης που θα δώσει ο Σεβασμιότατος πρώτο ο Θεός λίγο πριν τις ημέρες του Αγίου Δωδεκαημέρου. Έχει ξεκινήσει η συλλογή τροφίμων, η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, μαζεύονται χρήματα προκειμένου να αγοραστούν και να προσφερθούν όλα όσα θα δοθούν εκεί περί τα τέλη Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις ημέρες, την ημέρα των Χριστουγέννων, σε συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν ανάγκη, και όλο αυτό συμβαίνει παράλληλα με τα υπόλοιπα της καθημερινότητας. Με τις ανάγκες δηλαδή που υπάρχουν για πληρωμή ενοικίων, για πληρωμή λογαριασμών ρεύματος, νερού, για αγορά τροφίμων, για κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συνανθρώπους μας, για βοηθήματα σε μοναχικούς ανθρώπους και βοήθεια ανθρώπων, για βοηθήματα σε πολύτεκνες οικογένειες. Δόξα τω Θεώ, μας ενημέρωσε και ο πατήρ Φανούριος την περασμένη εβδομάδα, την εβδομάδα δηλαδή τώρα εδώ που διανύουμε στην εκπομπή εφόλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, ότι η προσπάθεια με τα σχολικά πήγε αρκετά καλά φέτος. Δόξα τω Θεώ, και να είστε όλοι καλά όσοι εισφέρατε σε αυτή την προσπάθεια. Όσοι θέλετε λοιπόν, μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Πειραϊκής Εκκλησίας από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9.30 το πρωί έως τουλάχιστον τις 6.30 το απόγευμα θα υπάρχει κάποιος να σας ενημερώσει, και βέβαια μπορείτε περισσότερες πληροφορίες να πάρετε από το διαδίκτυο στο imp.gr, είναι η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, και στο imp.ενημέρωση.gr, είναι η ιστοσελίδα του γραφείου τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στην κεντρική λοιπόν σελίδα και των δύο αυτών ιστοτόπων υπάρχει η ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Εκεί θα βρείτε και τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί από την Μητρόπολη Πειραιώς για την ενίσχυση αυτού του έργου και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικές και φωτογραφικό υλικό από αυτό που μας στέλνει συνήθως συχνά πυκνά ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Όσοι θέλετε λοιπόν, κυρίως προσευχητικά παρακαλούμε να ενισχύετε αυτό το έργο. Κυρίως προσευχητικά να ενισχύετε και εσείς από την πλευρά σας αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί και υλικά να προσφέρει κάτι, όπως λέμε συνήθως και το πιστεύουμε, είναι πάντα καλό και ευλογημένο. Πάντα πιάνουν τόπο. Λοιπόν, όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, σύν Θεώ, θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, σας προτρέπουμε να παραμένετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Καλή μας ακρόαση.
1: Ήταν η εκπομπή «Επίσκεψη».
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
1: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Πληροφορίες 210-4118-646.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
5: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκ εστίν ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

Ένα ακόμα θαυμαστό περιστατικό από την εποχή μετά τον πόλεμο, που δείχνει την πρόνοια του Θεού για τους πίστους δούλους του, που εργάζονται το θέλημά του, είναι και το εξής που συνέβη πάλι στην αδελφή Εφραιμία. Μια φορά πήγα στο Βόλο να βρω τον πνευματικό πατέρα Εφραίμ. Για να γυρίσω πίσω, έστειλε η μάνα μου έναν θείο μου με το άλογο να με φέρει. Ήταν η δύσκολη εποχή του εμφυλίου. Αφού ενημέρωσα τον πνευματικό ότι θα φύγω, αποφάσισε να με κοινωνήσει. Του λέγω, «Όχι, παππούλη, εψές έφαγα κρέας». Μου λέγει, «Θα κοινωνήσεις και αυτό είναι δική μου ευθύνη». Έφερε το Άγιο Ποτήριο και έβαλε στη λαβίδα σώμα και αίμα Χριστού. Αυτός ερχόταν και εγώ, από συστολή, τραβούσα πίσω-πίσω. Μου λέει, «Έλα, παιδί μου, άνοιξε το στόμα σου». Κοιτάζει όμως και παραδόξως, ο Άγιος Σάρτος χάθηκε από τη λαβίδα. Πριν προλάβει να πει «Τι έγινε ο Άγιος Σάρτος», του λέω εγώ, «Πάτερ, ο Άγιος Σάρτος είναι στο στόμα μου». Τότε χάρηκε ο πνευματικός, αλλά μου έκαμε και το μάθημα. «Είδες, παιδί μου, που έπρεπε να ακούσεις τον πνευματικό να κοινωνήσεις». Στη συνέχεια, μέσα μου αισθάνθηκα τέτοια χαρά και τέτοια δύναμη που επέστρεψα με τον θείο μου 8 ώρες μέσα στις λάσπες περπατώντας και δεν κατάλαβα καθόλου κούραση. Ο καημένος ο θείος μου με παρακαλούσε να αλλάξουμε, να ανέβω κι εγώ λίγο στο άλογο, αλλά δεν δέχθηκα, σε βαθμό να απορεί και ο ίδιος που είχα βρει τόση δύναμη. Όμως αισθανόμουν ότι η δύναμη αυτή δεν ήταν δική μου. Την εποχή εκείνη εμφανίστηκε στα χωριά των Φαρσάλων η Αγία Παρασκευή σε σχήμα μοναχής και ζητούσε λίγο λάδι για το μοναστήρι της. Έλεγαν πως κοντά στην Αθήνα ήταν ένα μοναστήρι της Αγίας που στα χρόνια της κατοχής δεν του έλειψε το λάδι. Οι κάτοικοι, νομίζοντας ότι είναι καλογριά, άλλοι της έδιναν και άλλοι την έδιωχναν. «Πέρασε και από το σπίτι μας», διηγείται η αδελφή Εφραμία. «Ανυποψίαστη η μητέρα μου, την φιλοξένησε με χαρά και της έδωσε και αρκετό λάδι. Κατόπιν της λέγει η Αγία, «Φέρε μου τα κοριτσάκια σου να τα σταυρώσω». Μα τι ευλογία ήταν αυτή. Την πλησιάσαμε και μας σταύρωσε στο κεφαλάκι. Το τι χάρη αισθανθήκαμε δεν λέγεται. Ένας άλλος έμπορος, όπως ξεγελούσε τους άλλους, πήγε να ξεγελάσει στο ζύγι και την Αγία. Την ίδια στιγμή έγινε τοπικός σεισμός και το πάτωμα έφυγε από τη θέση του. Έκτοτε το κατάστημα αυτό έκλεισε και δεν μπόρεσε να ξανανοίξει. Μία γυναίκα πήγε να δώσει λάδι στην Αγία, αλλά εκείνη δεν το δέχθηκε. «Δεν παίρνω από σένα», είπε, «γιατί είσαι φόνησα». Πράγματι η γυναίκα αυτή, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, είχε δηλητηριάσει το μικρό παιδάκι της επειδή νόμιζε πως δεν θα μπορούσε να το θρέψει. Η Αγία πήγε σε ένα σπίτι στην άκρη του χωριού όπου ζούσε μια ευλαβή χείρα με τα παιδιά της. Η γυναίκα αυτή δεν έβλεπε σχεδόν καθόλου, αλλά ευλαβής καθώς ήταν, πήγε να δώσει λάδι στην Αγία και της είπε, «Βάλε καλύτερα εσύ από το λάδι αυτό στο δοχείο σου, για να μην μου πέσει εμένα κάτω επειδή δεν βλέπω». Τότε η Αγία πήρε το λάδι, την ευχαρίστησε και της σταύρωσε τα μάτια. Αμέσως η γυναίκα αυτή ξαναβρήκε το φως της και έτσι δόθηκε μια ακόμη απόδειξη ότι ήταν η Αγία, η οποία μάλιστα, καθώς έλεγαν οι χωρικοί, έμοιαζε πολύ με την εικονιζόμενη Αγία Παρασκευή που βρίσκεται σε ένα εκκλησάκι του Σιτοχώρου, ενός κοντινού χωριού,
κοντά στον σταθμό του τρένου. Τα δύο από τα τέκνα της γυναίκας αυτής, μετά το θαύμα, θέλησαν να αφιερωθούν στον Θεό ως μοναχοί. Αργότερα, ο ένας από αυτούς, ο Θωμάς Μαργαριτόπουλος, έγινε και ιερεύ στο χωριό ως πατήρ Θεονάς, ο οποίος λειτουργούσε με κατάνοιξη και πολλά δάκρυα. Λειτουργούσε στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, λίγο έξω από το χωριό, και βοήθησε πνευματικά τους συντοπίτες του κατά τα δύσκολα χρόνια μετά τον πόλεμο.

«Η Μαρίνα», έλεγε στον καλό τη σύζυγο. «Ε, Ιωβάνη, μην ξεχνάς ότι έχουμε κι εμείς παιδιά. Αν καθόσουν σπίτι, θα είχαμε ένα σακί λίρες». Και ο ευλογημένος εκείνος σύζυγος της έλεγε: «Μαρίνα μου, μην ανησυχείς. Τα παιδιά μας, σου υπόσχομαι, ο Θεός τα έχει τακτοποιημένα». Δεν ήταν φυσικά απλά λόγια, αλλά ήταν φωτισμός από τον Θεό. Τρία από τα παιδιά τους, την Σωτηρία, την Σουλτάνα και τον Γιώργο, τα κάλεσε ο Θεός στον έγκαμο βίο. Η ζωή τους ήταν τύπος και υπόδειγμα καλού οικογενειάρχου. Μάλιστα ένα από αυτά, η Σουλτάνα, επιθυμούσε να γίνει στα τέλη της ζωής της μοναχή. Ο Θεός συγκατένευσε στον πόθο της. Έτσι, και ενώ είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία, περίπου 90 ετών, αξιώθηκε του μεγάλου και αγγελικού σχήματος και εισήλθε στον χορό των αφιερωμένων στο Χριστό μοναχών ως μεγαλόσχημη μοναχή Άννα. Άλλα δύο παιδιά, την Αναστασία και τον Ευαγγελάκο, ο Θεός τα κάλεσε σε μικρή ηλικία κοντά του. Την Αναστασία σε ηλικία μόλις 2 ετών και τον Ευαγγελάκο 8 ετών. Από μικρός ο Βαγγέλης είχε προβλήματα με την καρδιά του. Είχε αιμορραγία και αιμοπτήσεις. Υπέφερε γενναία τη δοκιμασία αυτή και τους πόνους. Πολύ συχνά αιμορραγούσε από τη μύτη. Παρόλη αυτήν την δοκιμασία που περνούσε, ωστόσο δεν σταματούσε να προσεύχεται. Με ψυχική γαλήνη προείδε και προανήγγειλε τον θάνατό του. Προσκύνησε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, φίλησε το χέρι του πατέρα και της μάνας και τους αποχαιρέτησε λέγοντας: «Σήμερα θα πεθάνω». Και το θαυμαστό είναι ότι αντί να ζητήσει να τον κοινωνήσουν, έλεγε φωναχτά «του δείπνου σου του μυστικού», σαν να ζητούσε τρόπον τεινά το εφόδιον της αιωνίου ζωής. Πράγματι παρέλαβε ο Κύριος την καθαρή ψυχούλα του στην Αγία του αγκαλιά. Το δε σώμα του, κατά θαυμαστό τρόπο, παρέμεινε ζεστό και μαλακό μέχρι την ταφή, σαν να ήταν ζωντανό. Αυτό το θαύμα συμβαίνει και σε όλους τους μοναχούς. Είναι μια ειδική χάρη όταν πεθαίνουν, ακόμη και στο ψυγείο αν τύχει να μπουν, το σώμα να είναι ευλίγιστο και εύκαμπτο, σαν να είναι ζωντανό. Όμως και ο μικρός Γεώργιος κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του, αλλά σώθηκε με την βοήθεια και επέμβαση του Αγίου Γεωργίου, του προστάτου του. Διηγείται η αδελφή Εφραιμία: «Η μάνα μου, όταν ο Γιώργος ήταν μωρό, είδε στον ύπνο της τον Άγιο Γεώργιο και της είπε: «Νομίζεις ότι εσύ φυλάς το μωρό?» «Όχι, όχι, εγώ το φυλάω και δεν πρόκειται να πάθει τίποτε». Πράγματι, σε ηλικία 5 ετών συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός, όταν ο Γιώργος διασώθηκε από βέβαιο πνιγμό. Έχουμε έναν ποταμό στο χωριό. Πρόκειται για τον ποταμό Εν Ιππέα. Όταν βρέξει, κατεβάζει και ξύλα. Τότε πολλοί φτωχοί τρέχανε στο ποτάμι με μια πυροστιά και μόλις έβλεπαν ξύλο, το τραβούσαν έξω. Δεν ξέρω πώς έγινε, μια φορά βρέθηκε εκεί και ο αδελφός μου ο Γιώργος. Εκεί, όπως στεκόταν στο χείλος του ποταμού, γλίστρησε μέσα και τον πήρε το ποτάμι. Κατά θεία οικονομία, ένας φτωχός εκεί που έψαχνε ξύλα βλέπει στο νερό ένα μωρό να το παρασέρνει το ρέμα. Βάζει αμέσως μέσα την πυροστιά, το άρπαξε και το έβγαλε έξω. Το γύρισαν ανάποδα και από μέσα του έβγαλε έναν κουβά νερό. Κι όμως δεν έπαθε τίποτα. Δεν ήταν καθαρό θαύμα του Άγιου Γιώργη. Ο πατέρας μου, όταν το έμαθε, κάλεσε αμέσως τον φτωχό και του έκανε το τραπέζι για να τον ευχαριστήσει. Κατόπιν του λέγει: «Με ένα τραπέζι δεν ξοφλούμε για την καλοσύνη που μου έκαμες. Θα σου δώσω το καλύτερό μου κτήμα,
έξω από το χωριό 15 στρέμματα. Φτωχός είσαι. Να ζήσεις κι εσύ. Εκείνος ο καημένος αντέδρασε. Όχι, κύριε Γιωβάνη. Εγώ δεν έκανα τίποτε. Ο Θεός έσωσε το μωρό. Απλώς έτυχε να βρεθώ εκεί. Κι όμως ο πατέρας μου επέμενε και του το έγραψε. Εδώ είναι να θαυμάζει κανείς. Ποιος άλλος άνθρωπος στη θέση του θα έκανε τέτοια γενναιόδορη ευεργεσία και μάλιστα οικογενειάρχης με 7 παιδιά.

Μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον της οικογένειας, της λειτουργικής ζωής του χωριού τους και κάτω από την επίβλεψη και πνευματική σκέπη του πατρός Εφραίμ στον Βόλο, του πνευματικού της οικογένειας, οι δύο αδελφές καλλιεργούσαν τη μοναχική τους κλίση και ετοιμάζονταν για την μοναχική τους αφιέρωση. Στον Βόλο, όπου πήγαιναν τακτικά, συναντιόνταν με τις πνευματικές αδελφές τους, πνευματικά παιδιά του πατρός Εφραίμ, και παρακινούνταν σε μεγαλύτερους αγώνες. Είχαν γνωριστεί με τη Μαρία, κατόπιν γερόντισσα μακρίνα της Πορταριάς, καθώς και με τη Βικτωρία, μητέρα του Γιαννάκη, του μετέπειτα γέροντα Εφραίμ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και πνευματικού της νεοσύστατης αδελφότητός τους. Επίσης, γνωρίστηκαν με αρκετές κοπέλες που ήθελαν και αυτές να μονάσουν, καθώς και με άλλους αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους της ενορίας του πατρός Εφραίμ στον Άγιο Απόστολο το Νέο. «Διηγείτε, η αδελφή Εφραιμία». Λοιπόν, αφού ο πατήρ Εφραίμ Καραγιάννης εθεράπευσε τον μικρό αδελφό μας Γιώργο, ο πατέρας μου μας πήγε με τη συγκλητική να τον γνωρίσουμε και να εξομολογηθούμε. Θα ήμασταν 12-13 χρονών. Συνδεθήκαμε πολύ στενά μαζί του. Τον είχαμε πνευματικό και ακούγαμε τις διδαχές του. Σαν μαθητής του μεγάλου καθηγητού της Νοεράς Προσευχής, Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, εδίδασκε και εμάς την Νοερά Προσευχή. Εδώ είχε συμβεί σε εμάς με την αδελφούλα μου το εξής θαυμαστό. Αρχίσαμε να ακολουθούμε τον τρόπο που μας δίδασκε την ευχή. Ξαφνικά αισθανθήκαμε μέσα μας να ανάβει μια φλόγα και η ευχή, όπως το ρολόι, μόνη της δούλευε μέσα στην καρδιά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Χωρίς διακοπή. Και σαν δουλεύαμε, σαν μιλούσαμε, σαν ακούγαμε ή ό,τι άλλο κάναμε, η ευχόλα δώστου, σαν ρολόι δούλευε ακατάπαυστα. Ευτυχώς που είχαμε έμπειρο οδηγό, διότι δεν ξέραμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Μήπως είναι και καμία πλάνη. Όμως, ο πατήρ Εφραίμ μας διαβεβαίωσε ότι είναι εκ της χάριτος. Μόνον μας είπε «Αυτό σας το έδωσε ο Χριστός δωρεάν». Προσέξτε να μην το χάσετε. Συμπληρώνει η αδελφή συγκλητική. Θυμάμαι την Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία, παρακολουθούσαμε τα γράμματα της ακολουθίας. Η ευχή μέσα τη δουλειά της, σαν μοτοράκι. Και το θαυμαστό, να φωτίζεται το μυαλό, να εννοούμε αυτά που διάβαζαν στα βιβλία και από την πολλή αίσθηση δεν αντέχαμε. Λουζόταν το πρόσωπό μας με πύρινα δάκρυα. Και η καρδιά μας καιγόταν μέσα από θεϊκό έρωτα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η γνωριμία τους με τη γερόντισσα Μακρίνα. Τότε Μαρία. «Διηγείτε, η αδελφή Εφραιμία». Αφότου γνωριστήκαμε με το πνευματικό μας, συναντιόμασταν πολύ συχνά με τις άλλες κοπέλες που είχαν πόθο να μονάσουν, μεταξύ των οποίων και τη Μαρία ή Μαρικάκη, όπως όλοι την αποκαλούσαν, τη μετέπειτα γερόντισά μας Μακρίνα. Ήταν όλες εκλεκτές, ταπεινές, σιωπηλές, εργατικές. Όμως από όλες ξεχώριζε η Μαρία. Είχαμε ένα κτήμα στο χωριό, στη Ρευματιά, κοντά στο σταθμό του τρένου. Την εποχή του πολέμου υπήρχε πολλή πείνα. Η Μαρία με άλλες 10 κοπέλες που είχαν σκοπό να γίνουν μοναχές έρχονταν και μάζευαν τα στάχια του σιταριού όσα έπεφταν στη γη. Τα μάζευαν για να τα τρίψουν μετά να βγάλουν λίγο σιτάρι να φάνε. Ο πατέρας μου αμέσως τις κατάλαβε και μας είπε «Αυτές οι κοπέλες είναι αφιερωμένες στο Θεό. Να τις προσέξετε». Από όλες όμως ξεχώριζε η Μαρία για την αρετή και τη σεμνότητά της με δύο ωραία κοτσιδάκια. Συχνά τις φέρναμε στο σπίτι. Μαγείρευε η μητέρα ό,τι είχε και τρώγαμε μαζί. Ήταν η πρώτη στενή γνωριμία μας με τη Μαρία. Όταν έφευγαν οι αδελφές, εκτός από αυτά που μαζεύανε, τους έδινε ο μπαμπάς και από ένα δεμάτι ολόκληρο.
Αυτές μετά πήγαιναν, τα κοπανούσαν και τα λίχνιζαν και έπαιρναν μαζί τους όσο σιτάρι έβγαινε. Η Μαρία, ενώ ζούσε και εργαζόταν στον κόσμο, είχε μυστική πνευματική εργασία. Παρακολουθούσε τις ακολουθίες στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου του Νέου και κοινωνούσε συχνά. Στην εργασία της ήταν σιωπηλή. Έλεγε με το νου της την ευχή και προσπαθούσε να έχει μνήμη θανάτου. Στο σπίτι έκανε ανάγνωση από πνευματικά βιβλία και τον συναξαριστή. Αγρυπνούσε, κατά μόνας, με την ευχή και με μετάνοιες. Πριν την αγρυπνία, έκανε θεωρία για τον παράδεισο, την κόλαση, την κρίση του Θεού, ώστε να κατανυχθεί. Μερικές φορές που με φιλοξενούσε στο σπίτι της, την άκουγα νωρίς το πρωί να προσεύχεται με κλαθμό, νομίζοντας πως κοιμάμαι. Τότε κουκουλωνόμουν με την κουβέρτα και στεκόμουν ακίνητη. Βαστούσα και την αναπνοή μου, για να μην καταλάβει ότι ξύπνησα και διακόψει την προσευχή της. Πολλές φορές πήγαινε στο σπίτι της Βικτωρίας, μητέρας του Γιαννάκη, μετέπειτα γέροντος Εφραίμ, και αγρυπνούσαν με πολλά δάκρυα, κάνοντας μετάνοιες. Η μητέρα του γέροντός μας συμπαραστεκόταν και προστάτευε τη Μαρία επειδή ήταν ορφανή. Τη φίλευε στο σπίτι όταν μπορούσε ή της έστελνε φαγητό με τον μικρό τότε Γιαννάκη. Κάποτε ήμασταν με τη Μαρία και την αδελφή μου η Κατερίνα, 7 κοπέλες όλες μαζί. Πήραμε το αντίδωρο μετά από τη Θεία Λειτουργία και ξεκινήσαμε για να πάμε στον Άγιο Ονούφριο του Βόλου για να ανάψουμε τα καντιλάκια στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Κρεμαστού. Στον δρόμο πεινάσαμε και τότε λέει η Μαρία: «Τι καλά να είχαμε μια φετούλα ψωμί και ένα σικαλάκι να τρώγαμε». Όταν φτάσαμε, αρχίσαμε να ψάλουμε και ανάψαμε τα καντιλάκια. Μέσα στο ιερό που πήγε η γερόντισσα για να ανάψει το κανδύλι, είδε πάνω στην Αγία Τράπεζα ένα δεματάκι. Το πήρε στα χέρια της και μας το έφερε. Τι να δούμε. 7 φετούλες ζεστό ψωμί και από ένα σίκο για την κάθε μία. Αυτό, μας είπε, είναι δώρο του Αγίου Νικολάου. Κάτι παρόμοιο συνέβη κάποτε και στους δύο μεγάλους ασκητές, Άγιο Ιωσήφ και Γέροντα Αρσένιο. Μια φορά εν καιρό χειμώνος, λέγει ο Γέροντας Αρσένιος, ανέβηκαν οι δύο ασκητές στο εκκλησάκι της Παναγίας, λίγο πιο πάνω από την κορυφή του Άθωνα. Μάλιστα, ανέβηκαν εν καιρό νυκτός για να προσευχηθούν. Ξυπόλυτοι και πεινασμένοι μέσα στο χιόνι, έφτασαν επιτέλους εξαντλημένοι στο εκκλησάκι της Παναγίας. Εκεί, παραδόξως, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, βρήκαν δύο φρέσκα μήλα, σαν να τα έκοψες εκείνη την ώρα. Προς στιγμήν ο Άγιος Ιωσήφ λέγει στον Αρσένιο: «Αρσένιε, όποιος και να έφερε τα μήλα, για μας είναι. Η Παναγία τον φώτισε». Έφαγαν από ένα. Μα τέτοια νοστιμάδα, τέτοιο άρωμα, λέγαμε λες και κατέβηκαν από τον παράδεισο. Όμως, αμέσως μετά, άνοιξε ο νους του Αγίου και λέγει: «Αρσένιε, τι μήνας είναι τώρα? Φεβρουάριος. Πού βρέθηκαν εδώ ολόφρεσκα μήλα της ώρας? Αυτό είναι δώρο της Παναγίας μας», είπε και πρόσθεσε. «Ας την ευχαριστήσουμε».

Εμένα οι γονείς μου με έστειλαν πρώτα στα Φάρσαλα να μάθω ραπτική και κατόπιν στο Βόλο σε μια φημισμένη μοδίστρα για να πάρω ψαλίδι, δηλαδή πιστοποιητικό ραπτικής. Τότε βρήκα και την ευκαιρία να πηγαίνω πιο συχνά στο σπίτι της Μαρίας. Πολλές φορές έρχονταν και η Κατερίνα στο Βόλο. Εκείνη είχε μάθει κέντημα στη μηχανή και πηγαίναμε όλες στην εκκλησία του πνευματικού μας Παπα Εφραίμ Καραγιάννη. Μάλιστα εγώ φρόντιζα να μαγειρεύω, να παίρνω και λίγο φαγητό για τη Μαρία, διότι αυτή έφευγε πρωί-πρωί επειδή δούλευε στο εργοστάσιο. Προπάντων όταν έβρισκα φρέσκες παλαμίδες που εκείνο το διάστημα είχε άφθονες. Και το έκανα αυτό επί σκοπού, για να αναπαύσω τη Μαρία που της αρέσανε πάρα πολύ και μάλιστα ψημένες ελαδόκολλα. Εν αντιθέσει με εμένα, που και η μυρωδιά τους ακόμα μου έφερνε μια δυσφορία. Ήμουν πολύ ευαίσθητη στο στομάχι, κάτι που με δυσκόλευε και αργότερα στο μοναστήρι. Η Μαρία περνούσε από το σπίτι της Βικτωρίας, όπου μαζί με τον ιό της Γιαννάκη τους έπαιρνε για την εκκλησία και μετά έπαιρνε και μας και πηγαίναμε όλοι μαζί με τα πόδια στον Άγιο Απόστολο τον Νέο. Η Βικτωρία έκανε τα πρόσφορα της εβδομάδας για τον πατέρα Εφραίμ. «Όλες να σας βάλω μαζί, μια Βικτωρία δεν κάνετε», έλεγε ο πατέρα Εφραίμ. Ο Γιαννάκης ερχόταν στο σπίτι της Μαρίας και κάναμε με τη Μαρία και άλλες κοπέλες την κατανυκτική προσευχή, το «Τατλή». Της Μαρίας έλαμπαν το πρόσωπο και τα μαλλιά από τα δάκρυα στην προσευχή.

0: Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210 80 69 008 και 694 078 93 16. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
5: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
5: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρωτο Χατζικυριακίου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης, Ιερού Συμβάσματος του Αγίου Παϊσί του Αγιορείτου, θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από 16 έως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της Πανηγύριος του Ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και οι Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιός, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιός έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στο Ναό του Αγίου Δημητρίου, στις 7 το απόγευμα, θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Η Ιερόληψανα του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο έως στις 11 Οκτωβρίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Αναστάσιμος Εσπερινός, την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γονέων με υπεύθυνο τον πατέρα Σπυρίδωνα Σκουτή. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη γυναίκα της Μάνης. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλίου κ. Ραφαήλ εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας με θέμα «Η Ανατολή της Δύσεως, το φαινόμενο της μαζικής επιστροφής στην Ορθοδοξία στο δυτικό κόσμο». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλή αίσθηση και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε προγράμματα όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά και άλλα επαγγέλματα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι λυπημένοι ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, δεν λείπουν ποτέ σχεδόν από το ξεκίνημα κάθε εβδομαδίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα στα ουράνια ραδιοκύματα, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει τις ψυχές μας. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, ας λάμψουν μέσα μας ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο.

την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι στην κυριολεξία όχι ακροατές, μα ποιητές του νόμου. Καθώς το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Μόνο αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να σαγηνεύσεις, να θέλξεις, να παρασύρεις. Αυτό κάνουν οι μπροσταριδές μας. Μας μαγνητίζουν με το βίωμά τους. Είναι αυτοί οι διδαχτοί του Θεού με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης ο Κόντογλου. Τους οδηγεί και τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουν όσα κανείς άλλος από τους ακατάνικτους ακονισμένους στην κοσμική σοφία με τα πνευματικά τους

αισθητήρια. Τις ευχές μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων των ψηφιακών προγραμμάτων όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται. Πάντοτε να ευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου γης. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας εν το φωτί, παπάκι yahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Επιμένει ελπίζοντες και ο παρηγορητής Χριστός, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Και γένετο εν το εξής, επορεύετο εις πόλην καλουμένη ναΐν, και συνεπορεύοντο αυτό οι μαθητέ αυτού ικανοί, και όχλος πολλής, ως δεήγγισε τη πύλη της πόλεως και ιδού, εξεκομίζετο τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού, και αυτή ειν χείρα και όχλος της πόλεως ικανός ειν συν αυτή, και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελθόν ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν και είπε, ναι ανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη. Και ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας και δόξαζον των Θεών, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγίγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού.

Απόσπασμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η γνωστή αυτή παραβολή της Αναστάσεως του γιου της Χήρας, της πόλεως της Ναΐν. Φέτος τον Οκτώβριο στις εκκλησίες μας δεν θα ακουστεί αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν εκκλησιαστικά έτη που λόγω ενός εξαιρετικά σπάνιου συνδυασμού συμπτώσεων στη σειρά των κυριακάτικων αναγνωσμάτων, κάποιες ευαγγελικές περικοπές όπως αυτή η συγκεκριμένη της Τρίτης Κυριακής του Ευαγγελιστή Λουκά δεν βρίσκουν, να το πούμε έτσι, κενές ημέρες του Κυρίου, κενές Κυριακές για να μετατεθούν. Όμως το έχουμε ξαναπεί ότι στην Αγία μας πίστη, στην Αγία μας Ορθόδοξη πίστη υπάρχει και συνταράσει αυτός ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Όλα τα αιώνια ρήματα συμβαίνουν στο τώρα, στο άλικτο και αιώνιο παρόν της πίστης μας. Μπορεί λοιπόν να μην ακουστεί αυτό το χωρίο με το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του γιου της Χήρας της Ναΐν, αλλά είναι εδώ, ενώπιόν μας η Χήρα Μάνα, με το μοναχογιό της στο νεκροκρέβατο, και ακούγεται ολοκάθαρα η φωνή του Χριστού μας να απευθύνεται σε όλους εμάς τους νεκροζώντανους μονάκριβους ιούς του. Νεανίσκε, σύλλεγω, εγέρθητη

φωνή του παρηγορητή Χριστού. Νεανείς και εσύ λέγω ηγέρθητη, σε αυτό το αέναο εγερτήριό του, μα και το στόμα του Χριστού μας, το στόμα του Αποστόλου των Εθνών, του Μέγα Παύλου, να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών και δεν προσδοκούν, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή λοιπόν για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Αποχωρισμοί κάποτε απρόσμενοι και ξαφνικοί, που σκοτεινιάζουν ζωές και ψυχές ανθρώπων, που γυρεύουν καταφυγές και παραμυθίες, όχι όμως κούφιες, όχι στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες, όχι άνιωθες παρηγοριές, αλλά βεβαίες ελπίδες ποιητών, σαν άγκυρες ρηγμένες σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Πάντοτε θα γονατίζουμε μπροστά στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια που εκπέμπουν φως, φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από άμμο πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύει αγαπημένους που πρόσκαιρα ξεμάκρυναν. Μερικούς τέτοιους θα συναντήσουμε, συν Θεώ, στη σημερινή μας συναλληλία.

Και γράφει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου: «Επειδή ο θάνατος είναι το πιο βέβαιο γεγονός στον ανθρώπινο βίο, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον πόνο για τον θάνατο αγαπητών τους προσώπων. Έτσι συνέβη και με τη χείρα μητέρα, που συνόδευε το μονάκριβο παιδί της στον τάφο όταν συναντήθηκε με τον Κύριό μας και δέχθηκε τη θεϊκή του παρηγορία. Στις δύσκολες αυτές ώρες κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά το πένθος. Πολλοί από τους ανθρώπους θλίβονται υπερβολικά και αυτό έχει ως συνέπεια να βλάπτουν πολύ τον εαυτό τους. Γνωρίσαμε πολλούς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «που υπέμειναν βαριές συμφορές με το χύσιμο των δακρύων από το πένθος και άλλους που έπεσαν σε αθεράπευτες αρρώστιες, σε αποπληξίες ή παραλύσεις και άλλους που τελικά ξεψύχησαν αφού η δύναμή τους κατέρευσε σαν ανίσχυρο στήριγμα κάτω από το βάρος της λύπης». «Και τι?», διερωτάται ο Άγιος Χρυσόστομος. «Μπορεί κάποιος να μην δακρύζει αφού είναι άνθρωπος?» «Και εγώ», απαντά, «δεν το εμποδίζω αυτό, αλλά εμποδίζω τους σκοπετούς. Τον αθρηνείς υπερβολικά. Δεν είμαι σκληρόψυχος, δεν είμαι ασυγκίνητος. Ξέρω ότι η φύση επιθυμεί την καθημερινή συναναστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην λυπάται κανείς. Αυτό άλλωστε το έδειξε και ο Χριστός που δάκρυσε για τον Λάζαρο. Αυτό και εσύ να κάνεις. Να δακρύσεις, αλλά ήρεμα». «Και πώς είναι δυνατόν», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, «και πώς είναι δυνατόν εκείνος που πενθεί να τηρήσει τα μέτρα και να μείνει στα όρια που όρισε ο Χριστός?» Την απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μας την δίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με τον λόγο και το παράδειγμά τους. Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του πένθους είναι να συνδεθεί κάποιος στενά με τον Ιησού Χριστό και να ενστερνιστεί με ακρίβεια την ορθόδοξη πίστη που εκείνος αποκάλυψε. Την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος των πάντων, αλλά η θύρα να περάσουμε από τη μάταιη και πρόσκαιρη ζωή στην αληθινή, αιώνια ζωή. Ο θάνατος, όπως το είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Για τη σωστή αντιμετώπιση του πένθους είναι απαραίτητο να είναι βεβαιωμένος κάποιος ότι ο προορισμός του είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που έχει ετοιμάσει ο ίδιος ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Αυτή η αληθινή ζωή στην οποία πορεύονται οι πιστοί είναι η ζωή μέσα στο άκτιστο θείο φως μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκεί ένθα ούκ εστί πόνος σου λύπη ους στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Παρηγορώντας ο Άγιος Χρυσόστομος έναν πενθούντα χριστιανό, του λέγει: «Σκέψου ακόμη και κάτι άλλο. Για ποιον τόπο έφυγε ο συγγενής σου?» «Έφυγε για εκεί όπου βρίσκονται ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος. Έφυγε για εκεί όπου είναι ο χορός όλων των Αγίων. Σκέψου πως θα αναστηθεί. Λογίσουμε πως η δόξα και λαμπρότητα είναι εντυμένος τώρα. Σκέψου ότι με το να πενθείς και να οδύρεσαι, ούτε τον πεθαμένο θα γυρίσεις πίσω, αλλά και τον εαυτό σου βλάπτεις». Η χαροκαμένη μάνα του Ευαγγελίου βρήκε παρηγοριά στο βαθύτατο πένθος της μόνο με την παρουσία του ζωοδότη Χριστού. Η πιο μεγάλη παρηγοριά που προσέφερε ο Χριστός δεν ήταν η Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν, διότι αυτός κάποτε θα ξαναπέθανε. Η πιο μεγάλη παρηγοριά για όλους τους πενθούντες είναι το ότι με το σημείο αυτό ο Χριστός έδειξε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και μια μέρα όλους θα μας αναστήσει για να ζούμε, εάν το θέλουμε, μαζί του στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε σωστά το πένθος είναι να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά.

Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Αυτή η παράξενη χριστιανή» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και τον Πρόμαχο Ορθοδοξίας. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Το αθάνατο νερό και οι ποιητές του πόνου». Γράφει ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα το τραγούδι της αδελφής μου, καθώς ετείναξε στη χρυσή στάχτη του φωτός από τα ματόκλαδα της πλάσης, ατένισα στο δειλινό σου ορίζοντα τους μεγάλους σταυρούς της ανθρωπότητας και αγάπησα τους λυπημένους ανθρώπους. Αυτοί οι λυπημένοι άνθρωποι που όλο προσπαθούν να συνεχίζουν το ανηφόρι του Γολγοθά, όπου τους έταξε ο Κύριος, πασχίζουν να προσθέσουν κοντά στη λύπη τους την αληθινή χαρά την πονεμένη και να την κάνουν χαρμολύπη, να γίνουν αληθινά μακάριοι και του Χριστού μας διαλεχτοί και όχι άθεοι εν το κόσμο, ελπίδα μη έχοντες, κατά το Παύλιο ρηθέν. Μπροστά σε τέτοιες μορφές, σε αυλακωμένα από τον πόνο και τα δάκρυα πρόσωπα στέκεσαι πάντοτε βουβός. Τους ακούς να σου μιλάνε και είναι οι λόγοι τους τόσο μεστοί από σοφία Θεού και είναι σιωπές τους επιτάφιοι θρήνοι μιας αιώνιας μεγάλης Παρασκευής. Μας έλεγε μια τέτοια ποιητική ψυχή, καρτερική και πονεμένη τις προάλλες, πως είδε στον ύπνο της τον γιο της, το σπλάχνο της, ενετέρα μορφή. Ενετέρα μορφή. Ω, πόσο αναστάσιμα χαρμόσυνο ακούγεται αυτό το ενετέρα μορφή. Ο θάνατος που πήρε άλλη όψη και έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και ανίκητη. Αλλιώτικος ήταν. Αλλιώτικος. Ο Ηλίας μου. Με ένα μέτωπο διαφορετικό. Καθαρό. Τον αγκάλιασα και ακουμπήσαμε τα κεφάλια μας χωρίς φιλήματα, σαν σε προσκύνημα. Ας βρίσκεται στη βασιλεία του εσταυρωμένου Ιησού και αναστημένου Σωτήρος. Πόσο αληθινά, ανεπίγνωστα ίσως για κάποιους, θεολογικό αυτό το ουρανόσταλτο ενύπνιο, αυτό το ζωντανό όνειρο. Θα ταιριάζαμε σαν εικόνα με τα ευαγγελικά ρήματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Μια εικόνα. Γι' αυτό το όνειρο το όχι απατηλού. Νάχα το αθάνατο νερό. Μα από εκείνο ήδη γεύονται. Και τους κερνάτε εσείς. Λυπημένοι άνθρωποι. Λυπημένοι ελπίζοντες. Κάθε φορά που το όνομά τους θα βρεθεί στη Βηθλεέμ της Αγίας Πρόθεσης να μνημονευθεί. Και έρχονται συνεχώς να σας πούν το ευχαριστώ και το καλή αντάμωση. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η αλήθεια που ξεβγαίνει κάθε φορά που τους ακούμε πλέον από τις φωνές τους. Έγινε η πρώτη λύπη παντοτινή χαρμολύπη και ο θάνατος ζωή. Μα είναι δυνατόν, θα πουν οι περισσότεροι, για να μην μπούμε όλοι. Είναι δυνατόν μια μάνα να λέει πως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της είναι η μέρα που κίδεψε το σπλάχνο της. Αφύσικα πράγματα. Υπέρλογα. Κι όμως, πόσες μανάδες μέσα από το ιερό συναξάρι, το Ευαγγέλιο στην πράξη, δεν έχουν προκαλέσει την παρόμοια κατάπληξή μας. 7 παιδιά είδε να μαρτυρούν μπροστά στα μάτια της η Αγία Σολομονή. Το στερνοπούλι της εκείνη το προέτρεψε να πέσει στην πειρακτωμένη κάμινο του άθεου τυράννου 2 αιώνες πριν να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος. 2 αιώνες μετά η Αγία Σοφία, ξεψυχά δοξολογώντας τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε τις 3 θυγατέρες της πίστη, αγάπη και ελπίδα να μείνουν ακλόνητες στην Αγία Πίστη του Χριστού μας. Και ξεψυχά πάνω στον τάφο τους και εισέρχεται μαζί με τις 3 παρθενομάρτυρες κόρες της στην αιώνια εφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών και πόσα ακόμα παραδείγματα Αγίων Γονέων, ποιητών του Κυρίου.
Για όσους λοιπόν αντιμετωπίζουν τους Αγίους και τους ήρωες της πίστεως σαν αξιομίμητους. Μια μάνα που προπέμπει το παιδί της με το τόσο συγκλονιστικό συνέστημα της χαρμολύπης δεν είναι ένα εξωπραγματικό φαινόμενο. Αλλά για ποια πραγματικότητα μιλάμε? Για την ψεύτικη, την τόσο κοσμική, την παντελώς θερημένη από προοπτική αιωνίου. Ναι, για μια τέτοια αντίληψη της πραγματικότητας μια μάνα σαν κι αυτή φαντάζει μάλλον τρελή και εξωγήινη. Εμείς όμως αυτές τις εκπομπές, αδελφοί μου, τις κάνουμε, λέω Θεού, για αυτούς τους παράξενους, λυπημένους, ελπίζοντες, που προσπαθούν τουλάχιστον να μοιάσουν σε αυτές τις μανάδες. Χαρά και λύπη, αναδεμένες με προσευχή και ελπίδα. Και μια πηγή με αναδεμένα δάκρυα κατά Θεόν και νερό ζωντανό και αθάνατο.

Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Πριν 40 περίπου χρόνια εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης τον Οκτώβριο του 1990. Πώς όμως θα σταθεί ο άνθρωπος απέναντι του πένθους? Διότι το πένθος υπάρχει παρότι το ενίκησε ο Κύριος. Η στάση του ανθρώπου δεν είναι παρά ό,τι ακριβώς ήταν η στάση του πλήθους εκείνου και της μητέρας του νεκρού νέου απέναντι στο Χριστό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε κατάματα τον Χριστό. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο πένθος. Ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Και εκείνος που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν έχει εν αυτό την Ανάσταση και την Ζωή. Και αυτό δεν είναι μια φιλολογική έκφραση. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι είναι η σελήνη και ο ήλιος, ότι είναι τα αστέρια του ουρανού, ότι. Ο Χριστός είναι πραγματικά η ζωή και η Ανάσταση. Είναι η αυτοζωή. Είναι εκείνος που μας έδωσε την Ανάσταση πραγματικά. Διότι ο ίδιος αναισθήθη και νίκησε οριστικά τον θάνατον. Αναισθήθη εννοείται με την ανθρωπίνη του φύση, γιατί ο Θεός είναι αθάνατος. Πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε το μυστήριο του θανάτου. Πρέπει να το μάθουμε, να το δούμε από κοντά. Να εξοικειωθούμε όχι με την έννοια που ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να εξοικειωθεί με τον θάνατο, ωρεοποιώντας τον. Ο θάνατος είναι φρικώδης. Κάνει ωραία μνημεία, κάνει ωραία τελετή κηδείας, εκφωνεί λόγους. Ωρεοποιούμε τα πράγματα. Όχι. Ο θάνατος είναι φρικτός. Αλλά η προσέγγισή μας σε αυτόν θα είναι να τον δούμε από κοντά. Να τον δούμε. Να μάθουμε τι πράγμα είναι. Και ότι αυτό το πράγμα που λέγεται θάνατος το νίκησε ο Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος που ενίκησε τον θάνατο. Κανείς δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ανάμεσα στους Αγίους Αγγέλους, ούτε στη γη, ούτε στο σύμπαν, ούτε στον Άδη, νικητής του θανάτου. Μόνος, μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα επαναλάβω, πια μπροστά του ο θάνατος είναι ένα περιστατικό.

Και συνεχίζει ο μακαριστός Αγίος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος: «Βέβαια μας λυπίζει, αλλά δεν πρέπει να μας απελπίζει. Το πένθος πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υπό το πρίσμα της Αναστάσεως. Ότι θα αναστηθούμε, ότι είναι ένα περιστατικό. Θα αναστηθούμε. Ο Θεός Πατήρ», λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του ομιλία στα πλήθη μετά την Πεντηκοστή, «ανέστησε τον Ιησούν λύσα στα σωδήνας του θανάτου». Έχει οδύνες ο θάνατος. Όχι κατά τη στιγμή που πεθαίνει ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό πόσο κρατά. Μετά ο άδειος έχει οδύνες. Αν ο χριστιανός δεν παρηγορείται, αγαπητοί μου, με όλα αυτά που λέμε, τότε του καταλογίζεται απιστία. Ένα πένθος και μια λύπη απαρηγόρητη συνιστά αμάρτημα. Και μάλιστα, αν θέλετε, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι η λύπη. Από το πένθος περνά ο άνθρωπος στη λύπη και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Είδατε, διότι πρόκειται περί λύπης με κοσμικές διαστάσεις. Είναι η κατά Θεόν λύπη με πνευματικές διαστάσεις. Πένθω τις αμαρτίες μου. Αυτό ο Θεός το θέλει. Όχι βεβαίως κατά έναν τρόπον απαρηγόρητον, αλλά ότι ελείπησα τον Κύριο με τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι όμως γιατί μου τη συγχώρησε. Άρα λοιπόν έχω χαρμολύπη. Λύπη και χαρά. Λύπη τι έκανα. Χαρά τι μου έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί αυτή η λύπη με κοσμικές διαστάσεις θανατώνει και την ψυχή και το σώμα. Την ψυχή την θανατώνει με τον αιώνιον θάνατο. Όχι με την έννοια της διαλύσεώς της, της εξαφανίσεώς της, της εκμηδενίσεώς της. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια της αιωνίου κολάσεως. Και το σώμα με τη γνωστή έννοια. Θανατώνει λοιπόν η λύπη και την ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό συμβουλεύει ο σοφός Σιράχ. Λέει τα εξής στο 38ο κεφάλαιο: «Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατέβασε δάκρυα από τα μάτια σου όταν είσαι μπροστά σε ένα νεκρόν και ακόμα άρχισε να θρηνείς». Προσέξτε όμως, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Παρά τα αυτά υπάρχει μια πολύ σωστή τοποθέτηση πλην κάποιων σημείων που αυτά φεύγουν πια εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. «Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού. Περιστέλω θα πει σαβανώνω και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού». Δηλαδή σύμφωνα με την κρατούσα συνήθεια φρόντισε γι' αυτόν. Εξάλλου κηδεία αυτό θα πει, από το κίδομαι φροντίζω. Κηδεμόν λέμε, εκείνος που φροντίζει για σένα. Συνεπώς κηδεία είναι η φροντίδα του νεκρού. «Πίκρανον κλαφθμών, κλάψε πικρά, και θέρμανον κοπετών». Μην ξεχνάτε ότι και στον Στέφανον έκαναν άνδρες ευλαβείς κοπετών. Ο κοπετός είναι το χτύπημα του στήθους, το τράβηγμα των μαλλιών. Αυτά διορθώνονται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει ο κοπετός και ο θρήνος. Αλλά έχει όμως αξία, σας είπα. «Και ποίησον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπη Σένεκα, να του αποδώσεις κατά την αξία του, αν είναι ο πατέρα σου το πένθος σου. Αλλά εδώ τώρα, μια ημέρα και δύο ημέρες, για να μην σε κατηγορήσουν ως άσπλαχνον, πως το λέγει, χάριν διαβολής, και κατόπιν τι θα κάνεις. Κατόπιν λέγει, θα παρηγορηθείς. Να η αξία του πράγματος. Από λύπης γάρ εκβαίνει θάνατος και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Διότι από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος. Αν λυπηθείς παρατεταμένα θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει την δύναμή σου, δηλαδή θα ασθενήσεις. Θα ασθενήσεις, θα φύγει το σθένος, θα αρρωστήσεις. Ξέρετε ότι ένας παράγων του καρκίνου είναι και η λύπη. Αν το ξέρετε. Δεν είναι μόνο τι έφαγα,
τι ανέπνευσα, αλλά και η ψυχολογική μου κατάσταση πώς βρίσκεται. Μη δώσεις λύπη την καρδία σου, μη δώσεις την καρδιά σου στην απεριόριστη λύπη. Απόστησον αυτήν μνηστή στα έσχατα, διώχτην και εσύ θα πεθάνεις. Μη επιλάθη ούγαρες την επάνωδος, μην ξεχνάς. Δεν έχει ξαναγύρισμα, γιατί κλαις. Να ξαναγυρίσει πίσω ο άνθρωπος, δεν γυρνάει κανείς πίσω. Και τούτον ούκο ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και εκείνον δεν έχεις να του προσφέρεις καμία ωφέλεια, αλλά και τον εαυτόν σου θα τον κακοποιήσεις, θα αρρωστήσεις. Μνήστητη το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σών. Θυμήσου, ό,τι συνέβη σε εκείνον θα γίνει και σε σένα. Εμεί χθες και εσύ σήμερον. Σαν να σου λέγει ο νεκρός, για μένα συνέβη ο θάνατος χθες, σήμερα θα συμβεί σε σένα. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Άρα λοιπόν γιατί να υπάρχει αυτή η απεριόριστη λύπη. Εν αναπαύση νεκρού κατάπαυσαν το μνημόσυνον αυτού. Όταν λέγει ο νεκρός ετελείωσε, ετάφη, σταμάτα την μνήμη του. Ποια μνήμη, τη θλιβερή του μνήμη. Και να κλαις. Μόλις σου θυμίσουν κάτι να βάζεις τα κλάματα. Όχι. Μια γλυκιά μνήμη μόνο μπορείς να έχεις. Και παρακλήθητη εν αυτό, εν εξόδο πνεύματος αυτού. Παρηγορήσου επειδή η ψυχή του έχει φύγει. Τίποτε άλλο.

Ανθολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα το πένθος. Εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης στις 7 Οκτωβρίου του 1990. Και ένα κείμενο που δεν έχει ξανακουστεί, αν θέλει ο Θεός, θα συγκαταρρυθμιστεί στις σελίδες ενός νέου βιβλίου που ετοιμάζεται. Μόνο έτσι θα νικά πάντοτε η μνήμη, ο τίτλος του, συναφές με την σημερινή μας θεματολογία. Για κάποιους η μνήμη είναι το πολυτιμότερο εφόδιο σε αυτή τη ζωή. Μόλις τα χρόνια κυλήσουν και ξεκινήσουν οι θλίψεις και τα χαλεπά δύσβατα και ανηφορικά, έρχεται εκείνη σαν βάλσαμο και αεράκι δροσερό να συνανεβούν τον ολόδικο τους Γολγοθά. Έτσι συνέβη και με την Χριστίνα. Σαν ο αγαπημένος της Διογένης ξεμάκρυνε για πάνω στο ξεκίνημα εκείνης της Άνοιξης του 2019. Ο αθάνατος Διογένης της. Ο ουδαμός εφήμερος, ο πάντοτε αιώνιος, ο τόσο ξεχωριστός. Παράξενος χριστιανός. Ο αγαπημένος μας παράξενος χριστιανός. Ο δάσκαλος. Ο κύριος Διογένης. Χριστίνα δεν συμβιβάστηκε ποτέ της με αυτόν τον αποχωρισμό. Δεν ήταν πένθος, ούτε θυμωσιά με του κυριεύοντος σε ζωή και θάνατο την απόφαση. Ήταν μια εφτάχρονη νοσταλγία και προσμονή. Μια γλυκύτατη μελαγχολία, κατάγιωμη από άπαυστες θύμησες μιας ωραιότητας, μιας όμορφης ζωής πριν τη ζωή. Μια συνάντητη πληρότητα, το «εις σάρκαν μίαν» ολοζώντανο μπροστά σε όσους τους έζησαν, έστω και για λίγες στιγμές, όπως ο γράφων. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο θέλησε εκείνος να πολλαπλασιάσει αυτό το λίγο, στέκοντας πάνω από το άψυχο σώμα της γαλήνιας Χριστίνας 7 χρόνια μετά από εκείνη την Άνοιξη. Κατά καλό καιρό, ξεκίνημα 15 Αυγούστου, έμεινε αρκετή ώρα να κοιτά το σκεπασμένο της σώμα μέσα στο μνήμα του καλού της. Ξανά μαζί, ένα λευκό υφασμάτινο σακούλι με τα γεγυμνωμένα οστά του δίπλα στο φρεσκοσκαμένο χώμα. Σχεδόν όλοι είχαν απομακρυνθεί αφού πρώτα την αποχαιρέτησαν με μια χουφτίτσα χωικής ελπίδας, με ξεριζωμένο μέσα της το βήτα από το μακάβριο. Είχε έρθει η ώρα να ξαναγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, λοιπόν. Και τότε συνέβη κάτι αληθινά καταπληκτικό, κάτι που μόνο όποιος αληθινά αντίκρισε την αγάπη μπορεί να σκεφτεί. Μια από τις θυγατέρες τους, με δάκρυα παρακάλεσε τον άνθρωπο που μεριμνούσε για την ταφή, να αποθέσει τα λείψανα του Διογένη όχι οπουδήποτε μέσα στο κοινό μνημούρι τους, μα ακριβώς πάνω στην καρδιά της Χριστίνας. Ήταν μια στιγμή αληθινής μακαριότητας τούτη. Μια μνήμη που όσο ζω θα με συντροφεύει και που αυτόματα θα ανακαλείται κάθε νύχτα Μεγάλης Παρασκευής, σαν ακούγεται του Ιεζεκιήλ το πανχαρμόσυνο αναστάσιμο προσκλητήριο. Μα και όποτε γίνεται γνωστό πως άλλος ένας χριστιανός ορθόδοξος παραδόθηκε στην θλιβερά διαβολική καύση. Κάθε μνήμα είναι του Χριστού, της Παναγάπης η θύμηση. Του Διογέννη και της Χριστίνας το προσδοκώ αιώνια γραμμένο στο μέρος της καρδιάς τους. Έτσι μόνο θα νικά πάντοτε η μνήμη την φθορά.

Ανοίγουμε το βιβλίο μας τώρα με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών των Συναξάρη». Να ξαναδιαβάσουμε ένα απόσπασμα από εκείνο το κείμενο με τίτλο «Φτού ξελευθερία για όλους», αφιερωμένο στο χωρίο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με την Ανάσταση του γιου της Χήρας της Ναΐν. Μικρό παιδί αρχινά το κρυφτό παιχνίδι αγαπημένο όμορφο αγνό που παίζεται παντού. Κρυφτούλι να παίξουμε, να γελάσουμε, να λαχταρίσουμε μήπως μας βρουν, να τους ξελευτερώσουμε όλους. Και το κρυφτό το τόσο αθώο και απείραστο των μικράτων μας κάποτε γίνει και αλλιώτικο, θλιβερό, δίχως την παιδική καθαρότητα και το άδολο. Συνεχίζουμε και τώρα που μεγαλώσαμε να το παίζουμε νοθευμένο για παίχτες και κρυψώνες. Κρύπτες τα υποκριτικά προσωπείο μας, η φυγοπονία, το δίθεν, ο ολέθριος φόβος, ο φόβος ο νοσηρός και δαιμονόσπαρτος. Και αντίπαλός μας αλίμονο, παντογνώστης και μακρόθυμος Θεός που καρτερά και έμπονα μας αναζητά όπως τότε, τον Αδάμ. «Παιδί μου, πού ή», μας φωνάζει. Και εμείς εκεί στις σοπές του εγώ μας θαρούμε πως του κρυφτήκαμε καλά και δεν θα μας βρει ποτέ. Στα σκοτεινά, στα υπόγεια, στα φανέρωτα. Θαρούμε πως είμαστε και έξυπνοι πιότερο από τους άλλους, τους πιστούς, του δούλους, τους υποταγμένους σκλάβους, όπως εμείς τους λιδωρούμε και συνεχίζουμε το κρυφτούλι με την αληθινή ζωή και με τον θάνατο. Όταν αυτός έρχεται στο σπίτι μας, ούτε περνά από το ευρηματικό μυαλό μας ότι μας επισκέπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Και τα βάφουμε όλα μαύρα. Πενθοφορούντες μυρολογητές του ουρανού σφοδροί αντίδικοι. Σπάσε το πιάτο πάνω από το μνήμα. Μη φτιάχνεις και μην γερνάς γλυκό, μη γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει. Λες κι αν μείνει ακέραστος θα δυσαρεστηθεί εκείνος και θα αλλάξει γειτονιά και στέκει. Και το κρυφτό συνεχίζεται και ο Χριστός μας εξακολουθεί να μας φωνάζει «Εγέρθητε! Σηκωθείτε όλοι εσείς οι νεκροζώντανοι! Εκείνος που κατατρόπωσε και δεν μολύνεται από τον θάνατο γιατί τον κυριεύει. Μην γκλέτε!» μας φωνάζει «Μη θρηνείτε!» Να ο γιος της Χήρας της Ναΐν, της πόλης των αρωμάτων σημά στο Θαβόρ. Ως μη θανάτου απλώνεται τώρα γύρω. Πία του βίου τρυφή διαμένει λύπησα μέτοχος. Μέσα στο φέρετρο μεταφέρεται. Αδόκητος ο θάνατος του νεανίσκου και η θλίψη της μάνας του απερίγραπτη. Με δάκρυα σπαρακτικά και του ολοφυρμού τα γιατί τον κατεβοδώνουμε κι εμείς συγκριμένοι και πεσμένοι. «Σήκωνε», του φωνάζει ο Κύριος. Και εκείνος εγείρεται. Και επιταστρέφεται ξανά σε εμάς. «Σηκωθείτε από τους τάφους των παθών, εγέρθητε από τα μνήματα της πνευματικής σας απονέκρωσης. Πεθάνετε πριν πεθάνετε, για να μην πεθάνετε όταν πεθάνετε. Γιατί είναι δεδομένος αυτός ο βιολογικός σας θάνατος, το πλέον βέβαιο στο πρόσκαιρό σας. Ήταν κάποτε ένας παππούς, διηγείτο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ήταν κάποτε ένας παππούς πάλευκος, ρητιδιασμένος ολόκορμα, μα με μια παιδική ψυχούλα αζάρωτη από το εγωισμού το δεινοπάθημα. Κάποιος πολύ νεότερός του, άδικα και μεμένος του επιτέθηκε και περίμενε την αντίδρασή του. Και εκείνος του απάντησε, «Πήγαινε στην ευχή, παιδί μου. Δεν έχω περιθώριο για να σου απαντήσω». Αλήθεια. Εμείς έχουμε περιθώρια, έχουμε χρόνο μπροστά μας άπλετο για να απαντήσουμε. Ως ετοιμόλογοι να βάλουμε στη θέση του και να συντρίψουμε τον πλησίον μας, τον έστω οχληρό. Το έχουμε μετρημένο το λαδάκι του καντιλιού μας. Να ο νεανίσκος της Ναΐν. Όλο τον χρόνο πίστευαν οι γύρω του πως είχε μπρος του. Και τώρα τον μεταφέρουν στα χέρια. Στα αλήθεια. Πως αμέτρητα νέα διδάγματα φανερώνει κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα στην πολωστή του επανάληψη. Σε κάθε ευλογημένο εκκλησιαστικό ένι αυτό. Και μια νέα ακτίδα αστήρευτου φωτός να πέφτει πάνω στις ανήλιαγες κρυψώνες μας. Σηκωθείτε λοιπόν. Αποστραφείτε πλέον το σκοτάδι και το ψέμα. Μην μου κρύβεστε. Αγαπήστε με και ενωθείτε μαζί μου.
Ζωντανέψτε επιτέλους. Παρηγορητής ο Χριστός μας. Δεν υπάρχει τέλος, μόνο αρχή. Ειν στην ζωήν μεταβεύηκεν. Ελευθερωτής εκ της δουλείας του αλωτρίου. Μόνο εκείνος μπορεί να πει μην κλαις, μη θρηνείς. Μόνο εκείνος. Η ζωή και η ελπίδα. Ο νικητής του κόσμου και του θανάτου. Η αυτοζωή. Ο αθάνατος που θα μας ελευθερώσει. Ας σηκωθούμε όλοι από τα σύγχρονα μνήματά μας. Ας ορθώσουμε μάτια και ψυχές. Ακούστηκε και δεν σίγασε ποτέ εκείνο που λατρεύαμε να λέμε και να ακούμε σαν παιδιά. Εκείνο το φτού ξελευθερία για όλους.

Και βαδίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» για να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ήρωά μας. Έναν λυπημένο, ελπίζοντας.

Μια ζωή μαζί, ο Πι και η Μη, το πιο αγαπημένο ζευγάρι. Από παιδιά σχεδόν ο ένας στο πλάι του άλλου. Εκεί στη μικρή τους πόλη πάντα τους έβλεπες αγαπημένους, πιασμένους χέρι-χέρι, να χαίρονται τη ζωή, να αγαπούν αληθινά ο ένας τον άλλον. Να αλληλοσυμπληρώνονται ανεπιτίδευτα, αστήρευτα. Πόσο φρόντιζε ο ένας τον άλλον και πόσο άρεσε στην Μη να περιποιείται τον άντρα της. Ώρες ατέλειωτες δούλευε σκληρά να μην λείψει τίποτα από το όμορφο σπιτικό τους. Και της έλεγε εκείνος, «Αχ βρε ψυχή μου, κοντά σου ούτε νερό δεν έμαθα να βράζω. Όλα μου τα έχεις πάντα έτοιμα». Αυτό θα έλειπε, το απαντούσε εκείνη, με τόσο υδρότα και κόπο κάθε μέρα να μην τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Αυτά είναι όλα δική μου δουλειά. Και πέρασαν 25 χρόνια. 25 χρόνια παντρεμένοι, από 19 χρονών εκείνη, λίγο μεγαλύτερος αυτός. Και έφτιαξαν σπουδαία οικογένεια. Έκαναν 4 παιδιά, 3 αγόρια και ένα κορίτσι. «Τα αγγελούδια μας», έλεγαν και τα καμάρωναν. «Τα πειραχτήρια μας, που δεν αφήνουν ήσυχα τον πατέρα τους». «Μαύρε μπαμπά», τον πείραζε η μεγάλη τους, η θυγατέρα, «να μην ξέρεις να βράσεις ένα αυγό. Τίποτα δεν έμαθες τόσα χρόνια από τη μαμά». Γέλαγε καλόκαρδα εκείνος και την απολάμβανε σωστή νοικοκυρούλα να βοηθά πρόθυμα τη μάνα της και να καταπιάνεται με όλα. Μα ήρθε εκείνο το ξημέρωμα που σκοτίνιασε τη ζωή τους. Ο Μιχάλης, ο μικρότερος ο γιος τους, συνοδηγός σε αυτοκίνητο. Και ήταν ξημέρωμα Κυριακής, αξέχαστης, συννεφιασμένης, μαρτυρικής, βουβής και αβάσταχτα πονεμένης. Τι έγιναν από τότε έτσι όλα τα επόμενα κυριακάτικα ξημερώματα? Τι κι αν όλοι τους έλεγαν ότι είναι πλέον άγγελος στον ουρανό? Τι κι αν το πίστευαν και οι ίδιοι πως το στερνοπούλι τους γίνει και του Χριστού εκλεκτός? Το ξημέρωμα κάθε Κυριακής έβρισκε τους δύο γονείς άγρυπνους, με τις ορθρινές καμπάνες να παρηγορούν το βουβό παραπονό τους. Μα εκείνο το πρωινό Κυριακής, έκτης μετά την Ανάσταση και αμέτρητης μετά από εκείνης του χαμού, στέκονταν οι δυο τους μπροστά από τις πύλες της εκκλησιάς που φρουρούν οι αρχάγγελοι. Και έγινε τότε κάτι που άλλαξε τις Κυριακές τους και τις ζωές τους. Με λευκή στολή είδε ο πατέρας τον Μιχάλη του να βγαίνει από του ιερού την δεξιά την πόρτα. Τον πλησίασε, του χαμογέλασε με ένα χαμόγελο ξέχυλο από ευτυχία και αγαλίαση και έπειτα χάθηκε στον κόσμο. Μόνο εκείνος τον είδε και κατάλαβε τότε πως του θρήνου ο καιρός πέπαυτε.

Σιωπή ο πατέρας που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έπιασε μια παραμονή ψυχοσαββάτου πεντηκοστής να φτιάξει το πρώτο του πρόσφορο. Είχε από μέρες παραγγείλει σφραγίδα φτιαγμένη σε κελί αγιασμένο στο Άγιο Όρος και βάλε τη μάνα και την κόρη του να του μάθουν τον τρόπο και τα κατάφερε καλά για πρώτη του φορά. Το σταύρωσε, το έβαλε στη φωτιά και έπειτα έγραψε στο ψυχοχάρτη πρώτο το όνομα του Μιχάλη, του Αγγέλου του. Και γαλήνεψα περίγρεπτα. Και όλες τις ορθρινές καμπάνες τις αναστάσιμες, όλα τα κυριακάτικα ξημερώματα αλλιώτικα πια τα πρόσμενε. Αυτός, που ούτε νερό δεν ήξερε να βράζει, έγινε προσφοράρης και των ψυχών βοηθός. Σώμα Θεού ζυμώνοντας, σκορπίζοντας χαμόγελα στον ουρανό και τους γύρω του. Και έγινε αυτή η πιο αγαπημένη του συνήθεια, να πλάθει τον πλαστουργό και να πηγαίνει το δικό του πρόσφορο αχάραγα κάθε Κυριακή μέσα στο ιερό, στα χέρια του παπά. Και έπειτα να αντικρίζει ξανά και ξανά το ευτυχισμένο χαμόγελο του λαμπροφορεμένου του γιου.

φωνή του Κυρίου μας σε αυτό το αέναο εγερτήριό του δεν θα σιγήσει ποτέ. Η φωνή του παρηγορητή Χριστού μας. Και εκείνο το να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Αποστόλου των εθνών. Είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν, που δεν προσδοκούν στην Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που κυριεύονται και συνθλίβονται από τη λύπη και τη φθορά. Μια εκπομπή ήταν αυτή για εκείνους που αποχωρίστηκαν προσωρινά από πρόσωπα αγαπημένα. Ναι, είναι απρόσμενοι κάποτε και τόσο ξαφνικοί αυτοί οι αποχωρισμοί που γεμίζουν με σκοτάδι ζωές και ψυχές εκείνων των ανθρώπων που αναζητούν καταφυγές και παραμυθίες, όχι κούφιες, στεγνές, ξύλινες και ψεύτικες παρηγοριές. Ευχηθείτε, αδελφοί μου, να μην ήταν αυτή η εκπομπή μια τέτοια ψεύτικη παραμυθία, αλλά να φόλιασε μέσα της η βεβαία ελπίδα των ποιητών, σαν άγκυρα ρηγμένη σε ποθητό λιμάνι ουρανού. Ας γονατίζουμε πάντοτε μπροστά σε αυτούς, στους ελπίζοντες, στους λυπημένους ελπίζοντες με τα δακρυσμένα μάτια, που εκπέμπουν φως αναδεμένο με χαρμολύπη, σαν ρίχνουν μια τελευταία χούφτα από χώμα πάνω σε σώμα πεφυλημένο, σαν δίνουν το πρόσφορο στα χέρια του παπά να μνημονεύσει αγαπημένους που πρόσκαιρα μόνο ξεμάκριναν. Να έχουμε την ευχή αυτών των λυπημένων ελπιζόντων.

παρηγορητής Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομία συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείς εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με το προσώπου σου, και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου, και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου, και κάθε

0: Έφυγον, διδάξόμε το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθρον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, εβόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων.

0: πως αισθείται εκ των δυνατών λέξων μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καταβγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφιαν ύμφευτε, δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε. Και άλμα συνος άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε Βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε Φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε Άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε Τράπεζα βλαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς συνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδουθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύραννων απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμπευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης σημείντσι υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων εκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφυσης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, Χαίρετε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρετε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίγρατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ των σεραφείμ. Χαίρε τα αντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγη το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε κλίνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρίος συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπο όντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυτήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίο με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιο λεστίνο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και ει του αιώνα του αιώνα αμήν. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε η λάστη θε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών. Άγιο επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφήε με τι οφειλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
6: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει με σιτία και αντιλήψεω,
9: Χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα παροσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή υπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερέντροξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
7: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
0: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
7: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία εν μνήμη
6: αυτών. Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Σκοπτσόβα, του Σεργέη Χάκελ. Μια διαχριστών σαλή στους μοντέρνους καιρούς. Μετάφραση Νίκη Τσιρώνη. Μέρος πρώτο.

Η μητέρα Μαρία, φίλοι ακροατές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ρωσικής διασποράς, της γαλλικής αντίστασης και του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Ravensbrück. Ωστόσο, το επίτευγμά της είναι πολύ πιο σημαντικό από τις περιστάσεις της ζωής της και της υπερβαίνει κατά πολύ. Γιατί πάνω απ' όλα με τη χριστιανική της αφιέρωση και με το δικό της μοναδικό τρόπο, η μητέρα Μαρία έδειξε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Στην πορεία θυσίασε την προσωπική της ηρεμία. Καθώς η ζωή της ήταν απόλυτα συνυφασμένη με τη μοίρα των συγχρόνων της, η αναστάτωση και η τραγωδία τους ήταν και δική της. Κι όμως δεν παρασύρθηκε από τις καταστάσεις αυτές. Άγκυρά της, γράφει ο Αντώνιος του Σουρός, ήταν ο Θεός και τα πόδια της ήταν ριζωμένα πάνω στο βράχο. Είχε άπειρη συμπόνια. Δεν υπήρχε λύπη που να της είναι άγνωστη, ούτε δυσκολία που να την κάνει να αποστρέψει το πρόσωπό της. Δεν άντεχε την υποκρισία, τη σκληρότητα και την αδικία. Το πνεύμα της αληθείας που κατοικούσε μέσα της την έκανε να ασκεί σκληρή κριτική σε ό,τι θεωρούσε κακό κείμενο, ό,τι ήταν νεκρό στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα σε αυτό που λανθασμένα θεωρούσε κλασικό μοναχισμό. Λανθασμένα γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κατηγορούσε δεν ήταν παρά ένα κενό κέλυφος, μια απονεκρωμένη μορφή. Ταυτόχρονα με μια προφητική αντίληψη είδε το υπέροχο κρυμμένο περιεχόμενο της μοναχικής ζωής στην εφαρμογή του Ευαγγελίου, στην πραγμάτωση του θείου έρωτα, ενός έρωτα που μπορούσε να υφίσταται και να είναι δημιουργικός μέσα και διαμέσου των ανθρώπων που είχαν παραιτηθεί απ' όλα και πάνω απ' όλα από τον ίδιο τους τον εαυτό, προκειμένου να ζήσουν μια ένθεη ζωή και να γίνουν η παρουσία του Θεού, η συμπόνια και η αγάπη του ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, που έδωσε τον μονογενή του Υιό, έτσι που όποιος πιστέψει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό κατάλαβε, γι' αυτό έζησε και γι' αυτό τελικά πέθανε. Η μητέρα Μαρία είναι μια Αγία της εποχής μας και για την εποχή μας. Μια γυναίκα με σάρκα και αίμα, κατακλυσμένη από την αγάπη του Θεού, που στάθηκε άφοβα και αντιμετώπισε τα προβλήματα του αιώνα μας. Ευχόμαστε η εκπομπή μας αυτή να ενθαρρύνει τους ακροατές να μιμηθούν τη μητέρα Μαρία στη σκληρή κριτική κάθε υποκρισίας και να ακολουθήσουν το δικό της δρόμο με το ίδιο κουράγιο. Μακάρι να βρουν την έμπνευση να ζήσουν όπως έζησε εκείνη και να αποδεχθούν το θάνατο όπως και εκείνη. Ας δούμε λοιπόν τον βίο της Οσίας Μαρίας Σκοπτσόβα από το βιβλίο του Σεργέη Χάκελ «Μαρία Σκοπτσόβα, μία διαχριστών σαλή στους μοντέρνους καιρούς» σε μετάφραση Νίκης Τσιρώνη από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η Επανάσταση και ο εμφύλιος πόλεμος είχαν ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό περισσότερων από 1 εκατομμύριο Ρώσων, οι οποίοι βρέθηκαν στην εξορία στη διάρκεια των ετών 1917-1922. Η Ευρώπη την εποχή εκείνη έγλυφε ακόμη τις δικές της πληγές από τον πόλεμο και δεν ήταν σε θέση να τους δεχθεί. Ήταν ευτύχημα που και εκείνοι δεν είχαν την πρόθεση να μείνουν για πολύ. Για μερικούς μήνες, το πολύ ένα χρόνο, μόνο μέχρι να τελειώσει η διακυβέρνηση των Πολσεβίκων, σκέφτονταν. Δεν ήταν οι μόνοι που είχαν αυταπάτες. Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι το φάσμα του κομμουνισμού δεν ήταν παρά ένας περαστικός εφιάλτης. Καθώς οι μήνες γίνονταν χρόνια, σιγά σιγά έγινε φανερό ότι οι πρόσφυγες δεν θα γύριζαν σπίτια τους πριν την παρέλευση μιας τουλάχιστον γενεάς. Στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, το Βερολίνο, το Βελιγράδι, την Πράγα, τη Σόφια και ανάμεσά τους πρώτο το Παρίσι, τα ρωσικά σχολεία, οι εκκλησίες, οι εκδόσεις, η κουζίνα και η διασκέδαση της ρωσικής διασποράς έγιναν αποδεκτά ως μέρος του σκηνικού της πόλης. Στη δεκαετία του 1920 στο Παρίσι δεν ήταν διόλου ασυνήθιστο να σε πηγαίνει ένας Ρώσος ταξιτζής σε κάποιο παρισινό θέατρο όπου Ρώσοι εμιγκρέτες ανέβαζαν θεατρικές παραστάσεις, όπερας ή μπαλέτου ενώ η νύχτα πολλών τελείωνε σε ρωσικά εστιατόρια ή νυχτερινά κέντρα. Η υπενθύμηση των δύσκολων συνθήκων της ξενιτιάς κάτω από τις οποίες ζούσαν οι πρόσφυγες ήταν ο επέτης στην πόρτα του νυχτερινού κέντρου. Η οργάνωση League of Nations σε κάποια της έκθεση αποκαλεί τους Ρώσους πρόσφυγες μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που δυσκολεύεται στη μάχη της επιβίωσης. Γιατί οι μπαλαρίνες, οι ιμπρεσάριοι και οι εστιάτορες ήταν ένα μόνο μέρος του σκηνικού. Στη σκληρή μάχη της επιβίωσης, η πλειοψηφία των προσφύγων ήταν υποχρεωμένη να κατέβει στα πιο χαμηλά στρώματα της κοινωνικής κλίμακας, άσχετα με την κοινωνική θέση που κατήχε στη Ρωσία. Στις αρχές του 1923, μια οικογένεια τέτοιων προσφύγων έφτασε στο Παρίσι. Η άφηξή τους δεν προκάλεσε καμία αίσθηση και καταγράφηκε μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών. Η οικογένεια ήταν εξαμελής. Η Ελισαβέτα, οι δικοί της την φώναζαν Λίζα Σκοπτσόβα, η μητέρα της Σοφία Πιλένκο, ο δεύτερος σύζυγός της Ντανιήλ Σκοπτσόβ, ο γιος της Γιούρα και οι δύο της κόρες. Η Γκαϊάνα, το μεγαλύτερο από τα παιδιά, γεννήθηκε στη Ρωσία όταν ο πρώτος γάμος της Λίζας είχε περάσει το στάδιο της αποξένωσης και όδευε προς τη διάλυση. Η μικρότερη, η Νάστια, γεννήθηκε στο νεοσύστατο βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, τις παραμονές της μετακίνησης της οικογένειας στη Γαλλία. Ακολούθησαν το δρόμο πολλών άλλων. Από τις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας ταξίδεψαν προς τον Νότο, στην τότε ανεξάρτητη Μενσεβική Δημοκρατία της Γεωργίας, από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα στο Βελιγράδι. Το ταξίδι ήταν άλλοτε ήρεμο και ακίνδυνο και άλλοτε γεμάτο κινδύνους και εξαθλιωτικό. Όλη η διαδρομή ήταν δύσκολη, χωρίς καμιά άνεση, μια διαδρομή που σίγουρα δεν την είχαν θελήσει και που τους οδηγούσε μακριά από το σπίτι τους προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το πρώτο μέρος του ταξιδιού ήταν το δυσκολότερο. Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος στην κουμπανική περιοχή τελείωνε τον Μάρτιο του 1920, μια μαζική εκένωση έμελε να συμβεί στο Νοβορόσικ. Το ατμόπλιο στο οποίο η Λίζα Σκοπτσόβα είχε καταφέρει να βρει μια θέση ήταν ένα από τα τελευταία που έφευγαν. Αναπόφευκτα, το πλοίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Ωστόσο, λόγοι εμπορικότητας υπαγόρευαν την κατανομή των επιβατών. Οι επιβάτες της πρώτης και δεύτερης θέσης συνοστίζονταν στα δύο επάνω καταστρώματα. Κάτω από αυτούς βρισκόταν ένα στρώμα Αρμενίων προσφύγων. Από κάτω το κατάστρωμα για τα πρόβατα. Οι λιγότερο προνομιούχοι επιβάτες ήταν αποκλεισμένοι στο αμπάρι. Εκεί ήταν απόλυτο σκοτάδι, αλλά δεν επιτρεπόταν να ανάψει κανείς φως, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος του Λευκού Στρατού, ο οποίος αποχωρώντας είχε μαζί του ένα φορτίο εκρηκτικών, με την ελπίδα ότι ο πόλεμος ίσως και να μην είχε τελειώσει ακόμη. Μια ακόμη υπενθύμηση του πολέμου ήταν οι τραυματίες. Οι συνεπιβάτες τους, από φόβο μήπως τους πατήσουν μέσα στο σκοτάδι, περιόριζαν τις δικές τους κινήσεις στο ελάχιστο.

Η Λίζα, έγκυος, ταξίδευε μέσα στο αμπάρι μαζί με τη μητέρα της και το μοναδικό για την ώρα παιδί της, που περίμεναν από εκείνη να τους προστατέψει, καθώς ο πόλεμος την είχε χωρίσει από τον άνδρα της μόλις τον πρώτο χρόνο του γάμου τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απουσία του βάραινε στο νου της. Η κυριότερη ανησυχία της όμως ήταν να μπορέσει να αποφύγει την πρόωρη γέννηση του παιδιού του, που είχε στα σπλάχνα της, μέσα στις φρικώδεις συνθήκες του αμπαριού. Μέσα στα επόμενα δύσκολα χρόνια, 1920-23, τίποτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη βίαιη αυτή είσοδο στην προσφυγική ζωή.

Τον Απρίλιο του 1920 έμελε να γεννηθεί με ασφάλεια ο Γιούρα στα προάστια του Τμπιλίσι. Λίγους μήνες αργότερα οι γονείς του ξαναβρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρήκαν στέγη για λίγο καιρό. Αλλά η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις μακρόπνοες ανάγκες αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων προσφύγων, ειδικά την εποχή αυτή που το Σουλτανάτο έπνεε τα ληστεία. Με τη βοήθεια των πρόσφατα επινοηθέντων διαβατηρίων Νάνσεν, οι Σκοπτσόβ συνέχισαν το ταξίδι τους. Η άφιξή τους στη Γαλλία δεν έλυσε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Η Λίζα κατέστρεψε ανεπανόρθωτα τα μοιοπικά της μάτια, ράβοντας, φτιάχνοντας κούκλες και σχεδιάζοντας αχνάρια για μεταξωτά μαντήλια. Ακόμη και με την αμοιβή του άνδρα της, που δούλευε με μειωμένη απασχόληση ως δάσκαλος, και τη συμβολική σύνταξη που έπαιρνε από την εξόριστη κουμπανική κυβέρνηση, το ημερήσιο εισόδημα της οικογένειας δεν έφτανε ούτε καν τα 15 γαλλικά φράγκα. Η κατάσταση καλυτέρεψε κάπως όταν ο Σκοπτσόβ πήρε άδεια οδήγησης ταξί και έτσι εξασφάλισε ένα πιο σταθερό και καλό ημερομίσθιο, της τάξης των 40 ή 50 γαλλικών φράγκων. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας επισκιάστηκαν εντελώς από την κακή υγεία της μικρής Νάστια.

Οι γονείς δεν κατάλαβαν ότι η μικρή ήταν σοβαρά άρρωστη πριν περάσει αρκετός καιρός. Νόμισαν ότι υπέφερε απλώς από τις επιπτώσεις της γρήπης που είχε χτυπήσει όλη την οικογένεια τον σκληρό χειμώνα του 1925-26. Αλλά ακόμη και σε αυτή την υποσιτισμένη οικογένεια, η συνεχής απώλεια βάρους της Νάστια σήμανε συναγερμό, ιδιαίτερα όταν κανείς από τους γιατρούς που ρωτήθηκαν δεν ήταν σε θέση να βγάλει διάγνωση ή να προτείνει κάποιο τρόπο αντιμετώπισης. Η κατάστασή της ήταν ήδη κρίσιμη όταν ένας νεαρός γιατρός στην πρώτη του επίσκεψη έκανε τη διάγνωση της φυματιώδους μηνυγκίτιδας. Η Νάστια έγινε αμέσως δεκτή στο Ινστιτούτο Παστέρ. Χάρη στη Λίζα, τη χείρα του Μέντσινκοφ, δόθηκε στη Λίζα η άδεια να μείνει στο πλευρό της Νάστια. Για δύο ολόκληρους ατέλειωτους μήνες η Λίζα έγινε μάρτυρας της κατάπτωσης της κόρης της. Τεκμήριο της άγρυπνης ματιάς της είναι τα 6 παστέλ πορτρέτα της Νάστια που ζωγράφισε για να μπορέσει να βρει ανακούφιση. Στα σχέδια αυτά απεικονίζονται τα εύθραυστα χαρακτηριστικά ενός υπερβολικά ήρεμου και ευκρινός εμπείρετου παιδιού. Τρία από τα σχέδια αυτά φτιάχτηκαν σε διάφορες στιγμές της 7ης Μαρτίου 1926, ήταν η ημέρα που πέθανε η Νάστια.

Ο θάνατός της είχε απρόσμενες και οριστικές συνέπειες στη ζωή της μητέρας της. Μια πρόχειρη σημείωση της Λίζας από την εποχή εκείνη είναι ενδεικτική αυτών των συνέπειων. Για χρόνια ολόκληρα, λέει, δεν ήξερα, στην πραγματικότητα δεν γνώριζα το νόημα της μετάνοιας. Αλλά τώρα μένω εμβρόντιτη μπροστά στην ασημαντότητα της ίδιας μου της ύπαρξης. Στο πλευρό της Νάστια νιώθω ότι η ψυχή μου περιπλανιόταν σε κρυμμένες αλέες μια ολόκληρη ζωή. Και τώρα θέλω έναν αυθεντικό και εξαγνισμένο δρόμο, όχι από πίστη στη ζωή, αλλά επειδή πρέπει να δικαιολογήσω, να καταλάβω και να δεχτώ το θάνατο. Καμιά σκέψη δεν θα φτάσει ποτέ τη διατύπωση αυτών των δύο λέξεων «αγαπάτε αλλήλους» στο βαθμό που η αγάπη παραμένει αγάπη ως το τέλος χωρίς εξαιρέσεις. Και έπειτα ολόκληρη η ζωή που αλλιώς είναι φρίκη και άχθος φωτίζεται.

Με τον τρόπο αυτό καταδίκασε τις περιπλανήσεις του παρελθόντος και άνοιξε το δρόμο προς ένα πιο αυθεντικό μέλλον. Γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1891 και ήταν 34 ετών. Είχε μπροστά της 19 χρόνια ζωής. Στα χρόνια που έρχονταν, θα στερεωνόταν μέσα της η πεποίθηση ότι ο θάνατος της Νάστια ήταν μια πρόκληση και μια κρίσιμη καμπή. Σε κάποιο άρθρο που έγραψε αργότερα και στο οποίο αντλεί εμπειρίες από την προσωπική της ζωή, διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων που θρηνούν. Κάποιοι αρκούνται στη λύπη τους, καθώς πρέπει και κοινή. Τι κρίμα, ποιος θα το έλεγε, τον είδα πριν λίγο καιρό, πώς έγινε, ποιος ήταν ο γιατρός του κλπ. Με μια λέξη, ξένη. Για άλλους δεν είναι καν η λύπη. Είναι απλώς ένα ξαφνικό άνοιγμα μιας πύλης προς την αιωνιότητα. Ολόκληρη η φυσική ύπαρξη χάνει τη σταθερότητα και τη συνέχειά της. Οι νόμοι του χθες ανερούνται, οι πόθοι σβήνουν. Η παντελής έλλειψη νοήματος αντικαθιστά το κοινό νόημα, καθώς ένα καινούριο, αν και δυσνόητο νόημα, κάνει φτερά να φυτρώνουν στην πλάτη. Μέσα στην υγρασία του τάφου κλείνονται όλες οι ελπίδες, τα σχέδια, οι συνήθειες, οι υπολογισμοί και πάνω απ' όλα το νόημα, ολόκληρο το νόημα της ζωής. Απέναντι σε αυτό, τα πάντα χρειάζεται να επανεξεταστούν ή να απορριφθούν, να αναμετρηθούν με την ψευτιά και τη διάβρωση. Οι άνθρωποι το ονομάζουν επίσκεψη του Κυρίου. Μια επίσκεψη που φέρνει τι? Λύπη? Όχι, κάτι περισσότερο από λύπη, γιατί ξαφνικά αποκαλύπτεται η πραγματική φύση των πραγμάτων. Και από τη μία πλευρά αντιλαμβανόμαστε το νεκρό υπόλοιπο αυτού που κάποτε ήταν ζωντανό. Τη θνητή φύση της πλάσης. Ενώ ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά αντιλαμβανόμαστε τον ζωοδόχο φλογερό παράκλητο που διαπερνά και καίει τα πάντα. Το πνεύμα. Ωστόσο, αν μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να διαρκέσει σε όλη την πορεία του πένθους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Συνεχίζει να γράφει. Τελικά λένε, ο χρόνος γιατρεύει. Δεν θα ήταν ακριβέστερο να λένε πως θανατώνει τα πάντα? Η φυσιολογική ροή των πραγμάτων σταδιακά αποκαθίσταται. Η ψυχή επαναστρέφεται στην τυφλότητά της. Οι πύλες της αιωνιότητας κλείνουν για άλλη μια φορά. Ωστόσο, ένας άνθρωπος μπορεί να παραμείνει στο χώρο της αιωνιότητας δεχόμενος την καινούργια τάξη πραγμάτων που του αποκαλύφθηκε. Δεν είναι ζήτημα αναγκαιότητας ή επαναφορά στην καθημερινή ζωή, στην ήρεμη διαχείριση καθημερινών υποθέσεων. Αφήστε τους να πάρουν το δρόμο τους και το φως της αιωνιότητας μπορεί να τους διαπεράσει αν δεν κλειστούν μέσα στο φόβο και δεν τρέξουν να σωθούν από τον ίδιο τους τον εαυτό, αν δεν αποκηρύξουν την τρομερή τους μοίρα, τον προσωπικό τους Γολγοθά. Αν δεχτούν με την προσωπική και ελεύθερη τους βούληση το βάρος του σταυρού τους. Είμαι πεπισμένη, γράφει, ότι όποιος έχει δοκιμάσει αυτή τη γεύση της αιωνιότητας, έστω και μια φορά, όποιος έχει καταλάβει το δρόμο στον οποίο πορεύεται, έστω και μια φορά, όποιος έχει αισθανθεί αυτόν, τον παλαιό των ημερών, έστω και μια φορά, αυτός ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί να εγκαταλείψει το μονοπάτι αυτό. Σε αυτόν κάθε πολυτέλεια θα φαίνεται εφήμερη. Όλοι οι θησαυροί θα μοιάζουν χωρίς καμιά αξία. Και όλοι οι σύντροφοι επιπόλαιοι, αν ανάμεσά τους, δεν μπορεί να διακρίνει τον μοναδικό του σύντροφο που κουβαλάει το σταυρό του.

δεν υπάρχουν ημίμετρα σε μια τέτοια εμπειρία. Όπως επισήμανε κάποτε σε έναν φίλο, γράφει ο Σεργέη Χάκελ, μια τέτοια επίσκεψη πλημμυρίζει την καρδιά σαν φλεγμονή, σαν πλημμύρα, σαν καιωμένη βάτος. Σε ένα ποίημα της δεκαετίας του 1930 εκφράζει τη σκέψη ότι η οδύνη μπορεί να έχει θετικές συνέπειες. Νόμιζα πως ήμουν ακόμη πλούσια, η μητέρα ενός παιδιού που ζούσε. Όμως κύριε, πρέπει να γίνω φτωχή. Η ημέρα της κρίσεως πλησιάζει. Ξερίζωσε από την εξαντλημένη μου καρδιά κάθε γήινη ελπίδα, ευθυμία, φόβο, ό,τι με θρέφει ή με γεμίζει, και άφησε την οδύνη να με οδηγεί. Την εποχή που έγραψε αυτό το ποίημα, είχε ζήσει για δεύτερη φορά την ίδια εμπειρία. Τον Ιούλιο του 1935, σε ηλικία 21 ετών, η Γκαϊάννα πήρε την περίεργη απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα της. Αρχικά υπό την προστασία του Αλεξέη Τολστόη, ενός από τους πιο αγαπητούς συγγραφείς του νέου καθεστώτος, του Στάλιν, που ήταν επίσης φίλος της Λίζας εκείνες τις περασμένες εποχές, η Γκαϊάννα δεν συνάντησε καμιά δυσκολία προσαρμογής στην καινούργια της ζωή, ούτε δυσκολεύτηκε να βρει δημιουργική δουλειά και φιλικό περιβάλλον. Όμως, τον Ιούνιο του 1936 έφτασαν στο Παρίσι τα νέα του ξαφνικού της θανάτου. Εκείνη τη ζωφερή χρονιά της καταστολής υπήρξαν σοβαρές υποψίες ότι είχε πέσει θύμα εκαθαρίσεων. Την εποχή των γεγονότων, η οικογένειά της έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η Γκαϊάννα πέθανε από τύφο και στο σπίτι. Αλλά τέτοιες συμπληρωματικές πληροφορίες δεν πρόσφεραν σπουδαία παρηγοριά.

Στην αρχή η μητέρα της Γκαϊάννα δεν μπόρεσε να αντέξει τη λύπη. Για άλλη μια φορά λέει, δεν ξέρω, πιστεύω. Σημειώνει σε ένα ποίημα της εποχής, είμαι τυφλή για άλλη μια φορά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την επώδυνη στιγμή, έγραφε σε έναν ιερέα που της ανακοίνωσε το θάνατο της κόρης της. Βγήκε έξω στο δρόμο, χωρίς μια λέξη, τρέχοντας. Φοβήθηκα ότι θα πήγαινε να πέσει στο Σικουάνα. Διγύριζε πάρα πολύ αργότερα, εκπληκτικά ήρεμη. Δεν μπορούσε να επισκεφτεί τον τάφο, στον οποίο σχέδια, συνήθειες και υπολογισμοί είχαν ταφεί. Στο μακρινό Παρίσι, ένα μνημόσυνο αντικατέστησε αναγκαστικά την κηδεία. Η Λίζα προσευχόταν σε όλη τη διάρκεια του μνημοσύνου γονατιστή. Οι άνθρωποι που τη συμπαραστέκονταν σχολίασαν την ηρεμία της παρά την προφανή της λύπη. Ήταν μεγάλο βάρος, εκμυστηρεύτηκε σε έναν φίλο. Μια μαύρη νύχτα, η πιο απόλυτη πνευματική απομόνωση. Όλα ήταν μαύρα ένα γύρο και μόνο κάπου μακριά αχνόφεκε ένα ελάχιστο φως. Τώρα ξέρω τι είναι ο θάνατος. Μέρος της εμπειρίας της διοχετεύθηκε στην ποιησή της. Δεν προκάλεσε έκπληξη το ότι στην ποιητική συλλογή που δημοσίευσε μετά το θάνατο της Γκαϊάννα υπήρχε ένα ολόκληρο μέρος αφιερωμένο στο θάνατο. Ήταν εκεί που συμπεριέλαβε τα ποιήματα που είχαν γραφτεί για την ίδια την Γκαϊάννα. Στην καθημερινή της ζωή φανέρωνε ελάχιστα το υπόβαθρο αυτών των ποιημάτων. Όχι πως ήταν ολιγόλογη και επιφυλακτική. Αντίθετα, ήταν φιλική με τους περισσότερους ανθρώπους. Έτοιμη να ανοίξει συζήτηση με ένα χαμόγελο κάπως πονηρό στα χείλη της. Ήταν ψηλή, όμορφη, δυνατή και γεμάτη ενεργητικότητα. Έδινε την εντύπωση μιας έντιμης, εξωστρεφούς, γενναιόδορης και βατής προσωπικότητας. Μόνον εκείνοι που τη γνώριζαν καλύτερα ήταν σε θέση να αντιληφθούν ότι μέσα σε αυτήν την απροσδόκητα μοναχική φιγούρα υπήρχε ένα στοιχείο επιφυλακτικότητας και ακόμη πως υπήρχαν σκέψεις και συναισθήματα που κρατούσε φυλαγμένα στη σιωπή. Από τα συναισθήματα αυτά, τα πιο ζωτικά και αυτά για τα οποία μιλούσε λιγότερο από ότι για όλα τα άλλα, ήταν όσα αφορούσαν την Γκαϊάννα και την ετεροθαλή της αδελφή την Άστια, που ολόκληρο το όνομά της, Αναστασία, παρέπεμπε στην Ανάσταση.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας «Μαρία Σκοπτσόβα, μια διαχριστών σαλής στους μοντέρνους καιρούς».

Οι Σκοπτσόβ συναντήθηκαν και παντρεύτηκαν βιαστικά κάτω από τις ιδιόρυθμες περιστάσεις του Ρωσικού Εμφύλιου Πολέμου. Την εποχή εκείνη ήταν και οι δύο δημόσια πρόσωπα. Το 1918 εκείνη ήταν υπεύθυνη για τη διοίκηση της πόλης Ανάπα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εκείνος ήταν μέλος της νεοειδρυθήσας βραχύβιας αντιμπολσεβικικής κυβέρνησης της Κούμπα. Προς το τέλος της ζωής του κινήματος, το Νοέμβριο του 1919, έμελε να εκλεγεί πρόεδρος της κουμπανικής Ράντα. Στο κρύο, πεζό φως της μετανάστευσης, οι σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους, κοινωνικές, συναισθηματικές και διανοητικές, άρχισαν να γίνονται αισθητές με έναν τρόπο όλο και πιο επώδυνο. Μέχρι το 1926, η φροντίδα για την υγεία της Νάστια τους είχε δώσει κοινό έδαφος. Αντίθετα, μητέρα και πατριός υιοθέτησαν εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στην έφηβη Γκαϊάννα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι διαφορές τους οδήγησαν σε αδιέξοδο το 1927. Συμφώνησαν να χωρίσουν και ο Ντανιήλ Σκοπτσόβ έφυγε από το υγρό υπόγειο της οικογένειας στο Μεντόν για να βρει στέγη αλλού. Μαζί του πήρε τον Γιούρ. Στο μεταξύ, η γυναίκα του είχε αποκτήσει καινούργιες υποχρεώσεις που άρχισαν να τη φέρνουν κοντά στον αυθεντικό δρόμο που είχε ελπίσει τη στιγμή του θανάτου της Νάστια. Δεν ήταν ο δρόμος της λογοτεχνίας. Πριν την Επανάσταση είχε δημοσιεύσει δύο ποιητικές συλλογές, μια τρίτη ποιητική συλλογή θα δημοσιευόταν το 1937. Τα πρώτα χρόνια της περίοδου της μετανάστευσης πειραματίστηκε επίσης με την πεζογραφία. Από το 1927 και μετά, οι δημοσιεύσεις της αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε κοινωνικά και θεολογικά θέματα, τα περισσότερα από αυτά με κάποια πρακτική διάσταση. Και ήταν πράγματι σε αυτό το τομέα που θα έβρισκε την κλίση της. Αρχικά βρήκε το πλαίσιο των νέων δραστηριοτήτων της στο ρωσικό φοιτητικό χριστιανικό, στην πραγματικότητα ορθόδοξο κίνημα της εξορίας, που ιδρύθηκε το 1923. Το κίνημα είχε κέντρα σε διάφορες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία του βρίσκονταν στο Παρίσι. Αλλά σύντομα έγινε αισθητό το πρόβλημα προσέγγισης αυτών των μητροπολιτικών κέντρων από τις χιλιάδες Ρώσων που ήταν σκορπισμένοι σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης. Αρκετοί περιπατητικοί γραμματείς προσελήφθησαν προκειμένου να διαδώσουν το ιεραποστολικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό έργο του κινήματος στις επαρχίες όπου οι ανάγκες ήταν συχνά πολύ πιο αισθητές. Ένας από τους γραμματείς αυτούς ήταν η Λίζα, ή πιο σωστά η Ελισαβέτα Γιούρνεβα Σκοπτσόβα.

Οι Ρώσοι, τους οποίους συναντούσε στα ταξίδια της στη Γαλλία, ήταν οι περισσότεροι φτωχοί απόκληροι που μέσα σε ένα περιβάλλον αποξένωσης είχαν οδηγηθεί στην απάθεια, την εκδικητικότητα ή την απελπισία. Σπάνια επισκεπτόταν ομάδες ερευνητών ή διανοουμένων. Καταφύγιό τους ήταν το ποτό. Το ποσοστό αυτοκτονίας υψηλό. Η ρωσική γεωγραφία της Γαλλίας, θέμα για το οποίο έγραφε η εφημερίδα των μεταναστών, περιέγραφε τη θλιβερή κατάσταση. Παρά τα αυτά, όπως επεσήμενε, η αξιοπρέπεια ακόμη και των πιο εξαχριωμένων ή δυστυχισμένων δεν θα έπρεπε να αμφισβητείται. «Είναι εξαχριωμένοι?» ρωτούσε. «Πράγματι είναι. Ξεπεσμένοι? Μαραίνονται ζωντανοί. Μέθυσοι, διεφθαρμένοι, άτιμοι, κλέφτες? Ναι, ναι και πάλι ναι. Είναι άνθρωποι? Αναμφισβήτητα ναι. Δυστυχισμένοι και εγκαταλελειμμένοι. Άνθρωποι που μια γλυκιά κουβέντα μπορεί να τους συνεφέρει, σε βαθμό που να μην μείνει ούτε ίχνος από την τωρινή τους κατάσταση, της διαφθοράς και της ψευτιάς».

και η ζωή της μέσα στην πολιτιστική ελίτ της Αγίας Πετρούπολης αποτελούσαν εμπόδιο στην επικοινωνία της με εκείνους τους οποίους τώρα απευθυνόταν. Τα επίσημα καθήκοντά της ήταν να δίνει διαλέξεις σε συγκεντρώσεις μεταναστών στη Λιόν, την Τουλούζη ή το Στρασβούργο. Αλλά οι ανάγκες της κατάστασης συχνά επισκίαζαν ή αντικαθιστούσαν τη διάλεξη. Η πείρα σου διδάσκει, έγραφε, να χειρίζεσαι όλων των ειδών απρόσμενες καταστάσεις. Εξηγούσε σε ένα φίλο τα εξής. Έβλεπα τον εαυτό μου να μεταμορφώνεται από επίσημο ομιλητή σε εξομολογητή. Μόλις γνώριζα τους ανθρώπους, αρχίζαμε να μιλάμε με ειλικρίνεια για τη ζωή του μετανάστη ή για το παρελθόν. Και οι σύντροφοί μου, χωρίς αμφιβολία νιώθοντας πως ήμουν εκεί για να τους ακούσω, προσπαθούσαν να βρουν αργότερα μια στιγμή ελεύθερη για να μου μιλήσουν ιδιαιτέρως. Μπροστά στην πόρτα μου σχηματιζόταν ουρά σαν να ήταν εξομολογητήριο. Υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να ανοίξουν την καρδιά τους, να μιλήσουν για κάποια βαριά λύπη που χρόνια τους τυρανούσε ή για τύψεις συνείδησης που δεν τους άφηναν να ησυχάσουν. Σε τέτοιες παράγκες δεν έχει νόημα να μιλήσεις για πίστη στο Θεό, τον Χριστό ή την Εκκλησία. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι θρησκευτικά κηρύγματα, αλλά το απλούστερο πράγμα του κόσμου. Συμπόνια.

Πράγματι, χωρίς αυτή τη συμπόνια, ορισμένες φορές θα ήταν αδύνατον να συνεννοηθείς μαζί τους. Όταν ταξίδευε στα ορυχεία των Πυρηναίων για να επισκεφθεί πρόσφυγες που ζούσαν και εργάζονταν εκεί κάτω από φρικτές συνθήκες, η πρότασή της να δώσει διάλεξη ευνόητα συναντούσε εχθρότητα και σιωπή από την πλευρά του ακροατηρίου. Ένας από τους ανθρακορίχους της είπε κάποτε ότι θα ήταν πιο χρήσιμο αν καθάριζε το πάτωμα. Προς έκπληξή του, η Λίζα πήρε το λόγο του της Μητρίδης. Καθώς καθάριζε όμως, έριξε έναν κουβά νερό επάνω της. Απλά κάθονταν και κοιτούσαν. Έπειτα ξαφνικά ο άντρας που μου μίλησε με τόση πικρία γράφει. Γράφει η Λίζα. Απλά κάθονταν και κοιτούσαν. Έπειτα ξαφνικά ο άντρας που μου μίλησε με τόση πικρία έβγαλε τη δερμάτινη ζακέτα του και μου την έδωσε. Είσαι μουσκεμα. Βάλ την. Και έπειτα ο πάγος άρχισε να σπάει. Όταν τελείωσα, καθίσαμε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι, έφεραν το δείπνο και αρχίσαμε να μιλάμε. Στο τέλος της επίσκεψης, ένας ανθρακορίχος μου εμπιστεύτηκε ότι εκείνη την ημέρα σκόπευε να δώσει τέλος στη ζωή του. Η άφηξη της τον έκανε να αναβάλει, αλλά μόνο να αναβάλει το σχέδιό του. «Να ζούμε με τον τρόπο που ζούμε είναι γελίο», έλεγε. Η Λίζα τον πήρε υπό την προστασία της, μάζεψε τα πράγματά του και τον πήγε σε κάτι φίλους της στην Τουλούζη. Εκείνοι τον καλωσόρισαν στην οικογένειά τους και με τον καιρό τον βοήθησαν να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του στη ζωή. Ήταν μια συνάντηση διόλου θεαματική, ωστόσο πολύ γόνιμη, αν και ή ακριβώς επειδή δεν έγινε διάλεξη. Συνέχισε να δίνει διαλέξεις σε πιο αρμόζουσες περιστάσεις όταν το απαιτούσε η στιγμή. Αλλά όλο και περισσότερο την ενδιέφεραν και επιζητούσε προσωπικές συναντήσεις σαν εκείνη.

Στην πορεία αγνόησε τους κινδύνους. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση μαζί της στα τέλη της δεκαετίας του 20, γράφει ο Ουίντινγκτον. Είχε μόλις επιστρέψει από μια επίσκεψη στη Μασσαλία, όπου είχε πάει με σκοπό να σώσει κάποιους Ρώσους διανοουμένους που είχαν εθιστεί στη χρήση οπίου. Υπήρξε πάντα γενναία. Χωρίς κανένα δισταγμό είχε ισορμήσει στο άντρο της παλαιάς πόλης και έσυρε έξω δια της βίας δύο νεαρούς Ρώσους. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις χρειάζονταν εξίσου μεγάλη αποφασιστικότητα, αν όχι μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η παρακολούθηση της κάθε περίπτωσης, αφού την είχε ήδη αναλάβει. Από αυτή την άποψη επεσήμενε τις ελλείψεις της. «Αυτό που τους δίνω είναι αμεληταίο», έλεγε. «Τους μιλάω, τους αφήνω, τους ξεχνάω. Αλλά καταλαβαίνω γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό. Ο καθένας τους απαιτεί ολόκληρη τη ζωή σου, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Πόσο δύσκολο είναι να δώσεις ολόκληρη τη ζωή σου σε έναν αλκοολικό ή έναν παράλυτο». Σχετικές σκέψεις εκφράζει σε ένα από τα πολλά ποιήματα που έγραψε ενώ ταξίδευε. «Και πάλι αφήνω τους πιο φτωχούς για κάποιο μέρος πιο μακρινό. Ο κόσμος, δοκιμάστε όπως μπορεί ο καθένας, δεν θα χωρέσει σε μια καρδιά». Όποιοι και αν ήταν οι περιορισμοί της βοήθειας που μπορούσε να προσφέρει, η προσφορά από μόνη της ήταν μια καινούργια ανακάλυψη. Σταδιακά αποκτούσε έναν κώδικα πρακτικής. Δεν έμοιαζε καθόλου με τον κώδικα που χρησιμοποιούσαν οι κοινωνικοί λειτουργοί, αλλά επηρέασε τη δουλειά της σε όλα τα μετέπειτα χρόνια. Βασιζόταν στην αναγνώριση της αξιοπρέπειας του ανθρώπου που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αν κάποιος, έγραφε, στρέψει τον πνευματικό του κόσμο προς τον πνευματικό κόσμο ενός άλλου προσώπου, συναντά μια πηγή έμπνευσης, ένα τρομερό μυστήριο. Έρχεται σε επαφή με την πραγματική εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, με την πραγματική εικόνα του σαρκωμένου Θεού στον κόσμο, με μια αντανάκλαση του μυστηρίου, της ενσάρκωσης και της θείας ενανθρώπισης του Θεού. Και πρέπει να δεχτεί την τρομερή αυτή φανέρωση του Θεού χωρίς όρους, να λατρέψει την εικόνα του Θεού στον αδελφό του. Μόνο όταν την αισθανθεί, την αντιληφθεί και την καταλάβει, θα μπορέσει να του αποκαλυφθεί ένα ακόμη μυστήριο. Ένα μυστήριο που θα απαιτήσει την αφοσιωμένη του προσπάθεια. Θα αντιληφθεί ότι η θεία αυτή η εικόνα είναι καλυμμένη πίσω από ένα πέπλο, παραποιημένη και παραμορφωμένη από τη δύναμη του κακού. Και θα θελήσει να παλέψει με τον διάβολο για χάρη της εικόνας του Θεού.

Πρόκειται όμως για μια μάχη που απαιτεί αυταπάρνηση. Όποιος καταπιαστεί με αυτή τη μάχη δεν θα πρέπει να έχει την παραμικρή επιθυμία οσοδήποτε κρυφή για προσωπικό κέρδος. Με την ίδια έννοια δεν θα πρέπει να έχει την παραμικρή άσκοπη περιέργεια για την εμπειρία του θύματος. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να βάλει τον εαυτό του στη θέση του θύματος, να προσπαθήσει να εκτιμήσει και να βιώσει αυτό που ο άλλος νιώθει από μέσα, να γίνει τα πάντα μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που πρέπει να αποφύγει κανείς, γράφει ο Σεργέι Χάκελ, είναι η εξωτερική δογματική προσέγγιση. Η αναγωγή των ανθρώπινων αναγκών σε ορισμένους κοινούς παρονομαστές είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει σε μηχανιστικές και μερικές λύσεις. Ωστόσο, εξίσου καταστροφική και ανώφελη είναι η άκρητη και συναισθηματική αποδοχή του προσώπου όπως είναι, με τα πνευματικά του εξαμβλώματα. Για αυτούς που δουλεύουν στο χώρο αυτό, η ισορροπία επιτυγχάνεται με φροντίδα, νυφαλιότητα και αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή πρέπει να επεκτείνεται σε ολόκληρο το πρόσωπο. Ένα πράγμα λησμονημένο στο παρελθόν της Ρωσικής Ορθοδοξίας είναι ότι το σώμα του ανθρώπου χρειάζεται φροντίδα, ακριβώς όπως το πνεύμα και η ψυχή. Ο άνθρωπος θα πρέπει να μεταχειρίζεται το σώμα του συνανθρώπου του με περισσότερη φροντίδα από ότι το δικό του. Η χριστιανική αγάπη μας διδάσκει να δίνουμε στους άλλους δώρα υλικά και πνευματικά. Θα πρέπει να τους δίνουμε το τελευταίο μας πουκάμισο και το τελευταίο κομμάτι ψωμί. Η προσωπική φιλανθρωπία, γράφει, καθώς και η πιο ευρεία κοινωνική εργασία, είναι εξίσου απαραίτητες και αναγκαίες.

Τα ταξίδια της την έκαναν να κατασταλάξει ακόμη περισσότερο στις χριστιανικές και σοσιαλιστικές της πεποιθήσεις. Παρά τα αυτά, δεν την ενδιέφερε ιδιαίτερα η πολιτική έκφραση. Η δουλειά της διαπνεόταν από την επίγουσα και πάνω απ' όλα θρησκευτική αίσθηση της αποστολής. Μια γεμάτη ζωντάνια εισαγωγή στο θέμα αυτό δίνεται σε ένα ποίημα του 1931, όπου οι ονειροπολήσεις της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τρένο στη Γαλλία έξαφνα μεταμορφώνονται χάρη στην καθαρή συνέστηση της εγκύτητας του Θεού. Κομμάτια ονείρων, μουσική του βυθού, και έπειτα ξαφνικά η ανακάλυψη του μυστικού όλων των μυστικών. Τα μυστήρια αποκαλύπτονται. Παρουσία του Κυρίου των Πνευμάτων, του Ελοχήμ. Τι μπορώ όμως εγώ να καταφέρω, υπέρτατε δικαστή? Τι άλλο είμαι από ένα κάλεσμα, ένα ξύφο σε κάποιο άλλο το χέρι? Ένα ρεύμα που το κινούν οι ρηπές του ανέμου, τελώνης που νοιάζεται για τα χρέη των ανθρώπων? Κι όμως επιμένεις να ανοίγεις το δρόμο μου. Πήγαινε να μοιραστείς τη ζωή φτωχών και ζητιάνων, και με έναν άλυτο δεσμό δέσε τον εαυτό σου μαζί τους και τον κόσμο με μένα. Η αίσθηση του ενδιάμεσου, το ξύφο σε κάποιο άλλο το χέρι, δεν θα την εγκατέλειπε. Σε ένα άλλο ποίημα της ίδιας χρονιάς ρωτούσε: «Ποια είμαι, Κύριε?», δίνοντας την απάντηση: «Κάποιος που προσποιείται, που εκπέμπει χάρη, μοιράζοντας αναλαμπές της φωτιάς». Όπως είπε σε ένα φίλο το 1934, ο Θεός με έκανε ένα όργανο για να μπορέσουν οι άλλοι να αναθήσουν με τη βοήθειά μου. Στην περιληπτική ανθολογία με βίους Αγίων που δημοσίευσε το 1927, έκανε μία παρέκβαση για να τονίσει τη σημασία της λειτουργίας του ενδιάμεσου. Έγραψε για τον Ιωαννίκιο, ένατος αιώνας, ο οποίος βοήθησε ένα κορίτσι να απαλλαγεί από το πνεύμα του πονηρού, δεχόμενος να καταληφθεί ο ίδιος στη θέση του. Έγραψε επίσης για τον Νικηφόρο, τρίτος αιώνας, η μακρόχρονη φιλία του οποίου με τον ιερέα Σαπρίκιο διεκόπη για κάποιο ασήμαντο λόγο. Ο Σαπρίκιος αρνήθηκε με στεναρότητα τη συμφιλίωση και η υπερηφάνεια που βγήκε από μέσα του στη διάρκεια της διένεξης αυτής τον έκανε να αποστατήσει την ώρα του μαρτυρίου. Κι όμως ο Νικηφόρος, αν και ο πρώην φίλος του τον είχε απορρίψει και ταπεινώσει, δέχτηκε να πεθάνει ως μάρτυρας στη θέση και για χάρη του φίλου του.

Οι διηγήσεις της ήταν σχηματοποιημένες παραλλαγές παλιών και ήδη στυλιζαρισμένων ιστοριών. Ωστόσο, μέσα σε αυτές έβαζε υλικό από τη δική της ψυχή. Ο θάνατος της Νάστια, τη χρονιά πριν τη δημοσίευση του βιβλίου αυτού, είχε κεντρήσει σκέψεις για μια ζωή όπου η αυτοθυσία θα μπορούσε να έχει περιεχόμενο κοσμικό. Λίγα χρόνια αργότερα, η Νάστια θα λειτουργούσε και πάλι ως καταλήτης, τη φορά αυτή για να την κάνει να πάρει μια πρωτοποριακή και δυναμική απόφαση. Η Νάστια είχε ταφεί στο ρωσικό νεκροταφείο κοντά στο Παρίσι. Κάποια στιγμή έγινε εφικτή η αγορά ενός καλύτερου και πιο μόνιμου τάφου σε άλλο τμήμα του ίδιου νεκροταφείου. Αλλά ο γαλλικός νόμος απαιτούσε η εκταφή και μεταφορά να γίνει παρουσία της μητέρας. Έτσι αναγκάστηκε να ξαναζήσει ολόκληρη την κηδεία από την αρχή και στο τέλος να αλλάξει στάση ακόμη μία φορά. Καθώς ακολουθούσε το φέρετρο της κόρης της στη νέα του κατοικία, κατάλαβε το μέγεθος και τη φύση της αλλαγής αυτής που προκλήθηκε από την εκταφή. Ο θάνατος του παιδιού της διεύρυνε και τροφοδοτούσε απρόσμενα τη μητρική της ιδιότητα. Συνειδητοποίησε, λέει, μια νέα και ιδιαίτατη μητρότητα, που ήταν πλατιά και χωρούσε τα πάντα. Γύρισε από το νεκροταφείο άλλος άνθρωπος. Είδε ένα καινούριο δρόμο μπροστά μου και ένα νέο νόημα ζωής. Ήταν μια προκλητική, αν και ακαθόριστη για την ώρα, προοπτική. Να είσαι μητέρα όλων αυτών που χρειάζονται μητρική φροντίδα, βοήθεια ή προστασία. Παρά τα αυτά, ένα ποίημα από τις αρχές της δεκαετίας του 30 είναι ενδεικτικό της σημασίας που είχε αποκτήσει η νέα αυτή οικογένεια. Με οδήγησες σε αυτούς και είπες: «Υιοθέτησέ τους, τον καθένα με τη δική του έννοια. Άσε τους να γίνουν τη ζωή σου αίμα, οστά από τα οστά σου, σάρκα από τη σάρκα σου. Όταν τους υιοθέτησα, πήρα στους ώμους μου την έλλειψη προορισμού και την υπερηφάνειά τους, τα ατέλειωτα σερνάμενα βήματα και τις πληγές τους, τις πεισματάρικες, παιδιάστικες ιδιοτροπίες τους. Κύριε, μην τους αφήσεις πια να σκοντάψουν στο μονοπάτι που παραμονεύει ο θάνατος. Μιλώ για αυτούς σαν μητέρα με τη θέλησή σου και τους πειρασμούς τους επομίζομαι σαν να ήταν δική μου».

Οι περισσότεροι από αυτούς που επομίζονταν τα βάρη και τους πειρασμούς των άλλων στην ορθολογία βίων που δημοσίευσε ήταν χριστιανοί μοναχοί της πρωτοχριστιανικής περίοδου. Το κατόρθωμά τους την οδήγησε να σκεφτεί τον τρόπο ζωής τους. Μπορούσε η αλήθεια ο μοναχισμός μιας μεταγενέστερης εποχής να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για τον μητρικό ρόλο στον οποίο ήταν έτοιμη να αφιερώσει τη ζωή της? Και ακόμη κι αν μπορούσε, γινόταν εκείνη μια γυναίκα παντρεμένη δύο φορές να προχωρήσει στο μοναχισμό? Τέτοια πολύπλοκα ερωτήματα δεν ήταν δυνατόν να επιληθούν στο σπίτι, αν και γίνονταν μεγάλες συζητήσεις. Λίγο μετά την εκταφή της κόρης της, τα ερωτήματα αυτά θα απευθύνονταν στον πνευματικό της πατέρα, Σέργιο Μπουλγκάκοφ, και τον Μητροπολίτη της, Ευλόγιο Γεωργιεύσκη. Στάθηκε τυχερή στους ανθρώπους από τους οποίους ζήτησε συμβουλή. Ο πρωτοπρεσβύτερος Σέργιος Μπουλγκάκοφ είχε γίνει γνωστός στις αρχές του αιώνα ως οικονομολόγος. Την εποχή εκείνη ήταν μαρξιστής. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα τελείωνε την καριέρα του ως ορθόδοξος θεολόγος. Ωστόσο, έμελε να διακριθεί και στις δύο του ασχολίες, τις οποίες προσέγγισε με ένα εξίσου αντισυμβατικό πνεύμα. Η ανεξαρτησία της σκέψης του υπήρξε πάντοτε καρπός συνέπειας και βαθιάς γνώσης. Οι ιδιότητες αυτές τον βοήθησαν να προχωρήσει από τον μαρξισμό στον ιδεαλισμό. Ο τίτλος είναι από το βιβλίο που δημοσίευσε το 1903, να υποστηρίξει με σοβαρά επιχειρήματα την ανάγκη συμφιλίωσης της ρωσικής ιντελιγέντσιας με την Εκκλησία και τελικά να επιτύχει τη δική του συμφιλίωση. Η χειροτονία του ως ιερέα έγινε στη Μόσχα κατά τη διάρκεια του τεταμένου καλοκαιριού του 1918. Δεν θα έμενε εκεί για καιρό. Ακόμη και ως μαρξιστής, το 1899 είχε προκαλέσει την οργή του Λένιν για την ρεβιζιονιστική ερμηνεία του Μάρξ όσον αφορά στη γεωργία. Ως χριστιανός απολογητής είχε ακόμη λιγότερες πιθανότητες να βρει μια θέση στη νέα τάξη πραγμάτων. Την 1η Ιανουαρίου 1923 εκδιώχθηκε από το Σοβιετικό κράτος. Έτσι μπόρεσε το 1925 να γίνει καθηγητής στο νεοσύστατο Ορθόδοξο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του ως διευθυντής του Ινστιτούτου διδάσκοντας δογματική. Εκεί τον συνάντησε και η Λίζα, που παρακολουθούσε τις παραδόσεις του στο Ινστιτούτο και διάβαζε τα πολυάριθμα δημοσιευμένα έργα του. Ωστόσο, περισσότερο ακόμη και από τον θεολόγο, εκτίμησε και αγάπησε τον ιερέα Μπουλγκάκοφ. Στο πρόσωπό του ανακάλυψε έναν δάσκαλο που, παρόλη τη δυναμική του προσωπικότητα, ποτέ δεν επέβαλε τη γνώμη του στους μαθητές του, ενώ η αγάπη του για την ελευθερία και ο σεβασμός του στην προσωπικότητα του άλλου τον καθιστούσαν στιβαρό υποστηρικτή και έμπιστο σύμβουλο, και όχι δάσκαλο που απαιτούσε την απόλυτη υπακοή των μαθητών του.

Το Θεολογικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε με την ευλογία του Επισκόπου που ήταν υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της ρωσικής διασποράς στη Δυτική Ευρώπη και διαδοχικά έξαρχος δύο πατριαρχείων, της Μόσχας και της Κωνσταντινούπολης, ήταν ο Μητροπολίτης Ευλόγιος. Στη ρωσική εκκλησία ο στόχος του ήταν χωρίς προηγούμενο. Ευτυχώς η διασπορά βρήκε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση. Πριν το 1920 είχε ήδη υπηρετήσει 13 χρόνια ως επίσκοπος. Στη διάρκεια αυτών των ετών πολλοί ήταν εκείνοι που τον είχαν συμπαθήσει. Στη διασπορά αποδείχθηκε πως ήταν άνθρωπος με αξιοσημείωτη αντίληψη, επιοίκεια και διακριτικότητα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους ιερείς του, ήταν άνθρωπος προσιτός, ο καθένας μπορούσε να τον πλησιάσει και να ακουμπήσει στους ώμους του το βάρος πνευματικό ή υλικό που τον τυραννούσε. Αντιμετώπιζε και συμμετείχε με συμπάθεια στο κάθε πρόβλημα. Ήθελε να δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη δική του κλίση. Και οι δύο σύμβουλοι της Λίζας ήταν έτοιμοι να δώσουν μια αντισυμβατική απάντηση στις ερωτήσεις της. Αλλά κανένας τους δεν είχε την πρόθεση να της επιβάλλει τίποτε. Η απαραίτητη σκέψη γύρω από τις πιθανές αντιρρήσεις στο σχέδιό της την έκανε να αισθάνεται ότι τα εμπόδια είναι απροσπέλαστα, όπως έλεγε. Μπόρεσε τουλάχιστον να αποσαφηνίσει ότι τα εμπόδια δεν προέρχονταν από το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας. Ο Ορθόδοξος Νομοκανόν στις 14 παραγράφους, που συντάχθηκαν από τον 7ο ως τον 9ο αιώνα, είχε προβλέψει την παραχώρηση διαζυγίου σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να προσχωρήσει στη μοναχική ζωή. Η απόφαση δεν ήταν δύσκολο να ληφθεί. Πιο δύσκολο ήταν να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του σύζυγου της. Ο Δανιήλ Σκοπτσόβ δεν έδειξε κανέναν ενθουσιασμό. Χρειάστηκε να τον πείσει ο Μητροπολίτης. Ήταν ευτύχημα το γεγονός ότι η υπόθεση μπόρεσε να λυθεί γρήγορα και οικονομικά, διότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανάμειξης των γαλλικών δικαστικών αρχών, που σίγουρα θα αντιμετώπιζαν με θυμηδία τον νόμο του Ιουστινιανού, τον οποίο ανέσυρε ο Μητροπολίτης για την περίσταση. Το εκκλησιαστικό διαζύγιο βγήκε την ημέρα της επετείου του θανάτου της Νάστιας στις 7 Μαρτίου 1932. Οι προετοιμασίες για τη μοναχική κουρά είχαν αρχίσει. Κάπου βρέθηκε ένα μεταχειρισμένο ράσο. Οριστική ημερομηνία και εσωτερικά, όπως έγραφε, όλα είναι έτοιμα. Η απογραφή μου έχει γίνει. Έχω ελέγξει τα πάντα και τίποτα δεν με κρατάει εδώ. Την ορισμένη μέρα, λίγο αργότερα τον ίδιο μήνα, στο παρεκκλήσι του Θεολογικού Ινστιτούτου, στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Ελισαβέτα Γιούρνεβα Σκοπτσόβα, το γένος Πιλένκο, από τον πρώτο της γάμο, Κουσμίνα Καραβάεβα, άφησε κατά μέρος τα κοσμικά της ρούχα, ντύθηκε με ένα απλό λευκό μανδύα και κατέβηκε τη σκοτεινή σκάλα που οδηγούσε στο παρεκκλήσι για να προσπέσει στο σχήμα του σταυρού στο δάπεδο. Ντυμένη όπως είμαι στα άσπρα, ο εαυτός μου μέσα μου ακόμη κρατά το όνομά μου Ελισαβέτα. Ύστερα αύριο θα είμαι απλός ή μη.

παρέλεμε να γίνει και να παραμείνει το κέντρο της δραστηριότητας της μητέρας Μαρίας, αν και κατά καιρούς προσθέθηκαν σε αυτό και άλλα σπίτια. Τα άλλα σπίτια δεν γνώρισαν απαραίτητα την ίδια επιτυχία, ούτε επιτέλεσαν τον ίδιο σκοπό. Στον αριθμό 43 της οδού François Gérard, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα μεγάλο σπίτι αφιερώθηκε στην κάλυψη των αναγκών οικογενειών που χρειάζονταν στέγη. Τα ταπεινότερα οικείματα στέγαζαν κατά καιρούς εργένιδες και ο εργένης πια Ντανιήλ Σκοπτσόβ θα κατοικούσε εκεί για ένα διάστημα. Ακόμη πιο σημαντικό ήταν το εξοχικό σπίτι στο Νουαζί Λε Γκραντ, το οποίο μετατράπηκε σε σανατόριο για φυματικούς. Αργότερα έγινε γυροκομείο και επιβίωσε περισσότερο από όλα τα άλλα σπίτια. Στη Λουρμέλ υπήρχε ένας ξενώνας για αυτούς που βρίσκονταν σε ανάγκη και μια ξεχωριστή καντίνα. Το 1937 ζούσαν εκεί περίπου 36 ένικοι, μερικοί από τους οποίους πλήρωναν ενίκιο, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν ούτε το ίμιση του ενικίου τους. Κάποιοι άλλοι κρατούν τη θέση τους στο σπίτι βοηθώντας σε όποιες δουλειές μπορούν. Πλάι στο γυναικείο οίκημα της οδού Ντε Λουρμέλ 77, για τρία περίπου χρόνια βρισκόταν μια φθηνή καντίνα, στην οποία έτρωγαν περίπου 100 ή 120 άτομα τη μέρα, γράφει. Το κόστος του γεύματος, σούπα και κυρίως πιάτο με κρέας, αυξήθηκε το φθινόπωρο 1936 από 1,5 σε 2 φράγκα. Στην καντίνα έρχονταν κυρίως αυτοί που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανεργίας. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι που δεν δικαιούνταν επίδομα ανεργίας ιτίζονταν δωρεάν. Όπως σημειώνεται σε άρθρο, μέσα στο 1935 σιτίστηκαν 22.991 άνθρωποι. Η επιτυχία των γευμάτων πιστοποιείται από την αύξηση που σημειώθηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Από 814 τον Ιανουάριο, η Λουρμέλ είχε 2.815 σιτιζόμενους το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Δεν ήταν όμως μόνο η τιμή ή η ποιότητα, ούτε και η απεριόριστη ποσότητα ψωμιού που προμήθευε ένα συμπαθής Πολωνός φούρναρης που προσήλκυαν τους πελάτες. Όλα γίνονταν με τρόπο που να μην δίνεται η εντύπωση της συγκατάβασης ή των φιλανθρωπικών γευμάτων. Έτσι, δεν τρεφόταν μόνο το σώμα των προσερχομένων, αλλά και η αυτοεκτίμησή τους. Ωστόσο, αν και η μητέρα Μαρία αντιπαθούσε τη ρουτίνα, το καθημερινό κυνήγι της τροφής, η προετοιμασία και η διανομή του απασχολούσαν σημαντικό μέρος του χρόνου της.

Μέρος της καθημερινότητάς της είχε ήδη σχηματοποιηθεί στη Villa de Saxe. Πριν χαράξει, ξεκινούσε για την κεντρική αγορά. Μαζί της έπαιρνε μια μεγάλη τσάντα που πριν σηκωθεί ο ήλιος είχε ήδη γεμίσει με όλα τα υπολείμματα, ιδιαίτερα τροφών που χαλούσαν, τα οποία οι έμποροι τα διέθεταν σε χαμηλές τιμές ή τα έδιναν απλά ως φιλανθρωπία για τους φτωχούς. Ήταν γνωστή στην αγορά. Ψάρια, κόκαλα, υπερώριμα φρούτα και μαρασμένα λαχανικά έπεφταν μέσα στο μεγάλο σάκο της. Όλα αυτά τα φορτωνόταν στους ώμους της και με ένα από τα πρωινά τρένα έφταναν στην κουζίνα της. «Ένα καροτσάκι θα ήταν ευπρόσδεκτο», σημείωσε κάποια φορά. Την προηγουμένη, ένα ψάρι είχε μουλιάσει την τσάντα της που ακόμη κρατούσε τη μυρωδιά. Ένα καρότσι θα την προφύλασε από παρόμοια περιστατικά. Στο πρόσωπο αυτής της φτωχής μοναχής με το μανίκι του σκονισμένου ράσου της σκισμένο και τα φθαρμένα ανδρικά παπούτσια στα πόδια της, ήταν δύσκολο να αναγνωρίσεις την ποιήτρια, τη διανοούμενη, την πάλε ποτέ αστή που στα νιάτα της δεν χρειάστηκε ποτέ να αναρωτηθεί πότε ή πώς έφερναν οι υπηρέτες το φαγητό στο σπίτι. Η κουζίνα συνήθως δεν την απασχολούσε ιδιαίτερα. Στην αρχή ήταν η Γκαϊάννα που επέβλεπε. Αργότερα, όταν εκείνη έφυγε για τη Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν πάντα εύκολο να βρίσκει αντικαταστάτη. Η Μανούκινα βρήκε τη μητέρα Μαρία μια τροπική ημέρα του Ιουλίου πάνω από τον πυρωμένο φούρνο να ανακατεύει μια τεράστια χύτρα με λαχανόσουπα. Ήταν ξυπόλητη και, αντίθετα με ό,τι συνήθιζε, είχε το κεφάλι της ξέσκεπο. Για 6 ολόκληρους μήνες δεν είχε αφήσει σχεδόν καθόλου την κουζίνα της. Υπήρχαν φορές που όταν δεν χρειάζονταν στην κουζίνα έκανε το δωμάτιό της κάτω από την πίσω σκάλα στέκι όπου έδινε συμβουλές στους επισκέπτες. Για να φτάσουν εκεί έπρεπε να αφήσουν τα ασπρόμαυρα πλακάκια της εισόδου και να ακολουθήσουν τα καφέ και μπες πλακάκια του σκοτεινού περάσματος που οδηγούσε στην κουζίνα. Δεξιά, λίγο πριν το μαγείριο, βρισκόταν το δωμάτιό της. «Το δωμάτιο στο οποίο ζει η μητέρα Μαρία είναι κάτω από τις σκάλες ανάμεσα στην κουζίνα και το διάδρομο», έγραφε ο Μουκούλσκι. Μέσα εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο από βιβλία, χειρόγραφα, γράμματα, λογαριασμούς και ένα μεγάλο αριθμό ετερόκλητων αντικειμένων. Υπάρχει ένα καλάθι με διάφορα χρωματιστά κουβάρια μαλλί, μια κούπα με κρύο μισοτελειωμένο τσάι. Ένα μεγάλο πορτρέτο της Γκαϊάννα στον τοίχο πάνω από τον τιφάνι. Ράφια για βιβλία, ντουλάπες, μια παλιά πολυθρόνα με τη στόφα της να κρέμεται. Το δωμάτιο δεν θερμαίνεται. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Υπάρχουν φορές που όταν η μητέρα Μαρία δεν αντέχει πια, κλειδώνει την πόρτα, πέφτει στην πολυθρόνα και λέει «Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Δεν μπορώ να απορροφήσω τίποτε πια. Είμαι κουρασμένη. Αλήθεια είμαι κουρασμένη. Πέρασαν από εδώ σήμερα γύρω στα 40 άτομα, ο καθένας με τη δική του λύπη, τις δικές του ανάγκες. Στο τέλος δεν μπορώ να τους διώξω». Αλλά το να κλειδώσει την πόρτα δεν ήταν λύση. Επίμονοι χτύποι αρχίζουν. Η μητέρα Μαρία ανοίγει την πόρτα και μου λέει «Εδώ είσαι. Να λοιπόν πώς ζω». Σύμφωνα με τον Μπουλγάκοφ, το μέρος αυτό ήταν ερημητήριο για τους παραστρατημένους. Οι πελάτες του κατέφθαναν σε όλη τη διάρκεια της μέρας αλλά και της νύχτας. Ο ξαφνικός θάνατος κάποιου εμιγκρέ οδηγού άφησε τη γυναίκα του άστεγη. Ήρθε στη Λουρμέλ. Δεν υπήρχε άδειο κρεβάτι. Η μητέρα Μαρία της έδωσε το δικό της κρεβάτι και πέρασε νύχτες ατέλειωτες μιλώντας μαζί της για τη λύπη της. Τέτοιες νύχτες δεν την εξαντλούσαν. Το αντίθετο. «Αισθάνομαι εξαιρετικά καλά. Δεν έχω συνέστηση του εαυτού μου. Νιώθω ελαφριά και ανάερη. Θα ήταν καλά να μπορούσε κανείς να δώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά, ώσπου να μην νιώθει τίποτα πια. Δεν υπάρχουν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Όλοι είναι δυστυχείς και νιώθω λύπη για όλους αυτούς. Απέραντη λύπη».

ενέργεια που έβγαινε από μέσα της κάτω από αυτές τις συνθήκες της θύμιζε την παροιμία με το ρούβλι που ποτέ δεν ξοδεύεται. Όσο και αν προσπαθείς να το ξοδέψεις, πάντοτε παίρνεις πίσω το αντίτιμό του. Το ρούβλι αποτελούσε μέρος ενός παράδοξου τραπεζικού συστήματος που ανήκε σε έναν άλλο κόσμο. Ο κόσμος πιστεύει πως αν δώσει την αγάπη του, τότε χάνει τόση ποσότητα αγάπης. Αν δώσει όλη του την ψυχή, πιστεύει πως θα βρεθεί χρεοκοπημένος και τότε δεν θα έχει νόημα να προσπαθήσει να σώσει οποιονδήποτε άλλον. Ωστόσο, οι νόμοι της πνευματικής ζωής στον τομέα αυτό είναι εντελώς αντίθετοι προς τους υλικούς νόμους. Σύμφωνα με τους πνευματικούς νόμους, ό,τι δώσεις από τον πνευματικό σου πλούτο, όχι μόνο σου επιστρέφεται όπως το ρούβλι της παροιμίας, αλλά επαυξάνεται και σταθεροποιείται. Εκείνος που δίνει παίρνει και εκείνος που γίνεται φτωχός κερδίζει. Όχι πως κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να θεωρείται ως απότατη πηγή ενέργειας και πλούτου. «Μου δόθηκε τεράστια δύναμη, δύναμη που δεν είναι δική μου», σημειώνει και με συντρίβει. «Είμαι μόνο μια φωνή που καλεί, ένα ξύφος στο χέρι κάποιου άλλου». Ακόμη και έτσι, κάθε άνθρωπος είναι αναγκασμένος να σβήσει τις λύπες αυτού του κόσμου με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι μια διαδικασία που κοστίζει ακριβά, συχνά επώδυνη, αλλά γεμάτη απρόβλεπτες αποζημιώσεις που δεν γύρεψες. Έτσι μίλησε για τη χαρά του να παραδίδεις τον εαυτό σου και σε ένα δημοσίευτο άρθρο του 1937 εξηγεί. Όχι μόνο γνωρίζουμε τους μακαρισμούς, αλλά και τούτη την ώρα, αυτή τη στιγμή, περικυκλωμένοι καθώς είμαστε από ένα θλιβερό και απελπισμένο κόσμο, ήδη γευόμαστε την ευλογία που μας υπόσχονται όταν, με την ευλογία και τη θέληση του Κυρίου, αρνούμαστε τον εαυτό μας, όταν βρίσκουμε τη δύναμη να δώσουμε τη ζωή μας για τον πλησίον μας, όταν στην αγάπη δεν ζητάμε τίποτα για τον εαυτό μας. Με λιγότερη ευλάβεια και συνέπεια, μερικές φορές ερμήνευε τη δουλειά που έκανε με βάση το προσωπικό της ψυχολογικό κέρδος. «Δεν αναλύω τη συμπεριφορά μου προς τον κόσμο, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που συνειδητοποιώ καθαρά. Έχω ένα εγγενές συνέστημα συμπόνιας. Υπάρχουν στιγμές που με κατακλείζει με τέτοια δύναμη που παραγκονίζει κάθε αίσθηση ηρεμίας. Αν υπάρχει κάποιος που λυπάμαι, μπορώ να κάνω οτιδήποτε για αυτόν. Δεν υπάρχει κακοχία που να με σταματάει, γιατί η ανακούφιση βρίσκεται στα δικά μου χέρια. Η συμπόνια σε γεμίζει με μεγάλη αγωνία. Αποζητά διέξοδο στη φροντίδα, το ενδιαφέρον και την εξυπηρέτηση του ανθρώπου που λυπάσαι». Ωστόσο, όποιο και αν ήταν το προσωπικό κίνητρο, η δουλειά δεν μπορούσε να βγει μόνο από εκείνη. Προς ικανοποίησή της, η οικογένειά της ήταν πιστή στα σχέδιά της. Η μητέρα της από την αρχή έγινε φύλακας της εκκλησίας της Λορμέλ, αλλά η Γκαϊάννα έφυγε και ο Γιούρα ήταν ακόμη πολύ μικρός. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ούτε αρκετό ούτε σωστό να επαφίεται στην υποστήριξη της οικογένειας. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθαν για να στηρίξουν το εγχείρημά της ήταν η μητέρα Ευδοκία Μεστσεράκοβα, που είχε φτάσει στη Γαλλία από τη Σοβιετική Ένωση το 1932. Αρχικά κανείς δεν γνώριζε τη μοναχική της ιδιότητα ή το όνομά της. Κράτησε κρυφή την κουρά της που είχε γίνει 5 χρόνια νωρίτερα στην Κριμαία. Η μητέρα Μαρία, που την προσκάλεσε να εργαστεί κοντά της, άσκοπα προσπάθησε να την πείσει να γίνει μοναχή. Πριν περάσει πολύς καιρός, η μητέρα Ευδοκία αποκάλυψε ότι το ζήτημα είχε λυθεί από καιρό. 6 δύσκολα χρόνια εργάστηκε άκοπα στο πλευρό της μητέρας Μαρίας. Στη Λουρμέλ την ακολούθησε και η αδελφή της, η μητέρα Ντορόφια Κουρτίν, καθώς και η νεαρή μοναχή μητέρα Μπλαντίνα Ομπλονέσκαγια. Πρόσκαιρα φάνηκε πως οι ελπίδες του Μητροπολίτη έβγαιναν τουλάχιστον εν μέρει αληθινές, καθώς πράγματι σχηματιζόταν κάποιο τύπου μοναστική κοινότητα. Το γεγονός όμως ότι η κοινότητα ήταν νέα και ανοργάνωτη έγινε αιτία παρανοήσεων, διχασμών και στο τέλος ήρθε η απόσχηση.

Ο ενεργητικός τύπος μοναχισμού της μητέρας Μαρίας βρήκε σύμφωνη τη μητέρα Ευδοκία. Παράλληλα και με ακόμη μεγαλύτερο πάθος, αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε το έργο να συμπληρωθεί και να εμποτιστεί από το Opus Dei και έτσι να αποκτήσει μια διάσταση διαφορετική από την απλή φιλανθρωπία. Αρχικά στη Villa de Saxe δεν υπήρχε δυνατότητα συλλογικής λατρείας. Η μητέρα Ευδοκία ήταν εκείνη που πραγματικά χάρηκε όταν ο Μητροπολίτης Ευλόγιος έστειλε τον πατέρα Λεύ Ζηλέ στο παρεκκλήσι. Αν και απουσίαζε τις ημέρες των μεγάλων εορτών, την εποχή εκείνη ήταν εφημέριος της πρώτης και μοναδικής γαλλόφωνης Ορθόδοξης Ενορίας, ήταν σε θέση να τελεί τακτικά σχεδόν καθημερινά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό συνεχίστηκε και στη Λουρμέλ, όπου ο πατήρ Λεύ, αφοσιωμένος με πείσμα σε μια ζωή παινίας, έφτιαξε το σπίτι του σε μια παράγκα χωρίς έπιπλα και γεμάτη ποντικούς. Εκεί θα έμενε ως την αναχώρησή του για το Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 1938. Η μητέρα Ευδοκία ήταν ανάμεσα σε εκείνους που συμμετείχαν πάντοτε στη λειτουργία. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα Μαρία, έχοντας διαφορετικό ωράριο και συχνά απασχολημένη στο σπίτι, απουσίαζε πολλές φορές από τις ελατρευτικές συνάξεις. Ακόμη και τις καθημερινές, όταν πήγαινε στη λειτουργία, συχνά έμενε μόνο για λίγο. Υπήρχε κάτι που την τραβούσε προς αυτό που ο Ταγκόρ ονόμασε η μοναχική σκοτεινή γωνιά μιας εκκλησίας με τις πόρτες φαλιστές. Αλλά υπήρχε πολλή δουλειά. Αν περνούσε το πρωινό της στην εκκλησία, αυτό ίσως σήμαινε ότι τα ψώνια από την κεντρική αγορά θα έμεναν στην τσάντα ή πως το μεσημεριανό γεύμα δεν θα ήταν έτοιμο στην ώρα του. Στη σφαίρα αυτή, η μητέρα Μαρία είχε τη δική της λειτουργία πέρα από τα σύνορα της εκκλησίας. Μια λειτουργία που προεκτινόταν από την εκκλησία στον κόσμο. Εκείνοι που σχολίαζαν την απουσία της από τις ακολουθίες δεν λάμβαναν υπόψη τους την επιμονή της στη ρίση. Μέσα στη βαρετή εργάσιμη ημέρα και τους κάποιες φορές κοινότοπους ασκητικούς κανόνες που αφορούν στη συμπεριφορά μας απέναντι στις υλικές ανάγκες του πλησίον μας, υπάρχει επίσης η εγγύηση της πιθανής κοινωνίας μας με το Θεό. Η Ευσέβεια μπορούσε να εξοργήσει και να θλίψει βαθιά τη μητέρα Μαρία. Όταν έμαθε ότι η μητέρα Ευδοκία μάζευε χρήματα στην εκκλησία για να αγοραστούν λειτουργικά βιβλία, θύμωσε πολύ. Ήταν δικαιολογημένη μια τέτοια δαπάνη σε εποχή ανεργίας και δυστυχίας? Αυτό που με θλίβει περισσότερο απ' όλα είναι ότι ακόμη και με τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους αισθάνομαι να μας χωρίζει ένα τείχος ακόμη και στα πιο στοιχειώδη πράγματα, έγραφε στο σημειωματάριό της. Ευσέβεια, Ευσέβεια, αλλά πού είναι η αγάπη που μετακινεί όρη? Όσο προχωρώ, τόσο περισσότερο δέχομαι μέσα μου ότι αυτό είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κάποια υποχρεωτική εξωτερική πειθαρχία.

Όπως περνούσε ο καιρός, έγινε σταδιακά φανερό ότι η μητέρα Ευδοκία παρέμενε πιστή στην εύρυθμη αφοσίαση της κοινοβιακής ζωής, της ζωής που της είχε στερήσει η Ρωσική Επανάσταση. Το μοναστήρι κοντά στο Γκουρσούφ, όπου είχε καεί μοναχή, έκλεισε υποχρεωτικά το 1929 και μέσα στην επόμενη δεκαετία έκλεισαν και όλες οι άλλες μοναστικές κοινότητες της Σοβιετικής Ένωσης. Αντίθετα, η μητέρα Μαρία ήταν πεπισμένη ότι η ίδια επανάσταση είχε δώσει στους εμιγκρέδες μια καινούρια και πράγματι ανεπανάληπτη ελευθερία στην εκκλησιαστική ζωή για να πειραματιστούν, μια ελευθερία που θα ήταν άτιμο και ανεύθυνο να αγνοήσουν. «Η εκκλησία μας δεν ήταν ποτέ τόσο ελεύθερη», έλεγε στον Μονκούλσκι. «Τέτοια ελευθερία που κάνει το κεφάλι σου να γυρίζει. Η αποστολή μας είναι να δείξουμε πως μια ελεύθερη εκκλησία μπορεί να κάνει θαύματα. Και αν μπορέσουμε να φέρουμε πίσω στη Ρωσία το καινούριο μας πνεύμα, ελεύθερο, δημιουργικό, τολμηρό, η αποστολή μας θα έχει εκπληρωθεί. Αν όχι, θα εξαφανιστούμε ατιμωμένοι». Στο ίδιο κλίμα έγραφε: «Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η αποδημία μας θα είναι δικαιολογημένη στο θρησκευτικό επίπεδο μόνο αν βασιστεί γερά στην αυθεντική θρησκευτική ελευθερία, αν δεν υποκύψει στους πειρασμούς των σύγχρονων ιδωλολατρικών θρησκειών, αν καταφέρει να διατηρήσει παρά τις περιπλανήσεις της απαρασάλευτη την πίστη στον άνθρωπο, τον πλασμένο καθομοίωση του Θεού, στην απότατη και ασύγκριτη αξία του ανθρώπινου προσώπου. Ξέρουμε πως στο παρελθόν η θρησκευτική ελευθερία καταπατήθηκε από δυνάμεις που δεν είχαν τίποτε να κάνουν με τη χριστιανοσύνη. Με απόλυτη σχεδόν βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι στη Ρωσία οποιοδήποτε καθεστώς θα ετοιμάσει στρατόπεδα συγκεντρώσεως για να ασχοληθούν με τη θρησκευτική ελευθερία. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε ακόμη περισσότερο διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε το δώρο της ελευθερίας ως κάτι πραγματικά εξαιρετικό και σταλμένο από τη Θεία Πρόνοια. Το θεωρούμε πιο σημαντικό από οποιαδήποτε γήινη ευμάρεια, οποιαδήποτε εξωτερική αναγνώριση ή σταθερότητα. Και είμαστε υποχρεωμένοι, κατά πρώτον, να είμαστε αυστηροί και γενναίοι στη διαφύλαξη της χριστιανικής μας ελευθερίας εναντί όποιων επιθέσεων, αδιάφορο αν εμπνέονται από φθόνο ή άγνοια. Κατά δεύτερο λόγο, είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε αντάξιοι αυτής της ελευθερίας, που σημαίνει πως πρέπει να τη γονιμοποιήσουμε με όσο γίνεται περισσότερη δημιουργική ενέργεια, να την πυροδοτήσουμε με τον πιο αυθεντικό πνευματικό ζήλο και να τη μετατρέψουμε σε πράξη, στο αδιάκοπο έργο της αγάπης. Η μητέρα Ευδοκία δεν έπαψε ποτέ να θαυμάζει τη συνέπεια, τον ενθουσιασμό, την ενέργεια και τη δύναμη της μητέρας Μαρίας. Αλλά με τις διαφορετικές τους προσωπικότητες ήταν ολοένα και πιο δύσκολο να συμβιβάσουν τις διαφωνίες τους σε θέματα αρχών. Εκτός τούτου, σε αυτή την εκκλησιαστική βοημία, όπως έλεγε η μητέρα Ευδοκία, δεν υπήρχε ηγουμένη που θα μπορούσε να μεσολαβήσει ανάμεσα στις δύο. Το θέμα της αρχαιότητας δεν διευκρινίστηκε και ούτε καν συζητήθηκε ποτέ ανάμεσά τους. Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν ένιωθε άνετα με την άλλη. «Εγώ φοβόμουν τη μητέρα Μαρία και εκείνη την εκνεύριζα»,

Η άφιξη του Μητροπολίτη Κυπριανού Κέρν από τη Ιουγκοσλαβία το 1936 και ο διορισμός του ως εσωτερικού ενίκου ιερέα στη Λουρμέλ δεν έφερε τη λύση του προβλήματος, αλλά αντίθετα είχε ως αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πράγματα. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος είχε καλέσει τον πατέρα Κυπριανό με την ελπίδα ότι ο τελευταίος με το παράδειγμά του θα βοηθούσε τη μητέρα Μαρία στην ορθή κατανόηση της μοναχικής κλίσης. Ωστόσο, ήταν απίθανο ότι ο ευρυμαθής πατήρ Κυπριανός με την ασυμβίβαστη και παραδοσιακή ευσεβιά του και τον ευέξαπτο, δύσκολο και απαιτητικό χαρακτήρα του θα αφομοιωνόταν μέσα στην κοινότητα της Λουρμέλ και θα την άλλαζε εκ των έσω. Το πιθανότερο ήταν ότι θα τη διέλυε. «Ο νέος μας ιερέας είναι πολύ ωραίος άνθρωπος», έγραφε ο ευαίσθητος νεαρός Γιούρας Κοπτσόβ. «Είναι πολύ έξυπνος, αλλά πάρα πολύ αυστηρός». Ήταν φυσικό και αυτονόητο ότι θα θεωρούσε δικαίωμά του να οδηγήσει τις άλλες μοναχές προς μια πιο συμβατική μοναχική καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή ήταν αδικαιολόγητη η έλλειψη ευγένειας με την οποία επανειλημμένως προκαλούσε τη μητέρα Μαρία, αμφισβητώντας τα θεμέλια πάνω στα οποία αγωνιζόταν να χτίσει. Το σφάλμα σίγουρα δεν βάρανε μόνο τη μία πλευρά. Σε αρκετές περιπτώσεις η μητέρα Μαρία εσκεμμένα εξουθένωνε τον πατέρα Κυπριανό, αν άθελε να δείξει ότι δεν είχε καμία εξάρτηση ούτε από εκείνον ούτε από την παράδοση που ήθελε να εκπροσωπεί. Ο πατήρ Κυπριανός έμεινε στη Λουρμέλ περίπου 3 χρόνια. Αυτά ήταν αίτια αμοιβαίων παρεξηγήσεων, έντασης και σκληρών, αν και τελικά σιωπηρών αντιπαραθέσεων. Οι ώρες των γευμάτων στην καντίνα ήταν εξαιρετικά καταπιεστικές. Ο πατήρ Κυπριανός κατέβαινε στην τραπεζαρία σιωπηλός, έτρωγε σιωπηλός και αποχωρούσε σιωπηλός. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να δείξει την ορθή μοναχική αντίληψη τέτοιων περιστάσεων, ενώ ταυτόχρονα έδειχνε και τη δυσαρέσκειά του για την παροχή μη μοναστηριακής και ποικίλης τροφής. Δεν ήταν οι Τετάρτες και οι Παρασκευές ημέρες νηστείας? Δεν μπορούσε να ανεχθεί το αντεπιχείρημα της μητέρας Μαρίας ότι η φιλοξενία ήταν πιο σημαντική από την νηστεία. Οι άστεγοι τρόφιμοι της καντίνας θα έπρεπε να αισθάνονται ότι μοιράζονται το φαγητό με εμάς τις καλόγριες σαν φιλοξενούμενοι, παρά να θεωρούν ότι τους δίνεται ελεημοσύνη.

Να φύγει από το σπίτι. Ήδη το 1937 έχει μιλήσει στον Μοκούλσκι για την πρόθεσή της να δώσει το σπίτι της Λορμέλ στις άλλες μοναχές και να αρχίσει να περιδιαβαίνει τη Γαλλία ως οδοιπόρος. Μπροστά μου τώρα είναι όλα καθαρά. Ο χριστιανισμός είτε είναι φωτιά είτε δεν είναι τίποτε απολύτως. Θέλω μόνο να περιπλανηθώ στον κόσμο φωνάζοντας «Μετανοείται Ήγκη και η Βασιλεία των Ουρανών» και να δεχτώ τον διασυρμό των ανθρώπων και όποια μορφή κακού στραφεί εναντίον μου. Την ίδια χρονιά έγραφε: «Αν και καλούμεθα στην πνευματική ένδυα, την τρέλα για χάρη του Χριστού, στο διωγμό και τον εξευτελισμό γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια κλίση που δίνεται μόνο από τον ίδιο τον Χριστό, που έγινε ασήμαντος και διώκεται ο ίδιος και εξευτελίζεται και είναι φτωχός». Στο μεταξύ όμως, όπως σημείωνε ένας περιστασιακός επισκέπτης, η μητέρα Μαρία ήταν πάντοτε περιστοιχισμένη από ανθρώπους σαν να βρισκόταν στη μέση ενός καβγά. Οι εντάσεις ήταν σημαντικές και η επίλυσή τους ανάγκη πιεστική. Η μητέρα Ευδοκία έψαχνε ήδη για εναλλακτική λύση στέγης όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια κανονική μοναστική ζωή. Με τη βοήθεια του Αγγλικανού Επισκόπου του Τρούρο και της κοινότητας του Αγίου Αλβανού και του Αγίου Σεργίου, επισκέφθηκε την Αγγλία με στόχο να μαζέψει χρήματα για αυτό το σκοπό από αγγλικές μονές. Ωστόσο, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες ήταν η μητέρα Μαρία που πρώτη ζήτησε από τις αδελφές να φύγουν. Ως το φθινόπωρο του 1938, ο Μητροπολίτης Ευλόγιος βοήθησε τις μοναχές να μετεγκατασταθούν. Την επόμενη χρονιά, ο πατήρ Κυπριανός μετακόμισε στο Θεολογικό Ινστιτούτο, όπου μεγαλούργησε ως ερευνητής. Με απόφαση του Μητροπολίτη Ευλόγιου, της 14ης Σεπτεμβρίου του 1939, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, με τη σύμφωνη γνώμη του, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως ιερέας της Εκκλησίας του Ποκρόβ στην Οδό Λουρμέλ. Έτσι τελείωσε αυτό το ατυχές επεισόδιο. Η σύγκρουση των προσωπικότητων μπορούσε να περάσει στη λησμοσύνη. Ωστόσο, η αντίθεση αυτή αντικατόπτριζε επίσης σύγκρουση αρχών. Σε αυτές τις αρχές αναφέρεται η μητέρα Μαρία σε ένα από τα μικρά θεατρικά της έργα, την Άννα. Όπως σημειώνεται στη σύντομη Σοβιετική Λογοτεχνική Εγκυκλοπαίδεια, το έργο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως έργο προγραμματικών δηλώσεων. Μια απολογία για τον τρόπο ζωής της.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας «Μαρία Σκοπτσόβα, μια διαχριστών σαλή στους μοντέρνους καιρούς».

Όσο περισσότερο σκέφτομαι, τόσο φτάνω στο συμπέρασμα ότι ο δρόμος μου είναι σωστός και ότι οι άλλοι δρόμοι δεν είναι για μένα, έλεγε. Σωστός, αλλά πόσο δύσκολος. Δύσκολος και μοναχικός. Ό,τι και να συμβαίνει, σε αυτή την απόλυτη απομόνωση που τις περισσότερες φορές οι άλλοι την αντιμετωπίζουν χωρίς κατανόηση, πρέπει να ακολουθήσω το δικό μου δρόμο και να τον δεχτώ σαν πνευματική άσκηση, ενθάρρυνε τον εαυτό της στο σημειωματάριό της. Και αυτό όχι γιατί το επιθυμώ, αλλά γιατί αυτό είναι που πρέπει να κάνω. Κάποιος άλλος θα συμπληρώσει αυτό το έργο. Όσο για μένα, πρέπει να αρχίσω χωρίς να περιμένω ότι θα το ολοκληρώσω. Θλίβομαι πολύ, παραδεχόταν τη στιγμή που η διαμάχη στην οδό Λουρμέλ βρισκόταν στη χειρότερη στιγμή της. Θα μπορούσα να υποχωρήσω μόνο αν μπορούσα να πιστώ πως πασχίζω για μια αλήθεια σχετική. Το 1937 σημείωνε με θλίψη ακόμη και τα Χριστούγεννα. Πόσο βαρύ γίνεται το κάθε βήμα. Ο δρόμος όλο πιο μοναχικός και δύσκολος. Αυτοί οι καθημερινοί ήχοι δεν προφητεύουν την αιώνια μακαριότητα. Ωστόσο, όπως έγραφε 2 χρόνια νωρίτερα, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε απολύτως τίποτα αν δεν αφιερωθούμε σε έντονες πνευματικές αναζητήσεις, αν δεν διασχίσουμε μονοπάτια ανεξερεύνητα, αν δεν αποκλείσουμε με αποφασιστικότητα τρόπους πνευματικά εύκολους ή πρακτικά απλούς. Για να ξεπεράσει την κατάθλιψή της, ριχνόταν με πάθος στην καθαριότητα, έπλαινε πατώματα ή έβαφε τις ταπετσαρίες στους τοίχους. Η φυσική εξάντληση έφερνε μια σχετική ηρεμία στο μυαλό της. Πάνω απ' όλα της υπενθύμιζε τη θνητή φύση, της οποίας γινόταν ακόμη και σύμβολο. Η κούραση σε διδάσκει να μην επιθυμείς πλέον δεσμεύσεις, χαρές ή λύπες. Για πάντα θα ήθελα να κοιμηθώ. Προσεύχομαι στον Κύριο να κρατάει την ψυχή μου. Υπήρχαν στιγμές που ήθελε να κουραστεί τόσο που ήθελε να γίνει ένα τίποτα, να εξαφανιστεί. Αλλά γενικά έμοιαζε ακούραστη.

Όπως έγραφε ο Μοκούλσκι, δεν αναγνωρίζει τους νόμους της φύσης. Δεν ξέρει τι σημαίνει κρύο. Μένει χωρίς φαγητό ή χωρίς ύπνο 24 ώρα. Δεν λαμβάνει υπόψη της την αρρώστια ή την κούραση. Αγαπάει τον κίνδυνο. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει φόβος και μισεί κάθε μορφή άνεσης, πνευματικής ή υλικής. Μεγάλο μέρος αυτής της τρομερής ενέργειας το ξόδευε για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή εξαιτίας της φτώχειας, του αλκοολισμού ή διανοητικών παθήσεων. Σε αυτούς έβρισκε τους προφήτες της. Μέσα από εκείνους αντιλαμβανόταν και καλωσόριζε τον Υιό του ανθρώπου. Πολλοί από τους μεθυσμένους, απελπισμένους και άχρηστους είχαν συρρεύσει στα προάστια του Παρισιού, όπου ετοιμόρροπες, εξαθλειωμένες ιδιοκτησίες τότε όπως και τώρα, αποτελούσαν το υλικό κακοφτιαγμένων καλυβιών. Η μητέρα Μαρία και οι συνεργάτες της έψαχναν να τους βρουν και τους έδιναν τρόφιμα και συμβουλές, υποστήριξη και παρηγοριά. Για τα παιδιά φτιάχτηκαν σχολεία της Πέμπτης σε διάφορα μέρη. Ένα στην οδό Λουρμέλ, ένα άλλο στο 15ο διαμέρισμα και ένα τρίτο στη βιομηχανική περιοχή του Μοντρούζ. Το τελευταίο αυτό σχολείο άνοιξε το δρόμο για την ίδρυση μιας σεμνής ενορίας, την οποία ανέλαβε ο αφιερωμένος, αν και υποτιμημένος ιερέας, πατήρ Βαλεντίν Μπάκστ, πρώην ιερωμένος της Εκκλησίας των Μεταρρυθμιστών. Ωστόσο, πολλοί δυστυχισμένοι ζούσαν μια σχεδόν νομαδική ζωή. Μόνο περιστασιακά μπορούσαν να βρουν στέγη. Τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς μπορούσαν να βρουν το δρόμο στην κεντρική αγορά. Στα καφενεία που έμεναν ανοιχτά όλη τη νύχτα, ορισμένοι άστεγοι έβρισκαν καταφύγιο για τη νύχτα με αντίτιμο ένα ποτήρι κρασί που ήταν υποχρεωμένοι να αγοράσουν. Τα καφενεία δεν έδιναν σκεπάσματα και επίσημα οι πελάτες δεν επιτρεπόταν να κοιμούνται στο πάτωμα. Μπορούσαν όμως να κοιμούνται με το κεφάλι ακουμπισμένο στα χέρια. Πήγα εκεί μερικές φορές με τη μητέρα Μαρία, έγραφε ο πατήρ Λεύ Ζιλέ. Συνήθιζε να μιλάει μαζί τους και τους ενθάρρυνε να πηγαίνουν σπίτι της, όπου πρόσφερε πολύ φτηνά γεύματα στους άνεργους. Το συνέστημα που έχω για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι μητρικό, σημειώνει η μητέρα Μαρία. Θα ήθελα να τους φασκιώσω και να τους νανουρίσω. Ανάμεσα στους ανέργους βρήκε πολλούς οι οποίοι από την άλλη πλευρά αντιδρούσαν στην επιβεβλημένη αδράνεια που τους έδινε το δικαίωμα του επιδόματος ανεργίας, ενώ από την άλλη φοβόντουσαν την ελευθερία και την υπευθυνότητα που χρειαζόταν για να την απαρνηθούν. Το επίδομα τουλάχιστον τους εξασφάλιζε τα χρήματα για το ποτό και το ποτό τους εξασφάλιζε μια διαφυγή. Ο φίλος μου πέθανε έναν ευλογημένο θάνατο. Είχε πιει ολόκληρο το βράδυ και με το ζόρι κατάφερε να συρθεί ως την καλύβα του. Εκεί έπεσε να κοιμηθεί. Το επόμενο πρωί, όταν χτυπήσαμε, δεν πήραμε καμιά απάντηση. Όταν κοιτάξαμε στο σπίτι, ήταν ήδη παγωμένος. Εσύ πέθανες ευτυχισμένος. Ας πιούμε σε ένα τέτοιο ευτυχισμένο τέλος. Τέτοιες άγριες παρατηρήσεις είχαν μια τρομερή απήχηση στη μητέρα Μαρία, που τις ενσωμάτωσε σε ένα από τα ποίηματά της. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της για τέτοια περιστατικά συμπεριλάμβανε και τη φροντίδα της για την ανάπαυση της ψυχής τους στην αιωνιότητα. Ο θάνατός τους ίσως ήταν άθλιος και από την περιγραφή τους στα προπολεμικά της ποίηματα απουσίαζαν κάθε είδους θρησκευτικές παρηγορητικές εικόνες. Παρ' όλα αυτά, οι πιο εξαθλειωμένοι και αμαρτωλοί, όπως τόνιζε επανειλημμένα, ήταν αυτοί που ένιωθαν την παρουσία του Θεού και που ήταν, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, πραγματικά και αιώνια ευλογημένοι. Η αναζήτησή της για περιθωριακούς άστεγους δεν γινόταν μόνο στο δρόμο για την κεντρική αγορά. Μερικές φορές εξαφανιζόταν για μέρες ολόκληρες προκειμένου να μοιραστεί τη ζωή της μαζί τους. Η παροχή τροφής ή στέγη σε ένα από τα ιδρύματά της δεν σημαίνει τη λύση των προβλημάτων τους. Ενδεικτικό παράδειγμα της αστάθειας και της έλλειψης ηθικής που υπήρχε στην κατάστασή τους ήταν ο φυματικός ασθενής που ζούσε στο Νουαζί. Μέσα στην ησυχία κάποιου απογεύματος, όταν η μοναχή που είχε

Έτσι, το 1934 προσφέρθηκε να στεγάσει δωρεάν μια νεαρή μορφινομανή, η οποία σχεδόν αμέσως μετά έκλεψε 25 φράγκα από την Καϊάννα. Δεν υπήρχε αμφιβολία ως προς τον ένοχο. Όλο το σπίτι μιλούσε για την κοπέλα. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα Μαρία έκρυψε 25 φράγκα κάτω από έναν καναπέ και το βράδυ στο δείπνο, όταν ήταν όλοι μαζεμένοι, ανακοίνωσε πως είχε βρει τα χρήματα. Βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι να κατηγορούμε κάποιον χωρίς να έχουμε πρώτα ελέγξει. Το κορίτσι ξέσπασε σε κλάματα. Σε μια άλλη περίπτωση, μια γυναίκα που είχε βάλει ενέχειρο τη ραπτομηχανή με την οποία κέρδιζε το ψωμί της, ζήτησε βοήθεια από τη μητέρα Μαρία. Εκείνη πήρε πίσω τη ραπτομηχανή δίνοντας τα λίγα χρήματα που είχε στην άκρη. Η μηχανή μεταφέρθηκε στη Λουρμέλ, όπου η ιδιοκτήτριά της μπορούσε να τη χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα. Τελικά κατάφερε να κερδίσει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να αλλάξει δουλειά. Έδωσε τη μηχανή σε μια φίλη της που επίσης τη χρησιμοποιούσε ελεύθερα στη Λουρμέλ. Όταν όμως η μητέρα Μαρία ρώτησε αν η μηχανή μπορούσε να μείνει μόνιμα στη Λουρμέλ, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσουν και άλλες γυναίκες για να βγάλουν λίγα χρήματα, η απάντηση ήταν όχι μόνο αρνητική αλλά και βίαιη. Μια από τις βοηθούς της μητέρας Μαρίας, η Σοφία Μεντεβεντέβα, πειράχτηκε πολύ από τη βίαιη αυτή επίθεση. Η μητέρα Μαρία την παρηγόρησε με ένα εύθυμο χαμόγελο. Αν δεν προσφέραμε τίποτε, δεν θα υπήρχε λόγος να μας καταργούνται. Το μεμονωμένο λάθος δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί, έγραφε. Οι μόνοι που δεν κάνουν λάθη είναι εκείνοι που δεν κάνουν τίποτε. Πολλοί ήταν εκείνοι που αγανακτούσαν με την ελεημοσύνη της, κυρίως δε οι πιο ωφελημένοι. Τέτοιες πικρίες τις υπενθύμιζαν διαρκώς το γεγονός ότι δεν είναι αρκετό να δίνουμε, πρέπει να δίνουμε από την καρδιά μας. Θα πρέπει να έχουμε αρκετή συμπόνια όταν προσφέρουμε ώστε να συγχωρηθεί το δώρο μας. Γιατί αν δίνουμε από υποχρέωση, αν είμαστε γενναιόδοροι μόνο στις πράξεις μας, αυτός που λαμβάνει το δώρο μας παίρνει μαζί του ταπείνωση, λύπη και πόνο. Αναφορικά με το θέμα αυτό παραθέτει τον Ισαάκ τον Σύρο. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά γενναιόδωρος δεν δίνει μόνο από τα υπάρχοντά του, αλλά επιτρέπει την αδικία και τη συγχωρεί. Γενναιοδωρία σημαίνει να δίνεις την ψυχή σου στον αδελφό σου και όχι απλά να δίνεις από το περισσεύμά σου. Επίσης, ποτέ δεν ξεχνούσε ότι οι μετανάστες, σαν και εκείνοι, δεν βρίσκονταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είχαν υποφέρει πολύ και ήταν τόσο πολύ έξω από τα νερά τους. Έτσι δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει όταν ακόμη και μια εξιέπαινη προσπάθεια προσκρούει σε εμπόδια. Παρά τα αυτά προσθέτει, πιστεύω ότι θα επιτύχουμε, καθώς μια τέτοια προσπάθεια που βασίζεται στη χριστιανική αγάπη δεν μπορεί παρά να επιτύχει. Οι στενοί της συνεργάτες μερικές φορές το έβρισκαν δύσκολο να καταλάβουν την ανοχή της. Όταν αδιαφορούσε για τη σύνεση σε υπερβολικό βαθμό, η παρουσία του νυφάλιου διαχειριστή της επιχείρησης, Φεντόρ Τιμοφέγεβιτς Πιανόφ, ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Η κοινή λογική του Πιανόφ την έσωζε από τον ενθουσιασμό της και ασκούσε κάποιον έλεγχο στον αυθορμητισμό της. Από τα μέσα της δεκαετίας του 30, η μητέρα Μαρία επωφελήθηκε σημαντικά από τη διοικητική πείρα που είχε αποκτήσει ο Πιανόφ στην Εκτελεστική Επιτροπή του Χριστιανικού Κινήματος Ρώσων Φοιτητών. Ακόμη και όταν συγκρούονταν, είχε μάθει να εκτιμάει τις σαφείς συμβουλές του και να διακρίνει, πέρα από τον κάπως απότομο τρόπο του, την βαθιά έννοια του για τους φτωχούς, που εκφραζόταν περισσότερο μέσα από την ακαταπώνητη δραστηριότητά του παρά μέσα από τα λόγια του. Κάποια στιγμή παρότρινε τον Πιανόφ να διορίσει κάποιον αριστοκράτη εμιγκρέ ως υπεύθυνο του νεοσύστατου γυροκομείου του Νουαζί Λεγκράν. Ο Πιανόφ είχε μία συνέντευξη με τον υποψήφιο και στη συνέχεια τον προσέλαβε. Μερικούς μήνες αργότερα ο Πιανόφ έφτασε στο Νουαζί από το Παρίσι. Στο δρόμο από τη στάση του λεωφορείου προς το γυροκομείο, συνάντησε έναν από τους ντόπιους εμπόρους, ο οποίος

Ποιος τον ρώτησε σχετικά με έναν αρκετά μεγάλο απλήρωτο λογαριασμό. Επρόκειτο για ένα ποσό 200.000 φράγκων που του χρωστούσε το γυροκομείο. Ο Πιανόβ δεν είχε υπόψη του κανένα τέτοιο χρέος. Επέστρεψε αμέσως στο γραφείο του στο Παρίσι, βρήκε τον εν λόγω λογαριασμό που ήταν καταχωρημένος ανεξοφλημένος και ταξίδεψε άλλη μια φορά προς τον Οαζί για να ρωτήσει τον υπεύθυνο του γυροκομείου σχετικά με τα γεγονότα. Ο άνθρωπος παραδέχτηκε ότι είχε καταχραστεί τα χρήματα. Ο Πιανόβ δεν σκέφτηκε ούτε για μια στιγμή να καταφύγει στο δικαστήριο. Ωστόσο τα χρήματα ήταν δισεύρετα και δεν γινόταν να παραβλέψει την κατάχρηση. Ήταν προφανές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί. Όταν όμως εξήγησε την κατάσταση στη μητέρα Μαρία, εκείνη κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα. Κατά τη γνώμη της, ήταν η συμπεριφορά του Πιανόφ που ήταν ανάρμοστη και απάνθρωπη. Ευτυχώς το γυροκομείο του Νοαζί δεν ανήκε στη μητέρα Μαρία, αλλά σε μια ομάδα επιτρόπων επικεφαλής των οποίων ήταν εκείνη. Έτσι, ο Πιανόφ βρήκε την υποστήριξη που χρειαζόταν στα πρόσωπα των άλλων επιτρόπων.

Παρά τα αυτά, η μητέρα Μαρία έμεινε αμετακίνητη στις θέσεις της. Αρκετά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, έφτασε στα αυτιά του Πιανόφ ένα περίεργο περιστατικό. Ο κυπουρός του Νουαζί είχε κρεμάσει ένα σκυλί. Κατά την έρευνα, ανακάλυψε ότι υπήρχαν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία που μαρτυρούσαν τη διανοητική αστάθεια του ανθρώπου. Από το γυροκομείο έλειπαν κατά καιρούς σημαντικές προμήθειες και, όπως διέρευσε, ο κυπουρός τις διέθετε στη μαύρη αγορά της πρωτεύουσας. Ο Πιανόφ ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα Μαρία και την παρότρινε να απολύσει τον κυπουρό. Για άλλη μια φορά κατηγορήθηκε ως απάνθρωπος. Επίσης, η γενεοδορία της μητέρας Μαρίας του δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση της Λουρμέλ. Κάποια φορά ένας επιθεωρητής του Νομαρχιακού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας εμφανίστηκε στο γραφείο του Πιανόφ, ρωτώντας τον σχετικά με έναν κατάλογο 40 υπαλλήλων που απασχολούνταν στο πανοδοχείο και την καντίνα. Ο Πιανόφ δεν είχε υπόψη του τέτοιο κατάλογο και πολύ περισσότερο δεν είχε ιδέα για αυτούς τους υπαλλήλους. Η εξήγηση δόθηκε όταν εμφανίστηκε η μητέρα Μαρία. Σύμφωνα με τον νόμο, άδειες εργασίας δεν δίνονταν σε ανέργους στους οποίους δεν είχε προσφερθεί εργασία. Ωστόσο, τέτοιες προσφορές ήταν σπάνιες, εκτός αν ο μελλοντικός εργαζόμενος είχε ήδη στην κατοχή του άδεια εργασίας. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να διαθέσουν το χρόνο που ήταν απαραίτητος για τον διακανονισμό νέων αδειών. Οι άνεργοι βρίσκονταν έτσι πλεγμένοι σε έναν φαύλο κύκλο. Η μητέρα Μαρία αποφάσισε να τον σπάσει, παρέχοντας απεριόριστο αριθμό προσφορών εργασίας στη Λουρμέλ, τις οποίες επικύρωνε με την επίσημη σφραγίδα του Πιανόφ. Ο ίδιος ο Πιανόφ σημείωνε: «Η επιθεώρηση ήταν ανεκτική. Δεν διώχθηκε ποινικά, αλλά τη ζήτησα να μην εκδώσει άλλες προσφορές εργασίας ή βεβαιώσεις αυτού του τύπου». Στην πραγματικότητα, οι υπάλληλοι της Λουρμέλ ήταν πολύ λίγοι. Ένας από τους πιο αφοσιωμένους και τους πιο μόνιμους ήταν ο Ανατόλη Βασίλεβιτς Βισκόφσκι, που δούλευε στην κουζίνα. Αυτός ο αφανής και σιωπηλός άνθρωπος ήταν ένας από τους ασθενείς, ο άτυχος κυπουρός του Νουαζί ήταν ένας άλλος, που βγήκαν από ψυχιατρικά άσυλα χάρη στις προσπάθειες της μητέρας Μαρίας. Η αφοσίωσή τους στο πρόσωπό της ήταν απεριόριστη.

Ήταν η εβδομάδα των Χριστουγέννων του 1938, όταν η μητέρα Μαρία, νιώθοντας κουρασμένη και λυπημένη, ξεκίνησε μια συστηματική έρευνα των ψυχιατρικών ασύλων, στα οποία είχε πάει στο παρελθόν ως περιστασιακή επισκέπτρια. Σκοπός της ήταν να βρει πόσοι Ρώσοι ασθενείς βρίσκονταν κλεισμένοι εκεί μέσα, καθώς και πόσοι από αυτούς θα μπορούσαν ίσως να βγουν. Έλειψε από το Παρίσι για 5 ημέρες, ταξιδεύοντας όπως πάντα χωρίς αποσκευές και με ελάχιστα χρήματα. Επέστρεψε στη Λουρμέλ κατάπληκτη. Η εφημερίδα των Εμιγκρέδων σύντομα θα φιλοξενούσε τις εντυπώσεις της από αυτές τις 3 δύσκολες και σημαντικές ημέρες που πέρασε σε ένα από τα νοσοκομεία. Με μία μόνη εξαίρεση, μία γυναίκα που είχε εισεχθεί το 1899, όλοι οι άλλοι Ρώσοι ασθενείς εισήχθησαν στο άσυλο μετά την Επανάσταση και ήταν θύματα είτε του Ευρωπαϊκού είτε του Εμφυλίου Πολέμου. Ο ψυχίατρος που ήταν επικεφαλής μάζεψε τους ασθενείς για να τους δει η μητέρα Μαρία. Όπως της εξήγησε, ήταν όλοι οι ασθενείς για τους οποίους δεν υπήρχαν ελπίδες. Πάνω απ' όλα, το νοσηλευτικό προσωπικό χρειαζόταν να επικοινωνήσει μαζί τους, αλλά κανένας από τους ασθενείς δεν μιλούσε γαλλικά. Πράγματι, υπήρχαν ορισμένοι που δεν μιλούσαν καθόλου, άλλοι που ήξεραν μόνο μία λέξη. Η μητέρα Μαρία συνάντησε έναν ασθενή που για 17 ολόκληρα χρόνια διάβαζε συνεχώς, αν και με κάποια δυσκολία, μια μόνη λέξη, το «Κύριε», από μια πλάκα που κρατούσε πάντα στα χέρια του. Καθώς έμπαινα, περίμενα με απλοϊκότητα πως θα μπορούσα να τους απευθυνθώ με έναν απλό λόγο. Η θέα του ακροατηρίου μου με άφησε άναυδη. Ένας ασθενής μόρφαζε, οι άλλοι φώναζαν και χειρονομούσαν, ενώ κάποιοι κάθονταν απόλυτα απαθείς. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να αρχίζω να τους φωνάζω αλφαβητικά με τα ονόματά τους και να τους βλέπω έναν έναν. Ιδιαίτερη εντύπωση της έκανε ένας ασθενής που με τα λόγια του περιέγραφε την κατάσταση πολλών άλλων. «Είμαι υγιής», είπε. «Είναι η ζωή που τρελάθηκε». Καταγόταν από ένα μικρό χωριό στο Πέρμ, που βρισκόταν 8 χιλιόμετρα από τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον τρόπο ζωής που θεωρούσε φυσιολογικό. Το χειμώνα χιονοθύελες, την άνοιξη καθάριζε το δρόμο από το χιόνι και πάει λέγοντας. Και αλήθεια, η ζωή άρχισε να τρελαίνεται από την πρώτη μέρα της μετακίνησής του, από την πρώτη μέρα που άρχισαν οι εκρήξεις και τα σώματα να σωριάζονται νεκρά. Ύστερα οι συλλήψεις και η άγνοια της ρωσικής γλώσσας από όλους όσοι βρίσκονταν γύρω του. Δεν είχε τρελαθεί η ζωή. Την απελευθέρωση ακολούθησε μια τρελή ζωή, η άγνωστη γαλλική γλώσσα, η ασυνήθιστη τροφή και ο ασυνήθιστος τρόπος ζωής. Του έλειπε η ευελιξία για να προσαρμοστεί σε όλες αυτές τις νέες συνθήκες, να τις δεχθεί ως φυσιολογικές. Είναι βέβαιο πως αν βρισκόταν πίσω στο χωριό που γεννήθηκε, όταν εμφανίστηκε η ασθένειά του, δεν θα απόμενε ούτε ίχνος της. Τώρα, ύστερα από 2 ολόκληρες δεκαετίες, υπήρχαν ακόμη ασθενείς που η κατάστασή τους θα μπορούσε να είναι αναστρέψιμη. Καθώς τους μιλούσα, σημείωνα τη βαρύτητα της κατάστασής τους στον κατάλογο που βρισκόταν μπροστά μου και όπως έρχονταν ένας-ένας, οι ελπίδες μου να βρω έστω και μερικούς υγιείς έσβηναν η μία μετά την άλλη. Ένιωθα σαν εξεταστής που αγωνιά για να περάσουν τις εξετάσεις οι μαθητές του, που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους οδηγήσει προς τις σωστές απαντήσεις, αλλά εκείνοι επιμένουν να αποτύχουν αγνοώντας τις παροτρύνσεις του. Έπειτα από 1,5 μέρα γεμάτη από τέτοιες συναντήσεις, ξεχώρισε 8 από τους 51 ασθενείς που είδε, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ελαφρά διαταραγμένοι, αν όχι απόλυτα υγιείς. Πρότεινε στο ιατρικό προσωπικό να τους εξετάσει το επόμενο πρωί. Η ίδια έκανε τη μεταφράστρια. Ήταν ένας ρόλος, η σημασία του οποίου έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περίπτωση ενός ασθενή. Όταν τον ρώτησαν την ηλικία του, έδινε συνεχώς την ίδια απάντηση. Θυμηθείτε το 1906. Ο ψυχίατρος επεσήμανε ότι αυτό θα έπρεπε να εκλειφθεί ως σύμπτωμα της ασθένειάς του. Ο άνθρωπος είχε αφήσει ένα γεγονός με στρατιωτικές προεκτάσεις να επισκιάσει μέχρι και την ημερομηνία της γέννησής του. Το μυαλό του λειτουργούσε μόνο με αναφορά τον πόλεμο που υπήρξε αιτία της κατάστασής του. Ωστόσο, η μητέρα Μαρία ήταν σε θέση να επισημάνει ότι ο αμόρφωτος Ρώσος συχνά χρησιμοποιούσε την ημερομηνία της στρατολόγησής του για να προσδιορίσει την ηλικία του. Διατύπωσε διαφορετικά την ερώτηση. Πόσα χρόνια πέρασαν από τη στρατολόγησή του? Ποια ήταν η ηλικία του τώρα? Στην περίπτωση αυτή, η προσπάθειά μου να σώσω τον εξεταζόμενο στεύθηκε με επιτυχία. Έδωσε τις σωστές απαντήσεις και τελικά χαρακτηρίστηκε υγιής. Ακόμη και ένας υγιής ασθενής ήταν αρκετός για να δικαιολογήσει την έρευνα. Στην πραγματικότητα βρέθηκαν άλλοι 3. Από αυτή την ομάδα, ένας, σε ηλικία 60 ετών, είχε γνώση της κατάστασης έξω από το άσυλο και προτίμησε να μείνει σε αυτό ως υπάλληλος του νοσοκομείου.
Ένας άλλος ζήτησε ιατρική, μη ψυχιατρική περίθαλψη πριν πάρει εξιτήριο. Δύο ήταν έτοιμοι να βγουν αμέσως. «Είμαι τρομερά χαρούμενη με ό,τι πέτυχα εδώ», έγραφε η μητέρα Μαρία στη Λουρμέλ. «Ακόμη και τρεις άνθρωποι είναι ήδη κάτι σημαντικό». Το άρθρο της έβαλε σε συναγερμό την κοινότητα των εμιγκρέδων ότι ένα τέτοιο ποσοστό, 8% ασθενών που μιλούσαν ρωσικά, οι έρευνες δεν είχαν περιοριστεί μόνο σε Ρώσους πολίτες ή Ορθόδοξους χριστιανούς, μπορεί να περίμεναν την ελευθερία τους σε κάποιο άλλο άσυλο. Την ίδια στιγμή τονιζόταν η ανάγκη φροντίδας που είχαν εκείνοι που ήταν πραγματικά ασθενείς. Το άρθρο είχε ευρύτατη απήχηση. Σχεδόν αμέσως ιδρύθηκε μια επιτροπή βοήθειας στους Ρώσους ψυχασθενείς, η οποία αποφάσισε ότι έπρεπε να διερευνηθούν όλα τα άσυλα της Γαλλίας. Στη διάρκεια του 1939, η ίδια η μητέρα Μαρία επισκέφθηκε άλλα 17 ιδρύματα. Μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν ακόμη 12. Από ένα σύνολο 200 ασθενών, 15 με 20 μπορούσαν να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή. Η εργασία της Επιτροπής επισημάνθηκε από τις γαλλικές αρχές. Λίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος, η μητέρα Μαρία ανήγγειλε ότι η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ένα κέντρο για 400 ασθενείς.

αλλά ο πόλεμος που ξέσπασε ματέωσε κάθε τέτοια προοπτική. Οι ιατρικές ανάγκες της Διασποράς προφανώς δεν περιορίζονταν στον ψυχιατρικό τομέα. Ήταν ευτύχημα ότι οι διαδοχικές γαλλικές κυβερνήσεις της δεκαετίας του 30 είχαν σταδιακά αυξήσει τα δικαιώματα των εμιγκρέδων σε ό,τι αφορούσε στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η περίθαλψη ίσχυε για εκείνους που ήταν ασφαλισμένοι, που είχαν μόνιμη κατοικία και οι οποίοι δικαιούνταν δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Ωστόσο, οι ανασφάλιστοι, καθώς και εκείνοι που δεν είχαν μόνιμη κατοικία, αντιμετώπιζαν μεγάλη δυσκολία στην παροχή ιατρικής βοήθειας. Η φυματίωση ήταν η πιο συνηθισμένη ασθένεια στην οποία υπέκυπταν οι εμιγκρέδες. Η μητέρα Μαρία είχε επίγνωση του γεγονότος, καθώς η ίδια της η κόρη είχε πληγεί από την αρρώστια, όπως και ο γιος της, και μάλιστα πριν σχεδόν περάσει στην εφηβεία. Οι φυματικοί όμως βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση, μιας και τα γαλλικά σανατόρια δεν μπορούσαν να τους δεχτούν λόγω έλλειψης στέγης. Και τα ρωσικά σανατόρια δεν τους δέχονταν λόγω έλλειψης χρημάτων. Επιπλέον, βοήθεια ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί για τους ηλικιωμένους, καθώς και για εκείνους με χρόνιες αναπηρίες. Πολλοί εγκαταλείπονταν στην τύχη τους και πέθαιναν κάτω από άθλιες συνθήκες. Αλλά και εκείνοι που τύγχαναν ιατρικής περίθαλψης υπέφεραν από την έλλειψη σανατορίων. Αντιμετώπιζαν είτε την πρόωρη επάνωδο στο καθημερινό τους περιβάλλον, είτε την αδικαιολόγητα μακρά παραμονή σε νοσοκομεία. Στην πρώτη περίπτωση είχαν τον κίνδυνο της υποτροπής, στη δεύτερη της επαναμόλυνσης. Όταν ο Μητροπολίτης Ευλόγιος επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο στο Παρίσι, συνάντησε 25 Ρώσους φυματικούς που του μίλησαν για την πικρία και την απελπισία τους. Χρόνια ολόκληρα βρισκόμαστε εδώ μέσα. Χρόνια ολόκληρα βλέπουμε αυτούς τους τοίχους και ξέρουμε πως υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να βγούμε από εδώ, το νεκροταφείο. Μας έχουν ξεχάσει. Μόνο περιστασιακά ο Ερυθρός Σταυρός μας δίνει μια συμβολική βοήθεια 5 φράγκων στον καθένα, αυτό είναι όλο. Αν γινόταν τουλάχιστον μερικοί από εμάς ένας-δυο να πάνε σε σανατόριο, ακόμη και αυτό θα έριχνε μια αχτίδα χαρά στη δυστυχισμένη ζωή μας. Τότε ο καθένας μας θα ζούσε με μια ελπίδα επιτυχίας, όπως οι άνθρωποι που ζουν με την ελπίδα να κερδίσουν το λαχείο. Υπήρχε άμεση ανάγκη για περισσότερα και φθηνότερα σανατόρια. Ερευνώντας το ζήτημα αυτό, η μητέρα Μαρία και ο Πιανόφ έφτασαν πρώτη φορά στο Νοαζί Λεγκράντ. Οι προηγούμενες προσπάθειές τους δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Εκεί βρήκαν τουλάχιστον ένα επιβλητικό, αν και μισοκατεστραμμένο εξοχικό σπίτι με το κτήμα του. Υπήρχαν πελούζες για την μελλοντική αποκατάσταση των ασθενών, μεγάλη κήπη πίσω από την κουζίνα για τις προμήθειές τους, καθώς και ένας κήπος με 400 περίπου δέντρα. Στη γλώσσα των μεσητών, η ιδιοκτησία ήταν έτοιμη για αξιοποίηση. Πού ήταν όμως τα χρήματα για να το νοικιάσουν, να κάνουν τις απαραίτητες επιδιορθώσεις και εγκαταστάσεις, να το επιπλώσουν και να το συντηρήσουν? Αυτά ήταν τα ερωτήματα που έθεσε αμέσως ο Πιανόφ. Η μητέρα Μαρία τα παρέκαμψε. Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία. Το σανατόριο έπρεπε να ιδρυθεί. Τα απαραίτητα χρήματα, ακόμη και μόνο για την ενοικίαση, έπρεπε να βρεθούν χωρίς καμία καθυστέρηση. Αντίθετα με όλες τις προβλέψεις ήταν η ορμητικότητά της που απέφερε καρπούς ακόμη μια φορά. Οι συνεισφορές χρημάτων και εξοπλισμού εξασφαλίστηκαν μέσω του τύπου της Διασποράς. Ταυτόχρονα, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, οι περιορισμένες δυνατότητες της Διασποράς σύντομα επαυξήθηκαν από τις συνεισφορές υποστηρικτών που δεν ήταν ούτε Ρώσοι ούτε Ορθόδοξοι και που ζούσαν στο Λονδίνο, τη Γενέβη και τη Νέα Υόρκη. Μέσα σε λίγους μήνες, το καλοκαίρι του 1935, το καινούριο σανατόριο είχε ξεκινήσει και ο Μητροπολίτης Ευλόγιος πήγε στο Νοαζί για να παραστεί στα εγγένεια. Ευλόγησε επίσης το παρεκκλήσι που έφτιαξε η μητέρα Μαρία, με τη χαρακτηριστική της δεξιοτεχνία και αξιοπρέπεια, στο χώρο που παλιά βρισκόταν ένα μεγάλο κοτέτσι. Ήταν παράξενο και ικανοποιητικό για εκείνη να μάθει ότι η Γκαϊάννα δούλευε ακριβώς στον ίδιο χώρο. Τους πρώτους μήνες του 36, τον τελευταίο χρόνο της ζωής της, η κόρη της δούλευε σε ένα αρχιτεκτονικό εργαστήριο στη Μόσχα πάνω σε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός σανατορίου στη Μόσχα.

Στην πραγματικότητα, η ίδρυση του σανατορίου στον ΟΑΖΗ αποδείχθηκε πως ήταν πιο σημαντική ως βήμα για την πληρέστερη αντιμετώπιση του προβλήματος των φυματικών εμιγκρέδων παρά ως μεμονωμένη πράξη. Ο ηλικιωμένος ιερέας πατήρ Μιχαήλ Τσερκόφ βοήθησε πολύ τη μητέρα Μαρία και τον Πιανόφ στη δουλειά του στον ΟΑΖΗ. Ο πατήρ Μιχαήλ ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους Ρώσους του Παρισιού που βρίσκονταν σε νοσοκομεία και είχε οργανώσει μια αποτελεσματική ομάδα εθελοντών επισκεπτών για τους αρρώστους, η οποία είχε ως βάση της τη Λουρμέλ. Ήταν αυτή η ομάδα των τριών που έκανε τους απαραίτητους διακανονισμούς, έτσι ώστε ο Μητροπολίτης Ευλόγιος να έρθει σε επαφή με τον Υπουργό Υγείας, τον Λαφών. Ήλπιζαν ότι ο Υπουργός ίσως έδειχνε συμπάθεια στο θέμα των Ρώσων φυματικών, καθώς η γυναίκα του ήταν Ρωσίδα. Η απάντησή του τον Σεπτέμβριο του 1936 ήταν πράγματι, με τα λόγια του Ευλόγιου, απρόσμενα ενθαρρυντική. Λίγοι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να φανταστούν τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις. Τον επόμενο Ιανουάριο, και κάτω από τον νέο Υπουργό, οι εμιγκρέδες απέκτησαν ξαφνικά τα ίδια δικαιώματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ακόμη και εν αναμονή αυτής της ρύθμισης, ο Λαφών ήταν σε θέση να διαβεβαιώσει τον Ευλόγιο ότι οι Ρώσοι φυματικοί θα γίνονταν δεκτοί στα κρατικά σανατόρια εντελώς δωρεάν. Πριν περάσει πολύς καιρός, η ομάδα της Λουρμέλ κατάφερε να εξασφαλίσει το ίδιο προνόμιο και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία που ήταν εγγεγραμμένα και εγκεκριμένα από το κράτος.

Έτσι, ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, το Νοαζί δεν είχε πλέον λόγο ύπαρξης ως σανατόριο, αλλά δεν έμεινε σε αχρηστία. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να μετατραπεί σε ξενώνα με έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Περισσότεροι από το 1/3 των τροφίμων του φιλοξενούνταν δωρεάν. Στη διάρκεια της κατοχής έκλεισε και κατασχέθηκε από τις γερμανικές αρχές και δεν ξανάνοιξε πριν το 1946. Η λειτουργία του επαναπροσδιορίστηκε το 1950, όταν το σπίτι έγινε πια γυροκομείο για Ρώσους συνταξιούχους. Με την υποστήριξη της νομαρχίας του Νοαζί Λεγκράντ, διατηρήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 80. Σε ένα από τα δωμάτια του επάνω ορόφου, ανάμεσα σε χειρόγραφα και αναμνηστικά που συνδέονταν με την ιδρύτρια του ξενώνα, την κόρη της, έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Σοφία Μπορίσοβνα Πιλένκο. Ακόμη και στα 90 της χρόνια, η Σοφία Πιλένκο αφιέρωνε τον περισσότερο χρόνο της στη μεταγραφή του έργου της μητέρας Μαρίας. Υποστήριζε, και είχε λίγο δίκιο, ότι ο δικός της γραφικός χαρακτήρας ήταν καλύτερος από εκείνον της κόρης της. Είχε πια συμπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του έργου όταν πέθανε στο 100ο έτος της ζωής της. Είχε φτάσει ο καιρός να ενοποιηθούν και να παγιωθούν οι διάφορες πρωτοβουλίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνη η μητέρα Μαρία. Σε μια πρώιμη εποχή, τον Νοέμβριο του 1934, είχε συζητήσει την οργάνωση της χριστιανικής κοινωνικής εργασίας με τον Μοκούλσκι και τον Πιανόφ. Γνώριζαν πολύ καλά την Επιτροπή Βοήθειας Ανέργων του Ρωσικού Φοιτητικού Κινήματος και αναγνώριζαν το σημαντικό της έργο. Την ίδια στιγμή τους δυσκόλευε το γεγονός ότι μια τέτοια δραστηριότητα δεν είχε παίξει ρόλο τόσο σημαντικό όσο θα ήθελαν στο κίνημα με το οποίο ήταν στενά συνδεδεμένοι ως εκείνη τη στιγμή. Μέσα στο κίνημα είχαν ήδη ακουστεί φωνές που υποστήριζαν ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα χριστιανικής κοινωνικής εργασίας. Έτσι, το 1928, ο πατήρ Λέβε Ζηλέ, η επαφή του οποίου με τους φτωχούς Ρώσους της Νότιας Γαλλίας τον είχε βοηθήσει να πάρει την απόφαση να ασπαστεί την Ορθοδοξία την ίδια χρονιά, έγραφε στο περιοδικό του κινήματος. Για τους Ρώσους εμιγκρέτες, τα προβλήματα στέγασης, ρουχισμού, επιβίωσης, γονικής φροντίδας και υγείας είναι πιο σοβαρά από ότι για οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν το κίνημά μας να περιοριστεί σε διανοητικά προβλήματα ή σε θέματα προσωπικής λατρείας? Είναι δυνατόν να προσπεράσει χωρίς να σταθεί πάνω στην πραγματική δυσπραγία των Ρώσων προσφύγων, όπως ο ιερέας και ο Λεβίτης της παραβολής του Ευαγγελίου? Ή μήπως θα πρέπει, σαν τον καλό Σαμαρίτη, να σκύψει πάνω από τον πληγωμένο που κοίταται στο δρόμο, να καθαρίσει τις πληγές του με κρασί και λάδι και να του βρει στέγη? Γνωρίζουμε ότι οι εκατοντάδες αδελφοί μας όχι μόνο υποφέρουν, αλλά πεθαίνουν εξαιτίας των συνθήκων διαβίωσής τους. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό?

πρότεινε τη δημιουργία μιας ομάδας νέων μέσα στο κίνημα, η οποία θα ήταν αφιερωμένη στην υπηρεσία των φτωχών. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας νέος και ιδιαίτερος τύπος θρησκευτικής ζωής, που θα απαιτούσε τόση αυταπάρνηση όσο και ο μοναχισμός, αν και οι συνθήκες ζωής ήταν τελείως διαφορετικές. Λίγοι ήταν εκείνοι που άκουγαν αυτά τα λόγια. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους βρίσκονταν οι μελλοντικοί αρχηγοί της νέας οργάνωσης που δημιουργήθηκε. Αρχικά δεν υπήρχε καμία σκέψη διάσπασης με τη μητρική οργάνωση. Το 1932 η μητέρα Μαρία έλεγε να συνεχίσει τη δουλειά της μέσα στην οργάνωση, αν και θα ήθελε περισσότερη ανεξαρτησία. Εκείνο που σκεφτόταν ήταν μια νέα αποστολική κοινωνία, στην οποία τόσο η Επισκοπή της Δυτικής Ευρώπης όσο και το κίνημα θα συμμετείχαν εξίσου. Ακόμη και τον Ιούνιο του 1935, σε ένα συνέδριο της Γραμματείας του Κινήματος, μίλησε μόνο για την άνθηση του κινήματος που υπαγορευόταν από την επιθυμία για ανεξαρτησία στη δουλειά του καθενός, η οποία παρά τα αυτά θα παρέμενε σε στενή συνεργασία με το κίνημα. Στην πραγματικότητα, η ρήξη της οργάνωσης με το κίνημα υπήρξε απότομη και επώδυνη. Η ονομασία που προτάθηκε από τον Μπερντιάγεφ ήταν απλή αλλά συναφής: Ορθόδοξη Δράση. Έμελε να είναι μια έκφραση της Ορθοδοξίας που άξονάς της θα ήταν η πράξη. Ανάμεσα στους κύριους υποστηρικτές της ήταν ο φιλόσοφος Μπερντιάγεφ, ο θεολόγος Μπουλγάκοφ, ο ιστορικός Φεντότοφ, ο λογοτέχνης Μοκούλσκι και η ποιήτρια Μητέρα Μαρία. Ωστόσο, ο σκοπός τους ήταν να παραμερίσουν τη θεωρία και να προωθήσουν πρακτικούς και άμεσους στόχους. Το 1932 η Μητέρα Μαρία έγραφε: Τώρα έχω απόλυτη συνείδηση ότι κάθε θεωρία, οσοδήποτε σημαντική, έχει αναπόφευκτα λιγότερη αξία και είναι λιγότερο απαραίτητη από οποιαδήποτε πρακτική εργασία, όσο και αν δεν είναι εντυπωσιακή. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, τις απαιτήσεις της οποίας βιώνω πρωτίστως και με τόση ένταση. Στο καταστατικό της Ορθόδοξης Δράσης παράφρασε τις ίδιες σκέψεις. Είμαστε επιφορτισμένοι με δευτερεύοντες στόχους και έχουμε την πρόθεση να ασχοληθούμε με αφοσίωση με ό,τι είναι δευτερεύον. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1935 ήταν η γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Τη λειτουργία στη Λουρμέλ τέλεσε ο πατήρ Σέργιος Μπουλγάκοφ. Η Ορθόδοξη Δράση εγκαινιάστηκε στη συνάντηση που ακολούθησε. Στα εγκαίνια παρέστη ο Μητροπολίτης Ευλόγιος, ο οποίος έδωσε την ευλογία του στη νέα οργάνωση. Το καταστατικό συζητήθηκε και συμφωνήθηκε και έγιναν εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών στελεχών. Η Μητέρα Μαρία ήταν η προφανής επιλογή για την Προεδρία. Οι άλλοι που εξελέγησαν ήταν ο Μοκούλσκι στη θέση του Αντιπροέδρου, ο πατήρ Μιχαήλ Τσαρτκόφ στη θέση του Ταμεία και ο Φεντόρ Πιανόφ στη θέση του Γραμματέα. Ο Μητροπολίτης συμφώνησε να εκτελεί χρέη επίτιμου Προέδρου. Ακόμη και έτσι, το ζήτημα του αν η οργάνωση θα ήταν εκκλησιαστική ή όχι παρέμεινε ανοιχτό για αρκετό καιρό. Τελικά, με τα λόγια του Πιανόφ, η γενική γνώμη ήταν πως παρά το ότι ο Μητροπολίτης Ευλόγιος ήταν επίτιμος πρόεδρος και μας είχε υποστηρίξει, θα έπρεπε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ανεξάρτητους από την εκκλησιαστική ιεραρχία, μια οργάνωση απόλυτα ελεύθερη και ανεξάρτητη. Σε κάθε περίπτωση, η ρωσική Ορθόδοξη Διασπορά δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει επαρκώς την οργάνωση. Όπως σημείωνε λακωνικά ο Πιανόφ, η Μητέρα Μαρία είναι γεμάτη ιδέες, η επιτυχία των οποίων εξαρτάται από χρήματα που δεν έχουμε. Σύντομα βρήκαν την υποστήριξη αγγλικανικών, οικουμενικών και διεθνών φορέων. Ο αγγλικανικός ρωσικός κλήρος και το Ταμείο Βοήθειας με τον γραμματέα του Γουίντρικτον έκανε μικρές αλλά τακτικές συνεισφορές από το 1937 ως την παράδοση της Γαλλίας το 1940. Σημαντικότερη ήταν η βοήθεια από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο μέσω του Μπόρις Άντερσον, που συνέχισε να έρχεται ως την κατάληψη του Βυσί από τους Γερμανούς τον Νοέμβριο του 1942. Χάρη στις υπηρεσίες του Κούλμαν, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης αυτής, ο οποίος στη διάρκεια της δεκαετίας του 20 είχε ασχοληθεί με υποθέσεις των Ρώσων εμιγκρέδων και το 1936 ήταν ανώτερος στέλεχος της Επιτροπής Προσφύγων της Κοινωνίας των Εθνών, η ίδια η Κοινωνία των Εθνών άρχισε να δίνει χρήματα από το 1936-37.

Όλα αυτά είχαν τη σημασία τους. Χωρίς αυτή την υποστήριξη, η ορθόδοξη δράση θα είχε αναγκαστεί να περιοριστεί σε μια απελπιστικά μικρή κλίμακα δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η έμφαση στην οικονομική ή διοικητική πλευρά της θα διαστρέβλωνε το ήθος της. Στην ανασκόπηση του άμεσου παρελθόντος που έκανε λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μητέρα Μαρία αντιμετώπισε με φρίγη την προοπτική της συστηματικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Μέσα σε λίγες δεκαετίες έγραφε κάποια ιστορία της ρωσικής διασποράς ίσως να γράψει για μας. Ορθόδοξη δράση. Μια ισχυρή φιλανθρωπική και εκπαιδευτική οργάνωση. Είχε στην κατοχή της τόσα πανοδοχεία, τόσους ξενώνες, τόσα σχολεία κατασκηνώσεις κλπ. Ένα αναπτυγμένο σύστημα φιλοξενίας, τόσους ασθενείς, παιδιά, ηλικιωμένους, άνεργους κλπ. Δημοσίευσε τόσα βιβλία και τόσα φυλάδια. Διοργάνωσε αυτά και αυτά τα μαθήματα. Οι λογαριασμοί της ήταν τακτοποιημένοι. Ο προϋπολογισμός της ήταν ο εξής. Τα πάντα εξαιρετικά αξιοπρεπή, ίσως καλύτερα και από τον ρωσικό Ερυθρό Σταυρό ή και από άλλες τέτοιου είδους οργανώσεις. Λοιπόν, ακόμη και αν τα καταφέρναμε στο χώρο αυτό καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, εγώ προσωπικά δεν θα αισθανόμουν καμιά αληθινή ικανοποίηση. Και όχι μόνο θα υπέβαλα την παραίτησή μου από μια τέτοια δουλειά χωρίς καμιά αναστολή, αλλά θα ένιωθα ότι έχει διαστρεβλωθεί και αποπροσανατολιστεί μια προσπάθεια πολύ ουσιαστική. Ένας από τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν και που έπρεπε να αποκρούσουν ήταν η αποπροσωποποίηση ευεργετών και ευεργετουμένων. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε το ότι κάθε πρωτοβουλία μας θα είναι κοινή εργασία όλων όσοι την χρειάζονται και όχι κομμάτι κάποιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, όπου κάποιοι εκτελούν φιλανθρωπικά έργα για τα οποία δίνουν λογαριασμό στους ανωτέρους τους, ενώ εκείνοι που ευεργετούνται παραχωρούν τη θέση τους στον επόμενο και εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινοτική παρά μια μηχανική οργάνωση. Σε αυτό μας σωθεί η αντίληψη της κοινότητας. Και ταυτόχρονα είμαστε δεσμευμένοι στην αρχή της προσωπικής επαφής με την έννοια ότι απολύτως κανένας δεν πρέπει να γίνει για μας αριθμός ρουτίνας για να γεμίσει στατιστικούς πίνακες. Θα έλεγα πως δεν πρέπει να δίνουμε ούτε ένα κομμάτι ψωμί αν ο άνθρωπος τον οποίο το δίνουμε δεν σημαίνει κάτι για μας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχόμαστε συναισθηματικά κάθε πότη και κάθε αχρίο. Στα θέματα αυτά η ισορροπία επιτυγχάνεται με φροντίδα, νυφαλιότητα και αγάπη. Ωστόσο, ψάχνοντας αυτή την ισορροπία, γράφει ο Σεργέη Χάκελ, τα μέλη της Ορθόδοξης Δράσης κράτησαν οδηγόντως την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ότι είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η άφθαρτη εικόνα του Θεού. Και ήταν αυτό που δικαιολογούσε τη διάθεση πόρων και αν χρειαζόταν και της ίδιας τους της ζωής.

Δεν μαζευτήκαμε να διατυπώσουμε θεωρίες για τα κοινωνικά προβλήματα μέσα στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, έγραφε η μητέρα Μαρία το 1939. Αυτό που ζητάμε είναι να συνδέσουμε την κοινωνική μας θεωρία όσο πιο στενά γίνεται με τη ζωή και τη δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάμε από τη δουλειά αναζητώντας την πληρέστερη δυνατή θεολογική της διάσταση. Στη Λουρμέλ γίνονταν τακτικές συναντήσεις. Τα απογεύματα της Κυριακής οι συναντήσεις φιλοξενούσαν ομιλητές του επίπεδου του Μπερντιάγεφ, του Μπουλγάκοφ, του Φεντότοφ, του Φονταμίνσκι, του Φρανκ, του Μουκούλσκι ή του Βιτσεσλάβετς. Το ακροατήριο που μαζευόταν να τους ακούσει έφτανε συχνά τους 60. Τις καθημερινές υπήρχαν ιεραποστολικά μαθήματα με διάφορα θέματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρχαν επίσης μαθήματα για μελλοντικούς ιεροψάλτες και αναγνώστες. Εκτός από τις συναντήσεις στα πλαίσια της ορθόδοξης δράσης, υπήρχαν επίσης οι τακτικές συνεδριάσεις της Θρησκειοφιλοσοφικής Ακαδημίας του Μπερντιάγεφ που ιδρύθηκε το 1922. Ο Μπερντιάγεφ μετέφερε τις συνεδριάσεις από τα κεντρικά γραφεία του Ρωσικού Χριστιανικού Φοιτητικού Κινήματος, όπου στεγαζόταν για 10 περίπου χρόνια στη Λουρμέλ. Κανείς από τους ιδρυτές της ορθόδοξης δράσης δεν έζησε τόσο έντονα τη ρήξη με το κίνημα όσο ο Μπερντιάγεφ, που το κατηγόρησε ότι υποβάλλει δεξιές αντιλήψεις και η μεταστέγαση εξέφρασε και σφράγισε τη ρήξη αυτή. Η στενή μας σχέση με την Θρησκειοφιλοσοφική Ακαδημία προσθέτει κύρος στην πολιτιστική μας υπόσταση, έγραφε η μητέρα Μαρία. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ιδεολογικά είμαστε τόσο ξεκάθαροι που οπαδοί οποιασδήποτε άλλης ιδεολογίας μπορούν να μας πλησιάσουν ή να ενταχθούν στην οργάνωσή μας. Ήταν η πρώτη που περίμενε και δικαιολόγησε την κριτική που ασκήθηκε στην ορθόδοξη δράση. Όπως συμβαίνει πολύ συχνά, έγραφε το 1939, εξωτερικές δυνάμεις, οι επιθέσεις των αντιπάλων, η ατμόσφαιρα της δυσπιστίας και της καχυποψίας που αναπτύχθηκε γύρω από την ορθόδοξη δράση, βοήθησαν στη διαδικασία ορίμανσης. Ωστόσο, η αδιάλακτη και φανατική αντίδραση θα προκαλούσε τον δικαιολογημένο θυμό της και ορισμένες φορές η αποθάρρυνση θα την οδηγούσε στην απελπισία. «Είναι τόσο ανώφελος ο δρόμος μου», αναρωτιόταν σε ένα ποίημα των αρχών του 30. Την ίδια ερώτηση έθεσε και στον Μητροπολίτη Ευλόγιο μια μέρα καθώς ταξίδευαν στο Παρισινό μετρό. Το τρένο ξαφνικά βγήκε από το τούνελ, ψηλά πάνω από την πόλη, από το σκοτάδι στο πιο λαμπερό φως. «Βλέπεις, να η απάντηση στην ερώτησή σου», απάντησε ο Ευλόγιος.

Ίσως το μέλλον έκρυβε κάποια αχτίδα φωτός. Στο μεταξύ ο τρόπος της ήταν αγκάθι στα μάτια των ευσεβών και αξιοπρεπών ενωρητών της παρισινής διασποράς. Πολλοί ήταν εκείνοι που ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι η μητέρα Μαρία απέρριπτε τις συμβάσεις τις οποίες εκείνοι απλοϊκά ταύτιζαν με την παράδοση. Δεν ήταν μοναχή. Πώς μπορούσε λοιπόν κανείς να εξηγήσει τη λειτουργική της ζωή, την οικειότητά της με τον υπόκοσμο, την κατάσταση του ράσου της, τον αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις νηστείες? Όχι μόνο αδιαφορούσε εντελώς για τους κανόνες, αλλά δεν κρατούσε ούτε καν τα προσχήματα. Οι δεξιοί εμιγκρέδες αισθάνονταν ότι η συμπεριφορά της μύριζε σοσιαλισμό, αν όχι κομμουνισμό. Εκτός όλων των άλλων, έγραφε η μητέρα Μαρία, για τους εκκλησιαστικούς κύκλους είμαστε πολύ αριστεροί. Για τους αριστερούς είμαστε πολύ εκκλησιαστικοί.

Ακόμη και μερικοί από τους πιο στενούς της συνεργάτες αμφισβητούσαν τη σχέση της μοναστικής της ιδιότητας με τη δουλειά που είχε αναλάβει. Ο Πιανόφ και ο Μπερδιάγεφ είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους εξ αρχής. Αναδρομικά, ο Πατρίλεβ Ζηλέ είχε πει ότι ο μοναχισμός δεν προσέθεται τίποτε ουσιαστικό στον τρόπο ζωής της. Τουλάχιστον στο επίπεδο των μη ουσιαστικών, η μοναχική της αμφίεση της φαινόταν χρήσιμη. Χάρη στο μοναχικό μου χιτώνα, πολλά πράγματα είναι ευκολότερα και πιο προσιτά, παρατηρούσε. Σε κρατικά ιδρύματα είναι πάντοτε ευκολότερο για μια μοναχή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να έρθει σε επαφή με τη διοίκηση ή να δρασκελίσει την κόκκινη γραμμή. Είναι πιθανόν ότι αν ήταν διακόνισσα θα είχε αντιμετωπίσει λιγότερες δυσκολίες στη δουλειά της. Σίγουρα θα υπήρχε μικρότερο χάσμα ανάμεσα στη δουλειά και αυτό που περίμεναν οι άλλοι από εκείνη. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η αποκατάσταση του θεσμού των διακονισσών ήταν υποσυζήτηση στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, το ζήτημα είχε τελικά ατονίσει. Μια μελέτη γύρω από το θέμα αυτό, που δημοσιεύθηκε την εποχή εκείνη, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι στη διάρκεια των αιώνων οι δύο ξεχωριστές αρχές και οι δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής, συγγενικοί αλλά όχι όμοιοι, των διακονισσών και των μοναχών, είχαν συγχωνευτεί στον μοναχικό θεσμό. Το γεγονός ότι η μητέρα Μαρία ζούσε τη ζωή της διακόνισσας μέσα στο πλαίσιο της μοναχικής ζωής δεν καταπράινε εκείνους που τις ασκούσαν κριτική. Ακόμη πιο δύσκολο ήταν να δεχτούν την αποστροφή της απέναντι σε κάθε μορφή πλαισίου, ρητορικής ή εθήμου που θα μπορούσε να συγκαλύψει πικρές αλήθειες. Στη δική τους εποχή, οι διαχριστών Σαλή είχαν καθαγιάσει αντίστοιχες συμπεριφορές και διαδικασίες. Δεν ήταν παράξενο που η μητέρα Μαρία τους λάτρευε και τους σεβόταν ιδιαίτερα. Η γιορτή ενός τέτοιου Αγίου, του Αγίου Βασιλείου του Μάκαρος, γιορταζόταν με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στη Λουρμέλ.

Οι λόγοι της μητέρας Μαρίας σε τέτοιες συναντήσεις που γίνονταν είτε στη Λουρμέλ είτε αλλού ήταν επόμενο να φτάνουν διαστρεβλωμένοι στα αυτιά των επικριτών της, αν ποτέ έφταναν. Η δημοσίευση ήταν απαραίτητη. Η μητέρα Μαρία κλειδωνόταν μερικές ώρες στο δωμάτιό της για να γράψει μια δήλωση ή ένα άρθρο. Τα χειρόγραφά της, δυσανάγνωστα λόγω της ταχύτητας με την οποία σκεφτόταν και έγραφε, και ακόμη λόγω της σοβαρής της μοιοπίας, είναι συχνά καλυμμένα με συμπαγείς, κανονικές βέβαιες και αποφασιστικές αράδες. Η εικόνα που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή της ποίησής της μπορεί κάλλιστα να περιγράψει και τον πεζό της λόγο. Η ίδια η γραφή δίνει μια ηφαιστειογενή εντύπωση. Η δουλειά της εκπέμπει τη θερμότητα της ζεστής λάβας. Ακόμη και τέτοια κείμενα, όσο αποφασιστικά ή φλογερά και αν ήταν, δεν μπορούσαν να αγγίξουν και πολύ περισσότερο δεν μπορούσαν να αφυπνίσουν το ακροατήριό της. Ωστόσο, το να μην γράφει καθόλου ήταν αδύνατο. Ποιες είναι οι ευθύνες που απορρέουν από το δώρο της ελευθερίας που μας δόθηκε, έγραφε. Βρισκόμαστε πέρα από την εμβέλεια των διωγμών. Μπορούμε να γράφουμε, να μιλάμε, να εργαζόμαστε, να ανοίγουμε σχολεία χωρίς να μας ενοχλεί κανείς. Ταυτόχρονα έχουμε απελευθερωθεί από τις παλιές παραδόσεις. Δεν έχουμε τεράστιους καθεδρικούς ναούς, πολύτιμα Ευαγγέλια ή τείχη μοναστηριών. Έχουμε χάσει τον περιβάλλοντα χώρο μας. Είναι τυχαίο αυτό? Είναι κάποια συγκυριακή ατυχία? Είναι ίσως φυσικό επόμενο της άτυχης εποχής στην οποία γεννηθήκαμε? Αναφερόμενοι στην πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για τυχαιότητα ούτε για τυχερές και άτυχες εποχές. Μάλλον θα πρέπει να μιλάμε για σημάδια που θα πρέπει να εννοήσουμε και μονοπάτια που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και το κάλεσμα αυτό είναι σπουδαίο, καθώς μας καλεί στην ελευθερία. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, οι παλιές παραδόσεις έπρεπε να αμφισβητηθούν. Θα πρέπει να είμαστε τίμιοι και αυστηροί ως το τέλος. Και θα πρέπει να απελευθερώσουμε ό,τι είναι αληθινό και αυθεντικό από τα περιπλήγματά του, όσο και αν μας είναι γνώριμα και αγαπητά. Πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας, την ευκολία της τυποποίησης ή της αισθητικής ανάπλασης αυτών των ουσιαστικών στοιχείων. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε με σχολαστικότητα την ορθοδοξία από όλα τα διακοσμητικά στοιχεία και τα κοστούμια της. Κατά κάποιο τρόπο, καλούμαστε να επιστρέψουμε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Με μια λέξη, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως μέλη της Εκκλησίας μέσα στην ελευθερία. Αν είναι απαραίτητο να πολεμήσουμε, θα δούμε ότι η δύναμη του αντιπάλου μας είναι αμελητέα. Αλλά όσο αδύναμη και αν είναι η αντίδραση που θα συναντήσουμε στο περιβάλλον μας, μπορούμε και θα πρέπει να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στους ανθρώπους, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να είμαστε ασυμβίβαστα αυστηροί απέναντι στις ιδέες τους.

Διαφορετικά, η υπερβολική ανεκτικότητα μπορεί να οδηγήσει στην προδοσία. Στην εποχή μας, η ανεκτικότητα απέναντι σε ανταγωνιστικές ιδέες ισοδυναμεί με την προδοσία της πίστης μας. Μπορούμε να ταΐζουμε τους πεινασμένους, να παρηγορούμε τους λυπημένους, να συζητάμε με αυτούς που έχουν αντίθετες ιδέες από εμάς. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε λανθασμένη εικόνα για την Ορθοδοξία. Και για να φτάσω στο πιο κεντρικό και σημαντικό σημείο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την επισκίαση του Χριστού από τους όποιους κανονισμούς, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις αισθητικές παραμέτρους ή ακόμη και από την ευσέβεια. Κατά βάθος, ο Χριστός μας έδωσε δύο εντολές: την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τα πράγματα πολύπλοκα και συχνά να τα παραγωνίζουμε για χάρη κάποιων σχολαστικών κανόνων. Ο Χριστός δεν μας δοκιμάζει τώρα με τη στέρηση, την εξορία ή την απώλεια του περιβάλλοντος που είχαμε συνηθίσει. Μας δοκιμάζει όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση στέρησης, μακριά από τη χώρα και τις συνθήκες στις οποίες ήμασταν μαθημένοι, όταν μας δίνει αυτή την ελευθερία που δημιουργεί δέος για να δει αν μπορούμε να τον βρούμε εκεί, όπου ποτέ πριν δεν είχαμε σκεφτεί να τον αναζητήσουμε.

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν θα καταλάβουν αυτή την αναζήτηση, καθώς δεν είναι ούτε θεαματική ούτε μεγαλοπρεπής. Αλλά για εκείνους που μετέχουν στην αναζήτηση αυτή δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Η ελευθερία μας καλεί να ενεργούμε όπως οι διαχριστών σαλοί, απέναντι σε εχθρούς και φίλους, να αναπτύξουμε τη ζωή της Εκκλησίας ακριβώς με πιο δύσκολο τρόπο. Και να ζήσουμε ως άλλοι, γνωρίζοντας όχι μόνο τις δυσκολίες αυτής της ζωής, αλλά και την ευλογία να νιώθουμε το χέρι του Θεού στη δουλειά μας. Μια τέτοια ελευθερία τη διαλέγει κανείς. Πρέπει να την αποδεχθεί ελεύθερα και δημιουργικά. Σε ένα άρθρο της, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μητέρα Μαρία επισημαίνει τις διαφορές ανάμεσα στη στρατολόγηση και τον χριστιανισμό. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της κινητοποίησης. Αν ένας στρατιώτης χρειάζεται να αφήσει την αγαπημένη του οικογένεια, την κανονική του δουλειά, ακόμη και την κλίση του. Αν ο στρατιώτης αφήνει τα πάντα πίσω του και είναι έτοιμος να τα θυσιάσει όλα, τότε και ο χριστιανός θα πρέπει να είναι έτοιμος για εξίσου οδυνηρές προσωπικές θυσίες. Τη στιγμή αυτή ο Χριστός και το ζωοποιό του πνεύμα ζητάει από τον άνθρωπο να δράσει ως πρόσωπο σε όλη του την καθολικότητα. Η διαφορά μεταξύ στρατού και χριστιανισμού είναι ότι το κράτος απαιτεί, ενώ η πίστη μας περιμένει εθελοντές. Και στο δικό μου νου, η μοίρα της ανθρωπότητας εξαρτάται από το εάν θα βρεθούν τέτοιοι εθελοντές και αν βρεθούν, σε ποιο βαθμό θα είναι αφοσιωμένοι και έτοιμοι να θυσιαστούν.

Γιατί η αυτοθυσία είναι η απόλυτη εφαρμογή της χριστιανικής ελευθερίας. Δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Ουσιαστικά αυτό εξαρτάται από το θέλημα του Θεού. Αλλά εκτός από το θέλημα, την υποστήριξη και τη χάρη του Θεού, υπάρχει και η παράμετρος της δικής μας συνεργίας. Να χρησιμοποιήσουμε όλη μας τη δύναμη, να είμαστε γενναίοι ακόμη και μπροστά στον πιο ρυψοκίνδυνο στόχο, να έχουμε το πνεύμα της πειθαρχίας, του αυτοπεριορισμού, της θυσίας και της αγάπης, να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή μας για τους φίλους μας και να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού στο Γολγοθά που είναι έτοιμος για μας.

Αν η μητέρα Μαρία κοίταζε την πορεία της ζωής της το 1939 καθώς ο πόλεμος πλησίαζε, θα έβλεπε πόσο αξιοσημείωτα συνεπής ήταν η πρόοδός της. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχε παλέψει για τα ιδεώδη της διακονίας του συνανθρώπου και της αυτοθυσίας σε όλη τη διάρκεια των παιδικών της χρόνων, της νεότητας αλλά και της ωριμότητάς της στην εξορία. Η γυναίκα που μελλοντικά θα έστεινε τόσες εκκλησίες αχνοφαινόταν στο πρόσωπο της Λίζα Πιλένκο, η οποία ενδιαφέρθηκε έντονα για το χτίσιμο της δεύτερης εκκλησίας στη γενέτειρα πόλη της. Η ίδια έδωσε ό,τι υπήρχε μέσα στον κουμπαρά της για την αγιογράφηση του προστάτη Αγίου της. Η ακούραστη μοναχή των κατοπινών χρόνων διαφαινόταν στο 7χρονο κορίτσι που ρώτησε τη μητέρα του αν θα μπορούσε να εγκαταλείψει το πατρικό σπίτι για να πάει σε μοναστήρι. Η στεναρή άρνηση της μητέρας της δεν ματέωσε τα μελλοντικά της σχέδια. Ένα χρόνο αργότερα ζήτησε από τη μητέρα της ένα διαβατήριο που θα της επέτρεπε να ταξιδεύει στο εσωτερικό της χώρας. Ήθελε να ακολουθήσει τους προσκυνητές ταξιδεύοντας από μοναστήρι σε μοναστήρι και από προσκύνημα σε προσκύνημα. Ακόμη και όταν έγινε μοναχή δεν εγκατέλειψε τα σχέδιά της να ακολουθήσει τους προσκυνητές. Το 1940 είπε στον Μοκούλσκι: «Με την πρώτη ευκαιρία θα πάω στη Ρωσία, στην περιοχή του Βόλγα ή κάπου στη Σιβηρία. Στη Μόσχα δεν θα χρειαστεί να μείνω παραπάνω από μία μέρα για να επισκεφτώ το νεκροταφείο και τον τάφο της Γκαϊάννα. Ύστερα, στη Σιβηρία, θα περιφέρομαι κηρύσσοντας το λόγο του Θεού στους απλούς Ρώσους».

Από τη μία πλευρά προσκυνήματα και ιεραποστολή. Από την άλλη συνάφεια με τους απλούς Ρώσους, κάπως σαν τους Ρώσους λαϊκιστές του 19ου αιώνα. Στην παιδική της ηλικία τα δύο μπορούσαν να συνυπάρχουν. Στην εφηβεία της ωστόσο το λαϊκιστικό στοιχείο πέρασε μπροστά. Απέκτησε συνείδηση του νέου ήρωα που λεγόταν λαός. Ήταν περισσότερο ο λαός παρά η λαϊκή θρησκεία που απασχόλησε τη σκέψη της για αρκετό καιρό. Η αλλαγή στην έμφαση επιβεβαιώθηκε από τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της σε ηλικία 49 χρονών το καλοκαίρι του 1906. Η Λίζα τότε ήταν μόλις 14 χρονών και όπως έλεγε βασανιζόταν από το πιο φοβερό ερώτημα. «Πιστεύω στο Θεό. Υπάρχει Θεός?» Έπειτα ήρθε η απάντηση. «Ο πατέρας μου πέθανε». Και η σκέψη που τριγύριζε στο μυαλό μου ήταν απλή. «Αυτός ο θάνατος είναι άσκοπος. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Και είναι αδικία. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δίκαιος Θεός. Όμως, αν δεν υπάρχει δίκαιος Θεός, αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει καθόλου Θεός». Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία, κανένα επιχείρημα που θα μπορούσε να ανατρέψει τη συναγωγή του συμπεράσματός της. «Καημένε κόσμε, όπου δεν υπάρχει Θεός, όπου βασιλεύει ο θάνατος, καημένοι άνθρωποι, καημένοι εγώ, που ξαφνικά έγινε ενήλικας αφού το ανακάλυψα το μυστικό των ενηλίκων πως δεν υπάρχει Θεός και πως ο κόσμος είναι γεμάτος λύπη, κακό και αδικία». Έτσι τελείωσε η παιδική ηλικία. Για μερικά χρόνια αναγκάστηκε να αφήσει τους αμπελώνες της οικογένειας κοντά στην Ανάπα, τον όμορφο ήλιο που έλαμπε εκεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου, τις εφρόσινες φθινοπορεινές καταιγίδες της μαύρης θάλασσας που τόσο αγαπούσε. Μαζί με την οικογένειά της άφησε πίσω της το νεόδυνητο εξοχικό σπίτι που το χώριζαν μόνο οι αμπελώνες της οικογένειας Πιλένκο από τις αμμουδιές της Ανάπα για να μετακομίσουν σε ένα μέτριο διαμέρισμα της βόρειας πρωτεύουσας, πληκτικό, σκοτεινό, απρόσωπο και μουντό.

Επηρεάστηκε και κατευθύνθηκε από την ιδιαίτερη σχέση της με έναν από τους πιο ισχυρούς και τους πιο συντηρητικούς άνδρες του παλαιού καθεστώτος, τον Κωνσταντίν Πέτροβιτς Πομπεντόνοτσεφ. Για 25 χρόνια ήταν ο επικεφαλής επίτροπος της Ιεράς Συνόδου, το διοικητικό όργανο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο άνθρωπος στον οποίο ανέθεσαν την εκπαίδευση τριών τσάρων. Μέσα στην αυτοκρατορική αυλή, συνδέθηκε στενά με την αριστοκρατικής καταγωγής θεία της Λίζα Πιλένκο, την Γιαφίμοβιτς. Στη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας, η Λίζα θυμάται τις επισκέψεις στη θεία της να συνοδεύονται από την παρουσία αυτού του ανθρώπου. Όταν έφτανα στην Πετρούπολη, η θεία μου έγραφε αμέσως στον Πέτροβιτς. «Αγαπητέ μου Κωνσταντίν Πέτροβιτς, η Λίζανκα έφτασε». Και το επόμενο πρωί εμφανιζόταν εκείνος με βιβλία και παιχνίδια, χαμογελώντας γλυκά, ρωτώντας για τη ζωή μου και ανιστορώντας τη δική του. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας δεν θυμάμαι κανέναν άλλον που να ενδιαφερόταν τόσο πολύ και τόσο ειλικρινά για τις παιδικές μου ανησυχίες. Τον αγαπούσα πολύ και τον θεωρούσα πραγματικό μου φίλο. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, ειδικά οι μη Ορθόδοξοι, καθώς και εκείνοι που δεν είχαν ρωσική υπηκότητα, είχαν κάθε λόγο να τον μισούν. Έτσι, δεν ήταν περίεργο που η Λίζα θεώρησε την πρώτη επανάσταση του 1905 ως μια κίνηση ενάντια στον Πέτροβιτς. Ωστόσο, η φιλία της την έκανε να κρατήσει μια πολύ ανελαστική στάση απέναντι στην οικογένειά της. Την εποχή εκείνη, ο πατέρας της ήταν διευθυντής των φημισμένων κήπων κοντά στη Γιάλτα και του Αμπελοκομικού Κολεγίου που λειτουργούσε σε συνεργασία με τους κήπους. Οι πολιτικές συναντήσεις που γίνονταν εκεί με τη συγκατάθεση του πατέρα της δημιούργησαν μεγάλη σύγχυση στη 13χρονη Λίζα. Να καταργηθεί ο τσάρος? Ήμουν έτοιμη να το δεχτώ. Δημοκρατία? Όλη η εξουσία στο λαό? Και πάλι μπορούσα να το καταλάβω εύκολα. Όσο για το ρωσικό σοσιαλδημοκρατικό και το κόμμα των σοσιαλιστών επαναστατών, ήταν φυσικό να δυσκολεύομαι περισσότερο να καταλάβω. Ήταν φυσικό να μου φαίνεται πιο δύσκολο να το καταλάβω. Το πρώτο ταυτιζόταν κάπως στο μυαλό μου με τον φοιτητή Ζωσίμοφ και τον κουτσό ρήτορα από τη Γιάλτα. Το δεύτερο ταυτιζόταν με κάποιον άλλον φοιτητή και τις ιστορίες του για την εκμετάλλευση και τις θυσίες. Συνολικά αποδεχόμουν απόλυτα την επανάσταση με την ταραχώδη της ανάταση καθώς και τον σοσιαλισμό. Δεν είχα καμία αντίρρηση και όσο για την πάλη, το ρίσκο, τον κίνδυνο, τη συνωμοσία, τον ηρωισμό και τα κατορθώματα μου φαίνονταν μάλλον ελκυστικά. Το εμπόδιο ήταν μόνο ένα, ο Κωνσταντίν Πέτροβιτς. Η ανάμειξή μου στην Επανάσταση μου φαινόταν ως πράξη προσωπικής προδοσίας. Το γεγονός ότι ο ρωσικός λαός είχε άδικο, ενώ εγώ είχα δίκιο, προέκυπτε από το ότι λόγω της φιλίας μου με τον Πέτροβιτς είχα την ευκαιρία να κάνω παρατηρήσεις από πρώτο χέρι. Το αντεπιχείρημα ήταν ότι δεν ήταν δυνατόν όλος ο ρωσικός λαός να είχε άδικο και μόνο εγώ να έχω δει την αλήθεια. Σε θεωρητικό επίπεδο, το δίλημα αυτό δεν μπορούσε να λυθεί.

Ευτυχώς τα πάντα αποδείχθηκαν πολύ πιο απλά στην πράξη. Οι εφηβικές της ανησυχίες γρήγορα πέρασαν και ο Πέτροβιτς έπαψε να είναι το κριτήριό της στην αξιολόγηση των γεγονότων της εποχής. Αντίθετα, όταν μετακόμισε στην Πετρούπολη το 1906, η φιλοδοξία της ήταν ήδη να προσχωρήσει σε κάποια από τις αυθεντικές επαναστατικές ομάδες. Μισούσα την Πετρούπολη. Ήταν δύσκολο να στρωθώ στο διάβασμα. Δεν ένιωσα ποτέ πιο πιεσμένη όσον αφορά στις φιλοδοξίες μου από ό,τι την εποχή εκείνη. Το πνεύμα μου ήταν έτοιμο να συμμετάσχει σε ηρωικές πράξεις ακόμη και με το κόστος της ζωής μου. Ήμουν έτοιμη να πολεμήσω την αδικία στον κόσμο, να διαλύσω όλη τη σκουριασμένη ομίχλη και τη ματαιότητα. Ονειρευόμουν να συναντήσω αληθινούς επαναστάτες που θα ήταν πάντα έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για το λαό. Συνάντησα μερικούς φοιτητές που ήταν ασήμαντα μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, αλλά δεν έδιναν τη ζωή τους. Απλά συζητούσαν για την υπεραξία, το κεφάλαιο και το αγροτικό πρόβλημα. Ήταν μεγάλη απογοήτευση. Δεν καταλάβαινα γιατί η πολιτική οικονομία ήταν πιο σαγηνευτική από τους λογαριασμούς που η μαγείρισή μας, η Άνουσκα, έφερνε στη μητέρα μου επιστρέφοντας από την αγορά.

Το 1910 παντρεύτηκε ένα μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Λένιν, τον Καραβάεφ, αλλά ακόμη και αυτή η ενέργεια δεν την έκανε να νιώσει πιο κοντά στους αληθινούς επαναστάτες. Είναι γεγονός ότι ο άνδρας της είχε περάσει 3 χρόνια στη φυλακή για τις πολιτικές του δραστηριότητες. Ως αγγελιοφόρος είχε βοηθήσει την επικοινωνία μελών του κόμματος που βρίσκονταν στην Πετρούπολη με άλλα μέλη που βρίσκονταν στη Φιλανδία. Ωστόσο, οι μέρες του στο κόμμα ήταν μετρημένες. Είχε κινηθεί προς τους κύκλους των καλλιτεχνών και των διανοούμενων της πρωτεύουσας και τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα η νέα φήμη του παρακμιακού και του εστέτ που είχε αποκτήσει. Η νεαρή γυναίκα του Καραβάεφ ήταν επίσης μέσα στη ζωή της καλλιτεχνικής ελίτ. Για λίγο καιρό, όπως θα σημείωνε αργότερα, η Πετρούπολη με είχε σχεδόν κατακτήσει. Κεντρικό σημείο και σύμβολο αυτής της όψης της Πετρούπολης ήταν το διαμέρισμα του 5ου ορόφου του Βαγιατσιασλάβ Ιβάνοφ, ο πύργος που έβλεπε την Ντούμα, το παλάτι της Σταυρίδας. Η εγκύτητα των δύο ήταν εντελώς συμπτωματική. Ζούσαμε κατά μεσής μιας μεγάλης χώρας, σαν να ήταν ακατοίκητο νησί. Η Ρωσία ήταν αμόρφωτη, ενώ στον κύκλο μας ήταν μαζεμένη όλη η κουλτούρα του κόσμου. Παραθέταμε τους Έλληνες συγγραφείς απ' έξω, καλωσορίζαμε τους Γάλλους συμβολιστές, θεωρούσαμε δική μας τη σκανδιναβική λογοτεχνία, γνωρίζαμε τη φιλοσοφία, τη θεολογία, την ποίηση και την ιστορία ολόκληρου του κόσμου και με αυτή την έννοια ήμασταν πολίτες της Οικουμένης, θεματοφύλακες του Πολιτιστικού Μουσείου της Ανθρωπότητας. Ήταν η Ρώμη στην περίοδο της παρακμής της. Παίζαμε την τελευταία πράξη της τραγωδίας που είχε θέμα τη ρήξη ανάμεσα στην ιντελιγένσια και το λαό. Πέρα από εμάς, απλωνόταν η χιονισμένη έρημος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, μιας χώρας δέσμιας που δεν γνώριζε τίποτα για τις χαρές και τις αγωνίες μας, όπως ακριβώς και εμείς αντιμετωπίσαμε με απόλυτη αδιαφορία τις δικές της χαρές και αγωνίες.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αφιερώματος «Μαρία Σκοπτσόβα» του Σεργέη Χάκελ. Μια διαχριστών σαλή στους μοντέρνους καιρούς. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
1: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ειν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθος.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνεσθέ σε. Η δούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους της οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

Ο άρχοντας της πολιτείας που σε αυτήν ασκήτευε ο πολυφημισμένος Σαββάς Ποιμένας ήθελε οπωσδήποτε να ειδεί από κοντά το γέροντα. Αυτός όμως δεν το παραδεχόταν αυτό με κανένα τρόπο. Εσοφίστηκε τότε να πιάσει σαν κακούργο δήθεν το γιο της αδελφής του και να τον ρίξει στη φυλακή. Το έκαμε λοιπόν και είπε: «Αν δεν έλθει ο ίδιος ο γέροντας να με παρακαλέσει, δεν θα τον βγάλω ποτέ». Επήγε λοιπόν η αδελφή του να τον βρει και με κλάματα και με μυρολόγια εδερνόταν απ' έξω από το κελί του και τον παρακαλούσε να ελεηθεί και αυτήν και το παιδί της και να πάει στον άρχοντα. Ο γέροντας όμως δεν της έδινε καμιά απόκριση. Άρχισε τότε να τον βρίζει και του λέγε: «Εσύ δεν έχεις πλάχνο ανθρώπινο. Σίδερο λοιπόν είναι η καρδιά σου. Λυπήσουμε την άμυρη που δεν έχω άλλο παιδί». Και εκείνος έστειλε κάποιον να της είπε πως ο Ποιμένας παιδιά δεν έχει. Και τότε σε αυτή απελπίστηκε και έφυγε. Όταν το μάθε αυτό ο άρχοντας, παράγγειλε στο γέροντα πως αφού δεν θέλει να πάει, υποχωρεί σε αυτό. Ας του πέμψει όμως μια γραφή που να τον παρακαλεί να τον αφήσει και αμέσως θα το κάνει. Και ο γέροντας του απάντησε και του είπε: «Νόμους έχεις και κρίνε σύμφωνα με αυτούς. Και αν τον βρεις στην εξέταση που θα κάνεις πως φταίει, θανάτωσέ τον. Αν όμως βρεις πως είναι αθώος, πράξε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου».

Η Αγία Μελάνη εισήφθησε στα Ιεροσόλυμα και προς το μέρος του όρους των Ελαιών ένα γυναικείο κοινόβιο με περισσότερες από 90 μοναχές. Και όρισεν ηγουμένισά του εκείνη που ξεχώριζε από όλες και για την αρετή της και για τη μορφωσή της. Και αυτή, ως προς μεν τη σειρά της και τη διακονία της μέσα στο κοινόβιο, επήρε την τάξη της υποτακτικής. Ως προς τη φιλανθρωπία όμως, εστάθηκε μητέρα τους, γιατί εφρόντιζε για τη συντήρησή τους και για το κάθε τι τους με τέτοια στοργή και με τέτοια ταπείνωση που δεν μπορεί κανείς να την υπεί με λόγια. Τους μιλούσε λοιπόν συχνά για την πειθαρχία και για την υπακοή και τους έλεγε πως αυτό είναι το κυριότερο στολίδι κάθε ανθρώπου και κάθε ιερωμένου και πως αυτή συγκρατεί και μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία την τάξη και την ευνομία. Ο βασιλιάς τους έλεγε πρέπει και να είναι και να λέγεται βασιλιάς και ο πολίτης και ο υπήκος να είναι και να λέγεται πολίτης. Και αν αυτό δεν γίνεται, τότε θα βασιλέψει η αναρχία και μαζί με τα ονόματα και με τις λέξεις θα συγχυστούν και θα ανακατωθούν και τα πράγματα. Και τους ανέφερε σαν παράδειγμα την παρακάτω ιστορία. Σε ένα μεγάλο γέροντα επήκε κάποτε κάποιος που ήθελε και ζητούσε να γίνει υποτακτικός του. Και ο γέροντας, που και σοφός ήταν και πολύπειρος, ήξερε πως από την αρχή που γνωρίζει κανείς κάποιον, πρέπει να δοκιμάζει τον χαρακτήρα του. Τον επρόσταξε λοιπόν να πάει και με όλη τη δύναμη και με χέρια και με πόδια να χτυπήσει και να κλωτσίσει έναν ανδριάντα που ήταν εκεί κοντά στημένος. Επήγε λοιπόν αυτός και το έκανε. Και ο γέροντας τον ρώτησε «Πες μου, τι σου αντιμίλησε ο ανδριάντας την ώρα που τον χτυπούσες και τον κλωτσούσες?» Και αυτός του είπε «Τίποτε». «Πήγαινε λοιπόν», του λέει ο γέροντας, «και να το ξανακάνεις. Και να μην τον χτυπήσεις μονάχα, αλλά να λες και βρισιές την ώρα που θα τον χτυπάς και θα τον κλωτσάς». Το επανέλαβε λοιπόν αυτό τρεις φορές. Ο ανδριάντας όμως έμεινε βουβός και ασάλευτος. Και τότε του είπε ο γέροντας, «Αν μπορείς και εσύ να μένεις βουβός και ασάλευτος σαν το άγαλμα αυτό, όταν άλλοι θα τύχει να σε ερεθίζουν και να σε προσβάλλουν σαν μεθυσμένοι, τότε έλα και εσύ στη σύναξή μας και παραδέξου τη ζωή τη δική μας. Αλλιώτικα γύρνα στη δουλειά σου».

έλεγε ο Αβάς Ισαάκ. Ένας φίλος μωρός και ανόητος μοιάζει με ένα χρηματοκιβώτιο που είναι άδειο και μας είναι σε μια μας ανάγκη άχρηστο. Η φιλία όμως και η συναναστροφή μας με ένα φρόνιμο και συνετό φίλο είναι σαν μια δροσοπηγή που μας ξεδιψά και μας εφραίνει. Οι κακοί φίλοι είναι για την ψυχή μας αφανισμός. Και καλύτερό μας είναι να μένουμε μαζί με θηρία παρά με ανθρώπους κακόγνωμους και αδιάντροπους. Κάλλιο του είναι να κλειστεί κανείς μέσα σε ένα γυναικονίτη και να γνέφει ρόκα παρά να κάνει συντροφιά με άνθρωπο φιλόνικο και ασυλλόγιστο και υβριστή. Και προτιμότερο είναι να έχεις πλάι σου ένα γουρούνι παρά έναν άνθρωπο λέμαργο και κοιλιόδουλο. Γιατί είναι καλύτερο το χειροστάσι από ένα στόμα αχόρταγο και παμφάγου. Καλύτερα να κάθεσαι μαζί με λουβιασμένους παρά με ανθρώπους ψωροπερήφανους. Και έλεγε ακόμα πως για κάθε πράγμα πρέπει να νομίζει κανείς τον εαυτόν του πως έχει κάποια ανέλυψη και να ρωτά και άλλους και να μαθαίνει. Και αν το κάνει σε κάθε του περίσταση θα βρεθεί στο τέλος πως ήταν ένας σοφός.

Ένας γέροντας έλεγε: «Πρέπει να μοιάζουμε με τις καμήλες». Και όπως εκείνες σηκώνουν το φορτίο και ακολουθώντας η μία την άλλη βαδίζουν με ασφάλεια μέσα στην έρημο, έτσι και εμείς πρέπει να σηκώνουμε στη ράχη μας τις αμαρτίες μας και να ακολουθούμε πιστά αυτούς που ξέρουν να μας οδηγούν μέσα στην έρημο της ζωής προς το δρόμο του Θεού. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα και του είπε: «Το σώμα μου, Αβά μου, εμαράζωσε και εξασθένησε, και όμως τα πάθη μου δεν εξασθένησαν κι αυτά». Και του αποκρίθηκε ο γέροντας: «Τα πάθη μας μοιάζουν με κάποιες ρίζες αγκαθωτές και πολύκλωνες, και όπως ένας που θέλει να τις ξεριζώσει αυτές δεν το κάνει εύκολα, αλλά πρέπει να κοπιάσει και να αιματώσουν τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει από την καρδιά του τα πάθη πρέπει να κοπιάσει και να υδροκοπήσει πολύ και να την κάνει να αιματώσει.

φοβερή κακία η αμέλεια. Γι' αυτό πολύ σωστά την ονόμασε ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής άθεων, γιατί κάνει τους ανθρώπους αθέους και έρνηση Χρήστους. Τώρα, αγαπητέ, εξέτασε την καρδιά σου, μήπως έχεις ελαττώματα σαν του Πέτρου και ξεχνάς τον φωτισμό που σου εχάρισε ο Θεός με τις Θείες Γραφές, με τις οποίες γνωρίζεις την ψευτιά των ειδονών της ζωής αυτής. Θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, αλλά με ένα τρόπο που ούτε στον Χριστό να ανήκεις, ούτε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, ζητάς ένα δρόμο που να μην είναι ούτε ευρύχωρος, ούτε στενός, ακολουθώντας τον Χριστό σαν τον Πέτρο, από μακριά, χωρίς να θεραπεύει τα πάθη σου. Και ο μεν Πέτρος νικήθηκε μια φορά, σι δε νικέσαι κάθε ημέρα. Μη κατακρίνεις τον Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά να κατακρίνεις τον εαυτό σου που με τα λόγια ομολογείς τον Θεό, στην πράξη όμως τον αρνείσαι, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θεόν ομολογούς συνειδένε, τις δε έργεις αρνούνται. Να κατακρίνεις τον εαυτό σου για τις τόσες φορές που έκαμες ψεύτικους όρκους, για το πείσμα σου και την υπερηφάνειά σου και την αυταρέσκειά σου. Αρνείσαι τον Χριστό όσες φορές ελπίζεις στη δύναμή σου και προσκυνάς σαν είδωλα τα χρήματά σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ονόμασε ειδωλολατρία την πλεονεξία. Και για να πω γενικότερα, ότι και αν μια βελόνα είναι εκείνο που προτιμάς αντί του Χριστού, και αυτό είναι άρνηση. Γι' αυτό είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με πολλούς τρόπους δύναται της να αρνηθεί τον Χριστόν. Λοιπόν και εσύ, αδελφέ μου, όπως έγινες μιμητής του Πέτρου στην αμαρτία, να γίνεις μιμητής του και στη μετάνοια. Επειδή κατά τον σοφόν Νικήτα, γι' αυτό γράφτηκαν τα σφάλματα των Αγίων, για να μιμηθούμε και εμείς την μετάνοιά τους. Των Αγίων τα ολισθήματα, δια των Αγίων γραφών μανθάνομεν ίνα και της αυτών μετανοίας μιμητέ γενόμεθα. Εκείνος μια φορά αρνήθηκε τον Κύριο, αλλά μετανόησε σε όλη του τη ζωή. Χαρακτηριστικά, ο Άγιος Κλήμης ο μαθητής του λέγει ότι όσες φορές ο θείος Πέτρος άκουγε τον Πετεινό που εφώναζε, θυμόταν την άρνηση που έκαμε και έκλαιγε. Και εσύ λοιπόν, όσες φορές θυμάσαι τις αμαρτίες σου να κλαις και να χύνεις δάκρυα πικρά για αυτές. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει ότι «Η μεν προσευχή καταπραίνει των Θεών οργιζόμενων, το δε δάκρυον τον αναγκάζει εις το να ελεήσει». Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι «Ύστερα από την βροχήν γίνεται καθαρός και ξάστερος αέρας, και ύστερα από τα δάκρυα γίνεται η ψυχή και ο νους καθαρός και ξάστερος». Όπως ο Πέτρος, ακούγοντας τον Πετεινό, ξύπνησε και αισθάνθηκε την αμαρτία του, έτσι κι εσύ, ακούγοντας τον Κύριο που σου φωνάζει «Γρηγορείτε», ξύπνα από την αμέλεια. Έλα σε αίσθηση της αμαρτίας σου και στάσου άγρυπνος. Εκείνος, μετά από την πτώση, απόκτησε μετάνοια και διδάχθηκε ότι δεν πρέπει να υψηλοφρονεί και να μην πιστεύει στη δύναμή του, αλλά στη βοήθεια του Θεού. Ακόμη έμαθε να μην απελπίζεται και να συμπονεί και να λυπάται τους άλλους αμαρτωλούς. Και εσύ από τις αμαρτίες που έκαμες, μάθε να ταπεινώνεσαι και να μην κατηγορείς τους άλλους που αμαρτάνουν, αλλά να τους συμπονάς και να τους διδάσκεις να μην απελπίζονται. Εκείνος με τη θερμή μετάνοιά του πήρε την αποστολική αξία που έχασε και έγινε πάλι κορυφαίος των Αποστόλων. Και εσύ, εάν μετανοείς με τέτοιο τρόπο, μπορείς να πάρεις την χάρη της υιοθεσίας που έχασες, να γίνεις πάλι Υιός του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας του.

Γνώριζε λοιπόν πως η αιτία όλων των σφαλμάτων σου είναι η αμέλειά σου και να ντραπείς μπροστά στον θείο σου διδάσκαλο. Πάρε απόφαση από τώρα και στο εξής να αρχίσεις μια καινούργια ζωή με πολύ θερμότητα. Μάθε ότι η αμέλεια είναι πιο φοβερή και από την δύναμη του διαβόλου. Γι' αυτό παρεκάλεσε το Θεό να σε ελευθερώσει από τον εαυτό σου, που είναι εχθρός σου χειρότερος από τον διάβολο, όπως είναι γραμμένο. Οι δε αμαρτάνοντες πολέμοι εισί της εαυτών ζωής.

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί, τον μεγάλο και φοβερό αριθμό των αμαρτημάτων μας, από τα οποία ένα μικρό μέρος θυμόμαστε και το πιο μεγάλο το ξεχνάμε. Για να μπορέσουμε να θυμηθούμε κάτι από τις αμαρτίες μας, έστω και συγκεχημένα, ας στοχαστούμε όλους τους τόπους που περάσαμε στη ζωή μας, όλες τις ηλικίες μας και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστραφήκαμε. Και τότε, τότε θα δούμε πόσο μακριά είναι η αλυσίδα των αμαρτιών που κάναμε. Το τέλος της μιας αμαρτίας ήταν η αρχή της άλλης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν αφήσαμε να περάσει μέρος της περασμένης μας ζωής, το οποίο να μην το εμολύναμε με τις απροσεξίες μας. Όλες μας τις αισθήσεις τις κάναμε πόρτες, από τις οποίες μπήκε ο θάνατος στην ψυχή μας, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων». Όλες τις εσωτερικές δυνάμεις της ψυχής μας τις εχρησιμοποιήσαμε σαν όργανα της αμαρτίας. Κάναμε όλα τα κακά. Δεν κάναμε μόνο εκείνα που δεν μπορούσαμε ή δεν μας δόθηκε η ευκαιρία. Ό,τι όμως κακό μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Όλη τη θέληση που μας έδωσε ο Θεός για να επιθυμούμε το άκρο αγαθό που είναι ο ίδιος, την χρησιμοποιήσαμε για να αγκαλιάσουμε τα σιχαμερά πράγματα του κόσμου. Αποστραφήκαμε τον τέλειο Θεό με τόση απίστευτη ευκολία, σαν να μην είμαστε υποκείμενοι ούτε στον φυσικό, ούτε στον θεϊκό νόμο. Γι' αυτό πρέπει να ομολογήσουμε, αδελφοί μου, πως η ψυχή μας μπροστά στα μάτια του Θεού είναι πληγωμένη και σαπισμένη τόσο όσο ήταν το σώμα του Ιώβ, βρωμερό και σιχαμερό, γεμάτο από σκουλίκια. Γιατί και μια αμαρτία όταν κυριεύσει τον άνθρωπο πρέπει να τιμωρηθεί αυτός που την κάνει με θάνατο. Άραγε εμείς πόσες φορές έπρεπε να τιμωρηθούμε με τόσες αμαρτίες που μας εκυρίευσαν? Και αν μόνο μία θανάσιμη αμαρτία μπορεί να μας οδηγήσει στον Άδη, εμείς πόσες φορές γκρεμιστήκαμε στον Άδη με τις θανάσιμες αμαρτίες μας? Με όλα αυτά, πώς μπορούμε να αρνηθούμε την εσπλαχνία του Θεού, την υπερβολικά μεγάλη που έδειξε για μας και όχι μόνο μας υπέμεινε τόσο καιρό φορτωμένους με τόσες αμαρτίες, αλλά ακόμη μας έκαμε άπειρες ευεργεσίες? Μέχρι πότε λοιπόν θα κάνουμε κατάχρηση της εσπλαχνίας του Θεού? Ας ομολογήσουμε λοιπόν τις κακίες μας και ας μιμηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο την αγάπη του Θεού. Ας ζητήσουμε ταπεινά από τον Θεό συγγνώμη για τις απειράριθμες αμαρτίες μας, υποσχόμενοι θερμά ότι δεν θα τον παροργήσουμε στο μέλλον με την αφθάδη ζωή μας. Τότε Αυτός θα μας κρατήσει με την χάρη Του, για να μην πέσουμε πάλι στις προηγούμενες αμαρτίες, όπως γράφεται στην Σοφία Σιράχ. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μη εγκαταλείπεις μεν βουλή αυτών, μη αφείς με πεσίνεν αυτής».

Ας σκεφτούμε ακόμη το βάρος των αμαρτιών μας. Επειδή κάθε μια από τις αμαρτίες μας είναι μεγάλο και φοβερό κακό. Ιδιαίτερα, κάθε θανάσιμη αμαρτία προσβάλλει την άπειρη αγαθοσύνη του Θεού και έτσι υβρίζεται και καταφρονείται ο Θεός. Κάθε θανάσιμη αμαρτία έχει τόση βαρύτητα που δεν μπορεί να την εξαλείψουν όλες οι αγαθοεργίες των Αγίων, όλες οι αγιότητες των Αγγέλων και όλες οι αξιομισθίες της Παναγίας Παρθένου. Στην ζυγαριά της Θείας Δικαιοσύνης, τίποτε άλλο δεν μπορεί να αντισταθμίσει το βάρος μιας θανάσιμης αμαρτίας, παρά μόνο ο Σταυρός και το αίμα του Λυτρωτή. Γι' αυτό η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά. Όλες οι τιμωρίες του Άδου δεν μπορούν να συγκριθούν με μια θανάσιμη αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιο λέγει δια του Σιράχου ότι είναι προτιμότερος ο Άδης παρά μια θανάσιμη αμαρτία. Τόσο μεγάλο είναι το βάρος μια σοβαρής παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Εκείνος που αποτολμά και κάνει μια τέτοια παράβαση έχει πέτρινη καρδιά. Είναι ζώο άλογο και ανέστητο σαν το ξύλο. Αυτός αμαρτάνει με τόση αυθάδεια και αθειοφοβία σαν να έβλεπτε ένα Θεό όχι αληθινό και ζωντανό αλλά ψεύτικο και ζωγραφισμένο. Ο χριστιανός εκείνος που αμαρτάνει και βλάπτει τον Χριστό με τέτοια συμπεριφορά κάνει αυτό που δεν τόλμησαν ούτε οι ειδωλολάτρες με τους ξύλινους και πέτρινους ψεύτικους θεούς. Ύστερα από όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνουμε από το να κλαίμε σε όλη μας τη ζωή με μαύρα δάκρυα για την αυθάδεια και την σκληρότητα που εδείξαμε στον Θεό με τις αμαρτίες μας. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό και για να αποδώσουμε την τιμή που πρέπει στην μεγαλειότητά Του, πρέπει να επιθυμήσουμε να αποκτήσουμε ένα πόνο μεγαλύτερο από όλους τους πόνους. Ας ζητήσουμε από τον Κύριο με όλη μας την καρδιά να μας χαρίσει τον πόνο αυτό, γιατί χωρίς την επέμβαση της Θείας Χάριτος είναι αδύνατο να μετανοήσουμε. Ας παρακαλέσουμε θερμά τον Δεσπότη Χριστό να μας πλαχνιστεί, να λυπηθεί εμάς που τόσες φορές με τις αμαρτίες μας εδείξαμε αχαριστία στο έλεος Του και στην αγάπη Του.